θυμίσου αδέρφια μας που πονούν, που θρηνούν, που υποφέρουν. Παρακαλούμε θερμά να τα παρηγορήσεις. Την αδελφή την Κορνηλία, την αδελφή την Νότα. Τόσους αδελφούς, τόσες αδελφές. Ξέρεις την δεινή δοκιμασία τους. Σκούπισε τα δάκρυά τους. Γέμισε την καρδιά τους με την γλυκιά ελπίδα του ουρανού. Πατέρα ουράνιε, αυτό το πρωινό μίλησε στην καρδιά μας μέσα από το λόγο σου. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Προστάτευσε την ώρα από επιθέσεις των δυνάμεων του σκότους. Πατέρα ουράνιε, διάνοιξε τα μάτια μας να εννοήσουμε τα θαυμασιά σου, τα εκ του νόμου σου. Παρακαλούμε θερμά να θυμηθείς παρόμοια στην αθρή σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Ο λόγος σου να κηρυχθεί με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Κάνε γνωστή την σωτηρία σου στη χώρα μας και έως των περάτων της γης. Παρακαλούμε θερμά, φύλαξε τα όρια της πατρίδας μας. Δώσε σύνεση στους όντας εν αξιόμαση, για να διάγομεν βίον ατάραχον και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά, τα μακρινά. Πατέρα ουράνιε, σε σένα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Ψαλμός μη δίτα. Θα ψάλετε δύο μαζί.

Σελίδα 532. 532. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου τον Θεό τον ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα. Όταν μη λέγωση καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχή μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους και περιεπάτουν μετά αυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως μετά πλήθους εορτάζοντος. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και διατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω η μνή αυτών, το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίλυπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σε ενθυμίστε εκ γης Ιορδάνου και Ερμονήμ και εκ του όρους Μισάρ. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτρα μου. Διατί με ελισμόνησας, διατί περιπατώ σκυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουση τα οστά μου, λέγοντες μη καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και διατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω η μνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Η χοροδία παρακαλώ.

Μια περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο ΙΓ. Εδάφιο 5.

Το θέμα μας σήμερα θα είναι μπροστά στα σταυροδρόμια της ζωής. Μπροστά στα κρίσιμα διλήμματα και προβλήματα της ζωής. Και ο Λότ ακόμη, ο συμπορευόμενος μετά του Άβραμ, είχε πρόβατα και βόας και σκηνάς. Ως γνωστόν, ο Λότ ήταν ανεψός του Αβραάμ. Και δεν εχώρει αυτούς η γη για να κατοικώσει ο μου. Διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά και δεν ειδύναντο να κατοικώσει ο μου. Και συνέβη αίρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Άβραμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι κατώτουν τότε την γη. Είπε δε ο Άβραμ προς τον Λότ, «Ας μη είναι παρακαλώ αίρης μεταξύ εμού και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι αδελφοί είμαι θα ημείς. Δεν επάσα η γη εμπροσθέν σου, διαχωρίστη τη λοιπόν απ' εμού. Εάν σοι υπάγεις εις τα αριστερά, εγώ υπάγω εις τα δεξιά. Και αν σοι εις τα δεξιά, εγώ εις τα αριστερά». Και υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού, είδε πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, ότι εποτίζεται όλοι προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδομα και τα Γόμορα ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, έως να υπάγει της η Σιγόρ. Και έκλεξε εις αυτόν ο Λότ πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου και μετεσκήνωσε ο Λότ προς Ανατολάς και διεχωρίστησαν ο Ις από του άλλου. Ο μεν Άβραμ κατόκισε εν τη γη Χανάν, ο δε Λότ κατόκισε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου και έστησε τα σκηνά αυτού έως Σοδόμων. Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτωλείς φόδρα ενώπιον του Κυρίου. Διαβάζω τέλος από το βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, εδάφιο 12. Υπάρχει οδός ή της φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη αυτής φέρουση εις θάνατον. Το ξαναδιαβάζω. Υπάρχει οδός ή της φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη αυτής φέρουση εις τον θάνατον.

0: Μέσα από τα βάθη των χιλιετιών, μπροστά μας αναδύεται αυτό το πρωινό η τραγική μορφή του Λότ. Η πρώτη εμφάνισή του στις σελίδες των γραφών μπορεί να χαρακτηριστεί ασήμαντη και ταπεινή. Ζούσε μια ήσυχη, ακίμαντη και ειδηλιακή ζωή στη σκιά του μεγάλου Αβραάμ. Συνοδηπορούσε μαζί του και τον ακολουθούσε παντού. Όμως ήλθε κάποια στιγμή που έκοψε τον ομφάλιο λόρο που τον ένωνε με τον μεγάλο θείο. Χάραξε μια διαφορετική πορεία. Ζήτησε την ανεξαρτησία μακριά του. Μια άστοχη απόφασή του, μια άσοφη επιλογή του υπήρξε η αιτία για την τραγωδία που η Βίβλος συγκλονιστικά μας περιγράφει. Ας την ακούσουμε λοιπόν προσεκτικά. Όταν πληθύνθηκαν τα πίμνια του Αβραάμ, τα πίμνια του Λότ προκλήθηκαν ανάμεσά τους έρηδες. Τότε ο Αβραάμ είπε προς τον Λότ, «Δεν είναι πάσα η γη εμπροστέν σου, διαχωρίστητε λοιπόν απ' εμού. Εάν σύ υπάγει στα δεξιά, εγώ θα υπάγω εις τα αριστερά. Εάν σύ εις τα αριστερά, εγώ θα υπάγω εις τα δεξιά». Το δίλημα που τέθηκε μπροστά στο Λότ δεν ήταν βασανιστικό. Υπήρξε γοητευτικό. Σαν ύψωσε την ματιά του, είδε μπροστά του την πανέμορφη περιοχή του Ιορδάνη. Ήταν μια καταπράσινη πεδιάδα. Του θύμιζε την Αίγυπτο. Έμοιαζε με τον Παράδεισο. Δεν αμφιταλαντεύθηκε ο Λότ μπροστά στο δίδυμα. Αμέσως γοητεύθηκε από την ομορφιά της περιοχής, από την εφορία της, από την καρποφορία της. Χωρίς κανένα δισταγμό αποφάσισε να την διαλέξει. Η υπεροχή της περιοχής ήταν καταφανής. Δεν είχε καμιά αμφιβολία πως έκανε την άριστη εκλογή. Και όμως, τα συνταρακτικά γεγονότα που επακολούθησαν τον διέψευσαν. Απέδειξαν την θλιβερή απάτη του. Αλίμονο, ο Λότ πλανήθηκε ικτρά. Τάχα γιατί. Γιατί δεν έλαβε υπόψη του όλα τα δεδομένα στην εκλογή του. Δεν υπολόγισε. Δεν σπουδαιολόγησε το γεγονός ότι στην περιοχή αυτή ήταν κτισμένες οι διεφθαρμένες πόλεις των Σοδόμων, των Γομόρων. Ένα γεγονός που απέβη καθοριστικό, καταστροφικό για την κατοπινή πορεία του. Ο Λότ εγκαταστάθηκε αρχικά στα κράσπεδα των Σοδόμων. Μετά κατοίκησε στην πόλη. Και αργότερα τον συναντούμε στην πύλη να αναπτύσσει μια έντονη εμπορική δραστηριότητα. Όταν ο Λότ εξέλεξε την όμορφη μαγευτική περιοχή, δεν ήξερε πως διάλεγε την δυστυχία του. Μέσα στα πλούτη, μέσα στην αυθονία των Σοδόμων, το πνεύμα του καταθλιβότανε, βασανιζόταν η ψυχή του από την ακόλαστη ζωή, από τα ήθη των κατοίκων. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ξέσπασε ένας πόλεμος τρομακτικός στην περιοχή. Ο Λότ εχμαλωτίστηκε. Τα υπάρχοντά του λαφυραγωγήθηκαν. Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί πως η πανέμορφη περιοχή του Ιορδάνη που έμοιαζε με παράδεισο μια μέρα θα γινότανε κόλαση. Μια κόλαση φρικιαστική φωτιάς και στάχτης. Τι συγκλονιστική βιβλική περικοπή, ακούστε την. Ο ήλιος ανέτειλε στη γη και ο Κύριος έβρεξε στα Σόδομα και τα Γόμορα θείο και πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού και κατέστρεψε όλες τις πόλεις και όλα τα περίχωρα και όλους τους κατοίκους και τα φυτά της γης. Τι τραγωδία! Ο Λότ είδε το λαμπρό όνειρό του να γίνεται φρικτό παρανάλωμα της φωτιάς. Είδε τα υπάρχοντά του, τα πίμνια του, τα σχέδιά του να κατακαίγονται. Είδε την γυναίκα του να γίνεται μια στήλη από αλάτι. Είδε την οικογένειά του, είδε τα παιδιά του να καταστρέφονται. πόσο εχθρά πλανήθηκε. Τι θλιβερά απατήθηκε στην εκλογή του, στην απόφασή του. Η συνταρακτική τραγωδία του Λότ μας διδάσκει την συγκλονιστική αλήθεια πως ο άνθρωπος πλανάται, απατάται εύκολα. Η Βίβλος προειδοποιεί. Υπάρχει οδός που φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη αυτής οδηγούν στον θάνατο. Είναι φορές που απλώνεται μπροστά μας κάποιος δρόμος, μας φαίνεται ορθός, φωτεινός. Νομίζουμε πως οδηγεί στην ευτυχία, ενώ μας οδηγεί στον όλεθρο, στον θάνατο, στον χαμό. Οι αρχαίοι Λατίνοι έλεγαν «Errare humanum est», το πλανάστε ανθρώπινον. Όχι μονάχα οι κοινοί θνητοί, αλλά και οι διανοητικά ισχυροί και οι σοφοί πλανιώνται, απατώνται στις κρίσεις τους, στις εκτιμήσεις τους, στις αποφάσεις τους. Στις 2 Οκτώβου 1939 ο Αϊνστάιν έγραψε το πασίγνωστο γράμμα του στον πρόεδρο Ρούσβελτ. Τον παρακαλούσε, του ζητούσε να ενισχύσει, να χρηματοδοτήσει τα πειράματα για την κατασκευή της ατομικής βόμβας. Ως γνωστόν, ο μεγάλος σοφός αγωνιούσε μήπως ο Χίτλερ προλάβει και κατασκευάσει πρώτος το απόλυτο όπλο. Όμως, όταν η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι βομβαρδίστηκαν, τότε ο μεγάλος γέρον δήλωνε φρικιώντας. Αν είχα φανταστεί κάτι τέτοιο, ποτέ δεν θα έγραφα εκείνο το γράμμα. Ζητούσε επίμονα η ατομική βόμβα να τεθεί εκτός νόμου. Η βόμβα που Αϊνστάιν είχε νομιμοποιήσει με το τεράστιο κύρος του. Ο Αϊνστάιν πέθανε φρικιώντας, αγωνιώντας για την απειλούμενη νέκρωση του πλανήτη που μπορεί να προκαλέσει η τελειοποίηση του ευρήματός του της ατομικής βόμβας. Η Βίβλος προειδοποιεί. Υπάρχει οδός που φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη αυτής οδηγούν στον θάνατο. Η συνταρακτική τραγωδία του Λότ διδάσκει την συγκλονιστική αλήθεια πως ο άνθρωπος πλανάται, απατάται εύκολα. Τάχα γιατί? Γιατί η λογική μας είναι ατελής, είναι ανεπαρκής. Δεν μπορεί να συλλάβει όλα τα δεδομένα, όλες τις παραμέτρους ενός προβλήματος. Υπάρχουν αμέτρητοι, αστάθμητοι παράγοντες που η λογική μας δεν μπορεί να προβλέψει, δεν μπορεί να ελέγξει. Η λογική μας δεν είναι μόνον ατελής, αλλά και επηρεάζεται από τους πόθους και τα πάθη της καρδιάς μας και από τα ένστικτά μας. Πόσες φορές παίρνουμε αποφάσεις σοβαρές και κάνουμε κρίσιμες επιλογές υπό το κράτος παρορμήσεων, υπό το κράτος παθών, πόθων της καρδιάς. Τα πάθη παραλύουν την λογική και οδηγούν τον άνθρωπο σε παράλογες ενέργειες. Η ατελής λογική μας όχι μόνο επηρεάζεται από τους πόθους και τα πάθη της καρδιάς μας και από τα ένστικτά μας, αλλά και σκοτίζεται από τον πονηρό, αόρατο, υπερβατικό κόσμο. Η Βίβλος μας αποκαλύπτει πως ο διάβολος είναι ο μεγάλος πλάνος. Είναι αυτός ο πατέρας του ψεύδους. Αυτός πλανά ολόκληρη την οικουμένη. Αυτός πολλές φορές παρεμβαίνει στη ζωή μας. Μέσα μας δημιουργεί ακατανίκητες παρορμήσεις, ροπές, ορμές. Μας υποβάλλει ιδέες φωτεινές, μας παραπλανά. Αυτός απάτησε τον Αδάμ και την Εύα. Αυτός ξεγέλασε στο πέρασμα των εποχών αμέτρητους ανθρώπους. Τους οδήγησε στον αιώνιο χαμό. Και οι σοφότεροι των ανθρώπων στα χέρια του διαβόλου είναι άθυρμα, παιχνίδι. Ο Απόστολος Παύλος διαπιστώνει τον κίνδυνο και διατυπώνει τον φόβο του. Φοβούμε μήπως, καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νους σας εκπεσών από τις εις Χριστών απλότητος. Φοβούμε. Η Βίβλος αποκαλύπτει ουδέν θαυμαστών. Αυτός ο σατανάς εις άγγελον φωτός μετασχηματίζεται. Η Βίβλος προειδοποιεί. Υπάρχει οδός που φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη αυτής οδηγούν στον θάνατο. Όπως ο Λότ, έτσι και εμείς, βρισκόμαστε μπροστά σε διλήμματα κρίσιμα, καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις σοβαρές, καθοριστικές για όλη την ζωή μας. Όπως ο Λότ, έτσι και εμείς, υψώνουμε τη ματιά μας, ολόγυρά μας και αναρωτιόμαστε ποιο είναι το συμφέρον μας, ποιο είναι το αγαθό μας, ποιος δρόμος οδηγεί στην ευτυχία. Στην εφηβική ηλικία καλούμαστε να εκλέξουμε το όλοι γνωρίζουμε, όλοι αναγνωρίζουμε την σημασία του για την υγεία μας, την ισορροπία μας, την ευτυχία μας. Τι έντονη η αγωνία των παιδιών αλλά και των γονιών μπροστά σε αυτό το ακαλθόδες πρόβλημα. Μια λανθασμένη επιλογή μπορεί να έχει θλιβερές συνέπειες σε όλη την ζωή μας. Όταν ο έφηβος γίνεται νέος, τότε μπροστά του ανοίγονται καινούργια σταυροδρόμια, υψώνονται προβλήματα, διδύματα, προκλήσεις. Είναι ο καιρός που πρέπει να διαλέξει την σύντροφό του, συνοδοιπόρο στο ταξίδι της ζωής του. Όμως, η έκκληση των ηθών, η κατάλυση των αξιών, η διάλυση αμέτρητων οικογενειών προκαλεί το άγχος, την αγωνία στην καρδιά του νέου. Πού να στραφεί, πώς να εμπιστευτεί, πού να στηριχθεί, με ποια κριτήρια θα κάνει την επιλογή του. Είναι η σωματική ομορφιά το ασφαλές κριτήριο, είναι τα λεφτά, είναι η δουλειά, είναι τα διανοητικά προσόντα, είναι η έλξη, είναι τα φλογερά ερωτικά αισθήματα, είναι όλα αυτά εχέγγυα ασφαλή. Αμέτρητοι νέοι, αμέτρητες νέες πλανήθηκαν και απατήθηκαν στην κρίσιμη επιλογή του γάμου και τώρα δυστυχώς θρυνούν επάνω στα ερείπια. Τι τραγωδία! Όπως ο Λότ, έτσι και εμείς, καλούμαστε πολλές φορές να πάρουμε αποφάσεις καθοριστικές, όχι μονάχα για τη ζωή μας, αλλά και για τον άλλον τη ζωή. Πόσο βαριά, πόσο ασήκωτη η ευθύνη των γονιών για τα παιδιά. Τι λάθη τραγικά διέπραξε ο Λότ. Παγιδεύτηκε από την επιθυμία της καρδιάς του, από την απληστία της ψυχής του. Δεν σκέφτηκε το μέλλον των παιδιών του. Δεν ενδιαφέρθηκε για την πνευματική εξέλιξή τους. Αλίμονο! Θεμέλιωσε την οικογένειά του, ανάθρεψε τα παιδιά του μέσα στην διεστραμμένη πόλη των Σοδόμων. Εκεί γαλουχήθηκαν, εκεί διαποτίστηκαν, εκεί αναπτύχθηκαν, εκεί αποκαταστάθηκαν, εκεί καταστράφηκαν. Αδελφέ μου, αδελφή μου, ο Κύριος σου εμπιστεύτηκε αθάνατες, πολύτιμες υπάρξεις στα παιδιά σου. Με ποιες αρχές, με ποιες κατευθυντήριες γραμμές θα τα αναθρέψεις, πώς θα τα οδηγήσεις. Πρόσεξε, μια λανθασμένη σου επιλογή είναι δυνατόν να τα καταστρέψει, να τα παροδηγήσει. Όχι μονάχα στα νηπιακά χρόνια, αλλά και μετά, στα εφηβικά, πολύ περισσότερο στα νεανικά. Τα παιδιά χρειάζονται την σοφή συμβουλή, την συμπαράσταση των γονιών, την καθοδήγησή τους. Πόσοι γονείς, πόσο πικρά μετανοούν για λανθασμένες τους επιλογές, για άσοφες αστοχίες τους. Ακολούθησαν κοσμικές παιδαγωγικές θεωρίες και αγνόησαν τον Λόγο του Θεού.
1: αλλά η βίβλος προειδοποιεί. Υπάρχει οδός που φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη αυτής οδηγούν εις τον θάνατο. Και η κρισιμότερη, η σπουδαιότερη όλων των επιλογών είναι η ηθική. Το πιο βαρισήμαντο ερώτημα είναι, ποια στάση θα τηρήσεις απέναντι στον Χριστό? Τι θα εκλέξεις? Μια ζωή μαζί με τον Θεό ή μια ζωή μακριά Του? Μια ζωή σύμφωνα με το θέλημά Του ή αντίθετη με τις αρχές Του, με τις εντολές Του? Θα τον αγαπήσεις ή θα τον αγνοήσεις? Όπως ο Λότ, ο τραγικός, ο μακρινός, έτσι και ο σημερινός άνθρωπος καλείται να διαλέξει. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Ήλθαμε στην ύπαρξη για να κάνουμε μια εκλογή. Μια εκλογή από την οποία θα εξαρτηθεί η τωρινή, αλλά και η παντοτινή μας ευτυχία. Ήρθε στον κόσμο για να πει στον Θεό το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Στρέψε και εσύ τη ματιά σου, ολογυρά σου, αυτό το πρωινό και δες. Από τη μια μεριά απλώνεται ο κόσμος ο απατηλός. Από την άλλη υψώνεται μεγαλειώδης ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο παντοδύναμος λυτρωτής. Ποιον θα διαλέξεις? Τι δελεαστική αμαρτία, τι απατηλή γοητεία του κόσμου. Μαστάζει χαρές, ομορφιές, ειδονές. Φαντάζει λαμπρός, αγυνευτικός. Υπόσχεται την ευτυχία ενώ μας προσφέρει την δυστυχία, την αθλειότητα. Αλίμονο, ο κόσμος είναι το απατηλό κατασκεύασμα του διαβόλου για να κλέψει, να παγιδέψει την ψυχή του ανθρώπου. Είναι το δόλωμά του, είναι το τέχνασμά του. Η προσφορά του μοιάζει με την μαγευτική περιοχή του Ιορδάνη. Έμοιαζε με παράδεισο, ενώ αποδείχθηκε κόλαση φρικτή. Από τη μια μεριά απλώνεται ο κόσμος ο απατηλός. Από την άλλη ψώνεται μεγαλειώδης ο Χριστός. Είναι ο εσταυρωμένος, ο αναστημένος λυτρωτής. Πέθανε πάνω στο σταυρό και για σένα και για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Φορτώθηκε τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας, τιμωρήθηκε για μας. Τώρα με ολάνυχτη την αγκαλιά του μας καλεί κοντά του όλους. Πόσο γλυκεί το κάλεσμα του Χριστού. Ελάτε, ελάτε, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι, όλοι φορτωμένοι, όλοι αμαρτωλοί. Εγώ θα σας αναπαύσω. Είσαι με, βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Ένα βλέμμα πίστης αρκεί για να σωθείς, να λυτρωθείς, να γίνεις παιδί του Θεού. Τώρα, αυτή την ώρα μπορείς να σωθείς. Στρέψε το βλέμμα σου στον εσταυρωμένο του Γολγοθά. Ο Ιησούς Χριστός προσφέρει τη συγχώρηση της ενοχής, την απάλληψη της ενοχής, την λύτρωση, την σωτηρία, μια σωτηρία αιώνια. Μας υπόσχεται χαρά μέσα στη θλίψη, παρηγοριά μέσα στον πόνο, την δύναμή Του στην αδυναμία μας, την συμπαράστασή Του στην αγωνία, στους αγώνες της ζωής, την παρουσία Του στο πλευρό μας. Πάντοτε, μέχρι το τέλος, δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Και μετά, μετά η φωτεινή αιωνιότητα, η αιώνια σωτηρία, η αιώνια πολιτεία, το σπίτι του Πατέρα. Από τη μια απλώνεται ο κόσμος ο απατηλός. Από την άλλη ψώνεται μεγαλειώδης ο Χριστός ο λυτρωτής. Ποιον θα εκλέξεις? Αν απορρίψεις τον Χριστό θα διαπράξεις το τραγικότερο λάθος. Αγαπητοί μου φίλοι, υπάρχουν λάθη που επανορθώνονται. Υπάρχουν λάθη που δεν επανορθώνονται ποτέ, αλλά οι συνέπειές τους μας ακολουθούν πάντοτε. Υπάρχουν λάθη που οι συνέπειές τους θα μας συνοδεύουν σε όλη την αιωνιότητα. Το τραγικότερο όλων των λαθών είναι να απορρίψεις τον Χριστό. Μπορείτε να συλλάβετε την αγωνία, την δυστυχία, την τραγωδία του ανθρώπου που θα βρεθεί στην κόλαση? Τότε που θα συνειδητοποιήσει το λάθος του, την πλάνη του, το δράμα του. Εμείς, όταν μια μέρα βρεθήκαμε μπροστά στο δίλημα του Λότ, δεν αμφιταλαντευθήκαμε. Εκλέξαμε τον Ιησού Χριστό και μέχρι σήμερα δεν το μετανοήσαμε ποτέ, ποτέ. Προσπέσαμε στα πόδια του σαν τον Θωμά και αναφωνήσαμε: «Ο Κύριος μου, ο Θεός μου». Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας τον οικετεύσαμε με τα λόγια του ύμνου: «Έλα οδηγός να μου οδηγήσεις από το χέρι στη ζωή. Τα βήματά σου να μου δείξεις, να με κρατήσεις ασφαλή. Ξέρεις το δρόμο για την δόξα, την ευτυχία της ζωής. Γι' αυτό το χέρι μου σου δίνω, εσύ Χριστέ να μου οδηγείς». Δώσαμε στο Χριστό με εμπιστοσύνη το χέρι μας και έκτοτε μας οδηγεί στη ζωή στα διλήμματα, τα προβλήματα. Τώρα δεν αγωνιούμε, τώρα εμπιστευόμαστε. Τι υπέροχη υπόσχεσή του. Εγώ θα σε συνετίσω και θα σου διδάξω την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατείς. Θα σε συμβουλεύω. Επί σε θα είναι ο οφθαλμός μου. Εκείνος γνωρίζει το μέλλον μας, το συμφέρον μας, την αρχή και το τέλος μας. Γνωρίζει τα πάντα. Αυτός γνωρίζει τους κινδύνους που μας απειλούν, τους εχθρούς που καραδοκούν ολόγυρά μας. Σας ερωτώ, είδατε ποτέ τις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες, τους κότους του αιώνος τούτου, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής? Είδατε ποτέ αυτές τις φρικτές, αόρατες, αλλά πραγματικές προσωπικότητες? Κι όμως υπάρχουν, δρούν ολόγυρά μας, πλανούν τον άνθρωπο. Ο Χριστός βλέπει τους κινδύνους που εμείς δεν βλέπουμε. Βλέπει τις παγίδες που είναι στημένες στο μήκος της πορείας μας. Και αυτός υπόσχεται: «Εγώ θα σε συνετίσω». Αυτός, η ακένωτη πηγή της σοφίας, μας υπόσχεται: «Εγώ θα σε συνετίσω». Η προτροπή της βίβλου είναι: «Απόκτησε σοφία, υπερπάσαν απόκτησή σου, απόκτησε σύνεση». Η σοφία είναι το πρώτιστον. Εωδή αυτής είναι οδύτερ πνέ, πάσε ετρίβη αυτής ειρήνη. Είναι τιμιωτέρα πολυτίμων λίθων και πάντα όσα επιθυμήσεις δεν είναι εντάξει αυτής. Μακρό της ημερών είναι εν τη δεξιά αυτής, εν τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα. Είναι δέντρον ζωής εις τους εναγκαλιζομένους αυτήν. Μακάρι οι κρατούντες αυτήν. Και παρακάτω θα γράψει ο σοφός παροιμιαστής: «Ανάλαβε αυτήν, θα σε υψώσει, θα σε δοξάσει όταν την εναγκαλιστείς. Θα επιθέσεις το κεφάλι σου στέφανον χαρίτων, θα σου δώσει διάδημα δόξης. Γέ μου, σου διδάσκω την οδό της σοφίας, σε εμβιβάζω εις τρίβους ευθείας. Όταν περιπατείς τα βήματά σου δεν θα είναι στενοχωρημένα και όταν τρέχεις δεν θα προσκόψεις. Αλλά πού θα βρούμε την σοφία, πού θα στραφούμε, πού? Ο Χριστός εγεννήθησε μας σοφία από Θεού, είναι αυτός η ακένωτη πηγή της σοφίας και αυτός σου υπόσχεται, αδελφέ μου, εγώ θα σε συνετίσω. Θα σε οπλίσει με εκείνη την πρακτική σύνεση που θα σε ικανώσει να διακρίνεις το καλό από το κακό, το ορθό από το λανθασμένο. Όχι μόνον θα μας συνετίσει, αλλά και θα μας διδάξει την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατούμε. Αμέτρητοι δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας. Τι φοβερός ο κυκαιώνας του καιρού μας! Αλλά αυτός θα μας διδάξει την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατούμε. Θα μας δείξει, θα μας υποδείξει το δρόμο που οδηγεί στην ευτυχία και στην επιτυχία. όχι μόνον, αλλά και θα μας συμβουλεύει. Νέα μου, νέα μου, ο Ιησούς Χριστός θα σταθεί κοντά σου και θα σε συμβουλεύσει. Θα σε οδηγήσει στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Θα σε οδηγήσει στην οικογενειακή σου αποκατάσταση. Αδέλφια, ο Χριστός θα σταθεί κοντά μας για να μας συμβουλεύσει στην ανατροφή των παιδιών μας. Εγώ θα σε συνετήσω και θα σου διδάξω την οδόνη στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θα σε συμβουλεύω. Επισέ θα είναι ο οφθαλμός μου. Είμαστε πολύτιμοι μπροστά του. Ασύλληπτα πολύτιμοι. Το μάτι του Χριστού αγρυπνεί επάνω σου. Επάνω μου. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής πάσα είναι ειρυθμημένε. Θα επαναλάβω τα λόγια του ψαλμοδού. Κύριε, σύ με έπιασες από το δεξί μου το χέρι. Με τη συμβουλή σου θα με οδηγήσεις. Με τα ταύτα θα με προσλάβεις με δόξα. Πόσες φορές μοιάζουμε με το παιδί που κινείται μέσα σε ένα ανοιχτωμένο δάσος. Δεν ξέρουμε πού να στραφούμε, πού να σταθούμε. Αλλά κρατούμε το χέρι το παντοδύναμο του Χριστού. Αυτός μας υποσχέθηκε πως θα μας οδηγήσει. Ζούμε σε καιρούς σκοτεινού σύγχυσης. Η Βίβλος προλέγει ότι πνεύματα πλάνα θα δρούν, θα κυκλοφορούν στην εποχή μας. Όμως κρατούμε το χέρι του Χριστού και πορευόμαστε. Πλήθη, αμέτρητα πλήθη φωνών αντιχούν ολόγυρά μας. Γι' αυτό αδέλφια μου είναι ανάγκη καθημερινά να τελούμε σε μια διαρκή θερμή επικοινωνία με τον επουράνιο Χριστό. Πώς? Με την προσευχή και με την μελέτη της Αγίας Γραφής. Αδελφέ μου, μάθε να μένεις στην παρουσία του Κυρίου. Να απολαμβάνεις το πρόσωπό Του. Να Τον προσεγγίζεις, να Τον γνωρίζεις, να διακρίνεις την φωνή Του. Μη βιάζεσαι. Περίμενε στην παρουσία του Κυρίου για να ακούσεις την φωνή Του, την οδηγία Του, τη συμβουλή Του. Θυμάμαι τον Μωυσή που ανέβαινε στο Θεοβάδι στο Σινά για να συναντήσει τον Θεό. Πόσες μέρες δαπανούσε εκεί. Η Βίβλος μας πληροφορεί πως ο Μωυσής συνομιλούσε με τον Θεό καθώς λαλεί άνθρωπος με τον φίλον αυτού. Έλαβε η μορφή του, έλαβε και η ζωή του. Τα χαρακτηριστικά της θείας ωραιότητας είχαν αποτυπωθεί επάνω του. Μια τέτοια στενή αραγής επικοινωνία είναι δυνατή και σήμερα. Θα προσεύχεσαι και μετά θα ανοίγεις την Αγία Γραφή για να την μελετήσεις, να εντρυφήσεις τις σελίδες της. Θα αναφωνήσω αυτό το πρωινό μαζί με τον ψαλμοδό. Πόσον αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα είναι η μελέτη μου. Δια των προσταγμάτων σου με έκαμες σοφότερο των εχθρών μου, διότι είναι πάντοτε μετεμού. Είμαι σοφότερος πάντων των διδασκόντων με, διότι τα μαρτύριά σου είναι η μελέτη μου. Είμαι συνετότερος των γερόντων, διότι εφύλαξα τα σέντολά σου. Από πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, για να φυλάξω τον λόγο σου. Από τον κρίσεό σου δεν εξέκλεινα, διότι σύ με εδίδαξας. Πόσον γλυκής είναι η λόγη σου εις τον ουρανίσκο μου, είναι υπέρμελη στο στόμα μου. Ναι αδέλφια, έτσι είναι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι υπερβολική η διατύπωση. Αυτές τις τελευταίες μέρες με πλημμυρίζει ο λόγος του Κυρίου. Κάποιες εκφράσεις από τον ύμνο του Ζαχαρία, από το μεγαλινάριο της μητέρας του Κυρίου, με γεμίζουν, με κατακλίζουν, γλυκαίνουν όλη την ύπαρξή μου, διαποτίζουν την ψυχή μου και το πνεύμα μου. Πόσο γλυκής είναι η λόγη σου εις τον ουρανίσκο μου, είναι υπέρ μέλη στο στόμα μου. Εκ των εντολών σου έγινα συνετός, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν ψεύδους. Τι κι αν η καιρή είναι σκοτεινή, λίχνος εις τους πόδας μας είναι ο λόγος του. Φως στα μονοπάτια μας. Γι' αυτό το ξέρουμε, δεν αμφιβάλλουμε, δεν θα παροδηγηθούμε, δεν θα πλανηθούμε. Ας καλλιεργούμε αδελφοί καθημερινά μια στενή, μια θερμή επικοινωνία με τον επουράνιο Χριστό, όχι μόνον. Ας διατηρούμε μια καθαρή καρδιά. Η Βίβλος γράφει, μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Σε αυτόν τον σοδομικό κόσμο που ζούμε, ας πορευτούμε στα ίχνη του Χριστού. Ας ζήσουμε μια ζωή άγια, καθάρια στα ίχνη Του. Ας μη μολυνθούμε, ας μη μιανθούμε ποτέ. Ας μισήσουμε με τέλειο μίσο στην αμαρτία. Ας την αποστραφούμε με όλη την καρδιά μας, σε όλη τη ζωή μας. Γιατί αδέλφια μου, η αμαρτία καταστρέφει το εσωτερικό αισθητήριο, την κεραία της ψυχής. Έτσι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Χριστό, δεν μπορούμε να ακούσουμε την φωνή Του. Ας καλλιεργούμε μια στενή, μια θερμή επικοινωνία με τον Κύριο. Ας διατηρούμε μια καθαρή καρδιά και ας τον εμπιστευόμαστε.

προβλήματα και στα διλήμματα. Ας καλλιεργούμε μια στενή, μια θερμή επικοινωνία με τον Κύριο. Ας διατηρούμε μια καθαρή καρδιά και ας τον εμπιστευόμαστε καθημερινά. Είναι φορές που όταν βρίσκομαι μπροστά στα προβλήματα και στα διλήμματα. Ας καλλιεργούμε μια στενή, μια θερμή επικοινωνία με τον Κύριο. Ας διατηρούμε μια καθαρή καρδιά και ας τον εμπιστευόμαστε καθημερινά. Είναι φορές που όταν βρίσκομαι μπροστά στα προβλήματα και στα διλήμματα. Της ειρήνας που μαγεύει την καρδιά, πλήθη, αμέτρητα πλήθη φωνών. Αλλά ο Χριστός μας οδηγεί. Αυτός με τη συμβουλή Του θα μας οδηγήσει. Είναι βέβαιο, δεν αμφιβάλλουμε αδελφοί, είναι σίγουρο. Αυτός με τη συμβουλή Του θα μας οδηγήσει και με τα ταύτα θα μας προσλάβει με δόξα. Δοξασμένο το όνομά Του. Αμήν.

0: Να προσευχηθούμε, παρακαλώ.
1: Ω Κυριέ μας Ιησού, πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί δεν είμαστε χαμένοι στους δεδάλους της ζωής, στον κυκαιώνα της εποχής μας. Πόσο σκοτεινή η καιρή μας, τι φρικτά πνεύματα πλάνα κινούνται και παροδηγούν τους ανθρώπους, τους οδηγούν στον αιώνιο χαμό. Αλλά εσύ κάποια στιγμή ήρθες κοντά μας και έκτοτε μας κρατάς το χέρι. Μπροστά στη ζωή, στα διλήμματα, δεν είμαστε μόνοι. Εσύ ο πάνσοφος Θεός μας οδηγείς. Σε ευχαριστούμε. Δεν θα μας αφήσεις να πλανηθούμε, να παροδηγηθούμε. Θα σταθείς στο πλευρό μας πάντοτε μέχρι το τέλος. Ω Κύριε, δώσ' μας τη χάρη να τελούμε καθημερινά σε μια στενή, σε μια θερμή επικοινωνία μαζί Σου. Δίδαξε σε όλους μας την ανάγκη να μένουμε στην παρουσία Σου. Να αναζητούμε το πρόσωπό Σου και το θέλημά Σου. Δώσ' μας τη χάρη να διακρίνουμε τη βουλή Σου. Ω Κύριέ μας, ικάνωσέ μας να διατηρούμε μια καρδιά καθαρή. Η αμαρτία να μην τη μιάνει, να μην την μαράνει ποτέ. Δώσ' μας τέλειο μίσος ενάντια στην αμαρτία, γιατί αυτή είναι η δυστυχία μας. Ω Κύριε, σαν το μικρό παιδί, δώσ' μας τη χάρη να σε εμπιστευόμαστε, να κρατάμε το χέρι Σου στο νυχτωμένο δάσος της ζωής. Σε ευχαριστούμε, γιατί μερίδες μας έπεσαν εις τόπους στερπνούς. Ελάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Σύ είσαι η μερής του ποτηρίου μας και της κληρονομίας μας. Σύ διαφυλάτης των κλήρων μας. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

αδελφοί, τις καρδιές μας με προσευχή προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για το προνόμιο το μεγάλο που έχουμε την ώρα αυτή. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και εσύ του Κυρίου, που εκείνος είπε ότι όπου είναι συγκεντρωμένοι δύο ή τρεις στο δικό του το όνομα, μαζί τους παρευρίσκεται και ο Χριστός. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία του Χριστού σήμερα το πρωί εδώ ανάμεσά μας. Κύριε, μας ευγνωμονούμε γιατί εσύ ο Θεός ο Μεγάλος ενδιαφέρεσαι και φροντίζεις και αγαπάς καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος σου διαβεβαιώνει ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Σε ευχαριστούμε για το δώρο το μεγάλο του Χριστού. Σε ευγνωμονούμε γιατί εκείνος, ο γιος ο δικός σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε ανθρώπινη μορφή σαν και τη δική μας και πήρε μέρος στην αγωνία και στην ταλαιπωρία μας και φορτώθηκε την αμαρτία και την ενοχή μας και πλήρωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, ευγνωμονούμε γιατί ο λόγος ο δικός σου διαβεβαιώνει ότι όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Κυρία μας, μέσα από τις καρδιές μας την ώρα αυτή, απλά, ταπεινά, αλλά με βεβαιότητα, θέλουμε να διακηρύξουμε κι εμείς ότι είμαστε από εκείνους που πιστεύουν στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο σου που μας έχεις εμπιστευτεί και τον έχουμε στα χέρια μας. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς θα ανοίξουμε τώρα τις σελίδες της Αγίας Γραφής, προσδοκούμε και πιστεύουμε ότι ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, θα έρθει να διακονήσει στις πνευματικές ανάγκες μας. Κύριε, παρακαλούμε το μέρος του Λόγου σου που θα μας απασχολήσει, ερμήνευσε το εσύ στη σκέψη μας, εντύπωσε το στις καρδιές μας, εφάρμοσε το πρακτικά στη ζωή μας. Δώσε μας μαθήματα, διδάγματα, κατευθύνσεις προς ανατολισμούς, για να ξέρουμε ποιο είναι το θέλημά σου στο καθημερινό περπάτημα μέσα στη ζωή. Παρακαλούμε, Κύριε, ιδιαίτερα σήμερα το πρωί, μίλησε σε κάποιες καρδιές ανάμεσά μας που δεν άνοιξαν ακόμα, που δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Παρακαλούμε, επισκέψου κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί σου, αλλά τους έχει μπερδέψει ο εχθρός. Παρακαλούμε, δώσε εξύπνημα, δώσε αναζωπήρωση, δώσε απόφαση ευλογημένη για επάνωδο, για επιστροφή. Θέλουμε να αφιερώσουμε σε σένα όλους εκείνους εδώ ανάμεσά μας, αλλά και γύρω μας και μακριά μας, που πονούν, που πενθούν, που είναι κτυπημένοι, που είναι άρρωστοι, που έχουν ξεχάσει να χαμογελούν. Κύριε, παρακαλούμε, επισκέψου εσύ με τη δύναμη τη δική σου. Σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε χαμόγελα σε πρόσωπα. Κάνε η μέρα η σημερινή να είναι μέρα μεγάλη επισκέψεως, ενεργίας, δραστηριότητας Αγίου Πνεύματος σε καρδιές και σε οικογένειες. Κυρία μας, παρακαλούμε, στείλε μας τώρα μια μερίδα πνευματικής τροφής από το λόγο το δικό σου. Απλή και ανώθευτη, καθαρή, γνήσιο Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού και μόνον. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε, τη δέηση και την παράκλησή μας. Κάνε μεγαλύτερα, κάνε ενδοξότερα, παρακαλούμε. Κάνε υψηλότερα από αυτά που ελπίζουμε ή φανταζόμαστε. Και δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Προσευχόμαστε, δεόμαστε, παρακαλούμε, στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω τον Ψαλμό 42. Ψαλμός μη βήτα. 42. Καθώς επιποθεί έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυα μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μη λέγωσι καθημέραν που είναι ο Θεός σου. Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχή μου εντός μου, ότι διεύαινον μετά του πλήθους και περιεπάτουν μετά αυτού έως του οίκου του Θεού. Εν φωνή χαράς και ενέσεως μετά πλήθους εορτάζοντος. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και διατί ταράτεσαι εντός μου.
Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτσι θέλω ημνή αυτών, το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίλυπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σε ενθυμίστε γης Ιορδάνου και ερμονήμ εκ του όρους Μισάρ. Άφησος προσκαλεί άφησον εις τον ήχον των καταρακτών σου, πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού, εν δε τη νυχτή θέλει είστε μετε μου ιωδί αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν τη ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτρα μου, διατί με ελισμόνι σας, διατί περιπατώ σκυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντες μη καθημέραν που είναι ο Θεός σου. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και διατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών. Επειδή έτι θέλω ημνή αυτόν, αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου.

Πριν ανοίξουμε, αδελφοί, τον Άγιο Λόγο του Θεού, θέλω να κάνω δύο σύντομα σχόλια. Το πρώτο έχει να κάνει με την βραδινή σύναξη στις 7 εδώ. Το θέμα είναι εξάρτηση και βέβαια στο στρογγυλό τραπέζι θα είναι γιατροί. Θα συζητηθεί η εξάρτηση από φάρμακα, από ουσίες, από συνήθειες, από πάθη. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται παγκόσμια σήμερα με πολλή αγωνία και με πολλή αναζήτηση λύσεων. Και πιστεύουμε εμείς ότι οι πιστοί του Χριστού την έχουν τη λύση. Και πρέπει και να διακηρυχθεί και να υποστηριχθεί και να την ακούσει ο κόσμος. Και αυτός είναι ο σκοπός που θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα το βράδυ. Επομένως, εξάρτηση από ναρκωτικά, από αλκοόλ, από πάθη, από οτιδήποτε σκλαβώνει τον άνθρωπο και τον εχμαλωτίζει. Και που όμως μπορεί να τον απελευθερώσει ο Χριστός. Το δεύτερο σχολείο μου είναι πολύ πιο υποκειμενικό. Θέλω με τη σειρά μου και εγώ να σας πω πόσο η γυναίκα μου και εγώ χαιρόμαστε σήμερα το πρωί που είμαστε μαζί σας, αυτήν εδώ την εκκλησία, που την αγαπούμε και την έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, την πολύ ευγενική, να είμαι στον Άμβονα σήμερα το πρωί εγώ. Και προσδοκώ και ελπίζω, αδελφοί, ότι το Πνεύμα του Θεού θα μας οδηγήσει σε κάποιες δικές του ευλογίες αυτή την ώρα. Χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ ωραία σύναξη με τα νεαρά ζευγάρια της εκκλησίας αυτής και συζητήσαμε ένα θέμα που προσυδειάζει σαν πρόβλημα στην τάξη εκείνη. Ξέρετε, όποιοι κι αν είμαστε, ό,τι κι αν είμαστε, σε όποιο επίπεδο της ζωής κι αν βιώνουμε τη ζωή μας, ο Θεός έχει ένα μήνυμα για μας και έχει λύσεις στα προβλήματά μας. Το πρόβλημα όμως το μεγαλύτερο από όλα είναι ότι πολύ συχνά το ξεχνούμε αυτό και δεν αναζητούμε σε εκείνον τις λύσεις. Και χθες το βράδυ είχαμε την ευκαιρία να αναζητήσουμε μαζί με πολλούς αγαπητούς αδελφούς και αδελφές λύσεις σε διάφορα προβλήματα και αισθανθήκαμε τουλάχιστον εμείς την παρουσία του Κυρίου. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς, έναν-έναν ξεχωριστά. Όταν στέκεται κανείς από εδώ, βλέπει όλες τις αγαπητές αδελφικές φυσιογνωμίες. Έχει και στα δεξιά του την ωραία χοροδία σας. Είναι ένα αίσθημα που με γεμίζει χαρά και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Για σας, για την εκκλησία σας, για τη μαρτυρία σας. Για κάθε έναν και κάθε μια. Για τη δόξα του Κυρίου. Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το 4ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Δέλτα. Ένα πολύ γνωστό κείμενο του Λόγου του Θεού που αναφέρεται στον πρώτο διωγμό που ξεσηκώνει ο εχθρός όταν η Εκκλησία του Χριστού έχει διαμορφώσει την επίγεια φυσιογνωμία της και κάνει τα πρώτα διλάβηματά της μέσα στην κοινωνία εκείνης της εποχής. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Δέλτα. Ενώ δε αυτοί, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ελάλουν προς τον λαόν, ήλθον επ' αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι, αγανακτούντες, διότι εδίδασκον των λαών και εκήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών Ανάστασιν. Και επέβαλον επ' αυτούς τας χείρας και έθεσαν υποφύλαξην έως της αύριον, διότι το ήδη εσπέρα. Πολλοί δε των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν και έγινεν ο αριθμός των ανδρών ως 5.000. Και τι επαύριον συνήχθησαν εις την Ιερουσαλήμ οι άρχοντες αυτών και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς και Άννας ο αρχιερεύς και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού. Και στήσαντες αυτούς εις το μέσον ηρώτων, δια ποιας δυνάμεως ή δια ποιου ονόματος επράξατε τούτο σεις. Τότε ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς, «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερον δια ευεργεσίαν προς άνθρωπον ασθενούντα, δια ποιας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη,
ας είναι γνωστόν εις πάντας ημάς και εις πάντα των λαών του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σεις εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενηθής ηφημών των οικοδομούντων, ως της έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Θεωρούντες δε την παρησίαν του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε, εθαύμαζον και ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Βλέποντες δε τον άνθρωπον των τεθεραπευμένων ιστάμενων μετ' αυτών, δεν είχον ουδέν να αντίποσι. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που τα εδάφια αυτού του Θείου Λόγου, αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί και θα τα σχολιάσει και θα τα εντυπώσει και θα τα ευλογήσει στη σκέψη για την καρδιά μας.

Αδελφοί, τα εδάφια 13 και 14. Θεωρούντες δε την παρησίαν του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε, εθαύμαζον και ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Βλέποντες δε τον άνθρωπον των τεθεραπευμένων ιστάμενων μετ' αυτών, δεν είχον ουδέν να αντιπωσεί. Στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης, αδελφοί, όπου έχω το προνόμιο και την ευλογία να υπηρετώ, έχουμε ασχοληθεί για αρκετό χρονικό διάστημα με τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Και έχουμε παρακολουθήσει με ποιον θαυμαστό τρόπο, αμέσως μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, παίρνει την επίγεια διαμόρφωσή της η πρώτη Εκκλησία του Χριστού και αρχίζει τα πρώτα δειλά της βήματα μέσα στην κοινωνία εκείνης της εποχής. Μια κοινωνία διεφθαρμένη που πρέπει να ακούσει το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Και θα έλεγα ότι η φράση αυτή, η τελευταία που είπα μόλις τώρα, ισχύει απολύτως και για την κοινωνία τη δική μας. Είδαμε λοιπόν ότι μόλις το Πνεύμα το Άγιο του Θεού κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και άλλαξε τους Αποστόλους του Χριστού, βγαίνουν αυτοί έξω και αρχίζουν την διακήρυξη του ενδοξωτέρου μηνύματος που ακούστηκε ποτέ στον κόσμο μας, ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός εξακολουθεί να σώζει τους ανθρώπους. Είδαμε εδώ με ποιον θαυμαστό τρόπο ο Απόστολος Πέτρος για ακόμη μια φορά το τονίζει και το υπογραμμίζει αυτό. Εδάφιο 12. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Θυμίζω ότι αμέσως πριν από αυτά που διαβάσαμε στο τέταρτο κεφάλαιο, ο Πέτρος και ο Ιωάννης με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, έχουν θεραπεύσει έναν χολό εκγενετής. Ο κόσμος εντυπωσιασμένος έχει συγκεντρωθεί. Μας λέει ο Λουκάς ότι πολλοί των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν. Και αμέσως ξεσηκώνεται η αντίδραση των εχθρών του Ιησού Χριστού. Είδαμε στη διήγηση ότι ενώ ελάλουν ήλθον επ' αυτούς, αγανακτούντες διότι εδίδασκον, επέβαλον επ' αυτούς τα σχήρας, έθεσαν υποφύλαξην, γιατί επ' αύριον συνήχθησαν άρχοντες, πρεσβύτεροι, γραμματείς, όσοι ήσαν εκ γένους ιεραρχιερατικού και στήσαντες αυτούς εις το μέσον ηρώτων, δια ποιου ονόματος, εν ποια δυνάμει. Ξέρετε, οπουδήποτε αναπτύσσετε δραστηριότητα για το όνομα του Χριστού, αμέσως οι δυνάμεις του σκότους ξεσηκώνονται. Υπάρχει όμως μία διαβεβαίωση μέσα στο Λόγο του Θεού, που δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνούμε και μας την δίνει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς τον Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, που λέει ότι εγώ κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Και όσοι έχουμε παρακολουθήσει τις ιστορικές εξελίξεις στον 20ο αιώνα, το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά ότι ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Εδώ όμως ακόμη αυτοί δεν το έχουν καταλάβει. Και είναι έτοιμοι όλοι μαζί να ξεσηκωθούν να δεσμεύσουν το Λόγο του Θεού. Αλλά μου κάνει εντύπωση εδώ στη διήγηση του Λουκά ότι ενώ στην αρχή του κεφαλαίου είναι γεμάτη μανία και πάθος, δείτε τα ρήματα, ήλθον επ' αυτούς, αγανακτούντες, επέβαλοντας χείρας, έθεσαν υποφύλαξην, συνήχθησαν, έστησαν αυτούς εις το μέσον. Προσέξτε πως έχει ύστερα από λίγο αλλάξει το σκηνικό. Θεωρούντες την παρησίαν, πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι, εθαύμαζον και ανεγνώριζον και δεν είχον ουδέν να αντίποσει.
Και πάλι στη δεύτερη επιστολή προς τον Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, διηγείται την προσωπική εμπειρία του που είναι ανάλογη. Ο Κύριος με παρεστάθη, με ενεδυνάμωσε, δια να πληρωθεί το κήρυγμα και ηλευθερώθην εκ του στόματος του Λέοντος. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους ξεσηκωμένους, τους αγανακτισμένους, που θέλουν να δεσμεύσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και να δούμε αυτήν την αλλαγή που γίνεται μέσα τους και που τόσο παραστατικά την περιγράφει εδώ ο Λουκάς. Και να το κάνουμε αυτό με την ελπίδα και την προσδοκία ότι δεν αποκλείεται κάποιους ανάμεσά μας που έχουν αρνητική στάση απέναντι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν αποκλείεται καθόλου. Εγώ μάλιστα το περιμένω, το ελπίζω, το προσδοκώ. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να θέλει να δουλέψει μέσα τους και να φέρει αυτήν την εντυπωσιακή, τη μεγάλη αλλαγή που βλέπουμε εκείνη τη μέρα στους άρχοντες, τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Ας διαβάσουμε λοιπόν ακόμη μια φορά, αλλά αυτή τη φορά από το αρχαίο κείμενο, τα εδάφια 13 και 14. Θεωρούντες δε την του Πέτρου Παρισίαν και Ιωάννου και καταλαβόμενοι ότι άνθρωποι αγράμματοι ήσυν και ιδιώτε, εθαύμαζον, επεγίνος κόντε αυτούς ότι συν το Ιησού ήσαν. Τόντε άνθρωπον βλέποντες συν αυτής εστώτα των τενθεραπευμένων, ουδέν είχον αντιπίν. Τώρα αν με ρωτήσει εμένα κάποιος, ποια είναι τα επικρατέστερα συναισθήματα μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως τα περιγράφει εδώ ο Λουκάς, εγώ θα ήθελα να ξεχωρίσω μερικά και να πω ότι το πρώτο μας το λέει ξεκάθαρα, εθαύμαζον, είναι λοιπόν ο θαυμασμός. Το δεύτερο, ανεγνώριζον, επεγίνωσκον, είναι ο σεβασμός. Και το τρίτο, δεν είχαν ουδέν αντιπίν αυτοί που είχαν πει τόσα μέχρι τώρα. Είναι επομένως ο κλονισμός. Και θα ήθελα αυτά να τα δούμε τώρα με τη σειρά τους. Πρώτο, ο θαυμασμός. Το λέει ξεκάθαρα ο Λουκάς. Θεωρούντες την παρησίαν του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε, εθαύμαζον. Ξέρετε, φαντάζομαι όλοι όσοι μελετάτε προσεκτικά το Λόγο του Θεού, θα έχετε παρατηρήσει ότι ο θαυμασμός ήταν κάτι που συνόδευε πάρα πολύ συχνά την επίγεια δραστηριότητα του Κυρίου. Σας διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το 9ο κεφάλαιο, το εδάφιο 43. Εξεπλήττοντο δε πάντες επί την μεγαλειότητα του Θεού και ενώ πάντες εθαύμαζον δια πάντα όσα έκαμεν ο Ιησούς κλπ. Πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν και εδώ, ο θαυμασμός. Και είναι μια εξέλιξη αυτή, εξαιρετικά απρόοπτη για εκείνους τους ανθρώπους που είναι τόσο θυμωμένοι. Θεωρούντες όμως και πληροφορηθέντες, εθαύμαζον. Και είναι ένα φαινόμενο αυτό που από τότε και μέχρι σήμερα επαναλαμβάνεται. Σε κάποιους ανθρώπους που είναι έστω και στοιχειωδώς ειλικρινείς, όταν προβάλλεται το θαύμα του Χριστού, το επικρατέστερο στοιχείο μέσα τους είναι ο θαυμασμός. Τώρα ας προσέξουμε λίγο καλύτερα τι διέκριναν εκείνοι οι άνθρωποι με αποτέλεσμα να θαυμάζουν. Είχαν απέναντί τους μια ομάδα μαθητών του Χριστού που όταν την έβλεπε κανείς εξωτερικά δεν είχε τίποτα το ασυνήθιστο και το εντυπωσιακό. Ήταν όμως ένα πράγμα καταρχήν που τους είχε εντυπωσιάσει. Και θα το ονόμαζα εγώ αυτό η μεγαλοσύνη τους. Δείτε πως το λέει εδώ ο Λουκάς. Θεωρούντες την παρησίαν του Πέτρου και Ιωάννου. Τώρα, εάν με ρωτήσει κάποιος τη λέξη παρησία, πως μπορούμε να την πούμε πιο πολύ στη δική μας τη γλώσσα, θα πω εγώ την τόλμη, θα πω το θάρρος, θα πω το κουράγιο. Δεν με πολύ ικανοποιούν οι λέξεις αυτές. Θέλω να προσθέσω μια πολύ πιο δική μας λαϊκή λέξη που το εκφράζει πολύ περισσότερο. Θα πω τη λεβενδιά. Θα πω την παλικαριά. Να γιατί λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν απάνω μια μεγαλοσύνη. Θεωρούντες την παρουσία, βλέποντας την παλικαριά εκείνων των ανθρώπων. Θαύμαζαν. Και είναι κάτι αυτό που μόνο ο Χριστός ξέρει να δίνει στους δικούς του.
Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι τώρα ήταν αλλαγμένοι. Το πνεύμα του Άγιου του Θεού είχε έρθει μέσα τους. Ο Χριστός ακτινοβολούσε από αυτούς. Και ο Απόστολος Παύλος που έχει ζήσει αργότερα το ίδιο εκείνο εντυπωσιακό βίωμα, όταν γράφει στους Εφεσίους, στο έκτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 20, τους λέει: «Ο να προσεύχεστε για μένα, γιατί εγώ υπέρ του Χριστού είμαι πρέσβης φορονάλησιν». Προσέξτε, «δια να λαλήσω περί αυτού με τα παρησίας, με παλικαριά, με λεβεντιά». Το πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν που προκαλεί τον θαυμασμό, η μεγαλοσύνη τους. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το λέει εδώ ξεκάθαρα ο Λουκάς, η αγραμματοσύνη τους. Πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι. Και ξέρετε, αυτό είναι δεδομένο, αυτό δεν αλλάζει. Όταν ένας είναι αγράμματος, είναι αγράμματος. Και φαίνεται ότι στην πρώτη εκκλησία του Χριστού μερικοί πιστοί άνθρωποι, που και που ήταν λιγάκι απογοητευμένοι, γιατί να είμαστε αγράμματοι, αν ήμασταν γραμματιζούμενοι. Και φαίνεται ότι ειδικά από την εκκλησία της Κορίνθου κάποιοι γράψαν τα παράπονά τους στον Απόστολο Παύλο. «Παύλε, είμαστε αγράμματοι, είμαστε άσημοι, δεν μας ξέρει κανένας, δεν έχουμε τίποτα σημαντικό απάνω μας». Και όταν γράφει στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους ο Παύλος, στο εδάφιο 26, το επιβεβαιώνει. «Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, η αγραμματοσύνη τους. Δεν είστε από τους ευγενείς του κόσμου, δεν είστε από τους δυνατούς του κόσμου, δεν είστε από τις διασημότητες. Θεωρούνται στην Παρισία και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι». Ναι, αλλά ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι κατά κανόνα είναι που αποτελούν μνημεία.

το έχουν μάθει πάρα πολύ καλά. Εκεί λοιπόν μπροστά στους άρχοντες υπάρχει για αυτούς θαυμασμός και διακρίνουν πρώτα την μεγαλοσύνη τους, δεύτερο την άγραμματοσύνη τους και τρίτο που κάνει εντύπωση είναι η νοημοσύνη τους. Είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε. Τώρα η λέξη ιδιώτε έχει δύο διαφορετικές έννοιες και δεν ξέρω ποιαν θα προτιμήσουμε. Ιδιώτης σημαίνει ίσως στην απλούστερη έννοια, ίσως πιο πολύ τη σημερινή, τον άνθρωπο που δεν έχει κάποιαν επαγγελματική τυπική καταξίωση. Αλλά στην ιατρική ορολογία σημαίνει και τον άνθρωπο που η νοημοσύνη του δεν είναι και πρώτης γραμμής, για να πω το λιγότερο. Και αυτοί εδώ βλέπουν κάποιους απέναντί τους που είναι άνθρωποι ιδιώτε. Θυμάστε όταν ο Κύριος Ιησούς κάνει την προσευχή του προς τον Πατέρα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 11ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 25, λέει κάτι που έχει να κάνει με αυτήν την ιστορία. «Δοξάζω σε Πάτερ ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες εις νύπια». Ήσαν άνθρωποι ιδιώτε, η νοημοσύνη τους δεν ήταν πρώτης γραμμής. Και ξέρετε τι παθαίνουμε, αδελφοί, πολλές φορές εμείς. Και το έχω ακούσει εκατοντάδες φορές στη ζωή μου. Κοιτάμε τον εαυτό μας, βλέπουμε τις ελλείψεις μας και λέμε, αν είχα πάει στο πανεπιστήμιο, εάν είχα μάθει περισσότερα γράμματα, εάν δεν είχα αυτές τις οικογενειακές εμπλοκές, εάν δεν είχα αυτή τη δύσκολη δουλειά, εάν δεν είχα αυτούς τους ανάποδους ανθρώπους, εάν και αν. Και είναι υποθετικός λόγος δευτέρου είδους, το μη πραγματικόν. Τώρα όμως είμαι κάτω από δεσμεύσεις, κάτω από δυσκολίες. Είμαι αγράμματος, είμαι ιδιώτης. Ναι, αλλά τέτοιος που είμαι, με διάλεξε ο Ιησούς Χριστός και τέτοιον με θέλει. Και οι άνθρωποι αυτοί, παρόλο που είναι αγράμματοι, παρόλο που είναι ιδιώτε, τολμούν. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί, αδελφοί, να στραφώ ανάμεσα σε εκείνους εδώ, ανάμεσά μας, που λένε αν μόνο, εάν δεν ήταν αυτό, αν δεν ήταν εκείνο, και να τους πω ότι σε θέλει ο Χριστός και θέλει να σε ενεργοποιήσει τέτοιος που είσαι και όπου κι αν είσαι. Ήταν άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε. Και όμως μπροστά στους άρχοντες εκείνου του καιρού το πρώτο αποτέλεσμα είναι ο θαυμασμός. Το δεύτερο αποτέλεσμα, μας το λέει στο εδάφιο 13 στο τέλος, είναι ο σεβασμός. Προσέξτε. Εθαύμαζον και ανεγνώριζαν αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Μάλιστα, αν προσέξετε στο αρχαίο κείμενο, χρησιμοποιεί ένα ρήμα πολύ χαρακτηριστικό. Επεγίνωσκον. Πώς θα το πούμε στη γλώσσα μας? Εγώ θα το πω, συνειδητοποιούσαν. Το καταλάβαιναν πάρα πολύ καλά. Τι καταλάβαιναν? Ότι αυτοί οι αγράμματοι, οι ιδιώτε, που τους είχαν προκαλέσει τον θαυμασμό, ήσαν μετά του Ιησού και γι' αυτό τους σέβονταν. Ξέρετε, αν ανοίξουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και πάμε στο 11ο κεφάλαιο, μας περιγράφεται εκεί η δραστηριότητα της πρώτης εκκλησίας στην Αντιόχεια και μας λέει στο εδάφιο 26 ότι πρώτον εν Αντιοχεία ονομάστησαν οι μαθητέ χριστιανοί. Τώρα, γιατί ονομάστησαν χριστιανοί? Ο κόσμος γύρω δεν είχε καμία φιλική διάθεση. Είχε εχθρική. Αλλά φαίνεται ότι κάποια στιγμή μαζεύτηκαν και είπαν, ελάτε εδώ, αυτούς εδώ που κάνουν ένα καινούργιο κίνημα, πρέπει να τους δώσουμε έναν τίτλο, πρέπει να τους κολλήσουμε ένα όνομα, πρέπει να τους δώσουμε ένα παρατσούκλι. Πώς να τους πούμε? Και φαντάζομαι ότι σηκώθηκαν κάποιοι και είπανε, για σταθείτε, αυτοί τι κάνουν? Μιλάνε για τον Χριστό, ζουν για τον Χριστό, αναπνέουν για τον Χριστό, κινούνται για τον Χριστό. Λοιπόν, κανένα όνομα άλλο δεν τους ταιριάζει, θα τους πούμε χριστιανούς. Και τους είπαν χριστιανούς. Και άξιζε να τους πούνε χριστιανούς. Εδώ λοιπόν δείτε ότι ανεγνώριζαν αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό σημαίνει ότι θυμήθηκαν αυτόν τον έχω δει μαζί με τον Χριστό, γιατί αυτόν και εκείνον δεν τους ξέραν σίγουρα φυσιογνωμικά, γι' αυτό άλλωστε πληροφορούνται ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε. Αλλά τα φερσίματά τους, τα καμώματά τους, η συμπεριφορά τους, η στάση τους θυμίζει τον Χριστό και ανεγνώριζαν αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Και αυτό που δημιουργείται μέσα τους τώρα είναι ο σεβασμός. Τώρα προσέξτε. Σεβασμός γιατί? Τι έχουν αυτοί δηλαδή να παρουσιάσουν? Πρώτα απ' όλα υπάρχει

η ιστορία τους. Ο καθένας από αυτούς, τους απλούς ανθρώπους, έχει μια ιστορία απλή και θαυμαστή, που θα μπορούσαν μάλιστα, εάν τους ρωτούσε κάποιος, να τη συμπεριλάβουν μέσα σε ένα εδάφιο του Λόγου του Θεού, κατά Ιωάννη, Ιώτα Έψιλον 4. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Αυτή ήταν η ιστορία τους. Τι έχετε κάνει εσείς, ποιοι είστε εσείς? Πάρα πολύ απλά. Μένουμε στον Χριστό και μένει μέσα μας ο Χριστός. Αυτοί είμαστε. Και έτσι όταν τους βλέπουν οι άλλοι γύρω, βλέπουν σε εκείνους τον Χριστό. Το βλέπουν αυτόματα. Τους έρχεται στη σκέψη, θέλουν δεν θέλουν. Γι' αυτό λέει ότι βλέποντες τον άνθρωπο, τον άνθρωπο κοιτάνε των τεθεραπευμένων και επεγίνωσκον. Εθαύμαζον και επεγίνωσκον. Καταλάβαιναν ότι ήταν με τον Χριστό. Ήταν η ιστορία τους. Το δεύτερο πράγμα ήταν η μαρτυρία τους. Και αυτό ο Απόστολος Παύλος αργότερα θα το σχολιάσει πάρα πολύ εντυπωσιακά στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, όταν γράφει και για εκείνους και για τον εαυτό του, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 20, «Υπέρ του Χριστού είμαι πρέσβης». Αυτή ήταν η μαρτυρία τους. Δηλαδή, αν τους ρωτούσε κανείς τι είστε εσείς, είμαστε πρέσβης. Και ξέρετε, ο πρέσβης έχει ένα χαρακτηριστικό. Πρέπει να χάνεται ο ίδιος και να φαίνεται εκείνος που τον έχει αποστείλει. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, κοιτάζονται στους μαθητάς, ανεγνώριζαν αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Ήταν η ιστορία τους, ήταν η μαρτυρία τους. Και τελευταίο, ήταν η θεωρία τους. Εάν τους ρωτούσε κάποιος, πώς το εξηγείτε? Ξέρετε τι θα απαντούσαν οι μαθητές του Χριστού? Πάρα πολύ απλά. Εκείνο που λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όταν εξηγεί ότι οι δικοί του έχουν κάποια ιδιαίτερη σχέση και συνάφεια με τον αρχηγό τους. Στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, ο Κύριος μιλάει για τον καλό ποιμένα. Εδάφιο 14. «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, γνωρίζω τα αίμα, γνωρίζομαι υπό τον αιμόν». Εδάφιο 3. «Τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά». Αν λοιπόν τους ρωτούσαν, αυτή ήταν η θεωρία τους. Γνωρίσαμε τον Χριστό, μας γνώρισε ο Χριστός. Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ συγκεκριμένα. Πολύ μου αρέσει όταν πιστοί του Ιησού Χριστού σηκώνονται να δώσουν τη μαρτυρία τους και λένε «Γνώρισα τον Χριστό». Ναι, γιατί μέχρι τότε δεν τον γνώριζα. Ναι, γιατί η γνωριμία αυτή είναι τόσο εντυπωσιακό βίωμα που αλλάζει επαναστατικά ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή. Και θέλω σήμερα το πρωί να σε ρωτήσω, έχεις γνωρίσει τον Χριστό? Σε έχει γνωρίσει ο Χριστός? Σε ξέρει τώρα κατ' όνομα? Σε κράζει? Σου δίνει εντολές και εκτελείς? Αυτό σημαίνει να είσαι χριστιανός. Πρώτο συνέστημα σε εκείνους τους ανθρώπους, ο θαυμασμός. Δεύτερο, ο σεβασμός. Τρίτο και τελευταίο, δεν είχαν τώρα πια ουδέν να αντίποση, ο κλονισμός. Και σας ρωτάω, πού είναι εκείνη η φούρια που είχαν μέχρι τώρα? Ήλθαν επ' αυτούς, επέβαλαν τα σχήρας, έθεσαν υποκράτηση, έστησαν αυτούς εις το μέσον, ηρώτων. Και τώρα δεν είχαν ουδέν να αντίποση. Δείτε πώς ξεκινήσανε και δείτε που φτάσανε. Ξέρετε, καμιά φορά μας πιάνει κάποια, θα λέγα, απελπισία, απογοήτευση. Λέμε, μα τέλος πάντων ο κόσμος, γιατί δεν δέχεται το μήνυμα του Χριστού, γιατί αντιλέγουν. Στο τελευταίο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στο Καπαΐτα, ο Λουκάς, όταν περιγράφει την άφιξη του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη, μας λέει ότι ήρθαν σε εκείνον κάποιοι από τους άρχοντες εκεί και του λένε στο εδάφιο 22, «Επιθυμούμε να ακούσομεν παρά σου τι φρονείς, διότι περί της αιρέσεως ταύτης είναι γνωστόν εις ημάς ότι πανταχού αντιλέγεται». Και αυτό που γινόταν τότε εξακολουθεί και γίνεται και σήμερα. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πανταχού αντιλέγεται. Και κάποιοι καμιά φορά που τους κακοφαίνεται γιατί τους λένε αιρετικούς, και αυτοί εδώ το ίδιο ακριβώς λένε. Περί της αιρέσεως ταύτης πανταχού αντιλέγεται. Τώρα φαντάζομαι αυτούς τους ανθρώπους που κλονίστηκαν, τους άρχοντες, τους γραμματείς, που βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει τη μαρτυρία τους για τον Χριστό και λένε μέσα τους, τώρα τι θα κάνουμε. Έπεσε η μεγάλη φούρια τους, κατέβηκαν οι τόνοι, η ορμή που είχαν έχει εξατμιστεί
Και τώρα δεν έχουν ουδένα αντίποση, αλλά πρέπει κάτι να κάνουν. Και το ερώτημα είναι, τι θα κάνουν. Ξέρετε, έχω δει στη ζωή μου πολλούς ανθρώπους που φτάνουν μπροστά στον Ιησού Χριστό τυχαίως. Θέλετε κάποιο τυχαίο συμβάν, κάποια πρόσκληση, κάποιο επεισόδιο, κάποιο γεγονός, κάποια πράγματα που μοιάζει να είναι τύχη, σύμπτωση. Εγώ θα τα πω πρόγραμμα του Θεού, χέρι δικό του, επέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ έχουν τελείως αρνητική στάση απέναντι του Χριστού, τώρα διερωτώνται τι θα κάνουν. Δείτε εδώ τώρα ποια είναι τα ενδεχόμενα, τι μπορούν να κάνουν. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι η φυγή τους. Να τα μαζέψουν και να φύγουν. Και ξέρετε, αυτό είναι μια λύση που πολύ, πολύ έντεχνα και πολύ ευγενικά, πολύ συχνά την επιλέγουν. Εάν ανοίξουμε και πάλι στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και πάμε εκεί προς το τέλος, στο κεφάλαιο το ΚΔ, όταν ο Απόστολος Παύλος έχει μια ιδιαίτερη συνομιλία με τον άρχοντα, τον κυβερνήτη, εδάφιο 25, είναι ο Φίλιξ. Ενώ ο Παύλος ομίλει περί δικαιοσύνης και λοιπά, ο Φίλιξ, γενόμενος έμφοβος, απεκρίθη. Κατά το παρόν, είπαγε. Και όταν λάβω καιρόν, θέλω σε μετακαλέσει. Δηλαδή, προς το παρόν, πήγαινε. Η φυγή, η πρώτη λύση. Θυμάστε εδώ στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο. Ορισμένοι εχλέβαζον, άλλοι πιο ευγενικοί. Περί τούτου, θέλουμε να σε ακούσει πάλι. Αναβολή. Είναι ο ευγενέστερος τρόπος για να εκδηλώσουν τη φυγή τους. Υπάρχει όμως ένα εδάφιο μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού που κάποιοι τέτοιοι δεν πρέπει να το ξεχνούν ποτέ. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, γράφει εκεί ο ιερός συγγραφέας στο τρίτο εδάφιο, πώς θέλομεν εκφύγει εάν αμελήσομεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν. Πρώτο ενδεχόμενο, η φυγή τους. Δεύτερο ενδεχόμενο, η οργή τους. Και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που το έχουμε ζήσει όλοι μας σίγουρα, πολύ συχνά. Άνθρωποι που γίνονται έξω φρενών, όπως ήταν αυτοί στην αρχή, όταν ξεκίνησαν, όταν ήλθαν επ' αυτούς, αγανακτούντες, επέβαλον χείρας, έθεσαν υποκράτηση. Η οργή τους. Και για μερικούς ανθρώπους είναι η διέξοδος. Να θυμώνουν όταν ακούν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αφήστε με ήσυχο. Δεν τα δέχομαι αυτά εγώ. Φαίνεται ότι το φαινόμενο δεν είναι μόνο σημερινό, ήταν σε όλες τις εποχές. Και ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, και είναι περίεργο ότι το λέει αυτός στους Θεσσαλονικείς που ήταν πολύ ευγενικοί άνθρωποι, λέει στο 5ο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο εδάφιο 9, ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας. Πρώτο ενδεχόμενο, η φυγή τους. Δεύτερο ενδεχόμενο, η οργή τους. Τρίτο και τελευταίο ενδεχόμενο, η σιγή τους. Δεν είχον ουδέν να αντίποση. Και ξέρετε, όταν σωπαίνει ο άνθρωπος, τότε είναι η ώρα να μιλήσει ο Θεός. Μου κάνει εντύπωση στις πράξεις των Αποστόλων και πάλι, στο κεφάλαιο ΚΑΠΑΛΦΑ, όταν ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται μπροστά σε ένα πλήθος θυμωμένο, οργισμένο, αλλά όμως που έχει αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να δουλεύει σε κάποιες καρδιές. Εδάφιο 40. Ο Παύλος σταθείς επί την βαθμίδα έσυσε την χείρα και γενομένης σιωπής μεγάλης ελάτησε. Η φυγή τους ένα ενδεχόμενο, η οργή τους άλλο ενδεχόμενο και τα δύο λαθεμένα. Η σιγή τους ένα ενδεχόμενο που είναι το πιο σωστό. Γιατί τότε είναι η ώρα να τους μιλήσει ο Θεός. Σήμερα το πρωί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έρχεται και χτυπάει την πόρτα καθενός από μας. Και ξέρετε, κάποιοι από μας μπορούμε να καταφύγουμε στην φυγή. Άλλη φορά, άστο και σήμερα. Κάποιοι μπορούμε να φύγουμε στην οργή. Δεν θέλω. Δεν έχετε δει ανθρώπους που έρχονται στην εκκλησία και φεύγουν θυμωμένοι. Αλλά η πιο σωστή στάση είναι η σιγή. Γιατί τότε μπορεί να μιλήσει ο Χριστός.
Δεν είμαι καθόλου σίγουρος τι έγιναν αυτοί όλοι οι άρχοντες, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι. Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι κάποιους αμέσως ύστερα τους έχει αγγίξει ο Χριστός. Αν διαβάσετε τα παρακάτω εδάφια θα δείτε ότι αμέσως συνεδριάζουν και είναι κάποιες πολύ μετριοπαθέστερες φωνές τώρα πια. Έχει αρχίσει το πνεύμα του Θεού και δουλεύει στις καρδιές. Και όπως είπαμε στην αρχή, ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Αλλά και τα αποτελέσματα του είναι μόνιμα. Είναι ευλογημένα. Είναι θετικά. Πόσο όμορφο θα ήταν σήμερα το πρωί κάποιοι που ήρθαν εδώ ανάμεσά μας. Και ήρθαν με μεγάλη φούρια, με αρνητικά συναισθήματα, να φύγουν έχοντας πάρει στην καρδιά τους τον Χριστό. Όχι για φυγή, ούτε για οργή. Πολύ καλύτερα για σιγή. Γιατί τότε σίγουρα μπορεί να τους μιλήσει ο Χριστός.

Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας μας αυτής, αισθανόμαστε την ανάγκη να στραφούμε σε σένα. Γιατί θυμόμαστε ότι πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι από σένα. Και θέλουμε την ώρα αυτή να παρακαλέσουμε ο λόγος ο δικός σου να μείνει ζωντανός μέσα στις καρδιές μας. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις δύναμη, γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμης προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα. Σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα το πρωί μας έδωσες την ευκαιρία να σταθούμε μπροστά στον ανοιγμένο λόγο σου και να βρούμε μερικές πολύ απλές αλήθειες που εσύ σίγουρα θέλεις να μας τις εμπιστευθείς. Και παρακαλούμε την ώρα αυτή το Πνεύμα το δικό σου, όσα ελέγχθησαν, να τα σφραγίσει μέσα στις καρδιές μας. Κυρία μας, θέλουμε ιδιαίτερα να αφιερώσουμε σε σένα κάποιους φίλους μας που ήταν μαζί μας σήμερα το πρωί, που όμως ακόμα δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Δεν τους έχει γνωρίσει ο Χριστός. Μην επιτρέπεις, παρακαλούμε, να διαλέξουν την φυγή ή να διαλέξουν την οργή. Κύριε, παρακαλούμε, κάνε μέσα τους να γίνει η σιγή που είναι απαραίτητη για να αντυχήσει ο λόγος ο δικός σου. Άγγιξε καρδιές, παρακαλούμε, Κύριε. Χτύπησε οι πόρτες, είσαι ο μόνος που μπορείς να το κάνεις. Για να ανοίξουν οι πόρτες αυτές, να μπει μέσα ο Χριστός. Να γραφούν κι άλλα ονόματα στο βιβλίο της ζωής. Να γίνει χαρά ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Κυρία μας, παρακαλούμε, καθώς θα φύγουμε, εξακολούθησε εσύ με το Πνεύμα σου να δουλεύεις μέσα μας. Να διδάσκεις, να διορθώνεις, να ελέγχεις, να υποδεικνύεις και να ευλογείς. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Στ' όνομα του Χριστού, για χάρη δική του, παρακαλούμε, ζητούμε, προσευχόμαστε. Περιμένοντας η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα ήθελα να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για όσους μπερδέψω με μερικά από αυτά τα πράγματα που θα πω. Θα μπορέσουμε ίσως να τα διαλευκάνουμε με επιμέρους ιδιωτικές, θα έλεγα, συζητήσεις, εάν υπάρχει ενδιαφέρον και ανάγκη. Αλλά είναι αναπόφευκτο να σας πω πράγματα που δεν τα διαβάζετε στις εφημερίδες, γιατί αν σας έλεγα και εγώ αυτά που γράφουν οι εφημερίδες και τα περιοδικά, τότε γιατί να είμαι εδώ. Γι' αυτό θα πρέπει να πω μερικά πράγματα τα οποία είναι πληροφοριακά, πιθανόν να είναι μερικά λίγο πιο δύσκολα, γι' αυτό ζητώ συγγνώμη αν θα υπάρξει τέτοιο θέμα. Η πληροφορική, ο όρος πληροφορική, μπήκε κάπως απότομα στην ελληνική σκηνή πριν από 5-6 χρόνια. Δεν ακούγονταν πριν, εμφανίστηκε απότομα πριν από 5-6 χρόνια και από τότε τον ακούμε σχεδόν καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, από τις εφημερίδες, από τα περιοδικά και από τις διάφορες φήμες και ιστορίες που διαδίδονται σχετικά με την πληροφορική. Δεν είμαι βέβαιος τι νοήματα, τι έννοιες φέρνει στο νου των επιμέρους ατόμων η λέξη πληροφορική και εδώ ανάμεσά σας δεν ξέρω όταν λέτε πληροφορική τι εννοείτε. Επειδή η λέξη αυτή πληροφορική δεν έχει την ίδια σημασία παντού, ούτε σε διεθνή κλίμακα δεν υπάρχει συμφωνία για το τι σημαίνει η λέξη, αισθάνομαι υποχρεωμένος να κάνω μια σύντομη ανασκόπηση των κυρίων εννοιών υπό τις οποίες χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ο όρος αυτός. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 άρχισε να γίνεται πολύ αισθητή η ταχύτατη αύξηση των συγκεντρωμένων πληροφοριών σε όλους τους κλάδους των επιστημών και της τεχνολογίας. Αντιμετωπιζόταν ήδη από τότε, από τη δεκαετία, από το τέλος της δεκαετίας του 50, το ενδεχόμενο της αδυναμίας χρησιμοποιήσεως των συγκεντρωμένων πληροφοριών. Τόσο πολλές ήταν οι πληροφορίες που δεν μπορούσε ένας επιστήμονας να λάβει γνώση όλων αυτών των πληροφοριών. Το 1958 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε εντολή στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών βέβαια να ιδρύσει μια υπηρεσία πληροφοριών δια της οποίας το Ίδρυμα πρώτον θα διευκόλυνε ή θα παρήχε την δυνατότητα καταλογοποιήσεως, περιλήψεως, μεταφράσεως και άλλων υπηρεσιών που θα οδηγούσαν σε μια πιο αποτελεσματική διάδοση επιστημονικών πληροφοριών. Και δεύτερο, θα αναλάμβανε προγράμματα για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων καθώς και μηχανοποιημένων συστημάτων για την διάθεση αυτών των επιστημονικών πληροφοριών. Έτσι δημιουργήθηκε η λεγόμενη επιστήμη πληροφοριών, της οποίας η κυρία προσπάθεια κατά τη δεκαετία του 1960 επικεντρώθηκε στον χειρισμό βιβλιογραφικών στοιχείων. Εμφατίστηκαν δύο κύριες κατευθύνσεις. Η μελέτη των διαδικασιών επικοινωνίας μέσα στις επιστημονικές και βιομηχανικές κοινότητες και η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων για την πιο αποτελεσματική οργάνωση, εναποθήκευση και διάδοση των καταχωρημένων επιστημονικών πληροφοριών. Ο όρος πληροφορική, informatique, καθιερώθηκε στη Γαλλία για να περιγράψει τις δύο αυτές δραστηριότητες και εκλαϊκεύτηκε όταν υιοθετήθηκε στη Σοβιετική Ένωση και στις χώρες του Σοβιετικού Μπλοκ. Στις χώρες αυτές, informatica, δηλαδή η πληροφορική, θεωρείται κλάδος των κοινωνικών επιστημών. Και όπως έχω ήδη αναφέρει, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία στην χρήση του όρου πληροφορική. Στη Δυτική Γερμανία, παραδείγματος χάρη, και στη Δυτική Ευρώπη, σε αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Υπήρου, όχι της Βρετανίας, της Ηπείρου κυρίως. Ο όρος informatic χρησιμοποιείται ως συνώνυμος της εφαρμοσμένης υπολογιστικής, που στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γνωστή ως computer science, δηλαδή επιστήμη υπολογιστών, όπως τα λέγαμε. Και εγώ χρησιμοποιώ τον όρο πληροφορική με αυτή ακριβώς την έννοια, ως υπολογιστική. Σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, η επιστήμη πληροφοριών διευρύνθηκε ώστε να περιλαμβάνει και τον χειρισμό πληροφοριών σε άλλους κλάδους, δραστηριοτήτων μέσα στην κοινωνία, όπως παραδείγματος χάρη στην διοίκηση επιχειρήσεων, στην παιδεία, στην ιατρική και τα υγειονομικά επαγγέλματα, στις κρατικές υπηρεσίες, στα νομικά, στις ένοπλες δυνάμεις και αλλού. Η αρχική αποστολή της επιστήμης πληροφοριών, που ήταν η συμβολή στην αύξηση της αποδοτικότητας των επιστημονικών και τεχνικών εργασιών δια της βελτιώσεως της επικοινωνίας μεταξύ των αντιστοίχων επαγγελμάτων, διευρύνθηκε. Ο στόχος της είναι τώρα να βελτιώσει ή καλύτερα διαρκώς να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας πληροφοριών από τον άνθρωπο στα πλαίσια των επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων του. Τέτοιες επεξεργασίες πληροφοριών είναι ο χειρισμός κειμένων, η επεξεργασία κειμένων, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η εκπαίδευση και άλλα τέτοια. Και η βελτίωσή τους επιτυγχάνεται με την τυποποίησή τους, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο την μαθηματικοποίησή τους και την ανάθεσή τους στις μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, δηλαδή στους υπολογιστές, των οποίων οι ταχύτητες επεξεργασίας διαρκώς αυξάνουν, ενώ ο όγκος τους και το κόστος τους ελαττούνται. Από αυτή την άποψη, η επιστήμη πληροφοριών και η υπολογιστική ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο και οι δύο όροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. Η υπολογιστική ασχολείται με πληροφοριακές διεργασίες, με τις δομές πληροφοριών και τις διαδικασίες που υπησέρχονται στην παράσταση τέτοιων διεργασιών και στην πραγματοποίησή τους μέσα σε συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών που αποτελούνται συνήθως από υπολογιστές ή συστήματα υπολογιστών, συνδεδεμένοι πολλοί υπολογιστές. Ασχολείται επίσης και με τις σχέσεις μεταξύ πληροφοριακών διεργασιών και των αντικειμενικών σκοπών που καθιστούν αναγκαίες τις διεργασίες αυτές. Κάτι πρέπει να λάβει χώρα, μια επεξεργασία, κάποια δραστηριότητα μέσα στην κοινωνία, μέσα στις επιστήμες. Η δραστηριότητα αυτή ακολουθείται από μια διεργασία πληροφοριών. Οτιδήποτε πάει να κάνει ο άνθρωπος σήμερα, υπάρχει αντιστοίχως ένα πλήθος πληροφοριών οι οποίες υφίστανται κάποια διεργασία. Αυτές τις πληροφορίες ο άνθρωπος τώρα προσπαθεί να τις επεξεργαστεί ώστε να ξέρει ποια έκβαση θα έχουν τα φαινόμενα, οι ενέργειες, οι πράξεις που προκαλούν την διεργασία αυτή των πληροφοριών. Η πληροφορία είναι σήμερα ένα στοιχείο, μια οντότητα, μάλιστα μερικοί την ονόμασαν εμπόρευμα, που εμφανίζεται σε όλες τις απόψεις της ζωής του ανθρώπου, είτε ως ατόμου, είτε ως κοινωνίας. Εκείνοι που έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική επεξεργασία των πληροφοριών, που συνοδεύουν κάποιο φαινόμενο ή κάποια δραστηριότητα, έχουν ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα έναντι εκείνων που δεν έχουν τέτοια πρόσβαση. Η μεγάλη διάδοση των υπολογιστών, μεγάλων και μικρών, και η διείσδυσή τους σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου θέτουν ορισμένα σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την επίδραση που μπορεί να έχει η επεξεργασία πληροφοριών στη ζωή του ανθρώπου. Από τα ερωτήματα αυτά θα ξεχωρίσω δύο. Υπάρχουν πολλά, αλλά ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να ασχοληθώ παρά με δύο τα οποία εγώ νομίζω ότι είναι τα πιο σημαντικά. Πρώτον, πόσο μπορούν να προχωρήσουν οι ικανότητες των υπολογιστών? Θα μπορέσουν οι υπολογιστές να συμπεριφερθούν σαν τον άνθρωπο? Και δεύτερο, τι επιπτώσεις έχει ή μπορεί να έχει η διαθεσιμότητα και η επεξεργασία πληροφοριών ως προς το άτομο, για το άτομο, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Το πρώτο ερώτημα, δηλαδή πόσο μπορούν να προχωρήσουν οι ικανότητες των υπολογιστών, το πρώτο αυτό ερώτημα σχετίζεται με τον κλάδο της υπολογιστικής που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη ή τεχνητή ευφυΐα. Τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα μηχανών να κάνουν πράγματα για τα οποία οι άνθρωποι θα έλεγαν ότι απαιτείται νοημοσύνη για να γίνουν. Η έρευνα τεχνητής νοημοσύνης είναι μια απόπειρα ανακαλύψεως και περιγραφής απόψεων της ανθρώπινης νοημοσύνης, τις οποίες μπορούν να προσομοιώσουν μηχανές. Να συμπεριφερθούν οι μηχανές δηλαδή όπως συμπεριφέρεται η ανθρώπινη νοημοσύνη. Αλλά όχι εν το συνόλου της, λέμε μέρος της ανθρώπινης νοημοσύνης ή μέρη της ανθρώπινης νοημοσύνης, υποσύνολα όπως θα λέγαμε συνολικά της ανθρώπινης νοημοσύνης. Με τον όρο μηχανές εννοώ κυρίως υπολογιστές, αν και μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και άλλα εξαρτήματα στο όλο συγκρότημα που προσπαθεί να μιμηθεί τον άνθρωπο. Σήμερα υπάρχουν μηχανές που μπορούν να κάνουν τα εξής. Πρώτον, παίζουν παιχνίδια στρατηγικής, παραδείγματος χάρη σκάκι, ντάμα, πόκερ. Και στην περίπτωση της ντάμας μάλιστα, οι μηχανές μαθαίνουν να παίζουν καλύτερα από τους ανθρώπους που τις σχεδιάζουν. Είναι γνωστός ο Σάμιουελσον που έχει φτιάξει ένα σύστημα τέτοιο, το οποίο τον νικά πάντοτε στο παιχνίδι της ντάμας. Δεύτερο, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν οπτικές και ακουστικές μορφές οι μηχανές αυτές οι ευφυείς. Τρίτο, βρίσκουν αποδείξεις μαθηματικών θεωρημάτων. Τέταρτον, λύνουν ορισμένα καλώς διατυπωμένα προβλήματα. Πέμπτον, επεξεργάζονται πληροφορίες εκφρασμένες σε ανθρώπινη γλώσσα. Και κάνουν και άλλα πράγματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι μέχρι στιγμής οι μηχανές δεν ενεργούν ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. Πολλοί όμως υποστηρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής μηχανών οι οποίες θα επιδεικνύουν συμπεριφορά που θα φανερώνει νοημοσύνη συγκρίσιμη ή και ανώτερη αυτής του ανθρώπου. Οι περιορισμοί του χρόνου μου δεν μου επιτρέπουν να πω σχεδόν τίποτα πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Θέλω όμως να επισημάνω τα εξής. Οι επιστημονικές δραστηριότητες, και εδώ θέλω λίγο προσοχή, και ίσως θα έχουμε λίγα μπερδέματα, αλλά πρέπει να το πω ότι η μέθοδος με την οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να υποτάξουν την φύση, όπως θα λέγαμε, δηλαδή οι επιστημονικές δραστηριότητες μέσω των οποίων ο άνθρωπος μελετά την φύση, εκμεταλλεύεται τα φυσικά φαινόμενα για όφελός του, κατασκευάζει μηχανές για διαφόρους σκοπούς και παρόμοια πράγματα, όλες αυτές οι δραστηριότητες στηρίζονται στην λεγόμενη μαθηματική περιγραφή των φαινομένων, των μηχανών, των διεργασιών για τις οποίες μιλήσαμε και ούτω καθεξής. Η έρευνα της τεχνητής νοημοσύνης είναι μια απόπειρα διατυπώσεως μιας μαθηματικής περιγραφής, μιας θεωρίας, η μαθηματική περιγραφή τη λέμε, η θεωρία την λέμε, η μαθηματικό σύστημα όπως θα το ξαναναφέρω, των αντικειμένων, μαθηματικής περιγραφής των αντικειμένων, είτε φυσικών είτε τεχνητών αντικειμένων, που επιδεικνύουν ευφυή συμπεριφορά, που επιδεικνύουν κάποια νοημοσύνη. Η θεωρία αυτή θα χρησιμοποιηθεί, αφού διατυπωθεί, θα χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό ευφυών μηχανών. Σήμερα δεν υπάρχει όμως μαθηματική θεωρία της νοημοσύνης. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Και πολλοί ερευνητές αμφισβητούν ότι θα υπάρξει ποτέ μια μαθηματική θεωρία της νοημοσύνης, βάσει της οποίας θα κατασκευαστούν μηχανές που συμπεριφέρονται με νοημοσύνη. Δηλαδή, σαν του ανθρώπου τη νοημοσύνη, γιατί μηχανές με κάποια περιορισμένη νοημοσύνη έχουμε σήμερα. Μια μαθηματική περιγραφή ή μια μαθηματική θεωρία ή ένα μαθηματικό σύστημα, αυτά είναι συνώνυμα, αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο προτάσεων ή αξιωμάτων που χρησιμοποιούν ένα πεπερασμένο σύνολο όρων, μη ορισμένων όρων και από ένα πεπερασμένο σύνολο κανόνων, οι οποίοι κανόνες καθορίζουν τον τρόπο παραγωγής νέων προτάσεων από τα αξιώματα και από άλλες προτάσεις που έχουν ήδη παραχθεί και οι οποίες αφορούν, περιγράφουν το σύστημα, το αντικείμενο, τα φαινόμενα, τα οποία βρίσκονται υπό μελέτη και υπό περιγραφή. Μια τέτοια συλλογή προτάσεων λέγεται μαθηματικό σύστημα ή μαθηματική θεωρία. Μια μαθηματική θεωρία επιτρέπει την χρησιμοποίηση ενός πεπερασμένου αριθμού προτάσεων, και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί ο άνθρωπος είναι πεπερασμένος, και για να μπορέσει να περιγράψει ένα φαινόμενο ή ασδήποτε μορφής θα μπορεί με ένα πεπερασμένο σύστημα στοιχείων, προτάσεων, να μπορεί να περιγράψει το φαινόμενο, το αντικείμενο, την διεργασία αυτή. Λοιπόν, μια μαθηματική θεωρία επιτρέπει την χρησιμοποίηση ενός πεπερασμένου αριθμού προτάσεων για την περιγραφή ενός αντικειμένου, για το οποίο αληθεύει μια απειρία προτάσεων. Μπορεί για ένα ορισμένο αντικείμενο να είναι αληθής ένας άπειρος αριθμός προτάσεων, αλλά της μαθηματικής θεωρίας το πλεονέκτημα είναι ότι με πεπερασμένο αριθμό προτάσεων μπορεί να περιγράψει αυτό το αντικείμενο για το οποίο αληθεύουν απειρία προτάσεων. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της μαθηματικής θεωρίας. Και ένα παράδειγμα τέτοιας θεωρίας ή μαθηματικού συστήματος είναι η γραμματική. Η γραμματική είναι ένα πεπερασμένο σύστημα με το οποίο ο άνθρωπος περιγράφει ένα αντικείμενο που είναι η γλώσσα, το οποίο έχει απειρία προτάσεων. Αλλά με ένα σύστημα πεπερασμένο μπορώ εγώ να προκαθορίσω, να βρω, να ανακαλύψω πώς δημιουργούνται όλες αυτές οι προτάσεις που είναι άπειρες στον αριθμό.

κατά την οποία το αντικείμενο είναι άπειρο, αλλά δεν μπορεί να περιγραφεί με έναν πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Δεν μπορεί να περιγραφεί με ένα πεπερασμένο σύστημα. Η λεγόμενη επιστημονική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται, με αυτή με την οποία ο άνθρωπος διερευνά την φύση και το περιβάλλον του, τα φαινόμενα όλα, η επιστημονική μέθοδος στηρίζεται ακριβώς σε αυτό το στοιχείο. Διατυπώνονται μία ή περισσότερες μαθηματικές περιγραφές, θεωρίες. Και απορρίπτονται από αυτές όλες εκείνες των οποίων οι παραγόμενες προτάσεις ή τα συμπεράσματα έρχονται σε αντίθεση με τα πειραματικά δεδομένα. Έτσι διατυπώνεται η περιγραφή κάποιου φαινομένου. Σχετικά με την νοημοσύνη του ανθρώπου, εννοώ, δεν είναι γνωστό αν είναι δυνατόν να περιγραφεί με ένα πεπερασμένο σύστημα. Η έννοια της μηχανής όμως είναι κατεξοχήν η έννοια του φαινομένου που περιγράφεται με ένα πεπερασμένο σύστημα. Για την νοημοσύνη δεν ξέρουμε αν μπορεί να περιγραφεί με ένα πεπερασμένο σύστημα. Τι είδους είναι η νοημοσύνη? Άπειρη? Είναι άγνωστο. Επομένως, το μόνο που είναι βέβαιο, το μόνο που μπορεί να αναμένεται ότι οι ευφυείς μηχανές θα μπορέσουν να προσομοιώσουν, είναι μερικές απόψεις της συμπεριφοράς της ανθρώπινης νοημοσύνης. Θα μπορέσουν να προσομοιώσουν μερικές από τις ικανότητες της φυσικής, της ανθρώπινης νοημοσύνης. Υπάρχει ακόμα ένας γενικός περιορισμός που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή την νοημοσύνη που επιδεικνύουν μηχανές. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει ένας αριθμός προβλημάτων τα οποία δεν μπορούν να λυθούν από καμιά μηχανή. Δηλαδή δεν υπάρχει διαδικασία για την λύση του προβλήματος που να μπορεί να περιγραφεί κατά πεπερασμένο τρόπο. Επομένως, η έρευνα τεχνητής νοημοσύνης δεν θα μπορέσει ποτέ να παράγει μια μηχανή η οποία να είναι αρκετά ευφυής ώστε να λύσει ένα από αυτά τα προβλήματα που είναι διατυπωμένα μεν, αλλά δεν μπορούν να λυθούν με μηχανή. Υπάρχει κάποιο ανοιχτό θέμα σχετικά με την φύση της ανθρώπινης νοημοσύνης. Το θέμα παίρνει συχνά φιλοσοφικές διαστάσεις. Πολλοί μιλούν για φυσική νοημοσύνη και εγώ ανέφερα τον όρο αυτόν λίγο πιο πριν. Αλλά όταν χρησιμοποιούν τον όρο φυσική νοημοσύνη, υπονοούν ότι και άλλες οντότητες, εκτός από τον άνθρωπο, μπορεί να επιδεικνύουν νοημοσύνη. Και αυτό το ξέρουμε, ότι τα ζώα επιδεικνύουν νοημοσύνη. Στα πλαίσια αυτών των αντιλήψεων λόγουν ότι ένα σύστημα κρίνεται ότι έχει την ιδιότητα της ευφυΐας με βάση τις παρατηρήσεις της συμπεριφοράς του, εάν μπορεί να προσαρμοστεί σε νέες καταστάσεις, εάν έχει την ικανότητα να σκέπτεται, να αντιλαμβάνεται σχέσεις μεταξύ γεγονότων, να ανακαλύπτει σημασίες και να αναγνωρίζει την αλήθεια. Επίσης, αναμένεται ένα ευφυές σύστημα να μπορεί να μαθαίνει, δηλαδή να βελτιώνει το επίπεδο των επιδόσεών του με βάση την προηγούμενη πείρα. Ο ορισμός αυτός, λέγουν, μπορεί να εφαρμοστεί σε μη ζώντα συστήματα, δηλαδή σε κατασκευάσματα, καθώς και στον άνθρωπο και στα ζώα. Τονίζεται ακόμα ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία τα οποία θα έθεταν περιορισμούς, καταρχήν, στις νοητικές ικανότητες που θα μπορούσε να αποκτήσει ένα μη ζών σύστημα. Αυτές οι μάλλον αθώες αντιλήψεις, συνδυαζόμενες με κάποιες τάσεις που αντικαθιστούν τον ειλικρινή υλισμό με την ιδέα της νοημοσύνης χωρίς αυτοσυνείδηση και που προτιμούν να ορίζουν την προσωπικότητα ως συνειδητότητα παρά ως πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος πολύ πιο εύκολα μπορεί να παρατηρήσει τον Θεό και να μην τον αναγνωρίσει ως Θεό και να μην τον δοξάσει ως Θεό, ούτε να τον ευχαριστήσει, όπως αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, αλλά να ματαιωθεί στους διαλογισμούς του. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια ή με παρόμοια, πρέπει να καταφεύγουμε στα πειραματικά δεδομένα, τα οποία κάνουν τις θεωρίες να στέκονται ή να πέφτουν. Τα δεδομένα ολόκληρης της ανθρώπινης εμπειρίας και όλων των εποχών υποδεικνύουν ότι

ποτέ δεν παρατηρήθηκε η γέννηση προσωπικότητας από μη προσωπικότητα, πνεύματος από μη πνεύμα, όντως με αυτοσυνείδηση, από κάτι χωρίς αυτοσυνείδηση. Η ανθρώπινη ευφυΐα είναι ευφυΐα με αυτοσυνείδηση και προέρχεται από κάποια ευφυΐα με αυτοσυνείδηση, από εμπρόσωπο «ον». Αυτά είναι πειραματικά δεδομένα, χωρίς καμιά προσθήκη. Γι' αυτό το φυσικό, το αβίαστο είναι μόλις βρεθούμε στην παρουσία ενός ευφυούς αντικειμένου, παραδείγματος χάρη ενός υπολογιστή ή ενός ρομπότ, να αναζητήσουμε το ευφυές εμπρόσωπο «ον» που βρίσκεται πίσω από το αντικείμενο. Το ευφυές εμπρόσωπο «ον» που το δημιούργησε το αντικείμενο. Ακόμα κι αν υπάρξουν κάποτε, μπορεί να υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω, ρομπότ τα οποία φτιάχνουν μόνα τους άλλα ρομπότ. Και τότε θα αναζητηθεί κάποια εμπρόσωπο «ον» ως αιτία τους. Τελικά πού ανάγονται όλα αυτά? Εννοήσατε άφρονες μεταξύ του λαού και η μωρή πότε θέλετε φρονιμεύσει. Ο φυτεύσας το οτίον δεν θέλει ακούσει. Ο πλάσας των οφθαλμών δεν θέλει ειδή. Και μπορούμε επίσης να ρωτήσουμε εμείς, επεκτείνοντας τις ερωτήσεις αυτές του ψαλμοδού, ο ποιήσας την προσωπικότητα δεν είναι εμπρόσωπο «ον», ο πλάσας την ευφυΐα δεν είναι ο ίδιος ευφυής? Το δεύτερο ερώτημα που προκαλεί η μεγάλη διάδοση των υπολογιστών είναι τι επιπτώσεις έχει ή μπορεί να έχει η διαθεσιμότητα και η επεξεργασία πληροφοριών για το άτομο. Οι πρόοδοι της τεχνολογίας έδωσαν την δυνατότητα σε κρατικές υπηρεσίες, σε ποικίλους κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε επιχειρήσεις και σε ιδρύματα να συλλέγουν εύκολα μεγάλο αριθμό στοιχείων για τους υπαλλήλους τους, για τους πελάτες τους, για τους ανταγωνιστές τους, για μαθητές, για φοιτητές, ίσως και για συνέδρους. Οι πληροφορίες όμως αυτές μπορεί να είναι αληθείς, μπορεί και να μην είναι αληθείς, μπορεί να είναι ψευδείς. Και συνδυαζόμενες αυτές οι πληροφορίες, κατά διαφόρους τρόπους, μπορεί να βλάψουν το άτομο για το οποίο έχουν συγκεντρωθεί. Πρέπει να επισημάνουμε τρία σημεία που προκαλούν ανησυχία. Πρώτον, συχνά οι πολίτες δεν ξέρουν ότι συλλέγονται πληροφορίες για το άτομό τους. Ακόμα και αν έχουν επίγνωση για την ύπαρξη κάποιου φακέλου πληροφοριών, πολύ σπάνια τους δίδεται η ευκαιρία να λάβουν γνώση του περιεχομένου του, ώστε να μπορέσουν να αμφισβητήσουν διαστρεβλωμένες εικόνες που ίσως δίδονται για το άτομό τους ή να ζητήσουν την διόρθωση εσφαλμένων πληροφοριών. Στοιχεία που συλλέγονται από ασφαλιστικές εταιρείες, από τράπεζες, στοιχεία που συλλέγονται για ιατρικούς σκοπούς, μπορεί να περιέχουν και γνώμες που στηρίζονται σε φήμες και σε ψευδείς πληροφορίες. Δεύτερον, η διαθεσιμότητα των υπολογιστών και η δυνατότητα μαζικής εναποθηκεύσεως δεδομένων ενθαρρύνει τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού άχρηστων πληροφοριών. Επειδή δεν χρειάζεται να κάνουν οικονομία μνήμης των υπολογιστών, ότι υπάρχει άφθονη τώρα, μαζική χώρη εναποθηκεύσεως, μαζεύονται όλες οι πληροφορίες, χρήσιμες, άχρηστες και μένουν εκεί. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι ο υπολογιστής δεν ξεχνάει και δεν συγχωρεί. Και πολλές φορές στοιχεία σχετικά με νεανικές απερισκεψίες, με μικροπαραπτώματα, με καθυστερήσεις πληρωμών, παραμένουν αναποθηκευμένα στη μνήμη του υπολογιστή περισσότερο από ό,τι είναι ανάγκη και κάνουν την εμφάνισή τους σε πολύ ακατάλληλες στιγμές. Τρίτον, τα στοιχεία του φακέλου ή των φακέλων ατόμων κυκλοφορούν σχετικά πολύ εύκολα, πολύ ελεύθερα. Φάκελοι που φυλάγονται ιατρικά, όπου φυλάγονται ιατρικά στοιχεία, δικαστικές αποφάσεις, στοιχεία σχετικά με πιστωτική αξιοπιστία ατόμων και άλλα τέτοια, δεν προστατεύονται επαρκώς και είναι πολλές φορές διαθέσιμα σε όποιον διαθέτει ένα τερματικό συνδεδεμένο με τον υπολογιστή, στη μνήμη του οποίου είναι αναποθηκευμένες οι πληροφορίες αυτές. Και η σύνδεση πολλών υπολογιστών σε δίκτυο που διαρκώς διαδίδεται κάνει το πρόβλημα αυτό πολύ πιο οξύ.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι ότι εδώ είναι η αντιφατικότητα, ότι η επεξεργασία και η χρήση των παραπάνω στοιχείων είναι και χρήσιμες και αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία της οργανωμένης κοινωνίας. Αλλά ακόμα και για την προστασία των πολιτών χρειάζονται αυτές οι πληροφορίες ή διάφορες τέτοιες πληροφορίες και η επεξεργασία τους. Είναι ειρωνικό το ότι ενώ επιδιώκεται η εξυπηρέτηση και η προστασία των πολιτών, οι πολίτες βλάπτονται. Με λίγα λόγια, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του πεσμένου κόσμου μας. Μετά την ανταρσία και πτώση του ανθρώπου, λειτουργεί στο σύμπαν ένας νόμος γενικής υποβαθμίσεως. Τα πάντα υποβαθμίζονται. Η συνολική εντροπία, θα λέγαμε, του σύμπαντος, που περιλαμβάνει και τον άνθρωπο ως κοινωνικό και ως πνευματικό όν, αυξάνει. Η εντροπία αυξάνει. Αυτό σημαίνει η υποβάθμιση αυξάνει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται κακό ενώ επιδιώκεται καλό. Ο μόνος τρόπος αναχαιτήσεως του κατρακυλίσματος αυτού, και αυτό βέβαια όχι σε παγκόσμια κλίμακα, είναι η εξωτερική επέμβαση ενός ζωογόνου παράγοντος. Αυτό άλλωστε γίνεται και στα φυσικά συστήματα όταν επιδιώκεται η ελάττωση της εντροπίας των. Στην περίπτωση της ζωής των ατόμων, ο εξωτερικός αυτός παράγων είναι το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο αλλά και πιστεύον άτομο αναχαιτίζει την υποβάθμιση στη ζωή εκείνου του ατόμου που πιστεύει και ανάλογα με την πίστη του μετατρέπει την καθοδική πορεία σε ανωδική πορεία. Αριθμό εσείς έχετε και τώρα και εγώ έχω. Έχουμε αριθμό ταυτότητος, εγώ έχω λάμδα β και ένα εξαψήφιο αριθμό. Τώρα αν αυτόν τον αριθμό τον μετατρέψουμε σε 13ψήφιο ή 12ψήφιο, δεν νομίζω ότι αλλάζει πολύ τα πράγματα. Υπάρχει κάποιος συνδυασμός αντιλήψεων και βέβαια το 666 είναι αυτό το οποίο συγκινεί πολύ, το οποίο δημιουργεί κάποια συγκίνηση σχετικά με τον ενιαίο κωδικό. Εγώ από εκεί που στέκομαι και κάθομαι και με τη μηχανή που δουλεύω, λέγω ότι είναι πολύ καλύτερο να έχουμε όλοι έναν ενιαίο κωδικό για να γίνεται πολύ πιο αποτελεσματική η επεξεργασία όλων των πληροφοριών που χρειάζεται το άτομο, η πολιτεία και διάφορες οργανώσεις. Οι οργανισμοί, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, το ΙΚΑ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τα μέσα της δεκαετίας του 60, ήμουν φοιτητής ακόμα, αντικαταστάθηκαν οι φοιτητικοί αριθμοί με το ΙΚΑ, με το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένας αριθμός που έχει περίπου 10-15 ψηφία. Και αυτό ήταν πολύ βοηθητικό, βοηθούσε. Γιατί να έχω έναν αριθμό εδώ, έναν αριθμό εκεί και να μπερδεύουμε και να ξεχνάω τον έναν και να θυμάμαι τον άλλον. Βλέπετε ότι υπάρχει κάτι πολύ χρήσιμο σε αυτό και φαίνεται αθώο. Ότι μπορούν οι άνθρωποι να τα χρησιμοποιήσουν αυτά και σας ανέφερα τα τρία σημεία εκείνα στα οποία δημιουργείται ανησυχία. Ότι μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν κακή χρήση αυτών των πραγμάτων, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι το διαβολικό μέσα σε αυτήν όλη την υπόθεση. Τα ψηφία 666 που εμφανίζονται από εδώ και από εκεί, δεν ξέρω αν θα πρέπει να μας τρομάζουν τόσο πολύ, γιατί εγώ ανακάλυψα και το έλεγα και σε έναν αδελφό χθες, ότι το όνομά μου αρχίζει με 6, έχει στη μέση 6 και στο τέλος έχει 6. Είναι Στέλιος Δανιλόπουλος. Και η διαπίστωση που έκανα είναι η εξής, ότι η γραφή δεν μιλάει για στίγμα, μιλάει για χι-ξι στίγμα, το οποίο σημαίνει 666 και όχι 666. Θα πρέπει ίσως να ευαισθητοποιηθούμε λιγάκι σε αυτό το πράγμα και να μην βλέπουμε τα εξάρια παντού και να τρομάζουμε. Πάντως σας λέγω ότι όπως η πυρηνική ενέργεια ξεκίνησε με αντιλήψεις για το όφελος της ανθρωπότητος και κατόπιν οδηγήθηκε στις φοβερές πολεμικές χρήσεις της και κατόπιν επέστρεψε σε ειρηνική χρήση, έτσι οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη ανακάλυψη μπορεί να οδηγήσει σε τέτοια πράγματα. Η πληροφορική δεν νομίζω ότι άρχισε άσχημα, πάει καλά. Αλλά ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κακό σκοπό, μπορεί.
οποιαδήποτε, όταν εμφανιστεί μια κυβέρνηση αυταρχική, μια κυβέρνηση ολοκληρωτική, μπορεί να κάνει χρήση αυτών των στοιχείων πολύ άσχημα. Και ακόμα και οι ιδιώτες μπορεί να κάνουν κακή χρήση, όπως είπαμε, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, νοσοκομεία, άλλοι διάφοροι οργανισμοί. Μπορεί να γίνει κακή χρήση. Εγώ όμως δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάτι το σατανικό. Εάν θα έλθει το σατανικό, θα έλθει με άλλα στοιχεία. Θα ξεκινήσει από αλλού. Μπορεί να κάνει χρήση αυτών των πραγμάτων, αλλά θα κάνει χρήση και αυτοκινήτων και αεροπλάνων και τηλεοράσεων και δορυφόρων και πολλών άλλων πραγμάτων, όχι μόνο αυτών. Υπάρχει ένας κωδικός γραμμωτός, ο οποίος αποτελείται από δύο πεδία και τα οποία ξεχωρίζονται από δύο μακριές γραμμές στην αρχή, δύο στη μέση και δύο στο τέλος, για να μπορεί να αναγνωρίζεται η αρχή και το τέλος. Το ότι τώρα οι δύο γραμμές εκείνες συνέπεσαν να τις πούνε έξι. Είναι, νομίζω που είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει κανένας εσωτερικός λόγος που να το απαιτεί αυτό. Το expert system είναι ένα κομματάκι, ένα υποσύστημα των ευφυΐων συστημάτων. Άλλωστε θα μπορούσε να το πει κανείς ευφυΐες σύστημα. Είναι εμπειρογνώμων κατά κάποιο τρόπο το σύστημα, το οποίο είναι καμωμένο να ανταποκρίνεται σε ένα υποσύνολο πληροφοριών και το οποίο να επεξεργάζεται και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με επεξεργασία, επίλυση προβλημάτων σχετικά με ορισμένα θέματα. Είναι οπωσδήποτε, είναι μέρος της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα κομματάκι της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορεί να τα λύσει μηχανή και αυτά ακριβώς βρίσκονται στην περιοχή της αδυναμίας περιγραφής ορισμένων διεργασιών με πεπερασμένο αριθμό όρων. Θα πω απλώς τη λέξη και όποιος ξέρει κάτι γι' αυτό, είναι η μηχανή Turing η περίφημη, η οποία δεν μπορεί να της δώσει την περιγραφή μιας άλλης μηχανής Turing και ορισμένων δεδομένων και να σου πει εάν θα τερματιστεί η λειτουργία της μηχανής αυτής την οποία περιγράφει η άλλη μηχανή. Αυτό λέει το εξής, ότι υπάρχουν ορισμένες διεργασίες οι οποίες όταν ξεκινήσεις την λειτουργία της μηχανής δεν θα σταματήσει να σου πει ναι ή όχι, όπως στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες μπορούμε να κάνουμε την πεπερασμένη περιγραφή απείρων φαινομένων, αλλά μπορεί η μηχανή αυτή να εξακολουθήσει να λειτουργεί επαόριστον, χωρίς να σταματήσει ποτέ. Σε αυτή την περιοχή είναι που λέμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε με πεπερασμένους όρους περιγραφή ορισμένων φαινομένων. Και το φαινόμενο αυτό είναι πολύ απλό. Το φαινόμενο είναι σου δίδω την περιγραφή μιας μηχανής και ορισμένα δεδομένα που τα επεξεργάζεται. Μπορείς να μου πεις αν αυτή η μηχανή θα σταματήσει, ναι ή όχι, και θα μου δώσει αποτέλεσμα. Και η απάντηση είναι ότι γενικά δεν μπορεί καμιά μηχανή να σου δώσει φαινόμενα τα οποία, και είναι μηχανικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορούν να περιγραφούν με πεπερασμένο τρόπο. Επομένως, για την νοημοσύνη την οποία δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δυνατόν να περιγραφεί με πεπερασμένο τρόπο. Δεν ξέρουμε καν τι περιέχει η νοημοσύνη. Λέει, έχει 20 δισεκατομμύρια ή 2 δισεκατομμύρια ο εγκέφαλος, αυτά, κύτταρα εγκεφάλου. Και γίνονται έρευνες για την προσομοίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου με πεπερασμένα αυτόματα που λέμε και με κάτι άλλα πράγματα. Αλλά η πραγματική λειτουργία δεν είναι γνωστή. Τι περιέχει μέσα. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε ως επιστήμονες οι οποίοι είμαστε ψυχροί και δεν ταραζόμεθα εύκολα, εντός εισαγωγικών, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε, είναι δυνατόν, μπορεί να περιγραφεί και η ανθρώπινη νοημοσύνη με πεπερασμένο σύστημα. Αλλά δεν το ξέρουμε ότι μπορεί. Το μόνο πράγμα που ξέρουμε τα βεβαιότητος είναι το εξής, ότι εφόσον υπάρχουν προβλήματα τα οποία η μηχανή δεν μπορεί να τα λύσει, πόσο μάλλον να προσομοιώσει τον εγκέφαλο. Ακόμα και αν φτιάξουμε μια μηχανή η οποία προσομοιώνει ορισμένες όψεις, απόψεις της ανθρωπίνης νοημοσύνης, πάλι θα μένουν πράγματα που δεν θα μπορέσει να τα κάνει. Βέβαια, λέει κανείς, καλά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να τα λύσει αυτά τα προβλήματα. Επιμέρους, άμα τα πάρει, μπορεί να τα λύσει, όχι όμως στη γενική του περίπτωση. Και βλέπετε ότι η διαφορά μεταξύ της μηχανής και του ανθρώπου είναι ότι η μηχανή μπορεί να κάνει πολύ λιγότερα πράγματα από ό,τι κάνει ο άνθρωπος, αλλά τα κάνει με τόση ταχύτητα, ώστε ξεπερνάει σε αποτελεσματικότητα τον άνθρωπο. Και άμα βάλεις πολλά τέτοια πράγματα μαζί, κάνουν πράγματα που ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να τα κάνει.
Η προσελήνωση, παραδείγματος χάρη, θα ήταν αδύνατος χωρίς την ύπαρξη αυτών των διεργασιών που γίνονται γρήγορα. Υπολογιστής μου, αρνείτο να υπακούσει και αναγκάστηκα να τον βγάλω από την πρίζα. Και αυτό είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να γίνει, είναι από τα ευκολότερα πράγματα. Γι' αυτό οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν και έναν πύραυλο κοντά, στην τελευταία ανάλυση, να τον αμολύσουν και να τον ξεκάνουν τον υπολογιστή. Όχι, είναι δυνατόν να προγραμματιστεί ένα πράγμα, μηχανοηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο να σε απαγορεύει να βγάλεις από την πρίζα όπως έκανα εγώ, να μην μπορείς να διακόψεις το ρεύμα, να σου κλείσει τις πόρτες, να μην μπορείς να. Αλλά εσύ τα έχεις κάνει όλα αυτά. Δεν τα κάνουν οι υπολογιστές, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κάθε φορά που ακούμε για ένα τέτοιο πράγμα, πάντοτε έρχεται το εμπρόσωπο on που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να ρίξουμε και έναν πυραυλό με πυρηνική γόμωση προς τα πάνω, ο οποίος θα γυρίσει να κατεβεί κάτι και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια. Πάει. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα κατ' εμέ. Όσο για το αν στην Βρετανία ονομάζουν τους υπερυπολογιστές beasts, αυτό δεν το άκουσα. Προσφάτως ήμουν σε ένα συνέδριο εδώ στην Αθήνα για υπερυπολογιστές και ήσαν από τη Βρετανία πολλοί οι οποίοι δεν έδωσαν σημεία να περιγράφουν κατά αυτόν τον τρόπο τους υπερυπολογιστές. Και ότι μπορεί να υπάρξει μνήμη μεγάλη η οποία να φακελώσει πολύ κόσμο, υπάρχει η δυνατότητα τώρα. Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες μαζικού χώρου εναποθηκεύσεως και όσο μικραίνουν αυτά τα chips τα οποία μπορεί να γίνει η εναποθήκευση, τόσο περισσότερη πληροφορία μπορεί να εναποθηκευθεί. Και λέγω, το σύστημα αυτό καθεαυτό δεν έχει τίποτε το μυστηριώδες, μόνο οι άνθρωποι που βρίσκονται από πίσω του, εκείνοι μόνο είναι οι επικίνδυνοι. Βλέπετε ότι το παιχνίδι στο οποίο νικάει η μηχανή είναι η ντάμα, η οποία δεν έχει την πολυπλοκότητα του σκακιού. Υπάρχει ένας πεπερασμένος αριθμός κινήσεων και σχηματισμών που αποτελούν το παιχνίδι αυτό. Επειδή ο αριθμός αυτός είναι μεν μεγάλος για να μπορεί ο άνθρωπος να τον χειριστεί γρήγορα, μέσα στη μνήμη του υπολογιστή μπορούν αυτά τα πράγματα όλα να παρασταθούν και ο αλγόριθμος που διέπει την λειτουργία του συστήματος εκείνου να κάνει την επιλογή του πολύ γρήγορα μεταξύ όλων αυτών των περιπτώσεων. Σε αυτό έγκυται η υπεροχή της μηχανής. Βεβαίως, ο άνθρωπος θα νικήσει. Άμα του δώσεις, να πούμε, 10 μέρες, θα νικήσει ο άνθρωπος. Η μηχανή όμως μπορεί να το κάνει σε ένα δευτερόλεπτο, σε 2 δευτερόλεπτα, επειδή δεν κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος δεν είναι μηχανή και γι' αυτό εγώ λέγω δεν μπορώ να τον περιγράψω όπως περιγράφω τη μηχανή. Τώρα, ότι αν του δώσεις περισσότερες γνώσεις θα μπορέσει να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά υπάρχουν και κάτι άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν. Μπορεί μερικοί ειδικοί να ξέρουν για τον εγκέφαλο. Εγώ κάνω πειράματα με τον εαυτό μου καμιά φορά, προσπαθώ να θυμηθώ ορισμένα πράγματα και τα θυμάμαι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα θυμήθηκα και διαπιστώνω ότι τα είχα κάπου κρυμμένα μέσα στην μνήμη μου, αλλά για ορισμένο χρονικό διάστημα κάπου εμποδιζόταν η ανάκληση της πληροφορίας αυτής. Μπορεί ο άνθρωπος να ασκηθεί και να έχει βελτιωμένη επίδοση σε ορισμένες δραστηριότητες τέτοιες. Συνολικά όμως, ο άνθρωπος είναι ένα «on», το οποίο, πίσω από το οποίο βρίσκεται το εμπρόσωπο «on» με κεφαλαίο «ε» και με κεφαλαίο «όμικρον», εμπρόσωπο «on» και νοήμων ευφυές «on».

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Πατέρα ουράνιε, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη σου. Έστειλες για μας τον Υιόν σου τον μονογενή. Ευχαριστούμε για την θυσία του επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου, για το πολύτιμο αίμα του, για τα φρικτά δεινά που υπέμεινε για μας. Ευχαριστούμε γιατί με τον θάνατό του μας χάρισε την ζωή. Μας έσωσε, μας λύτρωσε, μας έκανε δικά σου παιδιά. Φύτευσε βαθιά στην καρδιά μας την ελπίδα της αιωνιότητας. Τώρα δεν είμαστε μόνοι μέσα στη ζωή και αντίκρι στον θάνατο. Μας συντροφεύεις, μας ενθαρρύνεις, μας ενδυναμώνεις, μας παρηγορείς. Πατέρα, ευχαριστούμε για την αίσθηση της παρουσίας σου. Το πρόσωπό σου είναι χορτασμός ευφροσύνης. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας φανέρωσες στο δρόμο της ζωής. Παρακαλούμε θερμά, έλκυσέ μας πιο κοντά σου. Σύ είσαι το ύψιστο αγαθό μας. Η ψυχή μας σε διψά, εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Πατέρα, παρακαλούμε μέσα από τον λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Ευλόγησέ μας πλούσια. Ευλόγησε τις οικογένειές μας, την πατρίδα μας, τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό και τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Εν το ονόματι εκείνου προσευχόμαστε. Αμήν. Σελίδα 583. Ενείτε τον Κύριο, ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης, ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσα δυνάμεις αυτού, ενείτε αυτόν ήλιε και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός, ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός προσέταξε και εκτίστησαν και εστερέωσε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έθεσε διάταγμα το οποίο δεν θέλει παρέλθει. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ και χάλαζα, χιόν και ατμής, ανεμοστρόβιλος ο εκτελών των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα τα βουνά, δένδρα καρποφόρα και πάσε κέδρι. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης. Νέοι και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνο είναι υψωμένον. Η δόξα αυτού είναι επί την γην και των ουρανών. Γι' αυτός ύψωσε κέραση στον λαόν αυτού, ύμνον εις πάντας τους οσίους αυτού, εις τους Ιούς Ισραήλ, λαού ως της συνεπλησίων αυτού. Αλληλούια!

Θα ήθελα κι εγώ, αδελφοί, με τη σειρά μου να εκφράσω τη χαρά μας και την ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για το προνόμιο που έχουμε όλοι μαζί σήμερα το πρωί. Να είμαστε συγκεντρωμένοι στο δικό του όνομα και ιδιαίτερα εμείς οι επισκέπτες από τη Θεσσαλονίκη να είμαστε μαζί σας. Είναι ένα αίσθημα που πάντα έχω έντονο μέσα μου κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτή την εκκλησία, οι ανοιχτές καρδιές και τα χαμογελαστά πρόσωπα. Και είναι αυτό έκφραση του δεσμού που δημιουργεί ανάμεσα στους δικούς του ο Χριστός.

Ευαγγελίο κατά Μάρκον, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 35. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, όταν έγινε εσπέρα, ας διέλθομεν εις το πέραν. Και αφήσαντες των όχλων, παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο. Και άλλα δε πλοιάρια ήσαν μετ' αυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλον εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης, κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον. Και εξυπνούσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς επετίμησε τον άνεμον και είπε προς την θάλασσαν, σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστην. Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και έλεγον προς αλλήλους, «Τις λοιπόν είναι ούτος, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν». Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που αυτήν την απλή αλλά όμορφη ιστορία θα τη σχολιάσει σήμερα το πρωί στη σκέψη και την καρδιά καθενός από εμάς.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το εδάφιο 37 του σημερινού κειμένου μας. Και το ξαναδιαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Και γίνεται λέλαψ μεγάλη ανέμου και τα κύματα επέβαλαν εις το πλοίον, ώστε ήδη γεμίζεστε το πλοίον. Η ιστορία που διαβάσαμε πριν από λίγο από το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι μια από τις πιο απλές αλλά και πιο εντυπωσιακές, θα έλεγα και πιο διδακτικές ιστορίες που μας έχει διασώσει από τη ζωή του Κυρίου με τους μαθητές του, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Προσέξτε, φαντάζομαι ότι στην ιστορία αυτή συναντούμε τους μαθητές του Χριστού μέσα σε μια περιπέτεια που βάζει σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τη ζωή τους. Μας είπε ο Μάρκος ότι ξαφνικά, απρόοπτα, απροειδοποίητα, γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισβάλλουν εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται. Και ξέρετε, εγώ εδώ έχω ένα πρόβλημα και υποθέτω το έχετε κι εσείς. Έχω συνηθίσει να νομίζω ότι ανεμοστρόβιλος και λέλαπα και τρικυμία στη ζωή ενός πιστού χριστιανού εμφανίζεται όταν αυτός έχει ξεφύγει έστω και κατάτι από το δρόμο που έχει χαράξει μπροστά του ο Χριστός. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι εδώ με κανένα τρόπο δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και μέσα στη σκέψη μου, και υποθέτω εκείνη την ώρα και μέσα στη σκέψη των μαθητών, υπάρχει ένα φλογισμένο γιατί. Γιατί να γίνει ανεμοστρόβιλος, γιατί να ξεσηκωθούν τα κύματα, γιατί να κλειδωνίζεται το πλοίο, γιατί να κινδυνεύουμε να βουλιάξουμε, γιατί. Θυμάστε εκείνη την ημέρα που ο Χριστός με τους μαθητές του συναντούν εκείνο τον άνθρωπο που ήταν γεννημένος τυφλός εγγενετής. Μας το λέει ο Ιωάννης στο ένατο κεφαλαίο του. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή γονείς αυτού, ώστε να γεννηθεί τυφλός?» Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να ξέρουμε γιατί. Ποιος έφταξε, αυτός ή οι γονείς του? Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η απάντηση που δίνει ο Χριστός. «Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά για να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό». Δηλαδή, πάρα πολύ απλά, μη ρωτάτε γιατί. Δεν είναι στη δική σας δικαιοδοσία να ξέρετε γιατί. Ή ακόμη πιο απλά, αφήστε το παρελθόν και κοιτάξτε το παρόν και το μέλλον. Ούτε αυτό σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά από εδώ και μπρος θα φανερωθούν τα έργα του Θεού στη ζωή του. Ξέρω ότι σήμερα το πρωί κάποια ανάμεσά μας δεν αποκλείεται καθόλου. Καθώς ήρθαν εδώ στην εκκλησία, νιώθουν ότι βρίσκονται μέσα στον ανεμοστρόβιλο, στα κύματα, στην παραζάλη και το πλοίο της ζωής τους κλειδωνίζεται και κινδυνεύει να βουλιάξει. Και είναι ανθρώπινο μέσα τους να λένε, «Κύριε, γιατί?» Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Πριν ξεκινήσουν οι μαθητές του Ιησού Χριστού σε εκείνο το ταξίδι, κάνουν τρία πράγματα που ο Μάρκος μας τα περιγράφει ακριβώς. Το πρώτο, υπακούν στην εντολή του. Λέγει προς αυτούς, «Ας διέλθομεν εις το πέραν». Το δεύτερο, αφήνουν κάθε κοσμική επίδραση, αφήσαντες των όχλων. Και το τρίτο, παίρνουν μαζί τους τον Χριστό, παραλαμβάνουν συν αυτόν εις το πλοίον. Και σας ρωτώ, τι άλλο έπρεπε να κάνουν? Όλα πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ ευλογημένα και μόλις τα κάνουν όλα αυτά, δηλαδή υπακούν στην εντολή του, κόβουν τις κοσμικές επιδράσεις, παίρνουν μαζί τους τον Χριστό και αμέσως γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισβάλλουν εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη είναι έτοιμο να βουλιάξει. Γιατί? Απλούστατα δεν ξέρουμε γιατί. Το γιατί το ξέρει μόνο ο Χριστός. Θυμάστε τον Απόστολο Παύλο,
στο 12ο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους, μη εδόθη σκόλοψη στην σάρκα. Και ενώ παρεκάλεσα τρεις των Κύριων, μη είπεν αρκεί είσαι η χάρις μου.

Πουθενά δεν βρίσκω να μου λέει ότι ο ανεμοστρόβιλος και τα κύματα και η τρικυμία θα είναι άγνωστη εμπειρία για μένα. Μου λέει όμως κάτι άλλο που είναι πολύ πιο ενθαρρυντικό ακόμη και από αυτό. Και το διαβάζω από το τελευταίο εδάφιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όταν ο Κύριος αφήνει πλέον τους μαθητές του και φεύγοντας τους λέει το τελευταίο μυστικό. Ιδού εγώ είμαι μεθυμών πάσα στα σημέρας. Δηλαδή μη ζητάς να μάθεις γιατί, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα. Εάν είσαι δικός του, είναι μαζί σου ο Χριστός. Και αυτό κάνει μια τεράστια διαφορά. Γιατί όταν σηκώνεται ο ανεμοστρόβιλος, όταν χτυπάνε τα κύματα, έχει τεράστια σημασία αν είναι μαζί σου ή δεν είναι ο Χριστός. Και εκείνος υποσχέθηκε ότι με τους δικούς του θα είναι μαζί τους συνεχώς. Τώρα θέλω να σας καλέσω να δούμε τι κάνουν οι μαθητές του Χριστού όταν ξεσηκώνεται αυτός ο ανεμοστρόβιλος. Και πρώτα απ' όλα σκεφτούμε τι θα κάναμε εμείς αν ήμασταν στη θέση τους. Αν είχαμε ένα πρόβλημα. Πρόβλημα εκκλησιαστικό, πρόβλημα προσωπικό, πρόβλημα οικογενειακό, πρόβλημα επαγγελματικό, ό,τι θέλετε. Υποθέτω ότι κάποιοι από εμάς θα πρότειναν να κάνουμε μια επιτροπή. Να εξετάσει το πρόβλημα. Αν κάποιοι μάλιστα ανάμεσά μας ήταν ακόμα πιο μοντέρνοι, θα πρότειναν να κάνουμε κατάληψη. Κάποιοι που ξέρουν καλύτερα τους μηχανισμούς της κοινωνίας θα πρότειναν να πάμε να πιάσουμε κανένα βουλευτή, κανέναν υπουργό να μας λύσει το πρόβλημα. Και βέβαια πάνω στην τρικυμία και στα κύματα και τον ανεμοστρόβιλο δεν είναι πάντοτε προσιτοί οι υπουργοί. Τώρα τι φαντάζεστε ότι κάνανε οι μαθητές του Χριστού? Φαντάζομαι ότι πρώτα απ' όλα αλλάξαν τα πανιά. Πεπειραμένοι ναυτικοί συμβουλεύονται ο ένας τον άλλον και αποφασίζουν τι πορεία να τραβήξουν. Δεν αποκλείεται να προτείνει κάποιος να ρίξουν την άγκυρα. Δεν αποκλείεται να επιστρατεύουν ανάμεσά τους κάποιους που είναι πιο ειδικοί από τους άλλους. Παρόλα αυτά, το πλοίον ήδη εγεμίζεται. Και εκείνη την ώρα φέρεται ξαφνικά και απρόπτα, κάποιος τους λέει, για σταθείτε. Δεν φωνάζουμε τον Ιησού Χριστό. Και κοιτάζονται μεταξύ τους οι μαθητές και λένε, για κοίταξε. Τι ανόητοι που είμαστε, τόση ώρα παιδευόμαστε και είναι κοντά μας ο Χριστός. Ξέρετε, καμιά φορά εμείς οι πιστοί έχουμε την τάση να απευθυνόμαστε στον Χριστό την τελευταία στιγμή, την 12η παραπέντε. Μας λέει λοιπόν ο Μάρκος ότι εξυπνούσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν. Τώρα προσέξτε ότι εδώ οι μαθητές του Χριστού κάνουν τρία λάθη. Λάθη που πολύ συχνά τα κάνουμε κι εμείς. Το πρώτο λάθος που κάνουν, τον μαλώνουν. Τον Χριστό. Τον μαλώνουν. Μη σας φαίνεται περίεργο? Και εμείς τον μαλώνουμε καμιά φορά. Λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, δεν σε μέλη. Θυμάστε εκείνη την περίπτωση που πηγαίνει ο Ιησούς Χριστός και βρίσκει πεθαμένο το Λάζαρο. Οι αδελφοί του και οι άλλοι αδελφοί του μόλις βρίσκονται μπροστά του, Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα πέθαινε. Δηλαδή πάρα πολύ απλά, Κύριε, εσύ φταίς. Γιατί έπρεπε να είσαι εδώ και εσύ δεν ήσουν εδώ. Και αυτοί εδώ τον μαλώνουν τον Χριστό. Κύριε, δε σε μέλη. Θυμάστε εκεί στο βάθος της ιστορίας, στον κήπο της Εδέμ, όταν ο Αδάμ και η Εύα έχουν αμαρτήσει και έχουν κρυφτεί και φωνάζει ο Κύριος, Αδάμ που είσαι, και λέει κρύφτηκα, και του λέει ο Κύριος, μήπως έφαγες? Και λέει ο Αδάμ, η γυναίκα που εσύ μου έδωσες, εκείνη μου δώσε και έφαγα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εσύ φταίς. Εσύ μου δώσες αυτή τη γυναίκα. Το πρώτο λάθος που κάνουν εδώ οι μαθητές του, τον μαλώνουν. Και θέλω να ρωτήσω, δεν σου έτυχε ποτέ να νιώσεις κάπως έτσι στην ώρα της προσευχής? Κύριε, δεν σε μέλη.
Κύριε,

0: αν ήσουν εδώ, κύριε, αυτούς που έβαλες γύρω μου.
1: Κύριε, έχω την υποψία ότι φταίς εσύ. Το δεύτερο λάθος που κάνουν εδώ οι μαθητές του Χριστού. Υπερβάλλουν. Κύριε, διδάσκαλε, δεν σημαίνει ότι χανόμεθα. Αυτό είναι υπερβολή. Όχι, δεν χάνεστε. Γιατί είναι αδύνατο να βουλιάξει το καράβι, αν μέσα σε εκείνο είναι ο Χριστός. Και αυτό οι μαθητές του Χριστού εκείνη την ώρα μοιάζει να το έχουν ξεχάσει. Και πολλές φορές και εμείς έχουμε την τάση να υπερβάλλουμε. Χανόμαστε. Πάει, διαλυθήκαμε, δεν γίνεται τίποτα. Βουλιάξαμε, σβήσαμε. Όχι ακριβώς. Ταλαιπωρούμαστε, ναι. Κλειδονιζόμαστε ίσως. Κινδυνεύουμε, δεν αποκλείεται. Αλλά δεν χαθήκαμε, αν μέσα στο καράβι είναι ο Χριστός. Πρώτο λάθος, τον εμαλώνουν. Δεύτερο λάθος, υπερβάλλουν. Είναι και ένα τρίτο λάθος. Αυτό το έκαναν από πριν. Λέει ο Μάρκος, και αυτός ήτο επί το, της πρύμνης, κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον. Ξέρετε ποιο ήταν το λάθος τους? Τον άφησαν να κοιμηθεί. Και εγώ κάθε φορά που διαβάζω αυτή την ιστορία έχω μια υποψία μέσα μου. Δεν ξέρω αν είναι αληθινή. Έχω την υποψία ότι επίτηδες τον βάλανε να κοιμηθεί. Στρώσανε, κύριε, κοιμήσου εσύ. Εμείς ξέρουμε. Και έχω την εντύπωση, αδελφοί, ότι και εμείς καμιά φορά έχουμε την τάση να θέλουμε κοντά μας τον Χριστό, αλλά τον προτιμούμε να είναι κοιμισμένος. Και ξέρετε γιατί? Θα γινόταν ένα ταξίδι, ίσως κάμποσες ώρες. Θα λέγανε κάποια πράγματα μεταξύ τους που ήταν καλύτερα να μην τα ακούσει ο Χριστός. Και θα κάναν κάποια πράγματα οι μαθητές του που προτιμούσαν να μην τα δει ο Χριστός. Και έχω πιάσει τον εαυτό μου, και πιστεύω κι εσείς που και που, που δεν θα μ' άρεσε εκείνη την ώρα εμφανιζόταν ο Χριστός. Πράγματα που λέω και που δεν μ' αρέσει να τα ακούσει ο Χριστός. Ίσως πράγματα που κάνω και δεν με ενθουσιάζει η ιδέα ότι θα τα δει ο Χριστός. Είμαι χριστιανός, είμαι δικός του, τον θέλω κοντά μου, αλλά τον προτιμώ να είναι κοιμισμένος ο Χριστός. Ότι θα γίνει στο ταξίδι, στην πορεία, στις ώρες που θα περάσουν, να μην το δει, ότι θα λεχθεί να μην τα ακούσει, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται, άσε να είναι κοντά μας ο Χριστός. Μου θυμίζει αυτή η ιστορία εκείνους τους ανθρώπους που όταν ετοιμάζουν τον εξοπλισμό τους για τη ζωή βάζουν λίγη εκπαίδευση, λίγα χρήματα και λίγο Χριστό. Μάλλον πιο σωστά, λίγη θρησκεία. Και θυμάμαι κάτι που είχα ακούσει πριν από πολλά χρόνια και το είχε πει σε μια ομιλία του ο Μπίλι Γκράχαμ. Είπε, μερικοί άνθρωποι παίρνουν τόσο λίγη θρησκεία ώστε αυτή αποτελεί το εμβόλιο για να αποκτήσουν ανοσία στη θρησκεία. Και όταν η πραγματική θρησκεία, ο Χριστός, έρθει να χτυπήσει στην πόρτα τους, βρίσκει την πόρτα κλειδωμένη. Γιατί έχουν πάρει λίγη θρησκεία και έχουν αποκτήσει ανοσία τώρα πια. Να λοιπόν τρία λάθη που κάνουν εκείνη τη μέρα οι μαθητές του Χριστού. Το πρώτο λάθος, τον μαλώνουν. Το δεύτερο λάθος, υπερβάλλουν. Το τρίτο λάθος, τον αφήνουν να κοιμηθεί. Και έχω την εντύπωση, αδελφοί, ότι στα λάθη αυτά έχουμε πάρει μέρος όλοι εμείς επανειλημμένα. Και τον μαλώσαμε και υπερβάλαμε και τον προτιμήσαμε, ενώ είναι μαζί μας, να είναι κοιμισμένος. Τώρα δείτε τι γίνεται. Μόλις σηκώνεται πάνω ο Χριστός και παίρνει τα πράγματα στα χέρια του, μας λέει ο Μάρκος, σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμον. Και έπαυσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Τελείωσε η περιπέτεια. Σταμάτησαν τα πάντα. Η γαλήνη που επακολουθεί είναι μεγάλη. Και τους λέει ο Χριστός, γιατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστην? Φαντάζομαι τους μαθητές του Χριστού με κατεβασμένα τα κεφάλια να σκέφτονται, Μα εμείς έχουμε πίστη, είμαστε πιστοί. Και εμείς είμαστε πιστοί. Θυμάστε εκείνη την ημέρα που ο Χριστός εξηγεί στους μαθητές του ότι πρέπει να μάθουν να συγχωρούν. Και εκείνη την εποχή συγχώρηση για τους Φαρισαίους εσήμαινε ορισμένες φορές. Το πολύ τρεις φορές. Και ο Πέτρος θέλει να κάνει επίδειξη συγχωρητικότητας. Κύριε, πόσες φορές? Λέει ο Πέτρος από μέσα του. Αυτοί λένε τρεις. Στάσου να το πολλαπλασιάσω επί δύο. Βάζω και ένα από πάνω. Κύριε, 7 φορές. Και περιμένει ο Χριστός να του πει: Πέτρο, είσαι πρωταθλητής. Και φαντάζεται κανείς την ψυχρολουσία του Πέτρου όταν του λέει ο Κύριος: Πέτρο, τι είπες, 7. Εγώ σου λέω 77. Και αν διαβάσετε λίγο παρακάτω, θα δείτε ότι έρχονται οι μαθητές του Χριστού και του λένε: Κύριε, αύξησε μας τη πίστη. Στο αρχαίο κείμενο είναι: Κύριε, πρόσθεσ ημίν πίστη. Δηλαδή έχουμε πίστη, αλλά είναι λίγη. Δεν φτάνει, δεν επαρκεί, δεν φτουράει. Κύριε, βάλε λίγο παραπάνω σε μας. Γιατί μόνοι μας μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Και πρέπει να μας αγγίξει το χέρι του Χριστού. Γι' αυτό εδώ τους λέει ο Χριστός: Πώς δεν έχετε πίστη? Όχι πώς δεν είχαν, είχαν. Αλλά δεν είχαν αρκετοί. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά με εμάς. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το πνεύμα του Θεού του Άγιο θέλει να μας διδάξει ότι πρέπει να μάθουμε στην τρικυμία, στον ανεμοστρόφυλλο, στα κύματα, στη λέλαπα. Αφού είναι κοντά μας ο Χριστός, το πλοίο μας δεν θα βουλιάξει. Αλλά πρέπει να μάθουμε ούτε να τον μαλώνουμε, ούτε να υπερβάλλουμε, ούτε να τον προτιμούμε κοιμισμένο. Τώρα θα με ρωτήσει κάποιος, εδώ τελειώνει η ιστορία. Εδώ που λέει έπαυσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Δεν τελειώνει εδώ. Ο Μάρκος είναι ένας πολύ παρατηρητικός συγγραφέας. Και θέλει να τελειώσει αυτή την ιστορία με κάτι που είναι το κυριότερο και σημαντικότερο από όλα τα άλλα. Να πως τελειώνει. Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους: Ποιος λοιπόν είναι αυτός? Αυτό ήταν το σπουδαιότερο. Αυτό ήταν το κυριότερο. Να καταλάβουνε ποιος είναι αυτός. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? 20 αιώνες περάσαν από τότε και οι άνθρωποι συζητούν και συζητούν και συζητούν ποιος είναι ο Χριστός. Και οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν ακόμα να το βρουν. Μου έκανε εντύπωση πριν από μερικές εβδομάδες σε ένα εξώφυλλο του Time, περιοδικό με παγκόσμια κυκλοφορία, μία εικόνα του Χριστού. Ποιος είναι αυτός? Ακόμα το συζητάνε. Θυμάστε πότε ξεκίνησε η κουβέντα? Εκείνη την ημέρα που είπε ο Χριστός: Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι? Και άλλοι λέγανε ο Ιερεμίας, και άλλοι λέγανε ο Ηλίας, και άλλοι λέγανε ένας προφήτης. Θέλετε να κάνετε ένα τεστ? Βγείτε έξω, ρωτήστε τους ανθρώπους ποιος είναι ο Χριστός. Άλλοι θα σας πούν ότι είναι ένας μεγάλος φιλόσοφος. Άλλοι θα σας πούν ότι είναι ένας μεγάλος δάσκαλος. Άλλοι θα σας πούν ότι είναι ένας μοναδικός θεολόγος. Οι πιο πολλοί θα πούνε καλά πράγματα, δεν θα πούν κακά πράγματα. Αλλά αυτό είναι ο Χριστός. Και έγινε γαλήνη μεγάλη και έλεγον προς αλλήλους: Ποιος είναι αυτός? Θυμάστε την απάντηση του Πέτρου εκείνη την ημέρα? Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Θυμάστε αργότερα την απάντηση, την αναφώνηση του Θωμά: Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιος είναι για σένα ο Χριστός? Βέβαια, αφού συγκεντρωθήκαμε σήμερα το πρωί εδώ στην Εκκλησία Χριστιανική, είμαστε πιστοί, πιστεύουμε στον Χριστό, αποκλείεται εμείς να πούμε λόγια κακά για τον Χριστό. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ποιος είναι για σένα ο Χριστός. Αν εκείνη τη μέρα ρωτούσαμε τους μαθητές του, θα λέγανε οι μαθητές του αυτό που είπε ο Πέτρος: Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Βλέπετε σήμερα στον κόσμο, όταν λέτε ότι είναι μεγάλος, ότι είναι μοναδικός, ότι είναι ασύγκριτος, ότι δεν υπήρξε άλλος, σχεδόν κανένας δεν έχει αντίρρηση. Αλλά πείτε τους, είναι ο σωτήρας μου, είναι ο λυτρωτής μου, είναι ο Κύριος μου. Και αυτοί που μιλάνε μαζί, μαζί σας θα κοιταχτούν μεταξύ τους. Θα λένε, κάτι δεν πάει καλά. Πόσο όμορφο και πόσο διδακτικό αυτό το στιγμιότυπο της ζωής των μαθητών του Κυρίου, αδελφοί. Ποιος είναι το Πνεύμα το Άγιο που σήμερα το πρωί θα το χρησιμοποιήσει στις καρδιές μας. Ανεμοστρόβιλος και κύματα και λέλαπα. Πιστεύω ότι είναι μια εμπειρία πάρα πολύ συχνή στη ζωή καθενός από εμάς. Και αν αυτή τη στιγμή, καθώς σκεφτόμαστε τη ζωή μας, δεν έχουμε ανεμοστρόβιλο και δεν έχουμε τρικυμία και δεν έχουμε κύματα που να γεμίζουν το πλοίο, θα έλεγα ότι είμαστε η εξαίρεση, δεν είμαστε ο κανόνας. Ναι, αλλά είναι κοντά μας ο Χριστός. Και αυτό κάνει όλη τη διαφορά. Αλλά το ερώτημα που απομένει είναι, ποιος είναι ο Χριστός? Είναι ο σωτήρας σου? Είναι ο λυτρωτής σου? Τον κάλεσες κάποια στιγμή να έρθει στη ζωή σου? Τον πήρες απάνω στο καράβι σου? Τότε μη φοβάσαι αν τα έκανες όλα αυτά. Το καράβι σου δεν θα βουλιάξει, γιατί μέσα σε εκείνο είναι ο Χριστός. Αλλά όμως ζήτησέ του να σου αυξήσει την πίστη. Γιατί η πίστη μας συνήθως είναι μικρή και ατροφική. Και πρέπει να μας την αυξήσει ο Χριστός. Σήμερα το πρωί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος, καθένας μας ας δώσει την προσωπική του την απάντηση. Είναι σωτήρας σου? Είναι ρητρωτής σου? Είναι Κύριός σου? Ποιος είναι για σένα ο Χριστός?

Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί ο Άγιος Λόγος ο δικός σου σήμερα το πρωί ήρθε να επιβεβαιώσει τη μεγάλη αλήθεια, ότι για εκείνους που τον δέχτηκαν και τον πίστευσαν είναι συνεχώς κοντά τους ο Χριστός. Κυρία μας, ιδιαίτερα όσοι από εμάς αντιμετωπίζουμε κύματα και τρικυμίες και κλειδονισμούς, θέλουμε αυτή την ώρα να στραφούμε σε σένα και να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Όμως θέλουμε, Κύριε, να παρακαλέσουμε και να σου πούμε: αύξησέ μας την πίστη. Μάθε μας να εμπιστευόμαστε σε σένα. Δίδαξέ μας γιατί αγνοούμε. Μάθε μας γιατί δεν το ξέρουμε. Το Πνεύμα, Κύριε, το Άγιο, το δικό σου παρακαλούμε, ας γεμίσει τις καρδιές μας για να μάθουμε να εμπιστευόμαστε στον Ιησού Χριστό. Κυρία μας, παρακαλούμε, αν είναι κάποιοι ανάμεσά μας που για εκείνος ο Χριστός δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά ένας προφήτης, ένας δάσκαλος, ένας φιλόσοφος, άπλωσε, παρακαλούμε, το χέρι το δικό σου το παντοδύναμο και δείξε εσύ ότι μπορεί να γίνει σωτήρας και λυτρωτής και Κύριος. Κυρία μας, μην επιτρέψεις κανένας που βρέθηκε ανάμεσά μας σήμερα το πρωί και που ίσως ήρθε αδιάφορος να φύγει το ίδιο κρύος όπως ήρθε, χωρίς να ανοίξει την πόρτα του να μπει μέσα ο Χριστός. Κύριε, δεόμαστε και παρακαλούμε, άκουσε τη δέηση και την παράκλησή μας και κάνε μεγάλα και θαυμαστά μέσα μας, γύρω μας, ανάμεσά μας. Την ώρα αυτή, στο όνομα του Χριστού, για χάρη δική του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι και ας μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ από ψηλά μας έστειλες ένα αιώνιο πρόσωπο. Είναι αλήθεια ότι ο σατανάς τόση μεγάλη πλήση εγκεφάλου έκανε μέσα στη ζωή μας, ώστε το εξαίσιο, το αιώνιο, το δοξασμένο, το ασύλληπτο αυτό δώρο που μας έστειλες από τον ουρανό, ούτε καν το προσέξαμε, ούτε καν το σκεφτήκαμε, ούτε καν ρίξαμε το βλέμμα μας προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Θεέ μας, για όλη αυτή τη συμπεριφορά μας, εσύ πρόβαλες την αγαθότητά σου και τη συγχώρεσή σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βεβαιώνεις μέσα στο λόγο σου ότι δεν ανταπέδωσες και ούτε ανταποδίδεις σύμφωνα με τις πράξεις μας. Αλλά εσύ θέλεις να σωθούμε. Θέλεις, Πατέρα μας, τα πλάσματά σου να μην τα δεις μέσα στην αιώνια καταδίκη, αλλά να τα έχεις δίπλα σου, να σε δοξάζουνε, να σε υμνούνε, να απολαμβάνουν εκείνα που εσύ έχεις μέσα στα αιώνια σχέδιά σου για μας τους ανθρώπους, να θεωρούνε τη δόξα σου, το μεγαλείο σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί αυτό που εσύ προσφέρεις είναι κάτι το μοναδικό, το ασύλληπτο, το αιώνιο. Είναι κάτι που όταν η καρδιά το αντιληφθεί, από εκεί και πέρα μένει σκλαβωμένη και εκστατική μπροστά στην αιώνια σου αγάπη και στη χειρονομία σου αυτή την ασύλληπτη. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί και σε μας έδωσες αυτό το μήνυμα. Ζητάμε, Πατέρα μας, εσύ να μας ελευθερώσεις από κάθε τι που έβαλε ο πονηρός και μας εμποδίζει στο να νιώσουμε χορταστικά και να γεμίσουμε από τα αιώνια και από τα δοξασμένα. Και σε ευχαριστούμε γιατί και αυτό το πρωινό μας μάζεψες για να ακούσουμε το λόγο το δικό σου. Εσύ μίλησε μέσα στις καρδιές μας και ευλόγησε το λόγο σου οπουδήποτε θα κηρυχθεί και όπου είναι δικά σου παιδιά, θύμιζέ τους ότι η μέρα τούτη είναι η μέρα λατρείας, δοξολογίας, ύμνου και ευχαριστίας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε δύο κομμάτια από το Λόγο του Θεού. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε γνωστός σε μας, γιατί τον διαβάζουμε, τον ακούμε, χρόνια ολόκληρα περπατάμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον και κατά κάποιον τρόπο τον ξέρουμε το Λόγο του Θεού. Αλλά ξέρετε, ο Λόγος του Θεού έχει μία ιδιότητα, πάντοτε να μας ικανοποιεί. Και έχει το ερώτημα, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι τέτοιος ώστε πάντοτε μας ικανοποιεί και γιατί είναι τόσο σφιχτή, θα λέγαμε, η προτροπή την οποία μας δίνει ότι αυτό το βιβλίο του νόμου δεν θα λείψει από το στόμα σου και από το χέρι σου και θα το διαβάζεις μέρα και νύχτα. Είναι πολύ σφιχτή αυτή η προτροπή. Και βέβαια, για να μπορέσουμε μερικά πράγματα να τα καταλάβουμε, πρέπει να δούμε μερικές πλευρές που μας δίνει αυτή η φυσική ζωή. Εγώ τελευταία που πήγα στο γιατρό, μου είπε το εξής: θα σου δώσω ένα φάρμακο κυκλοφοριακό, το οποίο όμως θα το παίρνεις εφόρου ζωής.
Και κάθε και το σκέφτηκα αυτό το πράγμα και είπα τι σημαίνει αυτό, θα το παίρνω εφόρου ζωής. Σημαίνει ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο το χρειάζομαι κάθε μέρα σε όλη μου τη ζωή. Όταν λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και δίνει αυτή τη σφιχτή προτροπή ότι θα τον διαβάζεις μέρα και νύχτα, αυτό το πράγμα δείχνει ότι ο Λόγος του Θεού μας είναι απαραίτητος, χρειαζούμενος και χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να ζήσουμε και δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε και μας ρωτάνε το εξής: πώς θα περνάμε την αιωνιότητα? Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε διάφορες ποικίλες απασχολήσεις, έχουμε διάφορες στόχους, έχουμε διάφορες κινήσεις. Όταν θα φτάσουμε εκεί πέρα στην αιωνιότητα, πώς θα την περάσουμε την αιωνιότητα? Δεν θα πήξουμε, δεν θα στεναχωρεθούμε, δεν θα εξαντληθούμε, δεν θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Και ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, ότι εάν μέσα σε αυτόν τον κόσμο χρειάζεται κανείς το Λόγο του Θεού να τον διαβάζει μέρα και νύχτα, φανταστείτε τι αξία θα έχει ο Λόγος του Θεού μέσα στην αιωνιότητα. Κι αν εδώ πέρα η καρδιά δεν βαριέται και δεν παθαίνει κορεσμό από πλευράς πνευματικής, φανταστείτε μέσα στην αιωνιότητα όταν θα βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού, το αιώνιο και το δοξασμένο. Γι' αυτό λέω ότι ο Λόγος του Θεού είναι ένας λόγος ο οποίος πάντοτε χρειάζεται μέσα στη ζωή μας. Και τα μηνύματα τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού είναι τέτοια που πραγματικά ανοίγουν πνευματικούς ορίζοντες στη ζωή μας και μας δείχνουν στοιχεία τα οποία δεν τα είχαμε αντιληφθεί προηγουμένως, ή και αν τα είχαμε αντιληφθεί δεν τα πιάσαμε χορταστικά, ή ακόμα κι αν τα πιάσαμε χορταστικά έρχονται άλλα γεγονότα και μας τα βάζουν πιο πίσω και τα ξεχνάμε, ή ότι ο Λόγος του Θεού μας χρειάζεται κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Διαβάζω λοιπόν από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Είναι το 18 κεφάλαιο, το Ιώτα Ήτα, και από το 9 εδάφιο. Είπε δε και πρόστινας τους θαρούντας εις εαυτούς ότι είναι δίκαιοι, και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολήν ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν δια να προσευχηθώσει, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφθε το καθεαυτόν ταύτα: ευχαριστώσι Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μυχοί, ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω, και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει εις τον ουρανόν, αλέτυπτεν εις το στήθος αυτού λέγον: ο Θεός, η λάστιχη μη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος, μάλλον παρά εκείνος. Διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο είναι από την επιστολή προς Γαλάτας, ένα κομμάτι που πολλές φορές το διαβάζουμε, και είναι το δεύτερο κεφάλαιο και το 15 εδάφιο και κάτω. Ημείς εκ γεννήσεως Ιουδαίοι όντες
και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλή, εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργου νόμου ημί διαπίστωση Ιησού Χριστού, και εμείς επιστεύσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν δια να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργου νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργου νόμου ουδής άνθρωπος. Αλλά εάν ζητούντες να δικαιωθώμεν εις τον Χριστόν ευρέθημεν και εμείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος, μη γέννητο. Διότι αν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβά την δικνύω εμ' αυτόν. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμον, δια να ζήσω εις τον Θεόν. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με αγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημού. Δεν αθετώ την χάριν του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάχη να πέθανε. Αυτά τα δύο κομμάτια του Λόγου του Θεού, ξέρετε, έχουν και δίνουν ένα κεντρικό μήνυμα. Ο Λόγος του Θεού πάντοτε κάπου στοχεύει. Και εκεί που στοχεύει ο Λόγος του Θεού είναι να μας ανοίξει το δρόμο, να μας χαράξει το δρόμο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό και να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας. Πολλές φορές, ξέρετε, τίθεται το ερώτημα σε πολλούς και χριστιανούς ακόμα. Ποιος είναι ο κύριος στόχος στη ζωή μας? Ποιος είναι? Και πολλοί χριστιανοί έχουν πάρει λαθεμένους δρόμους, έχουν βέβαια μετανιώσει, αλλά ούτε μπορούν να γυρίσουν και ούτε και μπορούν να προχωρήσουν. Εγώ σας έχω πει κι άλλοτε, είχα ένα θειό στα Τρίκαλα, ο οποίος ήταν ευλογημένος άνθρωπος, ζηλωτής στο έργο του Θεού, ζητούσε και ποθούσε και προσεύχονταν και έλεγε: «Θεέ μου, εδώ στα Τρίκαλα εσύ άνοιξε καρδιές, δώσε σωτηρία σε ψυχές», και προχωρούσε πολύ καλά. Κάποτε όμως άλλαξε το στόχο του. Τι του ήρθε η σκέψη? Να πλουτίσει. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Είναι αλήθεια ότι το πέτυχε. Έκανε μια αρκετά καλή περιουσία, αποκατέστησε τα παιδιά του, είχε δύο κορίτσια και ένα αγόρι, αλλά στα 70 του χρόνια, ένα καλοκαίρι, έπαθε ένα σβράχνιασμα, δεν μπορούσε να μιλήσει. Στην αρχή δεν στεναχωρέθηκε, σου λέει, καλοκαίρι είναι, κρύα νερά, πορτοκαλάδες, λεμονάδες, κρυώνει ο λαιμός, βραχνιάζει ο άνθρωπος. Αργότερα όμως, όταν είδε ότι δεν καθάριζε ο λαιμός του, πήγε στο γιατρό. Και όταν πήγε στο γιατρό, του λέει ο γιατρός: «Άκουσε άνθρωπέ μου, έχεις ένα μήνα ζωή». Είχε δύο σγρομπούλια εδώ, είχαν φυτρώσει στο λαιμό του, και του έδιναν ο γιατροί ένα μήνα ζωή. Αυτός τότε ξύπνησε. Ήρθε εδώ στην Αθήνα στο νοσοκομείο, μου τηλεφωνεί η κόρη του, λέει: «Ο πατέρας μου σε ζητάει». Πήγα να τον δω και μου λέει: «Ξεχάστηκα, έχασα», λέει, «το δρόμο μου. Τώρα τι θα κάνω?» Είχε τη γραφή στο μαξιλάρι του δίπλα. Του λέω το εξής: «Να ευχαριστείς το Θεό που σου έδωσε και αυτή την παράταση τον ένα μήνα. Γύρισε πίσω, στρέψου στο Χριστό,
κρατήσω από το Σταυρό, κρατήσω από τις υποσχέσεις, κρατήσω από το έλεος του Θεού, κρατήσω από τη συγχώρεση του Θεού και ο Θεός σε δέχεται. Πήγα ακόμα μια φορά να τον επισκεφθώ. Ήταν καλοκαίρι και έπρεπε να πάρω την άδεια από τη δουλειά. Του είπα ότι θα γυρίσω, μόλις γυρίσω θα έρθω να σε δω. Όταν γύρισα τον είχαν θάψει κιόλας. Και ξέρετε, είναι μερικά πράγματα που ο Λόγος του Θεού τα λέει, τα διακηρύσει. Ο Λόγος του Θεού θέλει να τα σφινώσει μέσα στο πνεύμα μας και μέσα στην καρδιά μας. Και θέλει να μας δείξει πραγματικά ποια είναι η πορεία μας μέσα αυτόν τον κόσμο, ποιος είναι ο στόχος μας. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται για τον Νεεμάν το Σύρο. Αυτός ήταν στρατηγός των Συρίων. Αλλά όταν πήγε εκείνη η κοπελίτσα η Εβραία σαν υπηρέτρια στο σπίτι, ανεκάλυψε ότι μέσα σε όλη τη λαμπρότητα και σε όλο αυτό το μεγαλείο ο άνθρωπος αυτός ήταν λεπρός. Και το κοριτσάκι μέσα σε όλη την μικρή πείρα που είχε κατάλαβε ότι εκείνο που χρειάζονταν αυτός ο άνθρωπος ήταν να γλιτώσει από τη λέπρα. Και τελικά τον βοήθησε πραγματικά για να γλιτώσει. Σήμερα εμείς μέσα στη ζωή μας πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο στόχος του Θεού στη ζωή μας. Και πώς εμείς θα μπορέσουμε αυτόν τον στόχο να τον πιάσουμε και πώς θα καταλάβουμε ότι είναι αυτός ο στόχος του Θεού. Και εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού μας δίνει ακριβώς αυτά τα δύο σημεία. Το ένα είναι ότι ο άνθρωπος θα πρέπει μέσα στη ζωή του να καταλάβει. Τι να καταλάβει? Να καταλάβει την κατάστασή του. Αν την κατάστασή του δεν την καταλάβει κανείς και αν δεν αντιληφθεί το λαθεμένο δρόμο που περπατάει και αν δεν αντιληφθεί κανείς ότι το αδιέξοδο στο οποίο τον οδηγούν τα βήματά του, δεν μπορεί να προβληματιστεί. Δεν μπορεί να προβληματιστεί. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι δεν προβληματίζονται. Με καμία δύναμη δεν προβληματίζονται. Έχουν γίνει τόσο κουφοί και έχουν γίνει τόσο νοθροί, κανόνια να ρίχνεις απάνω τους, τίποτα δεν χαμπαρίζουν. Και η αιτία, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι έχει ανάγκη από έναν σωτήρα. Και όχι μόναχα έχει ανάγκη από έναν σωτήρα, αλλά έχει ανάγκη και από ένα δρόμο που πρέπει να περπατήσει. Γιατί η σωτηρία δεν είναι το παν. Η σωτηρία σε οδηγεί σε ένα δρόμο. Και το δρόμο αυτό πρέπει να τον περπατήσεις. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχει μία βασική αντίθεση ανάμεσα στον άνθρωπο και ανάμεσα στο Θεό. Δηλαδή, άλλη θεώρηση έχει ο άνθρωπος για τη ζωή, άλλη θεώρηση έχει ο Θεός για τη ζωή του ανθρώπου. Και το παιχνίδι, ξέρετε, ο Σατανάς εδώ μας το παίζει. Όλη η επιτυχία μας εξαρτάται εάν τελικά σε αυτό το παιχνίδι που μας παίζει ο Σατανάς μπορέσουμε και τον αντιληφθούμε. Δεν τον αντιλήφθεις, την πάτησες. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα, το παιχνίδι που μας παίζει ο Σατανάς είναι να μας βεβαιώνει ότι δεν έχουμε καμία εκκρεμότητα με το Θεό. Λέει, καμία εκκρεμότητα δεν έχει με το Θεό. Και αυτό ακριβώς είναι το παιχνίδι του Σατανά και αυτή είναι η λαθεμένη θέση και κατάσταση την οποία έχει ο άνθρωπος.
Δεν έχει καμιά εκκρεμότητα με τον Θεό. Γι' αυτό και λέω, άνθρωπο, και τι έχω κάνει. Και ενώ στάζει μέσα στην αμαρτία και ενώ είναι χαμένος, βουτυγμένος, ενώ είναι έξω από το θέλημα του Θεού, ο Σατανάς τον έχει πείσει ότι με το Θεό δεν έχει καμία εκκρεμότητα. Κι αν με το Θεό δεν έχεις καμία εκκρεμότητα, από εκεί και πέρα τα μηνύματα του Θεού δεν σου χρειάζονται. Και όλο το παιχνίδι, από τη μια πλευρά οι σκοτεινές δυνάμεις που ενεργούν μέσα μας και από την άλλη πλευρά ο Λόγος του Θεού που θέλει να μας ξυπνήσει, παίζεται ακριβώς σε αυτή τη βάση. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού για να ξυπνήσει τον άνθρωπο και να του δώσει να καταλάβει ότι μέσα στη ζωή του πρέπει να αλλάξει τρόπο σκέψεως και πρέπει να αλλάξει ιδέα για τον εαυτό του. Και ξέρετε, αυτός ο φόβος μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Και μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή, γιατί ο Λόγος του Θεού μας δίνει πολλά περιστατικά μέσα στα οποία μας βεβαιώνει ότι δεν έχουμε αντιληφθεί το δρόμο μας. Και για να μπορέσει ο άνθρωπος τελικά να τον αντιληφθεί το δρόμο του, ξέρετε, πρέπει να στραφεί στο Χριστό. Πολλοί, ξέρετε, λέμε έναν άνθρωπο να πιστέψει στο Χριστό. Θυμάμαι η αδερφή μου η Λιδία παλαιότερα, όταν έκανε ευαγγελισμό, όποιον συναντούσε έλεγε να πιστέψει στο Χριστό. Και μια φορά της λέω, όταν λες έναν άνθρωπο να πιστέψει στο Χριστό, τι εννοείς? Και αν θα σου πει, γιατί να πιστέψω στο Χριστό και τι βγαίνει από το να πιστεύω στο Χριστό? Εάν ο άνθρωπος δεν νιώσει την ανάγκη του και την κατάστασή του και δεν καταλάβει ότι στη σχέση του με το Θεό δεν πάει καλά και ότι έχει εκκρεμότητες, δεν μπορεί να στραφεί στο Χριστό. Δεν μπορεί να στραφεί. Εάν μέσα στη ζωή του δεν νιώθει αντιθέσεις με το Θεό, δεν μπορεί να διορθωθεί. Γι' αυτό σου λέει, πάω καλά. Και κάθε φορά που ο άνθρωπος θα πει ότι πάω καλά και στη σχέση μου με το Θεό δεν έχω εκκρεμότητες, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι τα μηνύματα του Θεού δεν μπορεί να τα πάρει. Διότι τα μηνύματα του Θεού είναι μία συνεχής ροή μηνυμάτων, τα οποία ξεκινάνε από ένα σημείο για να φτάσουν τελικά εκεί που πρέπει να φτάσουν. Δεν είναι ένα μήνυμα, είναι πολλαπλά μηνύματα. Δεν είναι ένα μήνυμα κάποιας ώρας και κάποιας στιγμής, αλλά είναι μηνύματα τα οποία σε όλη την πορεία της ζωής του πρέπει ο άνθρωπος να τα έχει. Είδατε τι λέει ο Παύλος, δαμάζω και δουλαγωγώ το σώμα, μήπως εις άλλος κηρύξας, εγώ φανώ αδόκιμος. Εν πράτω τα μένω πίσω, λησμονώνιζε τα έμπρος εν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Να γνωρίσω, λέει αυτό, να γνωρίσω τη δύναμη αυτού της Αναστάσεως, τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού, να γνωρίσω, λέει, την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Λέει, μέσα στη ζωή μου ένα πράγμα κοιτάζω να κάνω, να αλλάξω τις αξίες. Αυτά είναι τα μηνύματα. Και αυτό είναι εκείνο που εμείς θα πρέπει να προσέξουμε, ότι στη σχέση μας με το Θεό πρέπει διαρκώς να ψάχνουμε και να εξετάζουμε ποιο είναι το αγαθόν, το ευάρεστον, το τέλειον. Αυτό το πράγμα είναι.
Ο λόγος του Θεού λέει πρέπει, λέει, να ασκούμε πίστη. Και η πίστη, ξέρετε, είναι σφαιρική. Δεν είναι σε μια κατεύθυνση. Και η πίστη πρέπει να είναι αντικειμενική. Διάβαζα για κάποιον κάποτε που τον είχαν καταδικάσει να καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα. Λένε όλοι, μα τέτοιον άνθρωπο δεν ξανασυναντήσαμε. Περιέργως, λέει, αυτός ο άνθρωπος είχε μία βαθιά πεποίθηση ότι τελικά δεν θα καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα. Και μάλιστα ήταν, λέει, τόσο δυνατή η πεποίθησή του, ώστε και η τελευταία ημέρα που ήρθε και τον έβγαλαν από το κελί και τον κάθισαν στην καρέκλα, το έδαιναν τα χέρια, το έδαιναν τα πόδια, ξέρω ότι κάνουν εκεί πέρα τα καλώδια ώστε να διοχετευθεί το ρεύμα, και πάλι έλεγε, εγώ τελικά δεν θα καθίσω, λέει, και η καρέκλα. Κάθισε όμως. Άνθρωπο, λέει, με τέτοια πεποίθηση δεν έχουμε ξαναειδεί, και άνθρωπο τόσο απατημένο δεν έχουμε ξαναειδεί, έλεγαν. Και ο Σατανάς, ξέρετε, αυτό το πράγμα προσπαθεί να κάνει μέσα στη ζωή μας. Να μας βγάλει από μια πραγματικότητα. Εδώ που αναφέρει το πρώτο κομμάτι ο λόγος του Θεού, γι' αυτό το αναφέρει, λέει ότι ο Σατανάς είχε καταφέρει σε αυτή την παραβολή τον Φαρισαίο να τον βγάλει από την πραγματικότητα. Στο Θεό, λοιπόν, καθώς στάθηκε, είπε ότι εγώ δεν έχω μαζί σου καμία εκκρεμότητα. Και είναι εύκολο να το πεις. Και μπορείς οποιαδήποτε ώρα να το πεις. Αλλά επειδή το αποτέλεσμα δεν είναι δικό σου, το αποτέλεσμα θα στο πει ο Θεός, λέει εδώ πέρα, δεν δικαιώθηκε μπροστά στο Θεό. Δεν δικαιώθηκε. Μπροστά στους ανθρώπους βεβαίως δικαιώθηκε. Αλλά μπροστά στο Θεό δεν δικαιώθηκε. Μάλλον, λέει, ο τελώνης, λέει, βγήκε δικαιωμένος από το ναό παρά αυτός. Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα στην πνευματική μας ζωή εκείνο το πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να συντονιστούμε με το θέλημα του Θεού. Και όταν ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή προς Γαλάτας λέει ότι έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό, αυτή είναι η έννοια. Ο Απόστολος Παύλος κατάλαβε το εξής, ότι μέσα στη ζωή του είναι ένας αμαρτωλός. Τώρα, το πώς κανείς το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, αυτή είναι η υπόθεση του Θεού. Ο Θεός, δηλαδή, του το φανερώνει. Λιώς μόνος του δεν μπορεί να το καταλάβει. Στον Παύλο, παραδείγματος χάρη, παρουσιάστηκε εκεί στη Δαμασκό. Και ο Παύλος, σαν είδε ο θρησκευόμενος αυτός άνθρωπος, αυτός που υπηρετούσε με τη φαντασία του το Θεό και έκανε το θέλημα του Θεού, απεδείχθη εκεί στη Δαμασκό με το του Χριστού, Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις, και όταν έμαθε ότι αυτός τον οποίον διώκει είναι ο Ιησούς Χριστός, από εκεί και πέρα κατάλαβε ότι όλη του αυτή η προσπάθεια ήταν πέρα για πέρα αρνητική σε βάρος του Θεού και σε βάρος του εαυτού του. Και τότε, λοιπόν, ξύπνησε. Για να πει αργότερα ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς, εκ των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Θα το πει αργότερα. Και ο Θεός θέλει σε αυτό το σημείο να φτάσει τον άνθρωπο. Και ο Σατανάς θέλει από αυτό το σημείο να τον απομακρύνει. Γι' αυτό και προσπαθώντας να τον απομακρύνει, του σβήνει
τις θέσεις και τις αλήθειες που έχει ο Λόγος του Θεού. Και ο Σατανάς χρησιμοποιεί, ξέρετε, δύο φακούς. Ο ένας είναι μεγενθητικός και ο άλλος είναι φακός που μικραίνει τα πράγματα. Μικροσκόπιο. Μικροσκόπιο και τηλεσκόπιο. Όταν θέλει να σε κοιμήσει, χρησιμοποιεί το μικροσκόπιο για να σου δείξει ότι αμαρτίζεις, δεν είναι τίποτα. Τι είναι αυτό, τίποτα δεν είναι αυτό. Όταν θέλει όμως να σε πάει πίσω και να σε φέρει πίσω, τότε σου την παρουσιάζει τόσο μεγάλη και σου λέει είσαι απογοητευμένος, χαμένος, δεν κάνεις τίποτα. Κάτι μπορεί να ξέρεις εσύ. Υποκριτής είσαι το ένα το άλλο για να τον πάει πίσω τον άνθρωπο. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει το εξής. Ο Σταυρός του Χριστού, μία από τις

σταυρός του Χριστού να έρθει μέσα στην καρδιά του και μέσα στη ζωή του. Δεν μπορεί διαφορετικά. Μπορεί να λες ότι εγώ είμαι χριστιανός, μπορεί ξέρω εγώ τι, να έχω και δράση, να έχω και ικανότητες, να έχω και χαρίσματα τα οποία να τα χρησιμοποιώ και ξέρω εγώ τι, αλλά ο σταυρός του Χριστού είναι εκείνο που σου δείχνει εάν πραγματικά εσύ είσαι ταυτισμένος με τον Χριστό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ λέει σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό. Καμιά φορά λέμε τι σημαίνει να σταυρωθεί κανείς με τον Χριστό. Απλούστατα να ταυτίσει τον εαυτό του, να ταυτίσει τον εαυτό του με τον Χριστό. Σε ποιο σημείο? Στο σημείο της αμαρτίας. Ο Χριστός για να πεθάνει απάνω στο σταυρό, ο Θεός λέει τον έκανε αμαρτία. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Χριστός εκπροσωπεί απάνω στο σταυρό την αμαρτία τη δικιά μου. Από τη στιγμή που εγώ δέχομαι αυτό το μήνυμα και δέχομαι αυτή την προσφορά και πιστεύω σε αυτή μου την κατάσταση, ενώνομαι κι εγώ μαζί με τον Χριστό και σταυρώνομαι κι εγώ μαζί με τον Χριστό. Είναι σαν εκείνο που έλεγε ένας μαύρος κάποτε που πίστεψε τον Χριστό, πήγε στο σπίτι του αναστατωμένος, κάθισε μια γωνιά και φώναξε «Ω Κύριε Ιησού Χριστέ, κατέβα από το σταυρό για να ανέβω εγώ, γιατί ήταν δικιά μου η θέση και την πήρες εσύ». Αυτό το πράγμα θα πεις η σταύρωση. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος όταν αντελήφθη τη θυσία του Ιησού Χριστού, όταν εκεί στη Δαμασκό φωτίστηκε το πνεύμα του και η διάνοιά του, από εκείνη την ώρα και τη στιγμή είπε ότι η θέση μου είναι απάνω στο σταυρό. Και εγώ έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Και αυτό σημαίνει ότι εγώ απαλλάσσομαι πλέον από τον εαυτό μου, απαλλάσσομαι από τη θέλησή μου, απαλλάσσομαι από εκείνα τα οποία μέχρι τώρα δούλευαν μέσα στη ζωή μου ή είχαν κάποια αξία. Γι' αυτό και λέει όλα τα εθεώρησα σκουπίδια δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και απειλαγμένος πλέον από αυτά, εγώ μέσα στη ζωή μου προχωρώ. Δεν ζω πλέον εγώ. Ποιος ζει? Ζει ο σταυρωμένος Χριστός. Και γιατί ζει ο σταυρωμένος Χριστός? Διότι ο Θεός μου απεκάλυψε ότι ο Χριστός απάνω στο σταυρό πέθανε για μένα. Και εγώ το δέχομαι αυτό το πράγμα. Και αφού το δέχομαι, σταυρώνομαι κι εγώ μαζί με τον Χριστό. Ναι, είμαι σταυρωμένος κι εγώ μαζί με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός πήρε τις δικές μου τις αμαρτίες. Αυτός τις αμαρτίες τις δικές μας τις βάσταξε απάνω στο ξύλο, με τις πληγές τις δικές του εμείς θεραπευτήκαμε. Αυτό είναι το μήνυμα ολόκληρης της Αγίας Γραφής από την πρώτη αράδα μέχρι την τελευταία. Το πρώτο μήνυμα που πήρε ο άνθρωπος αρχίζει μετά από την πτώση του. Και ποιο είναι το πρώτο μήνυμα? Το σπέρμα της γυναίκας θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού. Είναι ο σταυρός του Χριστού. Με άλλα λόγια. Και ο άνθρωπος τώρα του Θεού ταυτίζεται με αυτό το θάνατο του Χριστού. Γι' αυτό λέει σταυρώθηκα κι εγώ μαζί με τον Χριστό. Και είναι λογικό αυτό. Είναι λογικό αυτό και είναι φυσιολογικό. Είναι μέσα στη φυσιολογική πορεία του άνθρωπου. Είδατε τι λέει μια παροιμία. Όποιος λέει κάει και από το χυλό, φυσάει και τη γιαούρτη. Αυτό το πράγμα είναι. Εάν εγώ έχω νιώσει ότι η αμαρτία μου με έχει κάψει, με έχει καταστρέψει, με έχει αφανίσει, με έχει οδηγήσει σε μια τραγική κατάσταση, πρέπει να είμαι πολύ ανόητος ή πρέπει να είμαι πολύ εξωπραγματικός για να μπορέσω, για να μπορώ να συνεχίσω την πορεία μου την οποία είχα και πριν. Δεν μπορεί, δεν στέκει στη λογική του ανθρώπου. Γι' αυτό το ερώτημα πάντοτε που τίθεται στη σχέση μας με τον Θεό είναι ακριβώς αυτό. Έχω καταλάβει. Η διαφορά μου με τον Θεό υπάρχει και μεγαλώνει. Ο άνθρωπος ανακαλύπτει ότι ο Θεός είναι Άγιος.

Η αγιότης του Θεού είναι ασύλληπτη. Και όσο εγώ καταλαβαίνω την αγιότητα του Θεού, τόσο πιο πολύ και εγώ καταλαβαίνω την αμαρτωλότητά μου και την αναξιότητά μου. Και αυτές τις αλήθειες, αυτές τις θέσεις προσπαθεί να μου τις ανατρέψει ο πονηρός μέσα στη ζωή μου. Και προσπαθεί μέσα στη ζωή μου να με βάλει ώστε να ζω εγώ και όχι ο Χριστός. Να ζω εγώ. Αλλά άμα εγώ έχω συσταυρωθεί μαζί με τον Χριστό, τότε τη θέση του εγώ την παίρνει ο Χριστός. Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Και αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι μέσα μου αρχίζει και ξεκαθαρίζει και ξεχωρίζει η αμαρτία από το θέλημα του Θεού και προχωρώ στην αγιότητα. Έτσι προχωρώ στην αγιότητα. Διότι το σημείο αναφοράς μου πάντοτε είναι ο Σταυρός του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλο σημείο αναφοράς. Η συσχέτιση οποιασδήποτε πράξεώς μου και ενέργειάς μου είναι σε σχέση με το Σταυρό του Χριστού. Άμα βγάλεις το Σταυρό του Χριστού, από εκεί και πέρα γίνεις ένας άνθρωπος θρησκευόμενος χωρίς καμία αξία και χωρίς καμία σημασία. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται το εξής, έτσι ωραίο περιστατικό, διδακτικό. Είναι όταν ο Ιεροβοάμ απέσπασε τις 10 φυλές από το λαό Ισραήλ και έγινε αυτός βασιλιάς μετά από το γιο του Σολομώντα, το Ροβοάμ. Όταν λοιπόν τον έχρισαν αυτόν βασιλιά, επρόκειτο να γίνει μία γιορτή στην οποία όλος ο λαός Ισραήλ πήγαινε στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, για να λατρεύσει το Θεό. Σκέφτηκε λοιπόν τώρα αυτός και είπε, αν πάνε λέει αυτοί εκεί πέρα, αν πάνε ξανά, θα κάνουν το εξής, θα γυρίσουν πάλι με το βασιλιά του Ιούδα και εμένα δεν με καθαρίσουνε. Γι' αυτό λέει πρέπει να βρω έναν τρόπο να υποκαταστήσω το Θεό. Και τι έκανε? Από την Αίγυπτο είχε έρθει, από την Αίγυπτο ήταν ο λαός, ήξεραν ότι εκεί πέρα στην Αίγυπτο τα μοσχάρια είναι εκείνα τα οποία είναι θεοί. Είδατε όταν χάθηκε ο Μωυσής απάνω στο όρος, οι Εβραίοι τι ζήτησαν από τον Άρον? Μοσχάρι λέει κάνει μας να μας συνεχίσει να μας οδηγεί στον δρόμο. Και αυτός λοιπόν από την Αίγυπτο ήτανε, στην Αίγυπτο ήτανε, εκεί είχε μάθει τον τρόπο της ειδωλολατρίας, γι' αυτό λοιπόν παίρνει και κάνει δυο τεράστια μοσχάρια και τα βάζει το ένα σε μια πλευρά του κράτους του Ισραήλ, το άλλο στην άλλη πλευρά, και αφού έκανε μια γιορτή και εντύπωση μου κάνει το εξής, το 15 Αύγουστο ήταν η γιορτή. Θυμήθηκα τώρα τη γιορτή που έχουν το 15 Αύγουστο και όλοι τρέχουν εκεί στην Τίνο και τα λοιπά. Αφού λοιπόν έκανε τη γιορτή, τους κάλεσε όλους και αφού τους παρουσίασε τα δύο αυτά μοσχάρια, είπε το εξής: Ισραήλ, να οι θεοί σου οι οποίοι σε έβγαλαν από την Αίγυπτο. Κοιτάξτε πόσο βλακώδες είναι, πόσο ανόητο είναι αυτό, αλλά και πόσο ανόητος ήταν ο λαός ότι το δέχτηκε. Θα πει δεν έχει μυαλό. Δεν είχε μυαλό. Δεν είχε κρίση. Η αμαρτία τον άνθρωπο τον απομακρύνει από την κρίση και από τη λογική. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού επιμένει σταυρωμένος. Αλλιώς δεν μπορείς. Δεν μπορείς, όλος σου λέει μα δεν έχω μυαλό, ξέρω εγώ ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό. Μακάρι να ξέρεις ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό. Υπάρχει λέει δρόμος λέει στις παροιμίες που
Υπάρχει δρόμος που στα μάτια του ανθρώπου φαίνεται καλός. Το τέρμα του όμως οδηγεί σε καταστροφή. Εάν αγαπητοί η ζωή μας δεν είναι σταυρωμένη και ταυτισμένη μαζί με τον Χριστό, μην περιμένει να δουλέψει το μυαλό σου. Μην περιμένεις να αντιληφθείς τη στραβή πορεία την οποία ακολουθείς. Πρέπει για να μπορείς να περπατάς σωστά και να περπατάς δρόμο αληθινό και ζωντανό, πρέπει να είσαι σταυρωμένος. Να μην ζεις εσύ, αλλά να ζει ο Χριστός. Και ήμουν αυτό και σε όλη την πορεία σου καθώς ζεις, να ζεις σε αυτή τη θέση. Να μην φύγεις ούτε μία στιγμή. Έφυγες, την πάτησες. Μια φορά ευαγγελίζαμε έναν εδώ στο Μαρούσι, στον οικισμό λεσβίων. Έναν από τη Γερμανία είχε έρθει και έλεγε το εξής αυτός. Τον κουτσός ήτανε μισοσακατεμένος και έλεγα πήγε στη Γερμανία αυτός ο άνθρωπος και δούλεψε σε αυτά τα χάλια και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Και λέει μια μέρα να σας πω λέει την ιστορία μου. Εγώ λέει δούλευα σε ένα μεγάλο εργοστάσιο που έκανε χαλιβουργία σε εργοστάσιο και έβγαζε κάτι τεράστιες λαμαρίνες. Και μου είχαν πει το εξής όταν πήγε. Ο γερανός λέει έπαιρνε τη λαμαρίνα και την πήγαινε και εγώ ας πούμε ακολουθούσα και κάπου την ακουμπούσαμε εκεί πέρα και ξανά άλλη και τα λοιπά. Μου είχαν πει κάθε φορά που ο γερανός θα πιάνει τη λαμαρίνα και θα την μετακινεί για να την πάει εκεί που θα πάει και εσύ θα συνοδεύεις τη λαμαρίνα, θα κάθισε πάντοτε δεξιά από τη λαμαρίνα. Ώστε καθώς ήταν έτσι γυρτή λίγο, αν γλιστρούσε από το μάγκωμα, να πέσει αριστερά. Και πάντοτε λέει δεξιά πήγαινα. Μία φορά όμως λέει ξεχάσκω και πήγα αριστερά. Λέει γλιστράει η λαμαρίνα, με πλακώνει και πώς δεν πέθανα πάλι καλά. Από τη στιγμή αγαπητή που ο άνθρωπος θα φύγει από τη συσταύρωσή του με τον Χριστό, δεν μπορεί να προχωρήσει. Έτσι έρχονται, δημιουργούνται μέσα του διάφορες που ο παλιός άνθρωπος αρχίζει αυτός, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, η αυτοπεποίθηση στο μυαλό του, βασίζεται στο μυαλό του, στις ικανότητες του, ξέρω, το οτιδήποτε μπορεί να προβάλλει ο παλιός άνθρωπος, οτιδήποτε έχει αυτό, αυτός μέσα του, και τον άνθρωπο να τον πάει στραβά. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Μαζί με τον Χριστό έχω σταυρωθεί. Δεν ζω πλέον, εγώ ζει ο Χριστός. Και καθώς τώρα ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και πέθανε για μένα». Και αυτό είναι αγαπητοί το δικό μας σήμερα. Να καταλάβουμε ότι η θέση μας είναι απάνω στο σταυρό. Σταυρωθήκα μαζί με τον Χριστό και να μείνουμε εκεί. Διαπίστεως, καταδικάζοντας την αμαρτία και κρατώντας αυτή τη θέση, διότι καθώς αναφέρει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, καθώς τους λέει, υπάρχει φόβος μετακίνησης από αυτή τη θέση και όποιος έχει μετακινηθεί και μετακινείται από αυτή τη θέση την πατάει. Όποιος μετακινείται. Γι' αυτό και λέει η μετακίνηση πού είναι. Είναι στο εξής. Διότι εάν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλι νοικοδομώ, δεικνύω παραβάτη τον εαυτό μου. Αν αυτά τα οποία καταδίκασα, αν αυτά τα οποία καταδίκασε ο Χριστός απάνω στο Σταυρό, εγώ τα ανασύρω πάλι, από εκεί και πέρα την έχω πατήσει. Από εκεί και πέρα είμαι παραβάτης. Και το μήνυμα που δίνει ο Λόγος του Θεού είναι ακριβώς αυτό. Ταυτίσου μαζί με τον Χριστό. Κατάλαβε ότι η διαφορά σου μαζί με τον Θεό είναι μοναδική και ασύλληπτη. Γιατί ο Υιός του Θεού πεθαίνει απάνω στο Σταυρό για σένα και για μένα. Και ο Θεός να δώσει ώστε αυτή η αλήθεια
να διατηρηθεί μέσα στη ζωή μας, σε όλη μας τη ζωή, και διατηρείται διαπίστεως. Καθόδε τώρα ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και πέθανε για μένα. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του. Να ψάλουμε.

Εσύ πάλι μέσα από το λόγο το δικό σου μας έδωσες το μήνυμα της αιώνιας σου αλήθειας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έβγαλες από όλες τις αυταπάτες του σατανά, ο οποίος μας κορόιδευε χρόνια και χρόνια και μας έλεγε ότι με σένα τον αιώνιο Θεό, τον Άγιο, τον Τέλειο, τον Δοξασμένο δεν έχουμε καμιά εκκρεμότητα. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί μας έδειξες το Γολγοθά, μας έδειξες το Σταυρό και είδαμε εκεί πέρα ότι το μόνο που είχαμε με σένα ήταν οι εκκρεμότητες, η αμαρτία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Κυριός μας την πήρε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε να καταλάβουμε ότι η θέση μας είναι εκεί. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδωσες την έννοια της εισταύρωσης και θέλουμε να είναι και μία έκφραση μέσα στη ζωή μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

ιδιότητα της λυτρώσεως του Χριστού για τον καθαρισμό της συνείδησεως. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το θέμα μας, είναι τελείως απαραίτητο στην αρχή να μιλήσουμε λίγο για τη συνείδηση, αναφέροντας μερικά στοιχεία που μας τα δίνει κάποιο λεξικό, κάποια ψυχολογία, για να μπορέσουμε να διευρύνουμε μέσα μας την συνείδηση σαν όρο, να μπορέσουμε να κάνουμε πιο συγκεκριμένα μερικά πράγματα, τα οποία με κάποιο νεφελώδη ίσως τρόπο, πολύ εμπειρικό, τα έχουμε συγκεντρώσει μέσα από την πείρα μας. Είναι η συνείδηση, κατά το λεξικό Λίντελ Σκοτ, γνώσης εσωτερική, επίγνωσης των ιδίων εαυτού σκέψεων και ακόμα συνέστησης της καλής ή κακής πράξεως, επίγνωσης εσωτερική των εαυτού πράξεων. Ακόμα, περισσότερο ψυχολογικά, μας αναπτύσσεται όρος, όπως είναι επόμενο, στο βιβλίο του γνωστού Έλληνα στοχαστή, Ευαγγέλου Παπανούτσου, «Ψυχολογία», όπου λέει «Συνείδηση σημαίνει το ψυχικό κέντρο, από το οποίο αναχωρούν και στο οποίο επιστρέφουν με τις απηχήσεις τους όλες οι ψυχικές ενέργειες, αντιλήψεις, σκέψεις, επιθυμίες». Ακόμα σημειώνει ότι η συνείδηση είναι το κέντρο του ψυχικού μας κόσμου. Είναι το εγώ μας. Από τους δύο αυτούς ορισμούς, τους οποίους θεωρώ επαρκείς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην έννοια του καθαρισμού αυτής της συνειδήσεως, από αυτούς τους ορισμούς θα παρακαλούσα να συγκρατήσουμε ότι συνείδηση είναι το ψυχικό κέντρο από που αναχωρούν και όπου επιστρέφουν οι ψυχικές ενέργειες. Ακόμα, αυτό που διατυπώνει ο Παπανούτσος, ότι η συνείδηση δεν είναι κάτι άλλο, κάτι διάφορο, από το ίδιο μας το εγώ. Είναι το κέντρο, δηλαδή, της υπάρξεώς μας. Το κέντρο του ψυχικού μας κόσμου. Και ακόμα να σημειώσουμε ότι αυτή είναι η κάπως διάφορη και η πιο κοινή και η πιο γνωστή άποψη, ότι η συνείδηση είναι εκείνο το οποίο μας βοηθά να συλλαμβάνουμε τις έννοιες της εσωτερικής ζωής. Είναι εκείνη η οποία μας φέρνει σε επίγνωση των σκέψεων και των πράξεων. Με τη διευκρίνηση ότι οι πράξεις διαφέρουν από τις σκέψεις μονάχα στο ότι είναι σκέψεις που κιόλας έχουν μπει σε εφαρμογή. Θα λέγαμε ότι οι σκέψεις είναι πράξεις εν εξελίξη και οι πράξεις είναι σκέψεις τελειωμένες. Και έρχεται στη συνέχεια η δεύτερη λέξη που καθορίζει το στόχο του θέματός μας. Ο καθαρισμός της συνειδήσεως. Είναι απαραίτητος, είναι έστω χρήσιμος, γιατί ίσως κάποιοι άνθρωποι βρεθούν να ισχυριστούν ότι η συνείδηση του ανθρώπου είναι καθαρή από τη φύση της και γι' αυτό δεν έχει καμιά ανάγκη ενός παραπέρα καθαρισμού. Το ερώτημα έχει και μια άλλη σκέψη και μια άλλη όψη. Αν τυχόν η συνείδηση αυτή δεν είναι καθαρή και χρειάζεται έναν κάποιο καθαρισμό. Και αυτός ο καθαρισμός δεν γίνει, δεν πραγματοποιηθεί. Τότε τι συνέπειες θα έχουμε? Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρατηρήσω ότι αν τυχόν η συνείδηση δεν καθαριστεί, δεν θα έχουμε συνέπειες. Τις συνέπειες τις έχουμε κιόλας. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε με μια διερεύνηση του καθαρισμού αυτού, για να δούμε αν πράγματι είναι απαραίτητος, αν πράγματι είναι χρήσιμος και αν είναι αναγκαίος. Για να διαπιστώσουμε την αναγκαιότητα ή όχι αυτού του καθαρισμού, αρκεί να δούμε αυτές οι ψυχικές ενέργειες για τις οποίες μιλήσαμε, που ξεκινάν, που εκπορεύονται από το κέντρο της υπάρξεώς μας. Να εξετάσουμε αυτές πού απολύγουν, πού φτάνουν. Και ακόμα, αν δούμε το σημείο ή τα σημεία στα οποία φτάνουν, να δούμε πώς επιδρούν εκεί και ακόμα να δούμε ποια είναι η απήχησή τους, ποια είναι δηλαδή η αντανάκλαση, η οποία σαν δρόμο επιστροφής βρίσκει τους ίδιους δρόμους και ξαναγυρίζει εκεί από όπου οι σκέψεις, οι επιθυμίες ξεκίνησαν. Και αφού δούμε και αυτά τα οποία συναποκομίζει όλο αυτό το σύνολο των ψυχικών ενεργειών, θα δούμε
αν η συνείδηση πράγματι χρειάζεται καθαρισμό επειδή δεν είναι καθαρή. Θα δούμε δηλαδή αν οι αντιλήψεις, οι σκέψεις, οι επιθυμίες, το σύνολο των ψυχικών ενεργειών έχουν διαμορφώσει γύρω μας ένα κόσμο ο οποίος είναι αξιοθαύμαστος, αξιαγάπητος και αξιέπαινος. Θα δούμε αν οι, αν οι σχέσεις του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, οι οποίες δεν είναι καθόλου ανεπηρέαστες από το αν είναι καθαρή ή όχι η συνείδηση, αν οι σχέσεις ανθρώπου προς άνθρωπο είναι υπρέπουσες, και αν ακόμα οι σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό είναι αυτές που πρέπει. Και όταν ξαναμαζέψουμε τις αντανακλάσεις, όταν ξαναμαζέψουμε τα αποτελέσματα όλων αυτών των ψυχικών ενεργειών, τον αντίκτυπο που έχουν στην ίδια τη συνείδηση του ανθρώπου, θα δούμε αν ο ίδιος ο άνθρωπος είναι ήσυχος, ότι είναι καθαρός, ότι δεν χρειάζεται η συνείδησή του καμιά παραπέρα, κανέναν παραπέρα καθαρισμό. Για να έχουμε μια σωστή εικόνα του κόσμου ο οποίος μας περιβάλλει και τον εννοώ στα πρόσωπα, συχνά είναι αρκετό να πάρουμε ένα ή δυο ανθρώπινα δείγματα. Ο Έμερσον, στα εσέ του, γράφει ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο όλων των ανθρώπων και όλων των γεγονότων. Κατά κανόνα, σε μια κοινωνία οι εκδηλώσεις μοιάζουν ανάμεσά τους όπως μοιάζουν ανάμεσά τους και τα μέλη της. Και είναι το ένα αντίγραφο του άλλου. Και παρακάτω ο ίδιος πάλι γράφει, ο κάθε άνθρωπος είναι τέλειο έμβλημα της ανθρώπινης ζωής. Μια περίληψη της πορείας και του τελικού σκοπού της ζωής. Και ο Θωμάς Καρλάιλ, συμφωνώντας με την διατύπωση αυτή του Έμερσον, λέει ότι η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η βιογραφία ενός και μόνο μεγάλου της ανθρώπου. Αλλά κι αν ακόμα θελήσουμε αντίστροφα να κινηθούμε, δηλαδή να μην ξεκινήσουμε από ένα ή δύο ή περισσότερα άτομα για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για τον κόσμο ολόκληρο, αλλά ξεκινήσουμε από τον κόσμο για να φτάσουμε στον άνθρωπο, στο άτομο, η μαρτυρία της μορφής του κόσμου είναι ότι ό,τι συμβαίνει στο άτομο είναι κάτι που το βρίσκουμε στο σύνολο της κοινωνίας. Δεδομένου ότι η μορφή του κόσμου δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνισταμένη όλων των εκδηλώσεων, οι οποίες ξεκινούν από τα άτομα. Και ελάτε να δούμε από εκεί. Ποια λέτε να είναι η εντύπωση που δίνει ο κόσμος μας σε κάποιον παρατηρητή, κυρίως αν αυτός ο παρατηρητής βρίσκεται μέσα στον κόσμο μας? Προσωπικά έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να πει ευθαρσός ότι είναι ευχαριστημένος από την εικόνα του κόσμου. Ακόμα και οι αισιόδοξοι, οι οπτιμιστές, εκείνοι οι οποίοι δεν βλέπουν μαύρα τα πράγματα λόγω χαρακτήρος ή λόγω φιλοσοφικής ή άλλης τοποθετήσεως. Και αυτοί ακόμα προσδοκούν ότι θα γίνει καλύτερος ο κόσμος μας. Δεν πιστεύουν ότι είναι καλός. Περιμένουν ότι το αύριο θα φέρει τον καλύτερο κόσμο, όπως οι χθεσινοί περίμεναν πως θα ερχόταν αυτός ο καλύτερος κόσμος σήμερα. Και δεν ήρθε. Ο Μπερτιάγεφ έχει ένα απόφθεγμα. Λέει κάτι το οποίο συνοψίζει αυτή την εντύπωση. Η ιστορία, λέει, είναι μια τρομερή αποτυχία. Είναι μια εφιαλτική τραγωδία. Και λέτε να εξετάσουμε ποιες είναι οι σχέσεις του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Και μόνο αν σκεφτούμε πως ζούμε στην εποχή της κρίσεως των θεσμών και των δεσμών, και μόνο αν αναλογιστούμε πως στην εποχή του πληθωρισμού σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις και η διαφοροποίηση ανάμεσα στις απόψεις των ανθρώπων είναι πληθωρική, και ότι οι αντιθέσεις εκδηλώνονται βία και μεγαλώνουν διαρκώς τις αποστάσεις, και μόνο αν αναλογιστούμε πως η μοναξιά που νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απόδειξη κακών σχέσεων ή τελείας ανεπαρκίας και ανυπαρξίας σχέσεων στην κυριολεξία τους, τότε θα πούμε οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι κακές. Και αυτό δεν πρέπει να μας παραξενέψει, ήταν επόμενο. Όταν ο ένας δεν βλέπει τον άλλο παρά
μονάχα σαν αντικείμενο κάθε είδους εκμεταλλεύσεως. Όταν τον βλέπεις σαν αντίπαλο ή σαν στόχο μίσους. Όταν τον βλέπεις σαν ανάξιο λόγου υποκείμενο ή σαν ένα αδιάφορο αντικείμενο, τότε ο άλλος που θίγεται από όλα αυτά ανταποδίδει τα ίσια. Γιατί μέσα στην κοινωνία που ζούμε, κανείς δεν έχει το ψυχικό σθένος να μην ανταποδώσει τα ίσα. Αποτέλεσμα, ο κόσμος αποτελείται από ένα σύνολο από θύτες και θύματα, με εναλλασσόμενους ρόλους. Για να δικαιωθεί αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του προς τον Τίτο, «Ζώντες εν κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους». Και να δούμε ένα ακόμα σημείο. Ποιες είναι οι σχέσεις του ανθρώπου, καθορισμένες και αυτές κατά ένα απόλυτο τρόπο από τη συνείδησή του, οι σχέσεις του με το Θεό. Αν ρωτήσουμε τυχαία μερικούς για τη γνώμη τους που έχουν για το Θεό, θα πάρουμε την απάντηση από άλλους ότι δεν υπάρχει καν, άρα περιττό να συζητούμε. Από άλλους ότι είναι μια απρόσωπη δύναμη ή ότι είναι μια αφηρημένη έννοια. Από άλλους ότι είναι αδιάφορος ή και εχθρικός για τους ανθρώπους. Και αν ακόμα διαπιστώσουμε ότι λιγοστεύει όσο πάει ο καιρός και περισσότερο συγκριτικά ο αριθμός εκείνων που δέχονται ένα Θεό προσωπικό και προσωποποίηση του αγαθού, ένα Θεό αγάπης και δικαιοσύνης. Και άμα διαπιστώσουμε ότι ανάμεσα σε αυτούς που έτσι δέχονται τον Θεό είναι πολύ λίγοι εκείνοι που τη γνώση αυτή την έχουν υψώσει σε καθημερινή ζωή, με ζωντανή σχέση μαζί του. Ότι αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν μια πολύ πολύ μικρή μερίδα των ανθρώπων, το πιο σπάνιο είδος πάνω στη γη. Τότε θα δούμε, θα διαπιστώσουμε ότι εκτός από αυτούς τους τελευταίους, οι υπόλοιποι όλοι μαζί, είτε δέχονται την ύπαρξη του Θεού με τη μια μορφή είτε με την άλλη, είτε ακόμα και αν δεν δέχονται καθόλου την ύπαρξη του Θεού, ότι είναι απαλωτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοια με τα έργα αυτών τα πονηρά, όπως πάλι ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή του προς Κολοσσαείς. Αυτή την απαλωτρίωση από το Θεό, το χωρισμό και την έχθρα προς το Θεό, την πραγματοποίησε η αμαρτία. Η κατάσταση δηλαδή όπου ο άνθρωπος επιμένει να αδικεί τους άλλους και τον εαυτό του. Η κατάσταση η οποία κρατάει τον Θεό μακριά από τη ζωή του ανθρώπου. Ήδη οδεύουμε κάτω από ανίερους αστερισμούς, γράφει ο στοχαστής Χρήστος Μαλεβίτσης, προλογίζοντας το βιβλίο «Εισαγωγή στη φιλοσοφία» του Καρλ Γιάσπερς. Θα ρίξουμε τώρα μια τελευταία ματιά. Κοιτάξαμε τον κόσμο όπως διαμορφώθηκε κάτω από τις συνθήκες που περιγράψαμε προηγουμένως. Είδαμε τις σχέσεις οι οποίες διαμορφώθηκαν από άνθρωπο προς άνθρωπο και από τον άνθρωπο προς τον Θεό. Ας ρίξουμε μια τελευταία ματιά να δούμε στο πεδίο που απομένει, στο πεδίο δηλαδή της ατομικής, της προσωπικής ζωής, τι απήχηση έχουν όλα αυτά στην συνείδηση του ατόμου. Η επιδοκιμασία ή η αποδοκιμασία των αποτελεσμάτων της θέσεως του ανθρώπου απέναντι στο Θεό, στον άνθρωπο, στη ζωή, άλλοτε είναι ανάλογες με τις αντιλήψεις, τις σκέψεις, τις επιθυμίες που αναχωρούν από το ψυχικό κέντρο τη συνείδηση και άλλοτε δεν είναι καν αντίστοιχες και ανάλογες. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι που επιδοκιμάζουν τελείως τις ενεργές τους, χωρίς διάκριση καλού και κακού, επειδή το καλό και το κακό φτάνουν στο τέλος να τα ταυτίζουν. Άλλες από τις ενέργειες, τις επιθυμίες, τις σκέψεις τους, τις αντιλήψεις τους, τις επιδοκιμάζουν και άλλες καθόλου. Άλλοι πάλι άνθρωποι από αυτή την κατηγορία προσπαθούν να περιορίσουν τις εκδηλώσεις που δεν επιδοκιμάζουν, ασκώντας αυτοκριτική, πιέζοντας τον εαυτό τους σε υποταγή στον ηθικό νόμο τον οποίον έχουν προηγουμένως αποδεχθεί. Τέλος, είναι πολύ συνηθισμένη, ίσως η πιο συνηθισμένη περίπτωση, όπου διαφοροποιείται πάρα πολύ αυτό που ο άνθρωπος αρχικά πίστευε. Και καθώς προχωρεί σε συνεχείς προσαρμογές, εξαναγκάζει τη συνείδησή του και αυτή να προσαρμόζεται. Γιατί έτσι μπορεί να κάνει. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει. Και έτσι η συνείδηση γίνεται τόσο ελαστική. Γίνεται μια συνείδηση η οποία επιτρέπει σχεδόν τα πάντα. Και φτάνουμε στο τέλος σε έναν πλήρη παραμερισμό
της φωνής της συνειδήσεως, σαν το ποτηρητή, σαν οργάνο, το οποίο φέρνει τον άνθρωπο σε επίγνωση του καλού και του κακού. Έτσι φτάνουμε ακριβώς στον τύπο του ανθρώπου που δεν κινείται, δεν ευαισθητοποιείται η συνείδησή του, δεν αντιδρά στην απήγηση των ψυχικών του ενεργειών. Η πορωμένη συνείδηση έχει χάσει οριστικά την ευαισθησία της. Έχει χάσει τον βασικό χαρακτήρα της. Ο βασικός χαρακτήρας της είναι να μπορεί να συναισθάνεται, να μπορεί να έχει επίγνωση των σκέψεων, των πράξεών της και της σημασίας τους για τον ίδιο τον άνθρωπο και για τους γύρω του. Αλλά αν καταλήγουμε εδώ, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η συνείδηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ίδιο μας το εγώ, το κέντρο του ψυχικού μας σύμπαντος. Και όταν λέμε ότι η συνείδησή μας αλλοιώνεται, ότι η συνείδησή μας πορώνεται, ότι η συνείδησή μας αλλοτριώνεται, εννοούμε ότι το εγώ μας τα υφίσταται όλα αυτά. Η ύπαρξή μας έχει υποστεί αυτή την αλλαγή, αυτή την αλλίωση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρατηρήσουμε ότι όταν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτή την αλλίωση, δεν χρειάζεται για αυτόν να φτάσει η ώρα της κρίσεως για να αποδείξει ότι η ζωή του δεν ήταν η σωστή, ότι η συνείδησή του δεν λειτουργούσε κανονικά, δεν ήταν καθαρή. Αυτός ο άνθρωπος είναι ήδη και κρυμμένος, γιατί δεν άφησε τη συνείδησή του καν να φωτιστεί. Δεν άφησε τη συνείδησή του να λάμψει πάνω σε αυτήν το φως της απελευθερώσεως, εκείνο το οποίο του χρειαζόταν για να περάσει από το σκοτάδι στο φως, για να μην περάσει σε κρίση. Σε μια τέτοια συνείδηση, η οποία έχει χάσει

χαλάει τις σχέσεις, που δεν τις αφήνει να σταθούν στο ύψος με το οποίο ο Θεός μας είχε προετοιμάσει για να ζήσουμε. Τότε θα θυμηθούμε πάλι ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι κακές σχέσεις προς τον εαυτό μας, προς τους γύρω μας και προς τον Θεό, ξεκινάνε από τις αντιλήψεις, από τις σκέψεις, από τις επιθυμίες. Και συμπεραίνουμε ότι αυτές οι αντιλήψεις, οι σκέψεις και οι επιθυμίες δεν ήταν οι πρέπουσες, δεν ήταν οι καθαρές, δεν ήταν αυτές που χρειαζόντουσαν, αυτές που εκπληρούσαν την αναγκαία και ικανή συνθήκη για καλές σχέσεις προς τον εαυτό μας και προς το περιβάλλον μας. Και τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η συνείδησή μας δεν είναι καθαρή. Τότε ακολουθεί το επόμενο βήμα, τότε ακολουθεί το ερώτημα πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος αυτή τη συνείδηση να την καθαρίσει. Γιατί σαν κέντρο της υπάρξεως, αν καθαριστεί, θα αλλάξει τελείως την κατάσταση. Θα αλλάξει τελείως τις σχέσεις. Θα φέρει τον άνθρωπο σε ένα άλλο τρόπο ζωής. Στο βιβλίο της προς Εβραίους Επιστολής, στο 9ο κεφάλαιο και στο 14ο εδάφιο, βρίσκουμε μια θαυμάσια διατύπωση, η οποία μιλάει για ένα μέσον καθαρισμού της συνειδήσεως, το οποίο θα το εξετάσουμε αν είναι μοναδικό ή αν δεν είναι. Μας λέει ότι το αίμα του Χριστού, ο οποίος μόνος του προσέφερε τον εαυτό του θυσία στον Θεό, έχει τη δυνατότητα να καθαρίζει την συνείδηση από νεκρά έργα. Και έτσι γίνεται ο άνθρωπος κατάλληλος να πλησιάζει τον Θεό και να τον λατρεύει. Ένα Θεό ζωντανό και αληθινό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και γι' αυτό ιδιαίτερα κι εμείς εδώ θα σταθούμε. Γιατί αν πραγματικά ο άνθρωπος ανακαλύψει την δίωδο της ελευθεροκοινωνίας με τον Θεό, αν ο άνθρωπος βρει τον δρόμο όπου θα μπορεί ανεμπόδιστα κάθε φορά που θέλει να τον παίρνει και να πλησιάζει τον Θεό, να του προσφέρεται και να του προσφέρει αν θέλετε ακόμα, να λατρεύει έναν ζωντανό Θεό, τότε τα υπόλοιπα προβλήματα της ζωής θα λυθούν. Γιατί αυτό το πράγμα θα σημαίνει ότι πρώτον ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πλησιάζει τον Θεό χωρίς εμπόδια, χωρίς εκείνο το οποίο στην αρχή το ονομάσαμε σαν φραγμό και σαν χωριστικό μέσο, την αμαρτία, αυτός ο άνθρωπος θα αποδειχθεί ότι τότε πια έχει καθαρή συνείδηση. Και ένας άνθρωπος που έχει καθαρή συνείδηση, μια συνείδηση η οποία ανακρίνεται από τον ίδιο και αποκαλύπτεται καθαρή, θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο σε αυτό το σημείο, μια συνείδηση την οποία ο Θεός την μαρτυρεί για πραγματικά καθαρή, τότε και το τρίτο σκέλος και το τρίτο πεδίο δράσεως της συνειδήσεως θα είναι ελεύθερο και οι σχέσεις θα είναι ομαλές και κανονικές με τους άλλους ανθρώπους. Το αίμα του Χριστού λοιπόν μας λέει η Καινή Διαθήκη ότι είναι ένα μέσον καθαρισμού της συνειδήσεως από έργα νεκρά που εμποδίζουν τη λατρεία ενός ζωντανού Θεού. Και εδώ έχουμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν ίσως πολλοί άνθρωποι ή πιο πολλοί από εκείνους οι οποίοι έχουν βασίσει τη ζωή τους στο λυτρωτικό έργο δια του αίματος του Χριστού, οι οποίοι ξέρουν ότι το αίμα του Χριστού πραγματοποιεί άφεση, ξέρουν ότι το αίμα του Χριστού καθαρίζει, αλλά αγνοούν τι ακριβώς είναι αυτό που καθαρίζει. Συνήθως στεκόμαστε στην αντίληψη ότι ο Θεός συγχωρεί τα αμαρτήματα, ότι ο Θεός ό,τι κάναμε το σβήνει. Και δεν προχωρούμε σε αυτό το οποίο μας αποκαλύπτεται στο βιβλίο της προς Εβραίους Επιστολής, ότι το έργο το λυτρωτικό του Χριστού, ότι ο ρόλος του αίματος του είναι να καθαρίζει το βάθος του ανθρώπου, να καθαρίζει τη συνείδηση από τα νεκρά τα έργα, για να ανοίγεται ο δρόμος της ελεύθερης λατρείας του ζωντανού Θεού. Φυσικά, αυτή η άγνοια δεν εμποδίζει τον άνθρωπο να απολαμβάνει, να χαίρεται τη σωτηρία του, όπως δεν εμποδίζεται να απολαύσει το νερό, όποιος αγνοεί ότι η χημική του σύνθεση είναι δύο άτομα υδρογόνου και ένα οξυγόνου, υδρογόνο δύο οξυγόνο. Το οποίο είναι ευχάριστο το νερό. Το απολαμβάνουμε, το χαιρόμαστε και ας μην ξέρουμε τη χημική του σύνθεση. Πάντως πιστεύω ότι όσο περισσότερο δεχόμαστε την αποκάλυψη του Θεού, τόσο καλύτερα απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας. Και τόσο καλύτερα ξέρουμε ποιο είναι το κέντρο το οποίο κινεί όλη την ύπαρξή μας. Και φροντίζουμε εκείνο να διατηρούμε καθαρό στη συνέχεια και όχι μονάχα πράξεις και εκδηλώσεις, οι οποίες ακολούθησαν εσωτερικές

0: εργασίες. Η σύνδεσή μας λοιπόν μπορεί να καθαριστεί με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και έρχεται στη μνήμη μας όταν μιλάμε για καθαρισμό, για εξαγνισμό αν θέλετε, όταν μιλάμε για αίμα, έρχεται στη μνήμη μας ένα ολόκληρο σύστημα θρησκειών και προσπαθειών πολλών αιώνων, πολλών λαών, πολλών εθνών να απαλλαγούν από την ένοχη συνείδηση, να απαλλαγούν από εκείνο, από εκείνη τη συνέστηση του φταίχτη, του ένοχου, του αμαρτωλού. Δεν είναι φυσικά μόνο η λατρεία των Εβραίων που περιγράφεται στην παλιά οικονομία, στην παλιά διαθήκη, που μας μιλάει για εξυλασμό, που μας μιλάει για ένοχη συνείδηση και για τον καθαρισμό της. Αλλά θα προτιμούσα να πάρουμε αυτήν τη λατρεία σαν εκπροσωπευτική. Γιατί είναι πραγματικά εκπροσωπευτική. Αν υπάρχουν πολλοί ηθικοί νόμοι και αν υπάρχουν πολλοί κανόνες ζωής, δεν νομίζω ότι από αυτούς οι οποίοι υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων και οι οποίοι προσπαθούν δια των έργων να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε έναν εξυλασμό, δεν υπάρχει ψηλότερα και καλύτερα διατυπωμένος ηθικός νόμος, κανόνας ζωής από τον Μωσαϊκό νόμο. Και θα το πάρουμε αυτόν έστω σαν εκπρόσωπο, αν κάποιος θα ήθελε να αμφισβητήσει ότι είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος. Σαν εκπρόσωπο του τρόπου με τον οποίο προσπάθησε ο άνθρωπος να φέρει καθαρισμό στη συνείδηση. Και θα θυμηθούμε όλες εκείνες τις τελετουργίες, λατρείες, θυσίες, οι οποίες γίνονταν εκείνη την παλιά εποχή, όπου ο αρχιερέας και μόνον αυτός είχε το δικαίωμα να πλησιάζει μια φορά το χρόνο τα Άγια των Αγίων, εκεί πέρα να κάνει θυσία υπέρ όλου του λαού, αφού είχε κάνει υπέρ του εαυτού του. Και θα θυμηθούμε ότι εκατόμβες βοδιών και τράγων και αρνιών και περιστερών, ολοκαυτώματα, σπονδές, όλα είχαν πλέξει το σύστημα εκείνο της λατρείας. Όλα μαζί, που είχε ένα σκοπό. Η συνείδηση του ανθρώπου να αισθανθεί απελευθερωμένη. Αλλά έρχεται η προς Εβραίους επιστολή, που μιλάει θαυμάσια για όλα αυτά τα πράγματα και τοποθετεί όλα αυτά τα πράγματα στη σωστή του στη θέση. Για να μας πει ότι το αίμα των τράγων, το αίμα των τάβρων, δεν μπορούσαν να κάνουν ένα καθαρισμό εσωτερικό, ένα καθαρισμό του βάθους. Μονάχα καθάριζαν το σώμα του ανθρώπου και με αυτό ασφαλώς υπονοεί τις πράξεις του, τις ενέργειές του. Ο άνθρωπος είχε αμαρτήσει, το συναισθανόταν και είχε την άμεση ανάγκη να απαλλαγεί από το άγχος της ενοχής, από το βάρος της αμαρτίας του ή της ανομίας του. Και κατέφευγε στις προσφορές, στις θυσίες, στα ολοκαυτώματα. Έρχεται πάλι προς Εβραίους επιστολή, στη συνέχεια αυτού που ανέφερα μόλις, να πει εκείνο το οποίο σαν κεντρικό σημείο του θέματός μας αναφέραμε. Ότι αν επιτέλους το αίμα των τράγων που θυσιάζονταν σαν εξυλαστήρια θύματα υπέρ των ανθρώπων που τα προσέφεραν, μπορούσε να καθαρίζει σωματικά τους προσερχομένους για να λατρεύσουν τον Θεό. Δεν νομίζετε ότι πολύ περισσότερο και κατά μία έννοια πολύ πολύ υψηλότερη το αίμα του Χριστού καθαρίζει τη συνείδηση από τα νεκρά τα έργα? Ακόμα έχουμε μια άλλη πληροφορία από την προς Εβραίους επιστολή για το ίδιο θέμα. Μας λέει ότι κάθε φορά γινόταν μια επανάληψη των θυσιών και μια ακόμα προσπάθεια να καθαριστούν οι συνειδήσεις. Αλλά το περίεργο είναι ότι δεν καθαρίζονταν οι συνειδήσεις. Ίσα ίσα έφερνε ανάμνηση διαρκή η θυσία της ένοχης συνειδήσεως, της ανεπαρκίας των μέσων αυτών για να καθαριστεί η συνείδηση του ανθρώπου. Αν προσεκτικότερα μελετήσουμε το ίδιο βιβλίο αυτό, θα δούμε ότι δεν είναι παράξενο τούτο. Θα δούμε ότι όλα εκείνα απλώς προεικόνιζαν. Δεν έφεραν την εικόνα εκείνων που προεικόνιζαν. Ήταν απλώς η σκιά τους. Ήταν ένας πρόδρομος. Ήταν κάτι που απλώς εσυμβόλιζε. Και ήρθε μια στιγμή, ευλογημένη για όλους όσους πραγματικά λαχταρούν να ζουν με μια καθαρή συνείδηση, μπροστά σε ανθρώπους και σε Θεό. Ήρθε μια ευλογημένη στιγμή όπου εκείνα τα οποία προεικονίζονταν, εκείνα τα οποία όσο υπήρχαν αυτά που ονομάζονται σκιά των μελώντων, ήσαν μέλλοντα. Ήρθε η στιγμή που τα μέλλοντα έγιναν παρόντα. Ήρθε η στιγμή εκείνη η θυσία και εκείνο το χύσιμο του αίματος που συμβόλιζε κάτι άλλο, βγήκε στην άκρη. Γιατί αυτό το κάτι άλλο είχε έρθει στο προσκήνιο. Και δεν ήταν κάτι άλλο, ήταν κάποιος άλλος. Ήταν ο Χριστός. Το αρμόδιο εκείνο πρόσωπο εκ μέρους του Θεού, το οποίο προσέφερε τον εαυτό του μια φορά για πάντα. Και μια φορά για όλους. Θυσία, εξυλασμό. Το αίμα του το προσέφερε σαν μέσο καθαρισμού της συνειδήσεως. Για να μπορούν οι ειλικρινείς και οι απροκατάληπτοι. Για να μπορούν οι άνθρωποι που πραγματικά λαχταρούν τον καθαρισμό της συνειδήσεως να τον έχουν. Εδώ πέρα δεν μπορούμε παρά να κάνουμε μια σύγκριση. Ολόκληρη προς Εβραίους επιστολή είναι μια σύγκριση του προσώπου αυτού που ήρθε στο προσκήνιο, του απεσταλμένου, του κεχρισμένου του Θεού, του Μεσσία, που δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τον Υιό του Θεού του Ζώντος, τον Υιό Θεό, ο οποίος σε σύγκριση με αγγέλους, με λατρείες, με αρχιερείς, με συστήματα λατρείας, αποδεικνύεται πολύ ανώτερος και πολύ διάφορος. Γιατί είναι εκείνος ο οποίος έγινε πολύ υψηλότερος των ουρανών. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να προβάλλεται και μέσα στη λάμψη της παρουσίας του όλα εκείνα τα οποία έκαναν εντύπωση και τα οποία για αιώνες και για χιλιετηρίδες είχαν προσελκύσει το ανθρώπινο ενδιαφέρον για λύτρωση. Να γίνονται σκιά και να μένουν στην άκρη. Καμιά άλλη λατρεία, καμιά άλλη θυσία δεν μπορεί να φωτίσει τόσο βαθιά την ανθρώπινη ύπαρξη και δεν μπορεί να κάνει καθαρισμό τόσο βαθύν όπως είναι ο καθαρισμός της συνειδήσεως. Προσπάθειες φιλότιμες, αλλά προσπάθειες ακαρποφόρητες. Γιατί όπως πάλι προς Εβραίους επιστολή μας μαρτυρεί, δεν μπόρεσαν όλες αυτές οι θυσίες όπως έγιναν στο λαό Ισραήλ, όπως έγιναν σε όλους τους λαούς της γης τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπόρεσαν να φέρουν τον λατρευτή στη συνέστηση ότι τώρα πια είναι τελειωμένος, τώρα πια είναι ολοκληρωμένος, τώρα πια είναι καθαρός. Εδώ πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια σύγκριση του νόμου και της χάριτος, του τρόπου αυτού των προσπαθειών που σας επαναλαμβάνω ότι είναι γνώρισμα όλων των θρησκειών και όλων των ανθρωπίνων σχετικών προσπαθειών με το πρόσωπο εκείνο το οποίο στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς, στον άλλο δίσκο, έβαλε το αίμα του, το τίμιο και πολύτιμο. Όλες οι προσπάθειες και όλες του λικανών περισσότερο και λιγότερο ή και καθόλου με αυτά που προκαλούν τις εκδηλώσεις. Δεν είναι εύκολο κανείς να βαθύνει και να ρίξει το φως του μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Πολύ περισσότερο να εγγύσει το κέντρο της ψυχής του ανθρώπου. Και καθώς αυτό δεν είναι εύκολο, όλες οι προσπάθειες περιορίζονταν σε πράξεις. Για τις σκέψεις όμως, για τις επιθυμίες όμως, για τη στάση απέναντι της ζωής, δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο που θα μπορούσε να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο, τον λατρευτή. Ο νόμος, ο μοσαϊκός. Στην καρδιά της εκφράσεώς του, τις 10 εντολές. Ξεκινάει στις 8 από αυτές με μια άρνηση. Δεν, ου, μη. Δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, δεν θα κάνεις το άλλο. Γιατί ως εκεί μπορούσε να υπάρξει εντολή, το εσωτερικό του ανθρώπου, η σκέψη του, οι επιθυμίες του, η στάση του δεν μπορούν εύκολα να ελεγχθούν. Έτσι η προσπάθεια όλη εξαντλείται στο να περιορίσει εκδηλώσεις αμαρτίας, εκδηλώσεις αδικίας. Δεν θα αδικήσεις, δεν θα πειράξεις, δεν θα στερήσεις. Δεν. Και έρχεται η εποχή όπου στο προσκήνιο είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο κατά την Αγία Γραφή, κατά την Καιρή Διαθήκη, κατά το Ευαγγέλιο. Είναι αυτό που πραγματοποιεί τη μοναδική σωτηρία, επειδή καθαρίζει το βάθος, επειδή καθαρίζει τη συνείδηση. Και όταν μιλάει για αυτά τα θέματα, προχωρεί και βαθαίνει την έρευνά του και την αποκάλυψή του, πέρα από τις πράξεις, στις σκέψεις, στις επιθυμίες. Αν ο Μωσαϊκός νόμος, για παράδειγμα, έλεγε ότι δεν πρέπει να επιθυμήσεις κατάσχημο τρόπο, γιατί αυτό ήταν κακό, ήταν αμαρτία. Αν ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε ότι δεν πρέπει να μοιχεύσεις, γιατί αυτό ήταν αδικία, ήταν έλλειψη σεβασμού. Αν λέει ότι δεν πρέπει να ψευδομαρτυρήσεις, γιατί αυτό ήταν αδικία εναντίον του θύματος της ψευδομαρτυρίας. Έρχεται ο Κύριος Ιησούς να αποκαλύψει ότι κι αν ακόμα αυτά δεν τα κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να πει ότι είναι δικαιωμένος, ότι είναι καθαρός στη συνείδηση. Δεν είναι μιχός εκείνος ο οποίος μιχεύει μόνο με ξένη γυναίκα ή έχοντας ο ίδιος δική του γυναίκα άλλη. Είναι μιχός και εκείνος ο οποίος βλέπει σε ένα τέτοιο πρόσωπο με επιθυμία σαρκική. Αυτό είναι περίεργο, αλλά είναι αληθινό. Είναι το βάθος. Θυμηθείτε τον αρχικό ορισμό του Παπανούτσου που αναφέραμε. Ότι συνείδησης είναι το κέντρο το ψυχικό, το κέντρο της υπάρξεώς μας, από το οποίο ξεκινούν όλες οι επιθυμίες, οι σκέψεις μας, οι στάσεις μας απέναντι στη ζωή. Από εκεί ξεκινάει η μοιχεία και από εκεί ξεκινάει το μίσος, το οποίο ή τα οποία όταν προχωρήσουν και εξελιχθούν σε πράξεις, τότε εμείς τα αντιλαμβανόμαστε και τότε εμείς τα βλέπουμε. Ξέρουμε ότι ο τάδε που συνελήφθη επί μοιχεία είναι μοιχός, αλλά δεν ξέρουμε ότι μοιχός είναι και εκείνος που σκέφτεται κατά τον τρόπο που περιγράψαμε προηγουμένως. Ξέρουμε ότι αυτός ο οποίος συνελήφθη με το περίστροφο ζεστό και με καπνούς στο στομιό του και με ένα πτώμα μπροστά του είναι δολοφόνος. Αλλά δεν ξέρουμε ότι εκείνος ο οποίος έχει μίσος στην καρδιά του είναι εξίσου δολοφόνος. Γιατί δεν είναι το όπλο που εκπυρσοκροτεί και φέρνει το φόνο. Είναι το μίσος που κινεί το δάχτυλο να πιέσει τη σκανδάλη. Δεν είναι οι συνθήκες οι οποίες δημιουργούν τον μοιχό μόνο. Είναι η καρδιά, είναι η συνείδηση η οποία δεν έχει καθαριστεί και δεν μπορεί να αποδώσει τα δίκαια και δεν μπορεί να φυλάξει τον εαυτόν του καθαρό και αμόλυντο, που δεν μπορεί να φυλάξει με σεβασμό των πλησίων του. Έτσι, η μετάθεση από τα ορατά στα όρατα, από τις πράξεις της σκέψης, από τις πράξεις τις τελειοποιημένες πια, στις πράξεις οι οποίες είναι εν εξελίξη και λέγονται σκέψεις, καταλήγουμε να συμπεράνουμε ότι έχει δίκιο απόλυτο ο λόγος του Θεού, όταν λέει ότι μονάχα ο καθαρισμός της συνειδήσεως είναι ένας καθαρισμός τέλειος, ο οποίος παραμερίζει τα εμπόδια από το δρόμο της επικοινωνίας με τον Θεό. Και βλέπουμε ότι η ανθρωπότητα οδεύει τον δρόμο της. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν με μια συνείδηση όπως προηγουμένως την περιγράψαμε. Ο Γιάσπερς, τον οποίο ξαναναφέραμε, λέει ότι τίποτε άλλο έξω από μια πολύ φωτισμένη συνείδηση δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Πολύ φωτισμένη συνείδηση. Μόνο αυτή μπορεί να μας βοηθήσει. Αλλά πώς να φωτιστεί η συνείδηση, αν δεν υπάρχει ένας έλεγχος βαθύς, σαν αυτόν που κάνει το Πνεύμα του Θεού, που θα φτάσει στα μύθια, που θα φτάσει να αγγίσει το κέντρο-κέντρο της ζωής, ώστε υπάρξει μια πραγματικά φωτισμένη συνείδηση, αν η συνείδηση δεν καθαριστεί. Μιλήσαμε για συνείδηση πορωμένη. Και μιλήσαμε για συνείδηση ακάθαρτη. Υπάρχουν άλλες εκφράσεις πολύ γνωστές μας, όπως συνείδηση καυτηριασμένη, συνείδηση επιτρέπουσα, συνείδηση που έχει χάσει την ευαισθησία της. Όλα αυτά τι μαρτυρούν? Ότι στον όλο μηχανισμό έχει πέσει σκουριά. Ότι χρόνο με το χρόνο, για κάθε άτομο,
1: και γενιά με γενιά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Έρχεται ένα στρώμα που όλο και πιο παχύ γίνεται να εμποδίσει την σωστή λειτουργία και φτάνει η συνείδηση μέχρι την τελική ακινητοποίηση. Φτάνει η συνείδηση μέχρι το σημείο εκείνο που πια τίποτε δεν την ενοχλεί και τίποτε δεν την ενδιαφέρει. Χρειάζεται ένας καθαρισμός. Βαθύς, πραγματικός, όχι θεωρητικός, πραγματικός, αρμόδια καμωμένος, ένας καθαρισμός, ο οποίος θα ξαναβάλει τη συνείδηση σε κίνηση. Θα της δώσει την ευαισθησία που θα έπρεπε να έχει και δεν την έχει. Θέλει μια συνείδηση που πια, όπως ο Απόστολος Παύλος έλεγε, δεν θα ελέγχει σε τίποτε εκείνον ο οποίος έτσι καθαρή την διατηρεί. Αλλά και που παρά τα αυτά θα λέει ότι με αυτό δεν σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Γιατί δεν εξετάζω εγώ πώς βλέπω τον εαυτό μου. Ο ανακρίνων με είναι ο Θεός. Εκείνον θα ρωτήσω. Τη συνείδησή μου θα την θέσω κάτω από το δικό του το φως. Και μονάχα κάτω από αυτό το φως πραγματοποιείται η ευχή, η έμεσα διατυπωμένη του Κάρλ Γιάσπερς. Μια πολύ φωτισμένη συνείδηση. Μονάχα αυτή μπορεί να μας βοηθήσει. Αλλά ο κόσμος εξακολουθεί τον δρόμο του. Αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη ανθρωπότητα, για ένα καλύτερο αύριο, σέρνοντας μαζί μας τις προϋποθέσεις της αποτυχίας. Τη βρώμικη συνείδηση. Τη συνείδηση που δεν πάλεται, που δεν ενδιαφέρεται, που δεν είναι ευαίσθητη στη φωνή του Θεού. Και έτσι ερχόμαστε στην αρχική μας διατύπωση. Να διαπιστώσουμε ότι μονάχα το αίμα του Χριστού μπορεί να κάνει ένα καθαρισμό σε βάθος. Ώστε, καθώς θα εκπορεύονται πια οι επιθυμίες, οι σκέψεις, τα ενδιαφέροντα από το κέντρο αυτό της υπάρξεως, το εγώ μας, από τη συνείδησή μας. Και καθώς αυτά καθαρισμένα από το Χριστό, από το αίμα του, θα βγαίνουν καθαρά. Αυτό που θα έχουν να φέρουν σαν μήνυμα σε εκείνους τους οποίους αγγίζουν, θα είναι ένα μήνυμα καθαρότητας, ένα μήνυμα αγιασμού. Όταν ο Κύριος Ιησούς είπε ότι η αγάπη είναι πλήρωμα, πλήρωσης, περιεχόμενο του νόμου, είμαι σίγουρος ότι πολλοί λίγοι τον κατάλαβαν και ίσως και πολλοί από εμάς πολύ αργήσαμε να καταλάβουμε τι εννοούσε. Εννοούσε ακριβώς αυτό. Ότι όταν το κέντρο της υπάρξεως πλημμυρίσει από την αγάπη του Θεού, όταν το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, η συνείδησης, καθαριστεί με το λουτρό του αίματος του Ιησού Χριστού, τότε από αυτή τη συνείδηση και από αυτό το κέντρο της υπάρξεως, αγάπη θα έχει να εκπορευτεί. Τότε δεν χρειάζεται να πει στον άνθρωπο να μην μοιχεύσει ή να μην κλέψει ή να μην σκοτώσει. Δεν χρειάζεται, γιατί αυτά είναι πράγματα αυτονόητα. Εξωφρενικό θα ήταν το αντίθετο. Και περί τι είναι η συμβουλή. Όταν η συνείδηση του ανθρώπου είναι καθαρισμένη, παίρνει τη σωστή της θέση εναντί στην ύπαρξη, τη σωστή της θέση απέναντι στον άνθρωπο, τη σωστή της θέση απέναντι στο Θεό, τότε δεν κάνει τους άλλους να υποφέρουν. Τότε δεν κάνει τους άλλους να ταλαιπωρούνται. Τότε έχει ελεύθερη κοινωνία με τον Θεό και ελεύθερη κοινωνία με τους ανθρώπους. Μια λύτρωση σε βάθος είναι η ευχή του Θεού. Μια λύτρωση σε βάθος είναι η ευχή μας απόψε. Για να μην έχουμε μια ζωή, όσοι ενδιαφερόμαστε για τον καθαρισμό της συνειδήσεως, που απλώς θα ικανοποιείται στη σκέψη ότι για κάθε αμάρτημα το οποίο γίνεται υπάρχει προσφυγή στο αίμα του Χριστού κατά την υπόσχεση, αλλά για να ξέρουμε ότι το βάθος της υπάρξεώς μας είναι φωτισμένο, είναι λυτρωμένο, είναι καθαρισμένο από το μοναδικό μέσο καθαρισμού που είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Τότε οι άνθρωποι γύρω μας θα είναι ευτυχισμένοι κατά το μέρος που τους επηρεάζει η δική μας η συμπεριφορά. Θα είμαστε τόσο ευαίσθητοι για την ελευθερία του άλλου και για τη συνείδηση του άλλου, που σαν πραγματικά πνευματικές υπάρξεις θα κάνουμε όλες εκείνες τις υποχωρήσεις που ο Απόστολος Παύλος αναφέρει, εξετάζοντας τη συνείδηση και του άλλου. Διότι ο άνθρωπος θα καταλήξει σε εκείνο το ευλογητό του σημείο που θα συνιστά τον εαυτό του προς πάσαν συνείδηση ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Θα φτάσουμε στο σημείο όπου ο άνθρωπος θα ευαρεστεί εις τον Θεόν και θα ευδοκιμεί παρά της ανθρώπης. Εύχομαι σε όλους σας. Ευχαριστώ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μακάρι, τι να πω μακάρι, είπε ο ύμνος που ψάλαμε. Πρώτος μ' αγάπησες Χριστέ, κι ήρθες με τύλιξες τη χάρη, κι είπες το θάνατο ποτέ. Σε ευχαριστούμε γιατί ο μεγάλος ηττημένος εχθρός είναι ο θάνατος. Ο μεγάλος ηττημένος εχθρός είναι ο διάβολος, η αμαρτία. Εσείς είναι νικητής του άδου και του θανάτου. Είσαι ο λυτρωτής και ο σωτήρας μας και πρώτος μας αγάπησες εσύ. Μας τύλιξες με τη δική σου χάρη και μας χάρισες τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες δια να γίνομαι κοινωνή διασπίσεως και να αποφύγουμε την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθοράν. Δώσε μας τη χάρη και τη δύναμη, Κύριε, να ταπεινώσουμε αυτούς, να μείνουμε καρφωμένοι εκεί στο Σταυρό του Χριστού, να μείνουμε στο Χριστό συνσταύρωμε, να μείνουμε στο απαρνησά στο εαυτόν, για να μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί σου άμεμπτη, ακέραιη, αμόμητη, τέκνα Θεού, άγια και ευλογημένα, κρατώντας ψηλά το λόγο της ζωής, για να μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει εσένα τον Κύριο στη δική μας τη ζωή, τη δική σου αγάπη, το δικό σου έργο, να γνωρίσει το κλειδί του ουρανού, να γνωρίσει, Κύριε, ότι εσύ ο Θεός άνοιξες την πόρτα του ουρανού και καλείς αμαρτωλούς. Δοξασμένο το όνομά σου. Και εμείς τέτοιοι είμαστε. Δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, αλλά χάρη τη δική σου είμεθα ότι είμεθα. Ουχή εξέργων δικαιοσύνη τα οποία πράξαμε εμείς. Ευλογών ευλόγησέ μας και χαριζέ μας αυτό το πράο και ησύχιο πνεύμα το δικό σου, για να μπορέσουμε να υπακούμε στο Άγιο θέλημα το δικό σου και να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς εις τον παρόντα αιώνα, προσμένοντας στη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης σου που δεν θα αργήσει να φανεί. Εν το ονόματι του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού Πατέρα. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο άνθρωπος, για να σωθεί με το αίμα του Χριστού, πρέπει πραγματικά να αρνηθεί τον εαυτό του και να απελπιστεί από τον εαυτό του. Πρέπει να καταλάβει ότι μέσα του δεν υπάρχει δύναμη για το καλό να το κάνει. Γιατί η ζήτηση μας έχει ξεπέσει και καταγόμεθα από ένα στέρμα χαλασμένο του γενάθου του αγάπη, που παρήκουσε εις τον Θεό και άκουσε τον διάβολο να παραδίδει την υπακοή στον ανυπάλλη από το δέντρο το οποίο ο Θεός του είπε όλα τα άρθη για το σύστημα. Από το δέντρο αυτό δεν θα πάρει, δεν θα πάρει. Ο διάβολος τον εγγέλασε και του είπε τάχα ότι ο Θεός είπε ψέματα, γιατί δεν του αρέσει να γίνει και τι μεγάλος, όπως είναι αυτός, ο Θεός είναι δουλειάρι και σου φέρει το καλό σου, σε θέλει να σε φέρει από κάτω από το θέλμα του και από το παπούτσι του. Γι' αυτό άκουσε εμένα που σ' αγαπάω, του λέει ο Σατανάς. Όχι, άκουσε εμένα, του λέει αυτό τι λέει, πάλι για να ανοίξει τα μάτια σου να γίνει η γύρω σου. Και ο άνθρωπος εστάσει με τον διάβολο και πήρε τη δαιμόνα του στον Σατανά και έφαγε και η γυναίκα έδωσε στον άνδρα και έφαγε και εκείνη και εκείνο. Και το αποτέλεσμα, εκείνο που φάγανε ήταν ο θάνατος που πήγε μέσα του και η καταστροφή του οργανισμού και το θέλει. Και από εκείνο μέχρι του πόλεμα το σαφό του αγάπη. Και από εκείνο γεννήθηκαμε και γεννιόμαστε. Και είναι η πρώτη γέννηση που ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο αδύνατοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως το θέλει ο Θεός. Και αν κανείς νομίζει ότι τα κάνει και είναι τέλειος, είναι τυφλός. Εδώ πέρα έχουμε τον Φαρισαίο, ο οποίος λέει εγώ λέει μισθέβω δύο φορές τη βδομάδα, εγώ λέει δεν έτρεψα κανένα, εγώ δεν αδίκησα λέει, Θεέ μου σε ευχαριστώ, δεν είμαι σαν και τούτον εδώ τον τελώνει. Ο Φαρισαίος δεν ήταν ψεύτης, πράγματι έδινε το δέκατο το έδινε, δεν λέει ψέματα. Πράγματι δεν ήταν ούτε άτιμος άνθρωπος, ούτε άδικος του άλλου επίσης λεπτά. Αλλά τι έφταλε. Έφταλε που δεν έβλεπε ότι μέσα του είναι το εγώ το οποίο σε κάθε βήμα τον παρακολουθούσε και δεν είχε αγαπήσει τον Θεό όπως θέλει ο Θεό να τον αγαπήσουμε. Με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την διάρκεια, με όλη μας την δύναμη, με όλη μας την θέληση. Πάθος ποιητή να τον αγαπάμε. Πάθος ποιητή να τον αγαπάμε. Και να παραμερίζουμε το δικό μας, τη δική μας την θέληση. Ποιος μπορεί να αγαπήσει τον Θεό να έχει. Να λοιπόν ότι είσαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, διότι παραβαίνει τη μεγαλύτερη εντολή του νόμου. Ενώ οι άνθρωποι και ο Θεός λέει τράβα, τράβα Φαρισαίε, τράβα, δεν με ικανοποιεί. Είσαι ένας άλλος όμως ο καημένος, ο οποίος είχε την αίσθηση και δεν είσαι να δικαιώσει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Δεν είσαι να συμπνήσει τα ρετά του Άγιου. Αλλά ούτε δεν τολμούσε να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό. Αλλά την πέρα του και την πέρα του σύντρο. Και λέει, Θεέ μου, τι μπορεί να θέλω από σένα. Να με την πονέσει, θέλω. Τίποτα άλλο. Τι ίδιο. Εκείνος εταστοποιήθηκε. Γιατί ο Θεός είπε ότι ο Βάβλος στην αλήθεια και γνώριζε τον εαυτό του. Και τούτη λοιπόν όλοι δεν αποτρέπουμε το ένα από το ένα και από το Χριστό είναι αλλήμωνο. Δεν έχουμε καμία θέση εκεί εκεί μόνο αυτό. Γι' αυτό το λόγο ο Κεπιστελάς, τον Αποστόλιο και ο Κύριος μας Ιησού Χριστός πάντα μας λέει εν το ονόματι και δικό μου έχετε παρουσία ενώπιον του Πατρός. Εκ του ονόματός μου όταν πάτε. Εκ το δικό σας όνομα. Εσείς θα προσθέσετε την καταληπτική και εσείς. Και πρέπει αυτό να το χαρτίσετε καλά μέσα σας. Να μην το γελάτε διάολο, να το χάσετε.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κάποιος με ερώτησε το άλλο το πρωί, ποιος σε δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, μου είπε, άραγε.

0: Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Είδε γη το άμορφος και έρημος και σκότωσε επί του προσώπου της αρδίσου.
1: Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν,

και αν βρίσκει επεμβάσεις του Θεού που έρχονται να μιλήσουν και να αποτυπώσουν αυτό το μυστήριο της ενσαρκή φανερώσεως του Υιού του Θεού εις διαφόρους περιπτώσεις, κατά διαφόρους εποχάς, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ένα ηθελημένο σχέδιο του Θεού. Ο Θεός δηλαδή το προετοίμασε αυτό το γεγονός, να έλθει στον κόσμο τούτο ο εναρχή λόγος του Θεού, εκείνος ο οποίος τα πάντα δημιούργησε, για του οποίου τα πάντα εγένοντο, ώστε να φανερωθεί στον κόσμο τούτο και να έλθει εν σαρκή, όμοιος με μας, για να αναλάβει την υπόθεση την δική μας, την υπόθεση των αμαρτιών μας, επάνω στο ξύλο του Σταυρού, και να πληρώσει για τις αμαρτίες μας και για τις ανομίες μας τον φόρον, το λίτρο, το οποίο έπρεπε να πληρωθεί για να γίνει ο εξυλασμός, να γίνει η λύτρωση και να ανοίξει ο δρόμος της επικοινωνίας με τον Θεό και ο δρόμος της ελπίδος και της χαράς και της βεβαιότητος για την αιώνια ζωή. Αυτό το γεγονός, λέω, το μυστηριώδες της φανερώσεως του Θεού λόγου εν σαρκή, η Αγία Γραφή έρχεται και μας λέει ότι ο Θεός το προετοίμασε κατά διαφόρους εποχάς και κατά διαφόρους περιπτώσεις. Το προετοίμασε. Μέσα δηλαδή στη διαδρομή της αρχαίας ιστορίας των επεμβάσεων του Θεού στον κόσμο ευρίσκει κανείς περιστατικά και γεγονότα τα οποία μιλάνε καθαρά και προφητεύουν, προφητικά μιλάνε, για αυτό το θείο γεγονός το οποίο έμελε κάποτε να συμβεί. Αφού δηλαδή ο Θεός έδωσε μια φυσική αποκάλυψη του εαυτού του και δια της φύσεως μας μιλάει και μας δίνει ιδιότητες του χαρακτήρος του, αφού εν συνεχεία εμίλησε για του νόμου του Μωσαϊκού ή της ηθικής συνειδήσεως μέσα μας, ήρθε και μίλησε και μέσα στην ιστορία κατά ποικίλους τρόπους. Μέσα τώρα στα αρχαία χρόνια ανεβρίσκει κανείς ακόμα και στον εθνικό κόσμο μερικές κάποιες ακτινοβολίες αυτού του μυστηρίου και οι οποίες συνιστούν, αποτελούν στο σύνολό τους εκείνο το οποίο ονομάστηκε η προετοιμασία η ευαγγελική, η προετοιμασία του Ευαγγελίου, η preparatio evangelica, ευαγγέλικα. Αυτή η preparatio evangelica, η προετοιμασία η ευαγγελική, δίδεται σαν κάποιες ακτινοβολίες και μέσα στον αρχαίο ακόμα κόσμο. Όπως επί παραδείγματι έχουμε την περίπτωση της αρχαίας εκείνης Σίβυλας, η Κυμαία Σιβύλη, η Σίβυλα, η οποία έδιδε χρησμούς. Οι χρησμοί της, γνωστοί στη ρωμαϊκή εποχή στη Ρώμη, τους επώνυσε, λέει, στον Ταρκίνιο Πρίσκον, τα βιβλία της, τα οποία ήσαν γραμμένα σε ελληνικούς εξάμετρους στίχους και μεταφράστηκαν ειδικά ώστε οι Ρώμοι πολλές φορές σε περιπτώσεις κινδύνων ή αναγκών προσέτρεχε στα βιβλία εκείνα και ζητούσε από τους χρησμούς της Κυμαίας Σιβύλας, ζητούσε πληροφορίες από εκεί. Αυτή λοιπόν είχε γράψει, αναφέρεται ότι είχε γράψει «Θεού πες, ανθρώπιση ήξη, σαρκοφόρος, θνητής, ομοιούμενος εν γη. Θεού παιδί θα έλθει μεταξύ των ανθρώπων σαρκοφόρος, φέρον σάρκα, και θα εξομοιωθεί με τους θνητούς εδώ στη γη». Τώρα αυτή η πληροφορία βαλμένη μέσα στα βιβλία τους χρησμούς της Σίβυλας αποτελεί ένα είδος προφητείας που έρχεται από τον εθνικό ακόμα κόσμο. Γραμμένη προ Χριστού, μέσα εφυλάσσεται εις την Ρώμη και εις την οποία προσέτρεχαν για να πάρουν χρησμούς και οι Ρωμαίοι ακόμη, αποτελεί μια ακτινοβολία μέσα στον αρχαίο εκείνο παγανιστικό κόσμο, εθνικό κόσμο, για το μεγάλο γεγονός της ελεύσεως εις τον κόσμο, της ενσαρκή φανερώσεως του Υιού του Θεού. Βεβαίως θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Σίβυλα είχε επηρεαστεί από τις διανεδομένες ιουδαϊκές παραδόσεις
για την έλευση του Μεσσία και διατύπωσε υπό μορφήν χρησμού τα λόγια αυτά. Αδιάφορο όμως το γεγονός ότι υπάρχει κάτι τέτοιο έρχεται να μας δώσει και μία πληροφορία από τον εθνικό κόσμο ότι αυτό το μυστηριώδες γεγονός έμελε να λάβει χώρα. Ακόμα εκείνα τα λόγια τα οποία ο Σωκράτης είπε στην δίκη του όταν εδικάζεται και είπε στους δικαστές του καθεύδομεν πάντες εάν μη την άλλον Θεός κηδόμενος πέμψιαν, μη την άλλον Θεός πέμψιαν κηδόμενος ημών. Θα κοιμούμεθα αν κάποιος και θα κοιμούμεθα εάν κάποιος Θεός δεν μας λυπηθεί.

των αρχαίων στερούνται ηθικού βάθρου και ηθικού περιεχομένου. Όταν έρθουμε όμως μέσα στη βίβλο, τα πράγματα παίρνουν ένα διαφορετικό φως. Μάλιστα στον Ιουδαϊκό κόσμο η προσδοκία ήτανε και εξακολουθεί και είναι, διότι οι Εβραίοι, όπως ξέρουμε, δεν έχουν δεχτεί την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού και δεν τον δέχονται ότι είναι ο Μεσσίας τους και κατά συνέπεια εξακολουθούν ακόμα οι Εβραίοι να προσμένουν. Και μέχρι σήμερα, όταν ένα παιδί γεννηθεί σε μια ορθόδοξη Ιουδαϊκή οικογένεια, οι γονείς του προσεύχονται αυτό το παιδί να γίνει ο Μεσσίας τον οποίον ο Θεός υποσχέθηκε να στείλει στον κόσμο. Προσμένουν το παιδί αυτό να γίνει κάτι και προσεύχονται εις τον Θεό. Έτσι αναφέρονται, επειδή οι πεποιθήσεις αυτές στηρίζονται μέσα στα ιστορικά βιβλία, τα Τενάχ, τα Ιουδαϊκά, και στις διηγήσεις για τον Σαούλ, για τον Σολομώντα, για τον Δαβίδ και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δείχνουν ότι η προσδοκία για την ιστορική φανέρωση, την ενσαρκή φανέρωση μέσα στην ιστορία του Μεσσία, είναι μία προσδοκία μέσα στον Ισραήλ και είναι ένα γεγονός το οποίο για μας τους χριστιανούς ήδη συνέβη, για αυτούς όμως αναμένεται να συμβεί και να πραγματοποιηθεί κάποτε. Όταν ανοίξει κανείς την Ιουδαϊκή Εγκυκλοπαίδεια και δει εις τη λέξη αυτή του Μεσσία, εκεί αναφέρονται δύο Μεσσίες. Ο ένας Μεσσίας που θα ερχόταν ήταν ο Μεσσίας Μπεν Ιωσέφ, Ιωσήφ, ο γιος του Ιωσήφ. Αυτός θα ερχόταν στην Ιερουσαλήμ, θα συγκέντρωνε το λαό του Θεού γύρω του, θα κατελάμβανε το ναό, θα εγκαινίαζε τη λατρεία του Θεού, αλλά κατόπιν ο Γόγ και Μαγόγ ή ο Άρμελος κατά άλλους, θα ερχόταν με στρατό, εθνικό στρατό, θα κυρίευε την Ιερουσαλήμ, θα τον εφώνευε αυτόν, το πτώμα του θα ήταν στην πλατεία της Ιερουσαλήμ. Βλέπετε, μερικές πληροφορίες είναι παρμένες και από το βιβλίο της Αποκαλύψεως και από εν γέννη την αποκαλυπτική φιλολογία του Ισραήλ περί των γεγονότων αυτών. Και στο τέλος θα ερχόταν ο δεύτερος Μεσσίας, ο Μπεν Δαβίδ, ο γιος του Δαβίδ, ο οποίος θα ανάστενε αυτόν τον πρώτο Μεσσία, τον Μπεν Ιωσήφ, τον οποίον ο Γόγ και ο Μαγόγ, ο Άρμελος, ο Αντίχριστος θα λέγαμε, θα τον είχε σκοτώσει. Έτσι λοιπόν παραδέχονται οι Εβραίοι και μιλούν για τον Μεσσία που θα έλθει ιστορικά μέσα στην ιστορία εν προσώπο, εν σαρκή. Επίσης, στις 13 αρχές της πίστεως, τις Ιουδαϊκές, αναφέρεται στο άρθρο 12, λέει το εξής. Εκείνος δηλαδή που πιστεύει στις 13 αυτές αρχές της πίστεως, ομολογεί στο 12 άρθρο τα ακόλουθα. Πιστεύω με τελεία πίστη στην έλευση του Μεσσία, ο οποίος αν και αργεί, θα προσμένω όμως, του οποίου όμως αν και αργεί θα προσμένω καθημερινά τον ερχομό του. Που σημαίνει ότι ο Ορθόδοξος Ιουδαίος προσμένει και ομολογεί πίστη εις την προσδοκία αυτή, την ενσαρκή φανέρωση του Μεσσία, ο οποίος κάποτε θα έρθει. Αυτός ο Μεσσίας είναι ο Μεσσίας που θα εγκαινιάσει τον αιώνα της ευτυχίας και τον αιώνα της ειρήνης μέσα στον κόσμο. Και αν έλθουμε σε μερικά χωρία γραφικά, τα οποία έχουν την ερμηνεία τους κατά τον Λόγο του Θεού, και δούμε παράλληλα την ερμηνεία την οποία δώσανε οι Ραβίνοι Εβραίοι κατά καιρούς σε αυτά τα σημεία, τα εδάφια της Αγίας Γραφής από την Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε πραγματικά ότι η ερμηνεία των Εβραίων συγκλίνει και συμπίπτει με την ερμηνεία την οποία αποδέχεται και αντιλαμβάνεται ο κάθε μελετητής της Αγίας Γραφής όταν μελετάει τα χωρία αυτά τα οποία μας μιλάνε για την έλευση του Μεσσία. Και θα δούμε πρώτα απ' όλα επί παραδείγματι ένα χωρίο, το χωρίο εις το βιβλίο της Γενέσεως, όπου ο Θεός μετά την πτώση δίνει την εξαγγελία

για την έλευση του Μεσσία. Όπως ξέρουμε, όταν ο Αδάμ ημάρτησε και έπεσε, ο Θεός εμφανίζεται επί σκηνής εις την Εδέμ και απαγγέλει κρίση εναντίον του Αδάμ που έπεσε, εναντίον της Εύας και εναντίον του Όφεως. Τα λόγια του Θεού ευρίσκονται στο τρίτο βιβλίο, στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως και λένε τα εξή. Λένε τα εξή. Επειδή υπήκουσας, λέει στον Αβραάμ, στον Αδάμ, με συγχωρείτε, ας το πάρουμε από την αρχή πιο πάνω. Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον Όφη, επειδή έκαμες τούτο, επικατάλατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έχραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει, κεντήσει την πτέρνα αυτού. Προς δε την γυναίκα είπε, θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου, με λύπες θέλεις γεννά τα τέκνα σου και προς τον άνδρα σου θέλει είστε η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Προς δε τον Αδάμ είπε, επειδή υπήκουσας εις των λόγων της γυναικός σου και έφαγες από του δέντρου, από το οποίο, του οποίου προσέταξε εις σε λέγον μη φάγεις από αυτού, κάτι να μένει να είναι η γη εξαιτία σου, με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και ακάμφας και τριβόλους θέλει βλαστάνει σε και θέλει στρώγει των χόρτων του αγρού εν το ιδρώτη του προσώπου σου, θέλει στρώγει των άρτων σου, έως σου επιστρέψεις εις την γη εκ της οποίας ελήφθης. Αυτά τα λόγια του Θεού που περιέχουν την κρίση εναντίον του Αδάμ, εναντίον της Εύας και πρώτα απ' όλα εναντίον του Όφεως, περιέχουν μέσα και μία προφητική ρήση που αποτελεί, όπως ορθώς ερμηνεύτηκε, το πρώτο Ευαγγέλιο το οποίο εδόθηκε εις την αμαρτωλή ανθρωπότητα όταν έπεσε και όταν έχασε την όραση πλέον του Θεού και την όραση της ζωής από τα μάτια της. Ο Θεός λοιπόν στέλνει μίαν πληροφορία, μίαν είδηση τι θα γίνει στο απότερο μέλλον. Μας το λέει εδώ πέρα καθώς μιλάει εις τον Όφη, εις τον οποίον λέει ότι έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει συντρίψει την κεφαλή σου και εσύ θέλει κεντήσει την πτέρνα αυτής. Το ότι υπήρχε ένα πνεύμα πονηρών το οποίο εξέστρεψε τον Αδάμ και την Εύα από τον ορθό δρόμο και την κατεύθυνση στην οποία αυτοί έπρεπε να πορευθούν, την κατεύθυνση του θελήματος του Θεού, τους εξέστρεψε, δεν υπάρχει αμφιβολία, φαίνεται σαφώς μέσα στην Αγία Γραφή και το πνεύμα αυτό επήρε τη μορφή Όφεως για να μπορέσει να μιλήσει στους πρωτοπλάστους, σε εκείνη την απλότητα στην οποία ζούσαν στον Παράδεισο, για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί τους. Ο λόγος του Θεού μας λέει εδώ πέρα ότι ο Θεός μιλώντας εις τον Όφη δεν σταματάει στον Όφη μόνο. Μιλάει βαθύτερα και μακρύτερα και μιλάει μάλιστα για ένα γεγονός το οποίο θα συμβεί εις το μέλλον. Τι λέει? Λέει θα στήσω έχθρα αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Μέχρι τότε, αλλά και εν συνεχεία εις την Αγία Γραφή, εις όλη την Αποκάλυψη και σε όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής, πουθενά δεν αναφέρεται ότι η γενεαλογία του ανθρώπου έρχεται εκ της γυναικός. Θα θυμηθούμε επί παραδείγματι στα Ευαγγέλια ότι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου και το Ευαγγέλιο του Λουκά μας μιλάνε για τον άρενα, ότι η γενεαλογία έρχεται από τον άνδρα. Ο άνδρας γεννά, η γυναίκα τίκτη. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε και ούτω καθεξής. Ο άνδρας με άλλα λόγια δίνει το στοιχείο της προσωπικότητος εις το παιδί, ενώ στη γυναίκα κυοφορείται για να βλαστεί το σώμα και να σχηματιστεί το σώμα.
Ο άνδρας λοιπόν κατά την αποκάλυψη τη γραφική δίνει την προσωπικότητα. Διότι και ο πατέρας κάτι πρέπει να δίνει, όπως η μάνα δίνει. Ο άνδρας λοιπόν δίνει την προσωπικότητα και την μεταβιβάζει κληρονομικά για τους σπέρματος. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα, ενώ θα έπρεπε να πει αυτός που θα γεννηθεί από τον Αδάμ, το σπέρμα του Αδάμ, δεν λέει αυτό. Λέει το σπέρμα της γυναικός. Και η φράση σε αυτή είναι πολύ περίεργη. Δεδομένου ότι η προσωπικό της δεν γεννάται εκ γυναικός. Δεν έρχεται δηλαδή η προσωπικό της από γυναίκα. Συνεπώς έχουμε εδώ πέρα κάτι το μυστηριώδες. Κάτι το εκπληκτικό, εις το οποίο μπορεί να σταματήσει κανείς και να σκεφτεί. Ποια είναι αυτή η προσωπικό της που θα γεννηθεί από γυναίκα. Αφού λοιπόν ο άνδρας είναι ο δοτήρ της προσωπικότητος, ετούτος που θα γεννηθεί μόνο από γυναίκα. Ποιος είναι? Το σπέρμα της γυναικός. Αναμφισβήτητα, ο λόγος του Θεού προφητικά κοιτάζει μακριά και συλλαμβάνει την όραση του Μεσσία, ο οποίος θα συλληφθεί εκ γυναικός. Και γνωρίζουμε όλοι από την Ευαγγελική διήγηση ότι έπειτα από χιλιάδες χρόνια αυτό το περιστατικό, μάλλον αυτή η προφητεία, αυτά τα λόγια του Θεού, βρήκαν την τελεία επαλήθευσή τους στην ενσάρκωση του Θεού Λόγου, εις την Παρθένο Μαρία, για της Παρθένου Μαρίας, ώστε να γεννηθεί ενσαρκή μία προσωπικό της, η οποία δεν είχε την καταγωγή της στον άνδρα, απεκλείστη ο άνδρας, και απεκλείστη ακριβώς για να μην έλθει μία προσωπικό της που θα είχε μέσα της κληρονομικά την όθηση προς την αμαρτία, αλλά θα έπρεπε να είναι απαλλαγμένος από την τάση της αμαρτίας και κατά συνέπεια κάποιος ο οποίος ερχότανε κατά ένα άλλο τρόπο στον κόσμο μας μέσα. Αυτός ο κάποιος είναι ο Θεός Λόγος, ο οποίος άφησε τη δόξα του και ήλθε και κατέβηκε και ενσαρκώθηκε και εμφανίστηκε ενσαρκή. Εδώ λοιπόν, στην προφητεία αυτή, ακόμα στη χαραυγή της ανθρωπίνης ιστορίας, στο ξεκίνημα της ανθρωπίνης ιστορίας, και ενώ το σκοτάδι της απελπισίας είχε πέσει στα μάτια του Αδάμ και της Εύας, έρχεται η πληροφορία αυτή, η προφητική εξαγγελία τούτη, σαν ένα φως, μια αχτίνα στο σκοτάδι, έρχεται να φωτίσει τα σκοτάδια, τα οποία τους εσκέπασαν, και να τους μιλήσει με παρήγορο λόγο και να τους εξαγγείλει το γεγονός, το μελλοντικό που θα γινόταν, την ενσάρκωση του Θεού Λόγου. Θα ρωστήσει έκτραν ανάμεσον σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπέρματός σου, του Σατάν, και του σπέρματος αυτής της γυναικός. Αυτό το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού. Οι λέξεις είναι κυριολεκτικές. Θα σου συντρίψει την κεφαλή. Δηλαδή, θα σε λιώσει κυριολεκτικά, όχι απλώς θα σε νικήσει, αλλά κάτω από το ποδάρι του θα συντριφθείς. Εσύ όμως θα μπορέσεις να κάνεις κάτι σε αυτόν. Θα του προκαλέσεις μια αμοιχή στην πτέρνα, δηλωτικό της θυσίας του εις το σταυρό και της θυσίας και των πληγών τας οποίες θα υφίστατο ο Ιησούς Χριστός εις το σταυρό. Έτσι λοιπόν μπορούμε σε αυτή τη σκηνή ακόμα, στο κατόφλι της Εδέν, εκεί στη χαραυγή της ανθρώπινης ιστορίας, να σταθούμε και να δούμε μέσα από τα προφητικά λόγια του Θεού, να διείδομε τον λυτρωτήν, να στέκει ολόρθος, Κύριος θριαμβευτής, να έχει πατήσει τον Σατανά κάτω από τα πόδια του, εκείνος δε του έχει προκαλέσει την αμοιχήν, τον έχει ματώσει. Έτσι λοιπόν, μέσα στο Λόγο του Θεού, το σπέρμα της γυναικών. Εάν θα έλθουμε εις τα όσα η συναγωγή, η αρχαία συναγωγή λέγει στο σημείο αυτό, θα δούμε πραγματικά ότι λίγο πολύ συγκλίνουν οι απόψεις τους και παρόλο ότι δεν πιστεύουν, δεν έχουν την αποκάλυψη του Πνεύματος του Θεού, όμως έρχονται να ομολογήσουν τα πράγματα αυτά. Γράφει επί παραδείγματι το Ταργούμ της Παλαιστίνης, γράφει, ερμηνεύει το χωρίο αυτό στο τρίτο κεφάλαιο.

0: τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Θα θέσω έχθρα μεταξύ σου και της γυναικός και μεταξύ του σπέρματος των ιών του και του σπέρματος των ιών της. Αυτή το λέει το σπέρμα των ιών της και των ιών σου. Και θα συμβεί ώστε όταν οι ιοί της γυναικός τηρούν τις εντολές του νόμου, θα ετοιμαστούν να χτυπήσουν σε στο κεφάλι. Αλλά αν λησμονήσουν τις εντολές του νόμου, σύ θα ετοιμαστείς να πληγώσεις αυτούς στην πτέρνα. Εν τούτης δι' αυτούς θα υπάρξει φάρμακον θεραπείας εις τας ημέρας του βασιλέως Μεσσία. Παρόλο δηλαδή ότι το διαστρέφουν το εδάφιο και του αλλάζουν το περιεχόμενο, όμως προσθέτουν και τούτο. Για αυτούς τους ιούς, τους απογόνους της γυναικός, όταν δεν υπακούσουν και θα τους πληγώσεις εσύ, θα υπάρξει θεραπεία, φαρμακοθεραπείας εις τας ημέρας του βασιλέως Μεσσία. Σε άλλο όμως, σε άλλη περίπτωση όμως, θα δούμε ότι μας μιλάνε περισσότερο πιο καθαρά. Και πρώτα απ' όλα, ας δούμε ένα άλλο σημείο. Το γεγονός ότι ο Αδάμ ονομάζει το όνομα της γυναίκας του Εύα, που θα πει η λέξη σε αυτή ζωή, και ονομάζει το όνομα της γυναίκας του Εύα μετά την πτώση, αφού δηλαδή οι μάρτυσαν και έπεσαν και ο Θεός απήγγειλε την κατάρα αυτή και την κρίση επάνω τους, την ονομάζει Εύα, που θα πει ζωή, σαν να πιάνεται με κάποιο τρόπο διαπίστεως από την υπόσχεση εκείνη που είπε ο Θεός ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως, και συνεπώς αντιδρά στον θάνατον ο οποίος μπήκε εξαιτίας της ανυπακοής και εξαιτίας της κατάρας του Θεού, που του είπε ότι θα επιστρέψει στην γη από την οποία ελήφθης, χώμα είσαι και εις τον χώμα θα ξαναγυρίσεις διότι μάρτυσες. Αντιδρά σε αυτό το κύμα, σε αυτήν την απαγγελία της καταδίκης του θανάτου με κάποιο τρόπο, θα έλεγε κανείς, πίστεως, ώστε να πιαστεί από την υπόσχεση του Θεού και να κρατηθεί από την υπόσχεση του Θεού και να ονομάσει τη γυναίκα του ζωή, που θα πει Εύα, πιστεύοντας και αξιοποιώντας τα λόγια του Θεού, ότι τα λόγια του Θεού ότι εξ αυτής της γυναικός το σπέρμα της θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως και κατά συνέπεια θα επανορθώσει και θα επουλώσει όλα τα κακά τα οποία προήλθαν, ακολούθησαν εξαιτίας της πτώσεως. Αυτό λέγω έρχεται να δείξει ότι ο Αδάμ είδε μέσα στα λόγια του Θεού την υπόσχεση της μελλοντικής λυτρώσεως και αρπάχτηκε μέσα στην απελπισία του και μέσα στο σκοτάδι που βρέθηκε εξαιτίας της αμαρτίας, αρπάχτηκε από τα λόγια του Θεού και ονόμασε τη γυναίκα του ζωή, που θα πει πηγή ζωής. Και όπως παρατηρεί ο Μελάνχθον, λέει, αυτό αποτελεί μνημόσυνον υποσχεθήσεις χάριτος. Μνημόσυνον κράτιε προμήσε. Μνημόσυνον υποσχεθήσεις χάριτος. Ο Θεός υπεσχέθη και πιάστηκε από εκεί και το κράτησε εις μνήμην αυτής της υποσχέσεως την οποία ο Θεός είχε δώσει και ονομάζει τη γυναίκα του ζωή. Ο Ραβίνος Τανχιούμα λέει, παλαιός Ραβίνος, εις το όνομα του Ραβίνου Σαμουήλ, η Εύα σεβάστηκε αυτό το σπέρμα που ήλθε και ρωτάει από πού αλλού και ποιο είναι αυτό. Αυτός είναι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς, γράφει ο Ραβίνος Τανχιούμα, που θα πει ότι έτσι το είδαν και οι Ραβίνοι το εδάφιο αυτό και έτσι το ερμήνευσαν, ότι το σπέρμα της γυναικός είναι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς. Ο Ραβίνος Ραμπάχ λέει, δεν είναι γραμμένο πως θα αποκτήσουμε ένα παιδί από τον πατέρα μας. Δεν είναι γραμμένο ότι θα αποκτήσουμε ένα παιδί από τον πατέρα μας, αλλά θα αποκτήσουμε σπέρμα. Αυτό είναι το σπέρμα που έρχεται από πού αλλού και ποιο είναι αυτό. Αυτό είναι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς. Και η ίδια η Εύα, όταν εφώναξε στο πρώτο, στην απόκτηση του πρώτου της παιδιού του Κάιν και το ονόμασε Κάιν, δηλαδή απόκτηση. Τα λόγια και οι λέξεις ορθώς ερμηνευμένοι, άλλωστε έτσι την ερμηνεύουν και οι Εβραίοι, θα πει απέκτησα άνθρωπον, μάλιστα αυτόν τον ίδιον τον Κύριον ή τον άγγελον του Κυρίου κατά την ερμηνεία του Ταργούμ της Ιερουσαλήμ. Τον άγγελον του Κυρίου, που σημαίνει δηλαδή ότι η Εύα περίμενε και απέβλεπε σε αυτή την υπερφυσική γέννηση, η οποία θα γινόταν κατά έναν τρόπο μυστηριώδη, που μία υπερβατική προσωπικότης θα ερχόταν στον κόσμο τούτον για να λυτρώσει και για να σώσει τον κόσμο. Όταν πέρασαν οι καιροί και ο Λάμεχ, ένας εκ των απογόνων του Αδάμ, απέκτησε ιόν, ονόμασε το γιο του Νόε, που θα πει ανακούφιση. Η λέξη αυτή έρχεται πάλι να δείξει την προσδοκία την οποία οι άνθρωποι εκείνοι είχαν και πώς είχαν κρατηθεί από την υπόσχεση του Θεού σφιχτά ότι θα έλθει στον κόσμο μια προσωπικότης. Μια προσωπικότης η οποία θα είναι μυστηριώδης, θα έρθει από κάπου αλλού και η οποία θα δώσει σωτηρία στον κόσμο. Βεβαίως ο Νόε δεν υπήρξε σωτήρας και λυτρωτής όλου του κόσμου, αλλά υπήρξε ένας μακρινός τύπος του Μεσσία και ο Νόε. Όπως η ανθρωπότηση εκείνη απειλήθηκε με κρίση και καταστροφή και ο Νόε χρηματίστηκε από το Θεό ώστε να κατασκευάσει την κυβωτό και να σωθούν εκείνοι που θα εσώζονται μέσα εκεί και υπήρξε ο Νόε κήρυκας και προφήτης εις την εποχή του και μίλησε τα λόγια του Θεού και κήρυξε εις την εποχή του σωτηρία δια της κυβωτού, γίνεται τύπος του μέλλοντος να έλθει Μεσσία, ο οποίος θα έσωζε την ανθρωπότητα και θα κήρυτε την σωτηρία του Θεού. Και οι λέξεις ακόμα του ονόματος του ανακούφισης, σύμφωνα με το σχόλιο το οποίο ο Λάμεχ ο πατέρας του έκανε, επειδή αυτός θα μας ανακουφίσει από το μόχθο των χειρών μας εξαιτίας της κατάρας με την οποία κατηράστη ο Κύριος την γη, δείχνει ακριβώς ότι ο Λάμεχ περίμενε την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού και είδε στο πρόσωπο του παιδιού του, όπως και κάθε Ισραηλίτης από εκεί και πέρα, βλέπει πάντοτε στο πρόσωπο του παιδιού του το ενδεχόμενο να είναι αυτός η εκπλήρωση, αυτό το παιδί η εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού που θα έρθει να σώσει αφενός και να ανακουφίσει από την άλλη μεριά, σηκώνοντας την κατάρα η οποία εχτύπησε τη γη. Ακόμα θα το δούμε, θα δούμε σκιές και ακτινοβολίες αυτής της μεσιανικής λαμπρότητος και δόξας, θα την δούμε εν συνεχεία καθώς τα χρόνια περνούν από τον Αδάμ στο Νόε, στο Λάμεχ και στο Νόε, πάμε μετά στον Αβραάμ, επί παραδείγματι 2000 χρόνια πριν έλθει ο Ιησούς Χριστός, βλέπουμε στον Αβραάμ όταν ο Θεός τον καλεί εκεί στο Γένεση, στο βιβλίο της Γενέσεως, στο Ι' κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, εκεί του δίνει μια υπόσχεση ο Θεός, η οποία υπόσχεση έρχεται να επαναλάβει την προφητεία την οποία ο Θεός είχε δώσει εκεί στην Εδέν. Εκεί στο Ι' 3 της Γενέσεως λέει «Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε και τους καταρωμένους θέλω καταραστεί και τέλους η ευλογητή εν σύ πάσε εφηλέ της γης». Θα ευλογηθούνε εν σύ πάσε εφηλέ της γης. Αυτό όταν μιλάει για το σπέρμα του Αβραάμ. Το σπέρμα, στο σπέρμα σου, σε σένα θα ευλογηθούν. Βεβαίως, στον Αβραάμ δεν ευλογήθηκαν όλες οι φυλές της γης στο πρόσωπο του Αβραάμ, διότι ο Αβραάμ δεν έζησε ώστε όλες οι φυλές της γης να ευλογηθούν σε αυτόν. Αλλά όταν του μιλάει εδώ πέρα, μιλάει πνευματικά και μιλάει προφητικά ο Θεός για έναν απόγονο του Αβραάμ, εις τον οποίο θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Είναι αναμφισβήτητο λοιπόν εδώ πέρα ότι αυτός ο απόγονος του Αβραάμ δεν είναι ούτε ο Ισαάκ, ούτε ο Ιακώβ, οι οποίοι επιτέλους ούτε και αυτοί έζησαν τόσο και δεν ευλογήθηκαν με κανένα τρόπο οι φυλές της γης. Είναι προφανώς ο Μεσσίας, είναι το σπέρμα, δεν ομιλεί για σπέρματα, ομιλεί για ένα σπέρμα στο οποίο θα ευλογηθούν οι φυλές της γης. Και ακόμα στο βιβλίο της Γενέσεως, στο ΚΒ17, ο Λόγος του Θεού μας δίνει εκεί πάλι ένα άλλο φως, όταν μας λέει, είπε ο Κύριος από το 16, όμως είσαι με αυτόν, λέγει Κύριος, ότι επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και δεν λυπήθηκε στον Υιόν σου, όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισαάκ, τον μόνο γενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον της θαλάσσης, την άμμον την παρατοχήλωση της θαλάσσης, και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλας των εχθρών αυτού. Και εδώ πέρα μιλάει για ένα σπέρμα, το οποίο θα κυριεύσει τις σπήλες των εχθρών του. Αυτό δεν γίνει και με τον Ισαάκ φυσικά, δεν γίνει και με τον Ιακώβ. Αποτελεί μια προφητεία για τον Μεσσία, ο οποίος έμελε να εμφανιστεί, ο οποίος θα κατελάμβανε, θα κυρίευε τις σπήλες των εχθρών του, το σπέρμα σου, το εν σπέρμα. Και αυτός είναι λοιπόν ο Μεσσίας. Και σχετικά για αυτό το σπέρμα το οποίο θα κυριεύσει, μας έχουμε και άλλες αναφορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, όπως και στον Ισαΐα, που δεν μπορούμε να τις δούμε λεπτομερώς, είναι αρκετά εχορία τα οποία θα μπορούσαμε να μελετήσουμε. Ας έρθουμε όμως σε μια άλλη πιο κάτω ακόμα προφητεία, όταν οι 12 αυτές φυλές, μάλλον τα 12 παιδιά του Ιακώβου, έρχονται, καλούνται από τον πατέρα τους στην επιθανάτια κλίνη του πατέρα. Ο γέρον Ιακώβ, γέρος πια, σε προχωρημένη ηλικία, καλεί τα παιδιά του για να τους μιλήσει τι θα γίνει σε αυτούς στους εσχάτους καιρούς, στη συνέχεια των καιρών. Ασαρίθ χαγιαμίμ, στη συνέχεια των καιρών. Μάζεψε λοιπόν τα 12 παιδιά του ο Ιακώβ για να τους τα πει. Και τι λέει? Λέει στο Γένεσις μυθήτα κεφάλαιο και εδάφιο 8 έως 12 λέει τα εξής. Ιούδα, όταν φτάνει στον Ιούδα, εμίλησε για τον Ρουβίν, εμίλησε για τον Σιμεών, για τον Λεβί, για τον... έρχεται λοιπόν στον Ιούδα και λέει, Ιούδα, σε θέλουσι επενέσει η αδελφή σου. Η χείρ σου θέλει είστε επί των τράχυλων των εχθρών σου. Η ή του πατρός σου θέλουσι σε προσκυνήσει. Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας. Εκ του θηρεύματος ιέ μου ανέβης. Αναπησόν εκοιμήθη ως λέον. Και ο σκύμνος λέοντος, τι θέλει εγύρι αυτόν? Και λέει στο 10. Δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, ουδέν νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, έως σου έλθει ο Σιλό. Η μετάφραση της λέξης είναι ο ειρηνοποιός. Και εις αυτόν θέλει είστε η υπακοή των λαών. Όλοι οι λαοί θα υπακούσουν σε αυτόν τον ειρηνοποιό. Εις την άμπελον δένει το πολάριον αυτού και εις των εκλεκτών βλαστών το πεδίο της όνου αυτού. Θέλει πλήρη ενίνο το ένδυμα αυτού και εν το αίματι της ταφυλής το περιβόλαιον αυτού. Η οφθαλμή αυτού θελουσίστε ερυθρή εκ του ίνου και οι οδόντες αυτού λευκή εκ του γάλακτος. Θέλει να δείξει την ευλογία, την αυθονία της καρποφορίας, την ευημερία η οποία θα υπάρξει εις τα σημέρας της βασιλείας αυτού του Σιλό, περί του οποίου ομιλεί εδώ πέρα. Τι λέγουμε εδώ? Εδώ έχουμε το γέροντα λοιπόν Ιακώβ, ο οποίος στην επιθανάτια κλείνει, όπως ευλογεί τα παιδιά, τα 12 παιδιά που έχει γύρω και σταματάει στο καθένα και μιλάει για το κάθε παιδί τι θα συμβεί στο μέλλον, στα τελευταία, στα τέλη των καιρών. Όταν έφτασε λοιπόν στον Ιούδα, του είπε αυτά τα μυστηριώδη λόγια. Πώς θα ερμήνευσαν αυτά τα λόγια οι Εβραίοι στα διάφορα ταργούμ, στις ερμηνείες δηλαδή, στις διδασκαλίες ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης, του νόμου, μάλλον, Μωσαϊκού νόμου. Το Ταρκούμον Κελός γράφει «Κυβερνήτης δεν θα λείψει από τον οίκο του Γεχουντά, του Ιούδα, ούτε ο Σαφρά». Σαφρά θα πει νομοθέτης. «Από τα παιδιά των παιδιών του, ώσπου να έρθει ο Μεσσίας». Συνεπώς, στο Ταργούμ ον Κελός, την ερμηνεία που κάνανε οι ραβίνοι του Μωσαϊκού νόμου και κατά συνέπεια και του χωρίου αυτού της γενέσεως, το ερμηνεύουν κατά αυτόν τον τρόπο. Ότι δεν θα λείψει κυβερνήτης από την φυλή του Γεχουντά και δεν θα λείψει και ο Σαφρά, δηλαδή ο νομοθέτης, έως ότου έλθει ο Μεσσίας. Συνεπώς, στην αντίληψη αυτών, η λέξη Σιλό, που θα πει ειρηνοποιός, από το Σαλίμ, εξού και Ιερουσαλήμ, πόλης της ειρήνης, Σαλόμ, ειρήνη, Σιλό, ο ειρηνοποιός. Δεν θα λείψει λοιπόν ούτε νομοθέτης ούτε κυβερνήτης έως ότου έλθει ο Σιλό, που θα πει ο ειρηνοποιός, και το ερμηνεύει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Στο Ταργούμ της Παλαιστίνης αναφέρεται «Βασιλιάδες δεν θα λείψουν, ούτε νομοθέτης από τον οίκο του Ιούδα, ούτε Σαφαρίμ, νομοθέτης Σαφαρίμ, που θα διδάσκουν τον νόμο από το σπέρμα του μέχρι τον καιρό που ο Μεσσίας θα έρθει, που θα σηκωθεί από τον Γεχουντά. Τι ωραίος είναι ο βασιλιάς, ο Μεσσίας που θα σηκωθεί από τον Γεχουντά», λέγει εις το Ταργούμ της Παλαιστίνης. Ώστε λοιπόν και τούτη η ερμηνεία την οποία δίδουν σε αυτό το Ταργούμ και σε όλα τα Ταργουμίμ, σε όλα δηλαδή τα Ταργούμ τα οποία γράφτηκαν, όταν μιλούν για αυτόν τον Σιλό, μιλούν για τον ειρηνοποιό, τον Μεσσία, ο οποίος θα έρθει. Και ομολογουμένως, αυτό θα πει η λέξη. Πραγματικά, τούτο συνέβη, διότι η φυλή του Ιούδα υπήρχε και είχε την κυριαρχία στο Ισραήλ, δηλαδή είχε την πρωτοβουλία, θα λέγαμε, στο Ισραήλ, μέχρι σότου κατεστράφει το τελευταίο προπύργιο του Παλαιστού Ιουδαϊκού κράτους, δηλαδή η Ιερουσαλήμ. Όλες οι άλλες φυλές, οι περισσότερες, είχαν απαχθεί. Εν τούτης όμως ο Ιούδας εξακολουθούσε και έμενε εκεί στην Ιερουσαλήμ και είχε τα πρωτεία στην Ιερουσαλήμ, ο Ιούδας, έως ότου ήλθε ο ειρηνοποιός. Έπαυσε ο Ιούδας να έχει τα πρωτεία και να έχει την κυβέρνηση εκεί στο Ισραήλ, πότε, όταν καταστράφηκε πλέον το τελευταίο προπύργιο, όπως είπαμε, του Ιουδαϊκού κράτους, δηλαδή η Ιερουσαλήμ. Συνεπώς, ο ειρηνοποιός πρέπει να αναζητηθεί ότι είχε έλθει κάπου εκεί νωρίτερα. Αφού λοιπόν η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 70, ο ειρηνοποιός είχε έλθει νωρίτερα. Αν συσχετίσει κανείς αυτό το εδάφιο Γένεσης Μύθι τα 8-12 με ένα άλλο εδάφιο, αυτό που λέει για τον Σιλό εδώ πέρα, το συσχετίσει κανείς με το εδάφιο στον Ιεζεκιήλ στο ΚΑ κεφάλαιο 25 έως 27 εδάφιο, έχεις εκεί τον φωτισμό αυτού του εδαφίου του Σιλό. Ποιος είναι ο Σιλό? Τι λέει στο 25 έως 27 του Ιεζεκιήλ, ΚΑ, κεφάλαιο ΚΑ 25 έως 27. Λέει τα εξής: «Και εσύ Βέβυλε, ασεβή ηγεμόν του Ισραήλ, του οποίου ήλθε η ημέρα, ότε η ανομία έφτασε εις πέρας, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, σήκωσε το διάδειμα και αφαίρεσε το στέμα. Αυτό δεν θέλει εις θετή ούτων. Ο ταπεινός θέλει υψωθή και ο υψηλός θέλει ταπεινωθή. Θέλω ανατρέψει, ανατρέψει, ανατρέψει αυτό και δεν θέλει υπάρχει έως ού έλθει εκείνος εις τον οποίον ανήκει. Δεν θα υπάρχει το στέμα έως ού έλθει εκείνος εις τον οποίον ανήκει και εις τούτον θέλω δώσει αυτό». Εδώ λοιπόν, μιλώντας για τον Βέβυλο ηγεμόνα του Ισραήλ, προφητικός ο λόγος του Θεού λέει, φτάνει στα τέλη των καιρών και λέει ότι θα ανατρέψει κάθε εξουσία. και το στέμα θα πάψει πλέον να είναι στέμα βασιλικό που να στολίζει τον βασιλιά του Ισραήλ, έως ότου έλθει εκείνος. Αυτός είναι ο Σιλό, τον οποίο μας ανέφερε στο βιβλίο της Γενέσεως. Ο ειρηνοποιός, έως ότου έλθει εκείνος, εις τον οποίο θα ανήκει αυτό το στέμα και εις τον οποίο θα δοθεί το στέμα. Έως σου έλθει εκείνος, εις τον οποίο ανήκει και σε τούτον θα δώσω το στέμα. Ο Νταβίδ Μπάρον, στο βιβλίο του «Ακτίνες Μεσιανικής Δόξας», γράφει αναφορικά με την προφητεία αυτή, το πρώτο που επιθυμώ να σημειώσω είναι πως όλη η αρχαιότης συμφωνεί αποδίδοντας το χωρίο αυτό στον προσωπικό Μεσσία. Αυτή είναι η άποψη των Εβδομήκοντα και όλων των Ταργούμ, των Ταργουμίμ, του Όγκελος, το Ταργούμ του Όγκελος, του Ιωνάθαν, της Ιερουσαλήμ, του Ταλμούδ, το Σοχάρ, του αρχαίου βιβλίου Μπερεσίθ Ραμπά και ακόμη και νεότεροι ερμηνευτές έτσι το ερμηνεύουν. Δεν θα λείψει το σκύπτρο. Σκύπτρο και η ράβδος του Ιούδα. Δεν θα λείψει. Ήταν το ραβδί το οποίο κρατούσαν από την άκρη του οι βασιλείς συνήθως στην Ανατολή. Όπως λέει, αναφέρει και κάποιος Γερμανός σοφός, ο Ντέλιτς, σε μνημεία στην Περσέπολη παρίσταται ο Πέρσης βασιλιάς με ράβδον κυβερνήτου ανάμεσα στα πόδια του. Η λέξη Σιλό μεταφράζεται, ειρηνοποιός, η Εβδομήκοντα, η μετάφραση στον Εβδομήκοντα, το αποδίδουν «ο απόκειται», εις τον οποίον ανήκει. «Ο απόκειται», εκείνος εις τον οποίον ανήκει. Και πραγματικά, στο συνδυασμό με το εδάφιο του Εζεκίλ, είναι εκείνος εις τον οποίον ανήκει το στέμα, έως ότου έλθει εκείνος που θα βασιλεύσει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη έρχονται να συγκεντρωθούν όλες και να μας δείξουν αυτό το γεγονός της ενσαρκή ελεύσεως μιας προσωπικότητος η οποία θα πρέπει να ήταν θαυμαστή προσωπικότης. Μια προσωπικότης η οποία θα ερχόταν με έναν τρόπο υπερφυσικό, μια γέννηση υπερφυσική, θα ευασίλευε, θα ήταν ισχυρός, θα κατελάμβανε τις πύλες των εχθρών του και θα κυρίευε στις πύλες των εχθρών του. Σε αυτό το πρόσωπο θα ευλογούνται όλες οι φυλές της γης, όλος ο κόσμος με άλλα λόγια, και θα ήταν μια προσωπικότης θαυμαστή. Το όνομά του θα ήταν ειρηνοποιός. Όλα αυτά, αν τα συγκεντρώσει κανείς, και άλλα χωρία τα οποία δεν προφτάσαμε απόψε να ερευνήσουμε, θα τα δούμε όμως την ερχομένη Παρασκευή, μερικές ακόμα προφητείες τις οποίες θα διερευνήσουμε την ερχομένη Παρασκευή, θα δούμε πως στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε φως αρκετό που έλαμπε μέσα σε σκοτεινό τόπο για να μας φωτίσει και να μας δείξει την εκπλήρωση αυτών των θαυμαστών γεγονότων της ελεύσεως, δηλαδή μέσα στον κόσμο τούτο, και της ενσαρκή φανερώσεως του Υιού του Θεού. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσει ο κόσμος Χριστούγεννα. Άρα οι όμως έχουν αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται. Έχουν καταλάβει τι είναι αυτό. Τη μνήμη τίνος γεγονότος θυμούνται. Ότι είναι κάποιος ο οποίος ήρθε στον κόσμο τούτο και πήρε σάρκα και οστά. Γίνηκε ένας σαν και εμάς. Και ο λόγος για τον οποίο γίνηκε αυτό το θαυμαστό γεγονός, αυτή η υπερφυσική γέννηση, η εμφάνιση στον κόσμο μας μιας υπερβατικής προσωπικότητας που ήρθε από άλλο κόσμο, ήταν διότι ήρθε να αντιμετωπίσει το θέμα της αμαρτίας που αποτελεί την κυρία αιτία του κακού μέσα στον κόσμο και της κακοδαιμονίας όλης της ανθρωπότητας. Αν ο κόσμος υποφέρει, αν πόλεμοι, αν καταστροφές, αν θλίψεις, αν τόσα τις Άγιες Γραφές. Όταν κανείς στρέψει τα μάτια του και με προσοχή και με ταπείνωση και ενδιαφέρον ερευνήσει μέσα στο Λόγο του Θεού. Βέβαια η άπιστη απ' έξω και ο άνθρωπος που θέλει να αρνηθεί θα βρίσκει πάντοτε επιχειρήματα.
1: Θέλουν να πούνε επί παραδείγματι ότι αυτή η ενσάρκωση του Θεού λόγου. Κάτι τέτοιο, σαν και την ενσάρκωση του Θεού λόγου, συναντάει κανείς και σε άλλες θρησκείες εθνικές. Θεοποιήσεις ανθρώπων ή ενσαρκώσεις θεών. Αλλά αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στις εθνικές θρησκείες δεν είναι παρά μία διατύπωση μυθική, λογοτεχνική, πολλές φορές, φυσικών γεγονότων. Και εν πάση περιπτώσει σε όλες αυτές τις διηγήσεις λείπει το ηθικό στοιχείο. Δηλαδή οι θεοί εκείνοι ζουν την αμαρτία και πράττουν την αμαρτία. Και συνεπώς δεν μπορεί να βρει κανείς το ανάλογο εκείνου του οποίου οι γραφές μας μιλούν και μας παραδίδουν. Από την άλλη μεριά, αυτά τα οποία συναντάει κανείς στις εθνικές θρησκείες δεν έχουν καν καμία προφητεία υπέρ αυτών ή προετοιμασία μέσα στην ιστορία. Ενώ αντίθετα η ενσάρκωση του Θεού Λόγου έχει τη δική της προετοιμασία μέσα σε όλη την ιερά ιστορία του παρελθόντος, διότι ο Θεός επεμβαίνει με έναν τρόπο κυριαρχικό και προετοιμάζει Αυτός τα γεγονότα. Και πραγματικά, όπως είδαμε στο περασμένο μας μάθημα, είδαμε ότι πολύ απ' αρχής, από το ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας, ο Θεός έδωσε μια αποκάλυψη για εκείνο το οποίο έμελε να γίνει στο μέλλον. Όταν στο κατόφλι ακόμα της Εδέμ, εμίλησε για την έλευση του σπέρματος της γυναικός. Εκείνου του προσώπου, το οποίο μυστηριωδώς θα εγενάτο από γυναίκα, αν και η Γραφή παραδέχεται την γέννηση των παιδιών από τον άνδρα και τη γενεολογία από τον άνδρα, όμως εκεί κατά περίεργο τρόπο ομιλεί ότι θα γεννάτο μόνο εκ γυναικός και μάλιστα θα συνέτριβε την αιτία του κακού που τυπικά φανερωνόταν σε εκείνον τον νόφη ο οποίος οδήγησε τους πρωτόπλαστους στην πτώση. Στη μικρή εκείνη προφητεία, αν την φανταστεί κανείς, βλέπει στο μέγεθός του και στο μεγαλείο του τον λύτρωτη γεννημένον από γυναικός να πατεί την κεφαλή του όφελος. Και από την άλλη μεριά τον όφη, τον σατάν, να κεντάει την πτέρνα του, να ματώνει, του προξενεί μια κάποια βλάβη, είναι η θυσία η σταυρική. Προχωρήσαμε πιο πέρα και είδαμε ότι αυτή την ιδέα την οποία ο Θεός έριξε με μία υπόσχεση ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως, την πήραν οι αιώνες και την πήραν και οι άνθρωποι και την καλλιέργησαν και επρόσμεναν τον Μεσσία. Κάθε οικογένεια περίμενε να δει στο πρώτο της παιδί την εκπλήρωση εκείνης της υποσχέσεως την οποία ο Θεός είχε δώσει. Έτσι ο Λάμεχ ονομάζει το γιο του Νόε, που θα πει ανακούφιση, και τα λόγια τα οποία έδωσε, είπε, σαν ένα σχόλιο στο όνομα αυτό, μια ερμηνεία του ονόματος αυτού, ανακούφισης, έρχονται να δείξουν ότι μέσα του προσδοκούσε και είχε την ελπίδα της εμφανίσεως του Μεσσία. Διότι είπε, ίσως ούτως είναι εκείνος τον οποίον ο Θεός είπε ότι θα έρθει για να μας ανακουφίσει, από της κατάρας, από του έργου των χειρών ημών, εξαιτίας της κατάρας με την οποία ο Κύριος κατηράστη την γη. Έτσι λοιπόν, στο όνομα εκείνο, έχουμε μία προσδοκία μεσιανική, εκείνου του πατέρα που έβαλε το όνομα στο παιδί του, βλέπουμε ότι η πίστη του αγκαλιάζει την υπόσχεση του Θεού και ο άνθρωπος αυτός περιμένει. Πέρασαν αιώνες και μετά τον κατακλυσμό, ο γέροντας Ιακώβου, ενώ είναι στην επιθανάτια κλίνη του και μαζεύονται τα 12 παιδιά του, για να τους πει τι θα γίνει στους εσχάτους καιρούς, στη συνέχεια των καιρών, σταματάει στον Ιούδα και λέει τα όμορφα αυτά λόγια τόσο προφητικά, ότι το σκύπτρο δεν θα λείψει από τον Ιούδα έως ότου έρθει ο Σιλό, ο ειρηνοποιός. Και είδαμε ότι όλοι οι Ραβίνοι, οι Εβραίοι, ερμηνεύουν τη λέξη αυτή ως υλό ότι αναφέρεται στον Μεσσία και στην προσδοκία του Μεσσία. Και το σκύπτρο, το ραβδί που οι βασιλείς κρατούσαν στο χέρι τους, συμβολικό της βασιλικής εξουσίας, θα συνόδευε και αυτό θα ήταν ένα σύμβολο της βασιλικής εξουσίας του Μεσσία. Και τώρα θα έρθουμε για λίγο να δούμε σε μια άλλη προφητεία. Στον προφήτη εκείνον τον Άφρονα, τον οποίον ο Μπαλάκ, ο ειδωλολάτρης αυτός βασιλιάς, τον εμίσθρωσε για να καταραστεί τον Ισραήλ. Το περιστατικό αναφέρεται στο βιβλίο των Αριθμών, στο κεφάλαιο ΚΓ, στο κεφάλαιο ΚΓ έως και το ΚΔ. Εκεί έχουμε τέσσερις οράσεις, τις οποίες και τέσσερους προφητικούς λόγους, τους οποίους απαγγέλει ο άνθρωπος αυτός, ο Βαλάμ, ο Άφρον προφήτης. Εις τη μία, παρόλο ότι εμισθώθηκε για να καταραστεί τον Ισραήλ, όμως τα λόγια του στρέφονται και μιλάει και ευλογεί των λαών αυτών με λόγια θαυμαστά. Στην πρώτη όραση λέει ότι ο Θεός θα ξεχωρίσει το λαό αυτόν και θα μείνει χωρισμένος από όλα τα άλλα έθνη.

έκσταση έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού. Θέλω ιδί αυτόν, αλουχή τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλουχή εκ του πλησίου. Θέλει ανατύλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει αναστηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ και θέλει πατάξει τους αρχηγούς του Μωάβου και εξολοθρέψει πάντα στους Ιούς του Σιτ. Και ο Εδόμ θέλει είστε κληρονομία και ο Σιήρ θέλει είστε κληρονομία εις τους εχθρούς αυτού. Και ο Ισραήλ θέλει πράξει ενισχύει και θέλει εξέλθει εξ Ιακώβ ο εξουσιάζων και θέλει εξολοθρέψει τον διασωθέντα εκ της πόλεως. Μέσα σε αυτά τα λόγια βλέπει κανείς μία όραση προφητική ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη που ο προφήτης αυτός, ο Άφρον, αν και δεν ήταν όργανο του Θεού, μεταβάλλεται σε μια στιγμή σε όργανο του Θεού και αντί να καταραστεί τον Ισραήλ, αντιθέτως τον ευλογεί. Όπως είπαμε, η πρώτη όρασή του λέει ότι ο Ισραήλ θα μείνει χώρια από τα υπόλοιπα έθνη, λαός που δεν θα λογαριαστεί με τα έθνη. Στην δεύτερη και τρίτη μιλάει για έναν βασιλιά, ότι θα είναι ισχυρός ο βασιλεύς μέσα σε αυτόν τον λαό. Και στην τετάρτη όραση μιλάει για κάποιον που θα έλθει. Θέλω ιδί αυτόν ουχή, αλλά ουχή τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν αλλά ουχή εκ του πλησίον. Θέλει ανατύλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει αναστηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ. Και θα νικήσει και θα θριαμβεύσει εναντίον των γειτονικών λαών και των εθνών τριγύρω. Η λέξη άστρον λαμβάνεται και αναφέρεται εδώ πέρα συμβολικά για να μιλήσει για τον βασιλιά αυτόν ο οποίος θα έμελε να αναστηθεί. Και η λέξη σκύπτρον, που είναι το ραβδί των βασιλέων, πάλι μιλάει για τον βασιλέα αυτόν ο οποίος θα φανεί. Οι Εβραίοι στα βιβλία τους, τα διάφορα ταργούμ, τα ταργουμίμ, που είναι προφορική ερμηνεία, η γραπτή ερμηνεία των νόμων της Πεντατεύχου, του Μωσαϊκού νόμου, από τους Ραβίνους, γράφουν τα εξής. Στο ταργούμ της Παλαιστίνης και της Ιερουσαλήμ γράφεται «Όταν ο ισχυρός βασιλιάς του Ιακώβ θα βασιλεύσει και ο Μεσσίας, το ισχυρό σκύπτρο του Ισραήλ, θα χρηστεί, θα φωνεύσει τους άρχοντες του Μωάβου. Από αυτούς θα εγερθεί ο βασιλεύς τους και ο λυτρωτής θα είναι εξ αυτών, από τον Ισραήλ». Συνεπώς και οι Εβραίοι στην ερμηνεία αυτού του χωρίου είδανε στη λέξη άστρο και στη λέξη σκύπτρο τον Μεσσία ο οποίος έμελε να έρθει κάποτε. Και στο Ταργούμ Όνκελος γράφεται «Βασιλείς θα εγερθούν εξ Ιακώβ και ο Μεσσίας θα χρηστεί από τον Ισραήλ και θα βασιλεύσει σε όλα τα έθνη». Και στην Πεσικτά γράφεται «Κατ' εκείνο τον καιρό θα σαλπίσει μεγάλη σάλπιξ και θα εκπληρωθεί ό,τι είναι γεγραμμένον. Άστρον θα ανατύλει από τον Ιακώβ». Και εις το Σοχάρ γράφεται «Ο Θεός διέταξε να κτιστεί η Ιερουσαλήμ και έδειξε ένα άστρο. Το άστρο αυτό είναι ο Μεσσίας». Έτσι λοιπόν και οι Ραβίνοι Εβραίοι οι οποίοι μελέτησαν αυτό το χωρίο είδαν μέσα σε αυτό μια προφητική εκπλήρωση. Μια πρόρηση προφητική για την μελλοντική εκπλήρωση αυτής της προφητείας εις το πρόσωπο του Μεσσία. Ότι μέλλει να έρθει κάποιος ο οποίος θα βασιλεύσει απάνω στον Ισραήλ και θα κυριαρχήσει και μάλιστα θα συντρίψει τα έθνη τριγύρω του. Αυτός ο κάποιος, περί του οποίου μιλούσε ο Βαλαάμ και έλεγε «Θα ιδεώ αυτόν, αλλά ουχή τώρα, θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά ουχή εκ του πλησίον», αυτός είναι ο Μεσσίας. Είναι άστρον και είναι σκύπτρον. Μια άλλη ακόμα προφητεία που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι τα λόγια του Μωυσή, τα οποία είπε μιλώντας και δείχνοντας τον εαυτόν του, αλλά μιλώντας για τον μελλοντικό καιρό, ότι ο Θεός μέλει να αναστήσει στο λαό προφήτην καθώς αυτό. Είπε ο Μωυσής ότι δεν θα έπρεπε ο λαός να παρασυρθεί από διαφόρους οι οποίοι θα εμφανιζόντουσαν και να μην ακολουθήσει άλλους και τους είπε ότι προφήτην καθώς εμέ στο δεύτερο νόμιο, στο Ιωταΐτα κεφάλαιο, λέει ο λόγος

0: Θεού τα εξής. Ιώτα ήταν 15 έως 19.
1: Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου, ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Κατά πάντα όσα εζήτησας παρακυρίου του Θεού σου εν Χορήβ, εν τη ημέρα της συνάξεως λέγον, ας μη ακούσω πλέον την φωνή του Κυρίου του Θεού μου, μηδέν να είδω πλέον το μέγα του το πυρ, για να μη αποθάνω. Και είπε Κύριος προς εμέ, καλώς έχουσι, όσα ελάλησαν. Προφήτην εκ μέσου των αδελφών αυτών, θέλω αναστήσει εις αυτούς, ως σε, και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού. Και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτόν. Αυτός ο προφήτης, που θα ερχόταν και θα έμοιαζε με το Μωυσή. Ποια χαρακτηριστικά είχε ο Μωυσής? Ο Μωυσής υπήρξε ο οδηγός του λαού. Υπήρξε ταυτόχρονα ο μεσίτης μεταξύ του λαού και του Θεού. Υπήρξε ταυτόχρονα ο λυτρωτής του αρχαίου λαού του Ισραήλ, τους οποίους ελύτρωσε και έβγαλε από μέσα από τη γη Χαναάν. Υπήρξε συγχρόνως ο οδηγός του λαού που οδήγησε το λαό αυτόν από την Αίγυπτο εις την γη της κατασχέσεως, την γη την Χαναάν. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα τα είχε ο προφήτης ο οποίος αρχότανε εις το μέλλον. Θα είναι προφήτης καθώς εγώ, λέει ο Μωυσής, καθώς εμέ. Στην πραγματικότητα ο Μεσσίας είναι αυτός ο προφήτης, όπως αναφέρεται στην Μιδράς. Στο εδάφιο, ιδού ο δούλος μου θέλει ευωδοθεί, του Ισαΐα. Ο Μωυσής με τα θαυματά του έφερε ένα λαό στη λατρεία του Θεού. Αλλά ο Μεσσίας, γράφουν οι Εβραίοι, θα σύρει όλα τα έθνη στη λατρεία του Θεού. Αναφέρει ο Ραβί Λεβί Μπεν Γκερσόμ. Ώστε και οι Εβραίοι είδαν σε αυτά τα λόγια τα οποία έγραψε και είπε ο Μωυσής, είδαν προφητεία για τον Μεσσία, για μια μελλοντική εκπλήρωση του Μεσσία, της προφητείας αυτής εις το πρόσωπον του Μεσσία. Ο Μεσσίας θα έρθει, θα υψωθεί υπεράνω του Μωυσέως και υπεράνω όλων εκείνων οι οποίοι ήσαν στην Παλαιά Διαθήκη. Θα ήταν σαν τον Μωυσή προφήτης του Θεού, θα ήταν λυτρωτής του λαού του, θα ήταν μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, θα ήταν οδηγός του λαού για την γη της υποσχέσεως. Ώστε λοιπόν σε αυτά τα λόγια του Μωυσέως και στην προφητεία αυτή έχουμε πάλι ακτινοβολία, μια ακτινοβολία προφητική για την μελλοντική έλευση του Μεσσία, η οποία πραγματοποιήθηκε εις το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μια άλλη προφητεία αξιαλόγου, στην οποία μπορεί να σταματήσει κανείς για λίγο, είναι αυτή την οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο Β' Σαμουήλ, Ζήτα κεφάλαιο, και στο πρώτο χρονικόν, Ιώτα Ζήτα. Τα βιβλία των χρονικών μας ξαναδίδουν τις ιστορίες οι οποίες είχαν γραφεί από τον Σαμουήλ πριν περίπου 500 χρόνια. Ο Σαμουήλ έγραψε τα ιστορικά γεγονότα, κυρίως τα αφορώντα την βασιλεία του Δαβίδ, την βασιλεία του Σολομώντος και των απογόνων, και τα γεγονότα αυτά, τα γεγονότα αυτά τα οποία περιείχονται στα βιβλία τα προηγούμενα μας αναφέρονται πάλι από τον συγγραφέα των βιβλίων των χρονικών. Για να δούμε αυτά τα εδάφια σχετικά όπως αναφέρονται στο Λόγο του Θεού. Μας λέει επί παραδείγματι στο Ζήτα τρία εδάφια. Σαμουήλ Ζήτα και στο κεφάλαιο Ζήτα εδάφιο 3. Είναι η σκηνή εκείνη που ο Δαβίδ πλέον, αφού είχε κυριαρχήσει στους γειτονικούς λαούς τριγύρω και είχε εξολοθρεύσει τους εχθρούς του και είχε στηθεί στο θρόνο του γερά, βασιλεύς πλέον, ενός μεγάλου βασιλείου, έφτιαξε για τον εαυτό του οίκον, ενώ μέχρι τότε ήταν και αυτός περιπλανόμενος. Και έφτιαξε οίκον κέδρινων, από ξύλα κέδρινα, κέδρων. Και όταν μπήκε στο σπίτι του και κάθισε στο σπίτι του, η καρδιά του τον χτύπησε τον Δαβίδ και είπε, εγώ κάθομαι σε οίκον κέδρινων, ενώ η κυβωτός του Κυρίου είναι κάτω σε σκηνές, κάτω από σκηνές. Και έβαλε μέσα στην καρδιά του να φτιάξει οίκον εις τον Θεόν, ναόν δηλαδή. Και μας λέει η Αγία Γραφή τα εξής. Αφού δε κάθισε ο βασιλεύσεν το οίκο αυτού και ανέπαυσε αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν από πάντων των εχθρών αυτού, είπε ο βασιλεύς προς Νάθαν τον προφήτη. Ιδέ τώρα, εγώ κατοικώ εν οίκο κεδρίνο. Ιδέ κυβωτός του Θεού κάθεται μέσω παραπετασμάτων. Και είπε ο Νάθαν προς τον βασιλέα, πήγαινε και κάνε πάντο εν την καρδία σου, διότι ο Κύριος είναι μετά σου. Αυτό που έβαλες μέσα στην καρδιά σου και σκέφτηκες να κάνεις οίκον εις τον Θεό, να το κάνεις. Αλλά τη νύχτα παρουσιάστηκε ο Θεός και ήρθε λόγος Κυρίου προς τον Νάθαν τον προφήτη και του είπε, σήκω και πήγαινε στον Δαβίδ και πες του. Είπαγε προς αυτόν, προς τον δούλο μου τον Δαβίδ και πες του, «Σύ θα οικοδομήσεις σε μένα οίκον για να κατοικώ, διότι δεν κατόκισα εν οίκο αφής ημέρας ανεβίβασα τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου μέχρι της ημέρας ταύτης, αλλά περιερχόμουν εντός σκηνής και παραπετασμάτων. Πανταχού όπου περιεπάτησα με τα πάντων των Ιών Ισραήλ, ελάλησα ποτέ πρόστινα εκ των φυλών του Ισραήλ, εις τον οποίο προσέταξα να πειμένει το λαό μου τον Ισραήλ, λέγον, γιατί δεν οικοδομήσατε εις εμέ οίκον κέδρινων». Τώρα λοιπόν, ούτω θέλει συμπεί προς τον δούλο μου τον Δαβίδ. Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων. Εγώ σε έλαβα από τη μάντρα, από πίσω από τα πρόβατα, για να είσαι ηγεμόνας εις το λαό μου, τον Ισραήλ. Και εγώ ήμουνα μαζί σου παντού όπου περπατούσες. Και εξολόθρευα τους εχθρούς σου μπροστά σου και σε έκανα ονομαστόν κατά το όνομα των μεγάλων επί της γης. Πού να το ξέρω ο Δαβίδ, ότι μάχες και νίκες δεν είσαι δικές του. Αλλά από κοντά του πήγαινε ο Κύριος και εξολόθρευε τους εχθρούς του. Εκείνος πολεμούσε. Και θέλω διορίσει τόπον για το λαό μου τον Ισραήλ και θέλω φυτέψει αυτούς και θέλω συγκατοικήσει εν τόπο ιδίω εαυτόν.

θα στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας αυτού έως αιώνος. Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ, και αυτός θέλει είστε εις εμέ γιος. Εάν πράξει ανομίαν θέλω σοφρονήσει αυτόν εράβδο ανδρών και διαμαστιγώσει ονειών ανθρώπων. Το έλεος μου όμως δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτού ως αφήρες αυτό από του Σαούλ, τον οποίον εξέβαλα απ' εμπροσθέν σου. Και θέλει στερεωθεί ο οίκος σου και η βασιλεία σου εμπροσθέν σου έως αιώνας. Ο θρόνος σου θέλει είστε στερεωμένος εις τον αιώνα. Με τέτοια λόγια ο Θεός εμίλησε εις τον Δαβίδ. Θα σου φτιάξω οίκο και θα βγάλω κάποιον από γονό σου, από τα σπλάχνα σου, αυτός θα καθίσει στο θρόνο σου και η βασιλεία του θα είναι εις τον αιώνα. Και αν πράξει καμιά αδικία, εγώ θα τον διαπαιδαγωγήσω, αλλά δεν θα αφαιρέσω ποτέ το θρόνο του και τη βασιλεία του, όπως το έκανα στον προηγούμενο βασιλιά. Αυτά τα λόγια και όλο αυτό το ιστορικό, μετά 400 περίπου χρόνια, 500 χρόνια, προφανώς ο Έσδρας, κατ' έμπνευση Θεού, παίρνοντας από τα αρχεία του Ισραήλ, συνθέτει τα χρονικά. Και στο βιβλίο των χρονικών, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο χρονικό, στο πρώτο βιβλίο των χρονικών, στο Ιωταζίδια κεφάλαιο και στο εδάφιο 11 έως 14, επαναλαμβάνεται η ιστορία αυτή, πως ο Δαβίδη θέλησε να κτίσει εις τον Θεόν οίκον και ο Θεός εμίλησε στον Άθαν, τον προφήτη διανυκτός, και του είπε, πες του Δαβίδ, εγώ θα του φτιάξω οίκον. Και λέει ο λόγος του Θεού εδώ. Η διατύπωση όμως στο βιβλίο των χρονικών είναι κάπως διαφορετική από την διατύπωση που γίνεται στο βιβλίο του Σαμουήλ, στο δεύτερο Σαμουήλ. Κάπως διαφορετική. Μερικά πράγματα παραλείπονται και άλλα προστίθενται. Και αναμφισβήτητα ο συγγραφέας των χρονικών, θεόπνευστος συγγραφέας, είχε την έμπνευση του Θεού και την οδηγία του Θεού όταν συνέθεσε το βιβλίο των χρονικών και κατά συνέπεια οι παραλλαγές που γίνηκαν, γίνηκαν σκόπιμα και όχι τυχαία. Κατ' έμπνευση του Θεού, γιατί ο Θεός ήθελε στην επανάληψη αυτών των λόγων να υποδηλώσει κάτι άλλο μακρύτερο. Διότι η πρώτη προφητεία, αυτή την οποία ο Θεός είπε εις τον Άθαν και την έγραψε ο Σαμουήλ στο δεύτερο Σαμουήλ, μιλούσε για έναν κοντινό καιρό και για τα πράγματα που θα συνέβαιναν σε κοντινό καιρό στον απόγονο του Δαβίδ, τον Σολομώντα. Αλλά στην επανάληψη της προφητείας αυτής, τα λόγια του προφήτου πάνε πολύ μακρύτερα και αγκαλιάζουν ένα μακρινότερο καιρό και μιλάνε για μια βασιλεία μακρινή και για κάποιον που θα έρθει μακρύτερα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μιας προφητείας και της άλλης? Πρώτα, στην προφητεία την πρώτη λέει ο Κύριος προσέτει αναγγέλησε ότι ο Κύριος θα λυκοδομήσει εικονισέ. Αφού πληροφώσει οι μέρες σου και κοιμηθείς μετά των πατέρων σου, θέλω αναστήσει μετά σε το σπέρμα σου το οποίο θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου και θα στερεώσω τη βασιλεία του. Εδώ δεν λέει το ίδιο. Εδώ λέει, αφού πληρωθώσει οι μέρες σου για να υπάγεις μετά των πατέρων σου, θέλω αναστήσει μετά σε το σπέρμα σου, το οποίο θέλει είστε εκ των ιών σου και θα στερεώσω τη βασιλεία σου. Η πρώτη προφητεία λοιπόν, η πρώτη προφητεία του Θεού, και εκείνη ήταν προφητεία, αφορούσε ένα κοντινό καιρό. Ο γιος που θα βγει από τα σπλάχνα σου, αυτός ήταν ο Σολομών. Αλλά η επανάληψη της προφητείας αφορά ένα μακρύτερο καιρό. Ο γιος που θα βγει εκ των ιών σου, όχι από τα σπλάχνα σου, από τους απογόνους σου. Και αυτός που θα έβγαινε από τους απογόνους του είναι προφανώς ο Μεσσίας, ο οποίος θα ήρθε εδώ κάποτε. Και λέει εν συνεχεία, προσθέτει μερικά λόγια που δεν τα λέει στο προηγούμενο. Λέει εδώ πέρα, αυτός θα οικοδομήσει οίκον εις εμέ και θέλω στερεώσει το θρόνο αυτού έως αιώνος. Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ γιος. Και δεν θέλω αφαιρέσει το ελαιός μου από αυτού ως αφήρεσα αυτό απ' εκείνου, ως τη σύ το προς σου. Στην προηγούμενη προφητεία λέει ότι αν πράξει ανομία θα σοφρονήσω αυτόν εράδο ανδρών και διαμαστιγώσει ονειών ανθρώπων. Αυτό δεν το επαναλαμβάνει.

Διότι εκείνος ο οποίος θα ήρχε το, δεν θα έπρατε ανομίαν. Θα ήταν αναμάρτητος και δεν είχε θέση η προφητεία αυτή που αφορούσε το Σολομώντα, ότι εγώ θα τον μαστιγώσω εάν θα πράξει ανομίαν. Αυτή δεν την επαναλαμβάνει στη δευτέρα προφητεία, την παραλείπει όλος του αιώλου και προσθέτει άλλα πράγματα και λέει παρακάτω: «Θα στήσω αυτόν εν το οίκο μου και εν τη βασιλεία μου έως του αιώνος». Αυτό δεν το λέει στην προηγούμενη προφητεία. Και εδώ πέρα δείχνει ότι θα ήταν Κύριος εις τον οίκον του, και οίκος του πνευματικός είναι η Εκκλησία. Θα τον εστήσει εις τον οίκον του. Ενώ για τον Σολομώντα δεν λέει ότι θα τον στήσει εις τον οίκον του και εις τη βασιλεία του έως του αιώνος. Και ο θρόνος αυτού θα είστε εστερεωμένος εις τον αιώνα. Και αυτή την προφητεία έτσι την αντελήφθη και ο Δαβίδ, ο οποίος εν συνεχεία πήγε και προσευχήθηκε εις τον Θεό και του λέει: «Θεέ μου, τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία είπες? Και εμένα τον πτωχό, τον άνθρωπο, τον τυποτένιο με πήρες από τη μάντρα και μιλήσες για μένα σαν να ήμουν άνθρωπος περιοπής, υψηλής τάξεως άνθρωπος, ότι θα στερεώσεις τον οίκο μου εις τον αιώνα. Όλα αυτά είναι θαυμάσια και μεγαλεία». Και ζήτησε από τον Θεό ταπεινά να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Έτσι λοιπόν, και στην προφητεία αυτή έχουμε μια υπόσχεση για τον Μεσσία που θα έρθει. Αλλά η μεσημβρία των Αποκαλύψεων, χωρίς καμιά αμφιβολία, είναι αυτό το οποίο μας λέγει ο προφήτης ο Ισαΐας στο 7ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14. Τι έχουμε εκεί στον Ισαΐα? Ήταν μια εποχή, το 750 π.Χ., που ο Ιούδας βρισκόταν σε κίνδυνο και είχε απειληθεί από τους Συρίους, οι οποίοι Σύριοι είχαν συμμαχήσει με τον Ισραήλ, τις φυλές του Ισραήλ, οι οποίες δεν είχαν ακόμα απαχθεί, οι φυλές του Ισραήλ, το Βόρειο Βασίλειο, είχαν συμφωνήσει μαζί εναντίον του Ιούδα. Σαν έμαθε ο Άχαζ ο βασιλιάς, ο οποίος δεν ήταν πιστός, σαν έμαθε ότι το Βόρειο Βασίλειο, ο Ισραήλ από τη Σαμάρια και η Συρία είχαν συμμαχήσει εναντίον του, κατετρόμαξε και όπως λέει ο λόγος του Θεού εδώ πέρα, η καρδιά του λαού και του Άχαζ εσαλεύθη όπως τα δέντρα του δάσους έτρεμαν από το φόβο τους για τα επερχόμενα δεινά. Ο Θεός τότε σηκώνει τον προφήτη του, τον Ισαΐα, και τον στέλνει στον βασιλιά τον Άχαζ για να του πει, του λέει: «Πάρε και το γιο σου, τον γιο των μικρών, τον έλεγαν, να βρούμε και το όνομά του, ο Ισαΐας, εις το 7ο κεφάλαιο, πάρε και το γιο σου, τον μικρόν, τον Σεάρ Ιασούβ», έχουν ονόματα δύσκολα, «τον Σεάρ Ιασούβ, το γιο σου, και πήγαινε να συναντήσεις τον Άχαζ τον βασιλιά». Τον συνείδησε λοιπόν στο υδραγωγείο τον Άχαζ τον βασιλιά και του λέει: «Ζήτησε σημείο από τον Κύριο». Ο Άχαζ ήταν άπιστος. Άπιστος, ήταν ένας άνθρωπος ασεβής, βεβαίως στο βάθος, δεν είχε την τόλμη και την πίστη να ζητήσει. Και μέσα στην καρδιά του αυτός είχε φτιάξει το σχέδιό του. Το σχέδιό του ήταν να καλέσει την Ασσυρία, τον βασιλιά της Ασσυρίας, πιο πάνω, να έρθει η βοήθειά του, κάτω από όρους τελείως ταπεινωτικούς. Και πραγματικά ήρθε κατόπιν ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Θελγάθ Θελνασάρ, και κατέλαβε την Συρία και τον Ισραήλ και εστενεχώρησε και τον Ιούδα, τον έκανε φόρο υποτελή, και εν συνεχεία η καταστροφή βέβαια ήρθε αργότερα και του άλλου κομματιού του Ιούδα, της Ιερουσαλήμ. Είχε κάνει το σχέδιό του να ζητήσει βοήθεια από τον Ασσύριο βασιλιά και δεν ήθελε να ζητήσει από τον Θεό. Και ο προφήτης λέει τα λόγια τούτα εις τον βασιλέα τον Άχαζ. Και είπε ο Ισαΐας: «Ακούσατε τώρα οι 20 Δαβίδ. Επειδή ο Άχαζ αρνήθηκε προηγουμένως, είπε: δεν θέλω ζητήσει, ουδέ θέλω πειράσει τον Κύριον». Ήταν ένα πρόσχημα αυτό.
διότι αυτός είχε το δικό του σχέδιο και είχε στηριχτεί στον Ασσύριο βασιλιά. Είπε ο Ισαΐας, ακούσατε τώρα οίκος Δαβίδ, μικρό πράγμα είναι για σας να βαρύνετε ανθρώπους και θέλετε βαρύνει έτη και τον Θεό μου. Βέβαια ο Ισαΐας όταν μιλάει, εκείνη την στιγμή στρέφεται προς τον οίκον Δαβίδ, δηλαδή προς όλο τον Ισραήλ, και μιλάει για ένα μελλοντικό καιρό, διότι δίνει ένα σημείο σωτηρίας. Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιόν και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού, Εμμανουήλ. Και συνεχίζει, βούτυρον και μέλι θέλει φάγει όσου μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθόν, διότι πριν μάθει το πεδίο να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθόν, η γη την οποία αποστρέφεσαι θέλει εγκαταληφθεί υπό των δύο βασιλέων αυτής. Ο Κύριος θέλει φέρει επί σέ και επί το λαό σου και τον οίκον του πατρός σου ημέρας έδινες δεν ήρθον αφής ημέρας εχωρίστε από του Ιούδα ο Εφραήμ δια του βασιλέως της Ασσυρίας. Και ούτω καθεξής. Η προφητεία αυτή έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος απέβλεπε πολύ μακριά και μίλησε για μια σωτηρία πολύ μακρινή η οποία θα ερχόταν κάποτε. Αλλά είχε και ένα άλλο σκέλος που αφορούσε την σωτηρία την εγγύης, την καταστροφή των δύο αυτών βασιλέων που συνεμάχησαν μαζί εναντίον του Άχας και εναντίον του βασιλείου του Ιούδα. Θα κατεστρέφονται αυτοί οι δύο βασιλείς. Και πότε θα γινόταν αυτό? Αυτό θα γινόταν πριν το πεδίο μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Ποιο ήταν αυτό το παιδάκι? Το παιδάκι αυτό ήταν το παιδί του Ισαΐα, βεβαίως, διότι μιλούσε και έχουμε το όνομά του εν συνεχεία η προφήτισσα που θα γεννήσει τον Υιόν και θα καλέσει στο όνομά του Μαχέρ Σαλάλ Χας Βάζ, λέει στο 8ο κεφάλαιο. Και πριν το παιδί πει πάτερ μου και μήτερ μου, τα πλούτη της Δαμασκού και τα λάφυρα της Σαμαρίας θα διαρπαχθούν έμπροσθεν του βασιλέως της Ασσυρίας. Αυτό θα γίνει. Και ο Θεός προφητεύει την καταστροφή αυτών των δύο λαών. Πριν ακόμα το παιδάκι αυτό μόλις γεννηθεί και πριν ακόμα αρχίσει να μιλάει, θα είχε φέρει την καταστροφή των δύο λαών. Αλλά το άλλο σκέλος της προφητείας αφορά ένα σωτηριακό γεγονός το οποίο θα γινότανε στο μέλλον το απότερο. Και ποιο ήταν αυτό το σωτηριακό γεγονός? Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Υιόν και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού, Εμμανουήλ. Οι λέξεις ο Κύριος σας δίνει σημείον και το σημείον ήταν πάντοτε ένα υπερφυσικό γεγονός το οποίο θα ελάμβανε χώρα. Και τι ήταν το σημείο? Η Παρθένος, όχι κάποια Παρθένος, όχι μια Παρθένος, η Παρθένος με το άρθρον «η», έτσι το έχει ή στο κείμενο το εβραϊκό και έτσι το έχουν και οι μετάφρασεις των Εβδομήκοντα. Πρόκειται λοιπόν περί μιας Παρθένου, η οποία στην ιστορία μέσα θα γεννήσει Υιόν και το όνομά του θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Τι θα πει η λέξη Εμμανουήλ? Όλα αυτά τα ονόματα τα οποία γράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού έχουν όλα τους μία έννοια και μία σημασία. Τα ονόματα τα εβραϊκά είχαν όλα μια σημασία βαθυτέρα. Επί παραδείγματι, οι λέξεις Ισαΐας, μέσα στη ρίζα των λέξεων αυτών είναι οι λέξεις Γιαχ, Γιαχβέ. Ισαΐας είναι ο Γιαχβέ έσωσε. Η Ιερεμίας θα πει ο Γιαχβέ εστερέωσε. Σοφονίας είναι ο Γιαχβέ έκρυψε. Ζαχαρίας θα πει ο Γιαχβέ θυμήθηκε. Η Εζεκιήλ θα πει ο Θεός είναι ισχυρός. Δανιήλ θα πει ο Θεός είναι ο κριτής μου. Ιωήλ είναι η ρίζα ελ, ηλ. Ιωήλ θα πει ο Γιαχβέ είναι Θεός. Ιω ελ. Ιω Ιωχωβά ελ. Ο Θεός, ο Ιωχωβά είναι Θεός. Και η λέξη Εμμανουήλ θα πει ο Θεός είναι με θυμόν μαζί μας. Ώστε λοιπόν
το σημείο το οποίο θα έδιδε θα ήταν κάποιο πρόσωπο που θα εγενάτο από γυναίκα. Η Παρθένος. Και αυτή η φράση, η λέξη μάλλον, του Ισαΐα του προφήτου μας φέρνει στη μνήμη την αρχική υπόσχεση του Θεού, την προφητεία την οποία ο Θεός από αρχής έδωσε, ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως. Δηλαδή κάποιος που θα γεννηθεί από γυναίκα. Και εδώ πέρα έχουμε λοιπόν, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν. Το σπέρμα της γυναικός. Είναι λοιπόν επανάληψης και μάλιστα μεγένθηση αυτής της αρχαίας προφητείας που είχε υποθεί τότε στο ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας, ότι κάποιος που θα ερχόταν με κάποια μυστηριώδη γέννηση και θα εγενάτο, αυτός θα ήταν ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, θα συνέτριβε τον εχθρό και θα έσωζε. Βέβαια ο λαός περίμενε μια σωτηρία και ο Άχαζ ο βασιλιάς περίμενε μια σωτηρία από τους δύο βασιλείς, της Συρίας και του Ισραήλ που είχαν συμμαχήσει εναντίον του. Αυτή ήταν μια απειλή, αλλά δεν ήταν εκείνη η απειλή, η θανάσιμη, και δεν ήταν η σωτηρία που θα ερχόταν, η σωτηρία αυτή, η οποία θα ερχόταν οπωσδήποτε και αυτή η σωτηρία, αλλά δεν ήταν η σωτηρία η άλλη που θα ερχόταν, η μακρινή σωτηρία, που θα ήταν σωτηρία από έναν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, από τον οποίο απειλιόταν, υπηλείτο ο λαός. Αυτή η σωτηρία, η μακρινή, η μεγάλη, η ολοκληρωτική, θα ερχόταν από τον Εμμανουήλ, που το όνομά του είναι αποκαλυπτικό, ότι η προσωπικότητα αυτή ήταν θεία ενσάρκωσης. Ήταν θείο πρόσωπο, το οποίο θα γεννάτο εκ γυναικός, θα απεκλείεται ο άνδρας, για να μην έρθει κάποιος στον οποίο θα υπήρχε η κληρονομικότητα της αμαρτίας. Το όνομά του ήταν αποκαλυπτικό, ότι ήταν παρουσία Θεού ανάμεσά τους, και αυτή η προσωπικότητα θα έσωζε τον λαόν, μια σωτηρία πολύ μεγαλύτερη από εκείνη την οποία περίμενε ο Άχαζ να σωθεί. Έτσι λοιπόν ο Θεός μιλάει εις τον προφήτη τον Ισαΐα για την έλευση του Εμμανουήλ από την Παρθένο. Αυτά τα κεφάλαια, το ζήτα, το ήτα, το θήτα, το γιώτα, το γιώτα άλφα του Ισαΐα, είναι τα κεφάλαια, ονομάζονται το κατεξοχήν βιβλίο του Εμμανουήλ. Το βιβλίο του Εμμανουήλ. Το ζήτα, το ήτα, το θήτα, το γιώτα και το γιώτα άλφα. Στο ζήτα κεφάλαιο προαναγγέλλεται η γέννησή του. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Υιόν. Και το όνομα αυτού θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Στο ζήτα κεφάλαιο λοιπόν προαναγγέλλεται η γέννησή του. Στο θήτα κεφάλαιο έχουμε την γέννηση η οποία έχει ήδη γίνει. Λέει στο θήτα κεφάλαιο. Δεν θέλει είστε όμως τι ούτων θάμβωμα εις την γην την τεθλιμένη. Εν της προτέρης καιρής εξουθένωσε την γην Ζαβουλών και την γην Εφθαλήμ. Εν δε της υστέρης έκαμε ένδοξα τα μέρη τα προς την οδόν της θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου την Γαλιλαία των Εθνών. Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι είδε φως μέγα. Εις τους κατημένους εν γης και άστανά του φως έλαμψε εις αυτούς. Και στο έξι εδάφιο. Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος επί των θρόνων του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, για να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως του αιώνος. Στην πρώτη λοιπόν, στο 7ο κεφάλαιο, αναγγέλλεται η γέννησή του. Μέλει να γεννηθεί. Στο θήτα κεφάλαιο, στο 9ο κεφάλαιο, έχει ήδη γεννηθεί. Διότι πεδίον εδόθη εις ημάς. Και το όνομά του είναι θαυμαστό. Το πεδίο αυτό, το οποίο θα κάνει στην σωτηρία, είναι θαυμαστό πρόσωπο και τα ονόματα είναι αποκαλυπτικά της προσωπικότητος. Είναι θα ονομαστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μελλοντικού αιώνος, άρχοντας της ειρήνης. Και στην εξουσία του, επαναλαμβάνοντας την προφητεία την οποία είχε πει στο Δαβίδ,
δεν θα υπάρξει τέλος. Στον θρόνο του και στη βασιλεία του θα βασιλεύσει για πάντα. Εις δε το 11ο κεφάλαιο, από το 1 έως το 11, έχουμε πλέον το πεδίο αυτό να βασιλεύει απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης και μας δίνει τα χαρακτηριστικά της βασιλείας του. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει να βγει εκ των ριζών αυτού. Ιεσέ ήταν ο πατέρας του Δαβίδ. Συνεπώς θα είναι καταγωγή από τον Δαβίδ. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί επ' αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου, και τελικά με αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνη κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχη κατά την ακρόαση των οτίων αυτού, αλλά εν δικαιοσύνη θέλει κρίνη τους φτωχούς και εν ευθύτητη θέλει περασπίζεστε τους ταπεινούς της γης. Και θέλει πατάξει την γη εν τη ράβδο του στόματος αυτού και δια της πνοής των χειλαίων αυτού θέλει θανατώνει τον ασεβή. Και η δικαιοσύνη θέλει είστε η ζώνη της οσφίως αυτού και πίστης η ζώνη των πλευρών αυτού. Και ο λύκος θέλει συγκατοικεί μετά του αρνίου, η λεοπάρδαλη θέλει να πάβεστε μετά του ερυθίου, ο μόσχος και ο σχήμνος και τα συντεφτά ομού και μικρών πεδίων θέλει οδηγεί αυτά. Και η δάμαλης και η άρκτος θέλουν συσυμβώσκεστε, τα τέκνα αυτών θέλουν συναπάβεστε ομού και ο λέων θέλει τρώγει άχυρον καθώς ο μπούς. Και το θυλάζον πεδίον θέλει παίζει στην τρύπα της ασπίδος του φιδιού και το απογεγαλακτισμένο πεδίον θέλει βάλει την χείρα αυτού στην φωλεάν του βασιλίσκου. Δεν θέλουν οι κακοποιοί, ουδέ φθύρι εν όλο το Αγίο μου όρι, διότι η γη θέλει είστε πλήρης της γνώσεως του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι την θάλασσα. Και εκείνη τη ημέρα προς τη ρίζα του Ιεσέη της θέλει ίσταστε σημαία των λαών, προς αυτόν θέλουσι προστρέξει τα έθνη και η ανάπαυση αυτού θέλει είστε δόξα. Εδώ έχουμε πλέον τον βασιλέα να βασιλεύει και τα χαρακτηριστικά της βασιλείας του. Δικαιοσύνη, ειρήνη, απάνω σε όλο τον κόσμο. Έχουμε την χιλιετή βασιλεία του Κυρίου σε μια θαυμασία περιγραφή. Το πρόβατο μαζί με τον λύκο, το παιδάκι θα παίζει στην τρύπα του φιδιού και δεν θα φτύρουν σε όλη την περιοχή που ο Κύριος θα βασιλεύει, δεν θα φτύρει, δεν θα υπάρχει φθορά. Και το πρόσωπο αυτό που θα είναι η ρίζα του Ιεσέ, αυτό θα σταθεί σημαία των λαών και η ανάπαυση σε αυτού θα είναι δόξα. Η ανάπαυση που θα δώσει στον κόσμο θα είναι δόξα. Αυτά λοιπόν τα κεφάλαια, το 7ο, το 8ο, το 9ο, το 10ο και το 11ο είναι το βιβλίο του Εμμανουήλ. Μας μιλάει για αυτό το πρόσωπο που θα έρθει από γυναικός και το οποίο θα βασιλεύσει. Και τέλος, δύο ακόμα μεγάλες προφητείες, τόσο μεγάλες, όπως είναι η προφητεία του Μιχαία στο 7ο κεφάλαιο, στο 2ο εδάφιο, ο οποίος Μιχαίας, ενώ κρίνει τους πολιτικούς άρχοντες του καιρού του στο γάμα κεφάλαιο 1-4, τους θρησκευτικούς άρχοντες στο 5 εδάφιος 8 του γάμα κεφαλαίου, μιλάει για κρίση στην Ιερουσαλήμ και ολόκληρο το έθνος από το 9 εδάφιο στο 12 εδάφιο του 3ου κεφαλαίου, έρχεται εν συνεχεία στο 7ο κεφάλαιο στο 2 εδάφιο να μας πει ξαφνικά, αφήνοντας την Ιερουσαλήμ, πράγμα συνήθιστο, διότι θα έπρεπε για εκείνη να μιλήσει την μεγάλη πόλη που ήταν η πρωτεύουσα του Ισραήλ, έρχεται στο έψιλον 2 να πει «Και εσύ Βηθλεέμ Εφραθά», ενώ δεν είχε λόγο να το πει αυτό. Δεν υπήρχε λόγος να στραφεί στη Βηθλεέμ. Μιλούσε για τους άρχοντες τους πολιτικούς, μίλησε για τους θρησκευτικούς, τους έκρινε, μίλησε για την Ιερουσαλήμ ότι και τα έθνη τριγύρω ότι θα κριθούνε, και ενώ θα έπρεπε να συνεχίσει την προφητεία του, ξαφνικά γυρίζει και μιλάει για μία πόλη μέσα πολύχνη μέσα στο Ισραήλ που ήταν μικρούλα, μικρούτσικη, ασήμαντη, μπορούσε να αναφερθεί σε πόσες άλλες πολιτείες του Ισραήλ, αφήνει ολόκληρο τον Ισραήλ και στρέφει σε αυτή την πολιτεία για να πει «Και εσύ Βηθλεέμ Εφραθά ή μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα. Θέλει εξέλθει σε με ανήρ για να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ.
του οποίου έξοδοι είναι απαρχής από ημερών αιώνας. Κοιτάξτε, και μας μιλάει για έναν ηγήτορα στον Ισραήλ, ο οποίος υπάρχει από αιωνιότητος η καταγωγή του.

0: Είδαμε ακόμα ότι η δημιουργός αυτής της, πώς θα την πούμε, αίρεσης είναι κάτι μεταξύ δόγματος και αίρεσεως. Ουσιαστικά βεβαίως, όπως θα δείτε, είναι άρνησης βασικών αληθιών στον Αδβεντισμό. Ξεκίνησε με τις εμπνεύσεις μιας γυναικός, της Έλεν Χουάιτ, η οποία έβαλε τις δικές της αποκαλύψεις, ένα πλάσμα νευρικό, νευρωτικό, με αποκαλύψεις, με οράσεις, με τέτοια πράγματα τα οποία έγραψε και έβαλε το δικό της το βιβλίο, τις δικές της αποκαλύψεις πλάι στις Άγιες Γραφές, ώστε οι οπαδοί του Αντβεντισμού να ερμηνεύουν τις γραφές κατά τις αποκαλύψεις τις οποίες είχε η Χουάι. Αυτό φυσικά είναι ανώμαλο, διότι ο Λόγος του Θεού μας καλεί να πάμε κατευθείαν στο Λόγο του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι έσονται πάντες διδακτοί Θεού, θα διδαχθούν από τον Θεό και όχι από την Χουάι, ούτε από τον Πάστορα Ρόσελ, ο οποίος δίνει και εκείνο στα δικά του τα βιβλία η σκοπιά που κυκλοφορεί και ερμηνεύουν τις Άγιες Γραφές από αυτά τα έντυπα και δεν παίρνουν κατευθείαν την γραφή για να τους μιλήσει στην καρδιά και να γνωρίσουν τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα που έχουν οι Αδβεντιστές και είναι θεμελιώδες. Είναι το θέμα της τύχης της ανθρωπίνης ψυχής. Τι λένε οι Αδβεντιστές? Οι Αδβεντιστές, ενώ ο ιδρυτής τους, ο Βίλιαμ Μίλλερ, ήταν ένας βαπτιστής αρχικός και καλβινιστής εις το βάθος. Ένας βαπτιστής καλβινιστής, ο Βίλιαμ Μίλλερ. Η Χουάι, εν συνεχεία η Έλεν Χουάι, που υπήρξε ουσιαστικός η ιδρύτρια του Αδβεντισμού, αρνήθηκε την ύπαρξη της ψυχής και τα αιώνια βάσανα. Είναι δύσκολο να πει κανείς πώς και πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η Έλεν Χουάιτ, εξ ενστίκτου, επειδή δηλαδή η ίδια απέρριψε τα αιώνια βάσανα και δεν ήθελε να αντικρίσει τα αιώνια βάσανα, και συνήθως αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σε όλες εκείνες τις ψυχές που δεν τολμούν να αντικρίσουν την δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή η ίδια απέρριψε τα αιώνια βάσανα, κατέληξε στη σκέψη, για να δικαιολογήσει τη μη ύπαρξη των αιωνίων βασάνων, ότι η ψυχή δεν υπάρχει. Ότι η ψυχή μάλλον κοιμάται. Ότι ο άνθρωπος δηλαδή κοιμάται και κατά συνέπεια κοιμάται αυτό που λέμε ψυχή μέσα του. Θα δούμε ότι δεν το παραδέχεται ουσιαστικά αυτό που λέμε ψυχή και ότι ο άνθρωπος θα αναστηθεί την εσχάτη ημέρα για να ζήσει στην παρουσία του Θεού. Αυτή η αντίληψη φυσικά, όπως θυμούμεθα και από τους μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη την αντίληψη την οποία διατύπωσαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Είναι δηλαδή σε αυτό το σημείο ταιριάζουν απόλυτα. Ταιριάζουν απόλυτα. Γράφουν στο βιβλίο Ερωτήσεις επί της Δασκαλίας, σελίδα 511. Ο άνθρωπος με κανένα τρόπο δεν δημιουργήθηκε αθάνατος. Γράφουν οι Αδβεντιστές. Δεν κατέχει εθέρια ψυχή ή πνεύμα που επιζεί μετά το θάνατο σαν συνειδητή οντότης και ξέχωρα από το σώμα. Δεν διαθέτει. Λένε. Ψυχή, αυτό που ονομάζει η Αγία Γραφή νέφες, εις το Γένεσις β1, τη δημιουργία του Αδάμ, είναι ότι ο Θεός εζωοποίησε το σώμα, απλώς έδωκε ζωή στο σώμα εκείνο. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε ψυχή, ένα ζωοποιημένο σώμα και όχι ότι είναι ένα στοιχείο διάφορο του σώματος, το οποίο είναι ικανό να υπάρξει ξέχωρα από το σώμα του ανθρώπου. Αυτό δεν το δέχονται. Και η ενίσχυση αυτού του πράγματος, τη σκέψεως αυτή, λένε, επικαλούνται το Γένεσις α20, εκεί όπου ο Θεός λέει να γεννήσουν τα ύδατα, πλάσματα, όπως το λέει μέσα στην Αγία Γραφή, νυχτά έμψυχα, αυτά που κολυμπούν έμψυχα. Να λένε, που και για τα ζώα λέει εκεί πέρα τη λέξη έμψυχα. Ναι, αλλά υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. ότι ενώ εις τα ζώα είπεν ο Θεός και γίνηκαν, και με τη λέξη έμψυχα θέλει να πει ότι έχουν μια κίνηση, ζωή, έχουν υποτυπώδη θα λέγαμε ψυχή, έχουν δηλαδή τα συναισθήματα, μπορεί το ζώο να πονάει, μπορεί το ζώο να υποφέρει, μπορεί το ζώο να το ακούσεις να κλάψει, άμα το χτυπήσεις έχει ένα κλάμα, αλλά όμως δεν έχει συνείδηση το ζώο του εαυτού του. Διότι στην περίπτωση του ανθρώπου, ο Θεός επίσηξε εις τους μυκτήρας του ανθρώπου πνεύμα ζωής, ρούα. Το δε ρούα δεν είναι όπως λένε και οι μάρτυρες του Ιεχωβά από την άλλη μεριά αέρας ή οξυγόνο μόνον. Διότι ο αέρας και το οξυγόνο υπήρχε στην ατμόσφαιρα και ήταν δυνατόν ο Θεός να πάρει το οξυγόνο από την ατμόσφαιρα και να το δώσει στον άνθρωπο. Δεν θα φύσαγε, δεν θα δίνε δηλαδή κάτι από μέσα από τον εαυτόν του ο Θεός. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός έδωσε είναι το πνεύμα, ρούα. Το οποίο πνεύμα είναι ένα στοιχείο ξέχωρο από το σώμα που όπλασε ο άνθρωπος και το οποίο δεν το έδωσε στην περίπτωση το ζώο. Δεν βλέπουμε ότι στα ζώα εφίστηξε ο Θεός πνεύμα εις τους μυκτήρες των ζώων. Στα ζώα είπε να γίνουν και γίνηκαν. Συνεπώς, εδώ έχουμε λοιπόν κάτι διάφορο και δεν μπορούν να ταυτίσουν αυτό που έγινε και στα ζώα με εκείνο το οποίο γίνηκε ή στην δημιουργία του ανθρώπου, η οποία είναι τελείως ξέχωρη, τελείως διαφορετική και πραγματικά υψώνει τον άνθρωπο σε μια προσωπικότητα που έχει ψυχή και αυτοσυνειδησία, έχει δηλαδή συνείδηση του εαυτού του την στιγμή που το ζώο δεν έχει καμία συνείδηση του εαυτού του. Δεν λέει το ζώο εγώ είμαι, δεν λέει το ζώο να σκεφτεί επί της ιδίας του καταστάσεως, να φιλοσοφήσει επί του εαυτού του, να σκεφτεί τον θάνατο και να φιλοσοφήσει. Δεν το νιώθει, δεν το αισθάνεται, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει ψυχήν που έχει την αυτοσυνειδησία. Λένε λοιπόν οι Αδβεντιστές ότι θα είναι καλύτερο να λέμε, σωστότερο να λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή, όχι ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή, είναι ψυχή, δηλαδή είναι μια ζωή κινουμένη, θέλουν να πούνε. Αλλά όμως, όπως είπαμε, και ότι κατά συνέπεια ο άνθρωπος είναι μια ενότητα, αλλά η έννοια της ενότητος υπάρχει και αν δεχτείς ότι ο Θεός του δώσε πνεύμα, διότι όταν δεχτείς αυτό που λένε οι γραφές, ότι ο Θεός έδωσε πνεύμα και γίνεται ο άνθρωπος η ψυχή ζώσαν, αναμφισβήτητα, μεταξύ του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και του πνεύματος του ανθρώπου υπάρχει μια συνοχή και μια ενότηση. Ο άνθρωπος δύναται να λέει «εγώ είμαι» και συλλαμβάνει τον εαυτόν του ως κάτι το ενιαίο, το ενωμένο. Δεν είναι χωρισμένα, αν και έχει συνείδηση ότι είναι το σώμα μου, η ψυχή μου, το πνεύμα μου, με όλα τα αυτά όμως αποτελεί μια ενότητα. Επικαλούνται ένα εδάφιο. Στην πρώτη προς Τιμόθεον 6:13-16. Και είναι προσφυλές το εδάφιο αυτό εις αυτούς, επειδή λέει το εξής το εδάφιο εκείνο. Πρώτα Τιμόθεον γάμα 16. Μιλάει για τον Θεό. Και αναντηρήτως... Συγγνώμη. 6:16. 6:16. Λέει για τον Θεό. Ο δεσπότης, ο μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος έχει την αθανασία, κατοικών φως απρόσιτο, το οποίον δεις των ανθρώπων είδε, ούτε ειδήν δύναται. Και επικαλούνται το εδάφιο αυτό για να πούνε, να λοιπόν, μόνο ο Θεός έχει αθανασία. Δεν είναι ο άνθρωπος αθάνατος, ο άνθρωπος πεθαίνει και χάνεται. Γιατί λέει εδώ μέσα ότι ο Θεός έχει την αθανασία μόνος. Αλλά το επιχείρημα είναι αφελές. Διότι ομολογουμένως ο Θεός έχει την αθανασία μόνος υπό την έννοια ότι είναι έμφυτη, εσωτερική και ξεχωριστή ιδιαίτερα ιδιώτης του Θεού την οποία στερούνται όλα τα πλάσματα. Οι άγγελοι πάντως χάρη δεν έχουν την αθανασία διότι σύμφωνα με το εδάφιο αυτό μόνο ο Θεός έχει την αθανασία. Στην πραγματικότητα ούτως έχει το πράγμα. Ο Θεός υπάρχει αυτού του και αυτός κατέχει την αθανασία
1: ως ιδιότητα που του ανήκει. Όλα τα άλλα πλάσματα δεν έχουν την αθανασία όπως την έχει ο Θεός, αλλά έχουν αθανασία. Πώς? Τι αθανασία? Δοτήν. Δοσμένη από τον Θεό. Ο Θεός έχει αθανασία εκ του εαυτού του. Δεν την παίρνει από πουθενά και κατά συνέπεια συγκρινόμενος με όλη τη δημιουργία είναι ο μόνος αθάνατος ο Θεός. Αν οι άγγελοι, εάν δηλαδή σκεφτούμε κατά τη σκέψη των αντιφεντιστών, θα πρέπει να πούμε ότι και οι άγγελοι πεθαίνουν και διαλύονται. Μα δεν το λέει πουθενά η Γραφή. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν. Την μακροχρόνιον ύπαρξη, την ύπαρξη εσαΐ, την έχουν ορισμένα πλάσματα, όπως άγγελοι, όπως ο άνθρωπος στην ψυχή του, και δεν την έχουν διότι αυτά τα ίδια επλάστησαν έτσι και δημιουργήθηκαν έτσι, ώστε να είναι οι ιδιώτες αυτοί οι δικοί τους, την έχουν δοσμένη από τον Θεό. Ο Θεός έκανε την ψυχή να είναι αθάνατη. Έδωσε το πνεύμα στον άνθρωπο. Έκανε τους αγγέλους να ζουν πάντοτε, ενώ το άλλο το ζώο πεθαίνει. Κατά συνέπεια η ιδιότητα αυτή υπάρχει και εις τα πλάσματα υπό όρους και δοτή ιδιότητα. Ενώ εις τον Θεό είναι κατά ένα ξεχωριστό τρόπο ιδιότητα την οποία ο Θεός κρατεί μέσα του, διαθέτει και την έχει εκ του εαυτού του. Επίσης επικαλούνται ένα άλλο εδάφιο στην πρώτη προς Κορινθίους, στο ΙΕ εδάφιο και στο ΙΕ κεφάλαιο, πρώτη προς Κορινθίους, ΙΕ και εδάφιο 54. Στην προς Κορινθίους 54 εδάφιο, του ΙΕ κεφαλαίου, λένε τα εξή. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αθανασία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος ενήθη. Και λένε, την αθανασία δεν την έχει τώρα ο άνθρωπος. Θα την πάρει όταν έρθει ο Χριστός. Μάλιστα φίλοι, αλλά το εδάφιο ετούτο μιλάει για το σώμα, δεν λέει για την ψυχή. Λέει το φθαρτό τούτο θα ντυθεί αθανασία, το θνητό τούτο αθανασία. Εννοεί για το σώμα, είναι το δικαιώτα έψιλον κεφάλαιο, το κλασικό κεφάλαιο του Αποστόλου Παύλου, ή στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, ή στην οποία γίνεται λόγος περί της αναστάσεως του σώματος. Οι Κορίνθιοι, επηρεασμένοι από τον ελληνικό ιδεαλισμό, πίστευαν στην ύπαρξη της ψυχής, όπως οι Έλληνες πίστευαν στην ύπαρξη της ψυχής. Και λέγανε, δεν είναι αρκετή η ψυχή, τι το θέλουμε το σώμα, το υλικό σώμα. Και ο αρχαίος Έλληνας δεν μπορούσε να πιστέψει στην ανάσταση του σώματος, για τον απλούστατο λόγο βλέπουμε πραγματικά εδώ στον Άριο Πάγο, όταν ο Απόστολος Παύλος επήγε να ομιλήσει. Και ομίλησε στους επικουρίους και στοϊκούς φιλοσόφους, εκείνοι γέλασαν και του είπαν, όταν τους μίλησε, ήρθε στο κεφάλαιο της Αναστάσεως, και γέλασαν και του είπαν, θα σε ξανακούσουμε πάλι. Σαν να του λέγανε, δηλαδή, αυτά είναι παραμύθια τα οποία μας λες, εμείς ξέρουμε ότι το σώμα διαλύεται και δεν ανασταίνεται. Οι Κορίνθιοι, επηρεασμένοι σαν Έλληνες που ήσαν από τον ελληνικό, από τον ιδεαλισμό, ότι υπάρχει πνεύμα, υπάρχει ψυχή, αυτό δεν το αμφισβητούσαν οι Έλληνες, που μιλούσαν για τα ηλίθια παιδεία, όπου πήγαιναν οι ψυχές, που μιλούσαν για τον Άδη, και οι Κορίνθιοι κατά ανάλογο τρόπο ιρνούντο όμως την ανάσταση του σώματος. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται να τους μιλήσει για αυτό το οποίο ιρνούντο. Δεν θέτει εδώ θέμα υπάρξεως ψυχής, αλλά έρχεται να τους μιλήσει για την ανάσταση του σώματος και να τους πει πώς είναι δυνατόν να αγνοείται ότι υπάρχει ανάσταση του σώματος και να αγνοείται τις δυνατότητες του Θεού να αναστήσει το πεθαμένο σώμα. Και λέει εδώ πέρα, όταν το φθαρτό τούτο που φτύρεται το σώμα δυθεί αφθαρσία, όταν το θνητό τούτο δυθεί αθανασία. Ώστε την ομιλή περί αθανασίας και του σώματος εδώ δεν αμφισβητεί ούτε θέτει θέμα αθανασίας της ψυχής. Για την οποία μας μιλάει σε τόσα άλλα χωρία ο Λόγος του Θεού ότι η ψυχή υπάρχει. Και βεβαίως η χριστιανική αλήθεια δέχεται και την αθανασία της ψυχής, ότι από το Θεό βεβαίως, και την αθανασία του σώματος, υπό την έννοια ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι μισός την ημέρα εκείνη, δεν είναι αρκετή η ψυχή, παρόλο ότι η ψυχή αποτελεί το πάθος της προσωπικότητας, την προσωπικότητα του ανθρώπου, αλλά το σώμα, μάλιστα το δοξασμένο σώμα, όπως τούτο το σώμα κρατάει την ψυχή προς τα κάτω και την δένει προς τα κάτω σε εγκόσμιες επιθυμίες και πάθη, το σώμα το δοξασμένο, δηλαδή το επένδυμα που λέει ο Παύλος, επιθυμώ να επένδυθω, να μην είμαι γυμνός, εννοεί δηλαδή να πεθάνω και να χαραστεί το σώμα και να μείνει μόνο η ψυχή, γιατί είναι σαν τον άνθρωπο που ξεντύνεται. Αυτό συμβαίνει με το θάνατο. Σαν τον άνθρωπο που βγάλει το ρούχο του και μένει γυμνός. Μένει η ψυχή γυμνή χωρίς το επένδυμά της. Η ψυχή λοιπόν δεν μπορεί να είναι γυμνή. Επιθυμώ όχι λέει να είμαι γυμνός, να έκδηθω, αλλά να επένδυθω. Να πάρει δηλαδή το σώμα το δοξασμένο, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Συνεπώς, το σώμα το δοξασμένο, σαν επένδυμα δοξασμένων μια δοξασμένης ψυχής, της πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες να ζήσει σε εκείνο τον κόσμο της παρουσίας του Θεού, της αυξάνει τις δυνατότητες. Όπως και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πήρε το επένδυμά του αυτό δοξασμένο και επήγε στους ουρανούς και το έχει δοξάσει φυσικά εις τους ουρανούς. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μιλάει εδώ για την αθανασία του σώματος και επικαλούνται ένα άλλο εδάφιο επίσης εις την προς Ρωμαίους επιστολή στο β' κεφάλαιο 7 εδάφιο. Στο προς Ρωμαίους επιστολή στο β' 7 λέει εκεί εις μεν τους ζητούντα διυπομονής έργου αγαθού δόξα και τιμή και αυθαρσίαν ζωήν αιώνιον εις δε τους φιλονίκους και απειθούντας εις την αλήθεια τυπωμένου στην αδικία τελείστε τιμός και οργή και θλίψης και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου των κακών είτε Ιουδαίου, Ιουδαίου δε πρώτον και Έλληνος. Και έρχονται και λένε αφού λέει εδώ πέρα ότι εις τους ζητούντας διυπομονής έργου αγαθού δόξα και τιμή και αυθαρσίαν τους δίδεται ζωή αιώνιος. Α, αφού λοιπόν ζητάνε την αυθαρσία, άρα δεν την έχουν. Και να την πάρουν τότε που θα τη δώσει ο Χριστός, για μένα τους πιστούς να ζήσουν αιώνια, οι άλλοι να καταστραφούν. Μα εδώ δεν εννοεί αυτού του είδους την αυθαρσία. Διότι σήμερα μάλιστα, αθανασία, όπως λέει, θα λέει στο κείμενο, σήμερα, θέλω να δω το κείμενο ακριβώς πώς λέει στο σημείο αυτό. Γιατί είναι άλλο να διαβάζει κανείς από μεταφράσεις, και άλλο να βλέπει το κείμενο Ρωμαίους Β' 7. Τις μεν καθυπομονήν έργου αγαθού δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν ζητούσιν ζωή αιώνια. Η λέξη αυθαρσία εδώ δεν έχει καμία σχέση με την δυνατότητα της ψυχής να υπάρχει πέραν του θανάτου. Διότι αυτή τη δυνατότητα την έχει πάσα ψυχή, είτε έχει αυθαρσία είτε δεν έχει αυθαρσία. Δηλαδή μία ψυχή ενός ασεβούς ανθρώπου ζει με τα θάνατο και επειδή δεν έχει την αυθαρσία. Α, η λέξη αυθαρσία που ομιλεί εδώ ο λόγος του Θεού εννοεί την χαρά και ευδαιμονία του να ζει εις τον Θεόν. Προσωπικότης του ανθρώπου. Δεν εννοεί ότι ο άνθρωπος είναι σαρτός και δεν θα υπάρχει και συνεπώς ψάχνει να βρει αυτή την αυθαρσία, διότι και η ψυχή του ασεβούς, αν και υπάρχει, δεν έχει την αυθαρσία. Όπως και ο διάβολος, αν και υπάρχει, δεν έχει την αυθαρσία. Με άλλα λόγια, μέσα του υποφέρει, βασανίζεται έξω από το σχέδιο του Θεού και μακριά από τη θέληση του Θεού. Συνεπώς, ούτε το χωρίο τούτο θέλει να πει ότι ο άνθρωπος, ξέρεις, είναι φθαρτός και καταστρέφεται και ζητάει την αυθαρσία να τη βρει. Εδώ ο Παύλος, το πνεύμα του Παύλου είναι ότι θα έχει αυθαρσία ζώντας στην παρουσία του Θεού. Όχι ότι δεν έχει σήμερα μακροχρόνιον ύπαρξη και έξω του θελήματος του Θεού και μακριά από τα σχέδια του Θεού, την έχει αυτή. Αλλά ζει στη φθορά. Όπως λέμε τώρα για έναν άνθρωπο που ζει απ' έξω, είναι στη φθορά μέσα. Σημαίνει ότι δεν έχει την ψυχή του. Έχει την ψυχή, αλλά είναι στη φθορά. Σημαίνει ότι κατεστράφει. Όχι, ζει. Αλλά ζει με στη φθορά. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι μακριά από τον Θεό, κομμένος από τον Θεό. Συνεπώς ούτε το χωρίο αυτό θέλει να πει αυτό το οποίο λέμε. Έρχονται εν συνεχεία να αναφέρουν μερικά εδάφια τα οποία αναφέρονται εις την κατάσταση του ανθρώπου εις τον θάνατο, κατά την στιγμή του θανάτου, να επικαλεστούν μερικά εδάφια. Θα δούμε λοιπόν μερικά από αυτά. Αναφέρουν επί παραδείγματι, τα αναφέρομαι και στην περίπτωση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Τα ξαναλέω. Στην περίπτωση του εκκλησιαστού, στο θήτα εκκλησιαστής, θήτα 5, 6 και 7. Εκεί στον εκκλησιαστή, ο λόγος του Θεού, ο συγγραφέας μας, εκκλησιαστής θήτα, μιλάει, όπως είναι και όλο το βιβλίο γραμμένο, για την κατάσταση υπό τον ήλιο. Τι συμβαίνει υπό τον ήλιο, πώς βλέπει τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν και λέει από το εδάφιο 5. Διότι, θήτα 5, οι ζώντες γνωρίζουσι ότι θέλουσι αποθάνει, αλλά οι νεκροί δεν γνωρίζουσι ουδέ έχουσι πλέον απόλαυση, επειδή το μνημόσυνον αυτόν ελισμονήθη. Έτσι και η αγάπη αυτών και το μίσος αυτών και ο θόνος αυτών ήδη εχάπη. Και δεν θέλουσι έχει πλέον εις τον αιώνα μερίδα εις πάντα όσα γίνονται υπό τον ήλιο. Εδώ πέρα ο εκκλησιαστής δεν έρχεται να μας πει ότι ο νεκρός εξυφανίστη και εκμυδενίστηκε. Έρχεται να πει απλούστατα ότι δεν έχει μερίδα σε όσα γίνονται υπό τον ήλιο. Τι γίνεται υπό τον ήλιο? Ο ζών υπό τον ήλιο ξέρει ότι μια μέρα θα πεθάνει. Ο νεκρός δεν το έχει αυτό. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ζει υπό τον ήλιο. Δεν ζει εδώ πέρα. Επίσης, το μνημόσυνο του σε χάφει. Βέβαια, άμα περάσουν πολλά χρόνια και έρθουν άλλες γενιές, ξεχνούν εκείνους που φύγανε και πεθάνανε. Συνεπώς, μεταξύ των ζώντων υπό τον ήλιο, το μνημόσυνο του σε χάφει. Ακόμα, μας λέει ότι δεν υπάρχει μίσος, η αγάπη αυτών, το μίσος αυτών, αυτών ήδη εχάθη. Εδώ μιλάει για τα γινόμενα υπό τον ήλιο. Επειδή βλέπει τους ανθρώπους να αγαπάνε, να μισούνε, να πονούνε, ένας νεκρός δεν τα έχει πλέον αυτά τα πράγματα. Να εκδηλώνει τα συναισθήματα αυτά. Συνεπώς τα εδάφη αυτά δεν μιλάνε για την τύχη της ψυχής, τι γίνεται με τα θάνατον. Μιλάνε απλούστατα για το ότι υπό τον ήλιον εκείνοι που φύγανε δεν έχουν πλέον αυτή την κατάσταση, τα συναισθήματα ή τις σκέψεις και τους στοχασμούς που έχουν οι άνθρωποι που ζουν υπό τον ήλιο. Επίσης, έχουμε το εδάφιο εις το ψαλμό. Στους ψαλμούς υπάρχουν μερικά χωρία στους ψαλμούς. Πριν φύγουμε από τον εκκλησιαστή, θα ήθελα να πω μονάχα ότι ο εκκλησιαστής στο τέλος, θυμηθείτε, ότι στο τέλος, όταν μιλάει για τον θάνατο, λέει τα εξής. Στο τελευταίο κεφάλαιο, το Ιωταπίτα, λέει «και επιστρέψει το χώμα εις την γη», εδάφιο 7, «και επιστρέψει το χώμα εις την γη, καθώς ήτο», από εκεί επάρχει και το σώμα, «χούσι και ισχούν απελέψει», το χώμα εις την γη καθώς ήτο, «και το πνεύμα», λέει ο εκκλησιαστής, «και το πνεύμα», να λοιπόν ότι υπάρχει πνεύμα, το οποίο είναι ξεχωριστό του σώματος. Και τι γίνεται το πνεύμα, εξαφανίζεται? Όχι, το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεό, ως της έδωκε αυτό. Πού πάει το πνεύμα? Που εξέρχεται στον Θεό, ο οποίος και το έδωκε. Για το κάνει ο Θεός, αν είναι ασεβής τον βάνει στον Άδη, στις φυλακές, αν είναι ψευής και είναι πίστος, πάει στην παρουσία του Κυρίου, επιθυμώ να εξέλθω εκ του σώματος, να αναλύσω εκ του σώματος και να είμαι με τον Χριστό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το αποθανήν είναι κέρδος για μένα. Δεν θα έλεγε τη λέξη αυτή κέρδος, τι θα είχε να κερδίσει αν δεν υπήρχε η ψυχή, τι βιαζότανε να πεθάνει. Δεν βλέπω την ώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, να φύγω. Είναι καλό να μένω μαζί σας για να υπηρετώ εσάς. Για μένα όμως είναι πολύ καλύτερο να φύγω, να είμαι με τον Χριστό. Θα βιαζόταν ο Απόστολος Παύλος να πάει με τον Χριστό, εάν στην πραγματικότητα η ψυχή δεν υπήρχε και θα το θεωρούσε αυτό κέρδος, εάν η ψυχή δεν υπήρχε. Συνεπώς το χωρίο αυτό στον εκκλησιαστή. αυτή, όπως είδαμε, όχι μόνο δεν λέει αυτό που λένε αυτοί, λέει δηλαδή στα γινόμενα υπό τον ήλιο, αλλά αναιρείται από τον ίδιο τον εκκλησιαστή με το άλλο χωρίο το οποίο μας έδωσε στην Εκκλησία. Πάμε στους ψαλμούς. Στους ψαλμούς το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο. Ιώτα Γάμα ψαλμός. Ιώτα Γάμα ψαλμός. Στο Ελάφιο 3 λέει τα εξής. Επίβλεψον εις άκουσον μου, Κύριε ο Θεός, φώτισεν τους οφθαλμούς μου, νίποτε υπνώσω τον ύπνο του θανάτου. Και λένε αυτοί, α, να, ο άνθρωπος κοιμάται, θα υπνώσει τον ύπνο του θανάτου. Και λοιπόν, τι βγαίνει από αυτό, ότι δεν υπάρχει και πέρα. Και πού το λέει η Γραφή. Απλούστατα λέει, μήπως κοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου, διότι βλέπει την κίνηση αυτή που κάνει το σώμα όταν πεθαίνει, που πέφτει όπως γέρνει και εκείνος που κοιμάται. Με αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει η ψυχή πέραν του θανάτου. Δεν λέει αυτό το πράγμα το εδάφιο τούτο. Ούτε ο έκτος ψαλμός εις το εδάφιο 5 που λέει διότι εν το θανάτο δεν υπάρχει ενθύμησης περί σου. Εν το άδει τι θέλεις εδώ ξολογήσει. Ο Δαβίδ εδώ πέρα λέει Θεέ μου μη επιτρέψεις να φύγω και να πεθάνω. Διότι εκεί που θα πάω δεν θα μπορώ ούτε να σε θυμάμαι ούτε να σε δοξολογώ. Τι εννοούσε. Δεν θα μπορώ να κάνω αυτά που κάνω σε τούτη τη ζωή. Να σου προσφέρω θυσίες, να σε δοξολογώ, να σε θυμάμαι προσφέροντας θυσίες. Πάβουν αυτά τα πράγματα εκεί. Μόνον αυτό θέλει να πει. Ο Δαβίδ μιλάει σε αναφορά και σε σχέση με τη ζωή του. Και λέει Θεέ μου, αν φύγω, δεν θα σου κάνω αυτά τα πράγματα που σου κάνω εδώ πέρα. Να σε θυμάμαι, να σου προσφέρω, να θυσιάζω κλπ. Δεν λέει όμως ότι η ψυχή δεν υπάρχει πέραν του τάφου. Επίσης, εις τον ψαλμό Λάμδα και στο εδάφιο 9. Εις το οποίο λέγει, τι ωφέλεια εν το αίμα τίν εάν καταβόει στο λάθο, μήπως θέλει σε υπνή ο πονιωτός, θέλει αναγγέλει την αλήθειά σου, και εδώ το ίδιο. Αν πεθάνω Θεέ μου και το σώμα μου θαρρύ και γίνει κονιορτός, θα σε υμνεί ο κονιορτός, θα μπορώ να διακηρύττω την αλήθειά σου, μόνο ζωντανός το κάνω αυτό το πράγμα να σε υμνώ. Αναφέρεται δηλαδή στη ζωή του την οποία είχε εδώ πέρα, που υμνούσε το Θεό και διακήρυτε στον κόσμο την αλήθεια του Θεού. Δεν μιλάει για το πέρα του τάφου. Μήπως εν το τάφο θέλουσι διηγήστε το ελαιό σου ή την αλήθειά σου εν τη φθορά. Μήποτε θέλουσι γνωριστεί εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν το τόπο της λύθης. Και εδώ δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει ότι δεν υπάρχει ψυχή και σε ποια κατάσταση υπάρχει. Αυτά που θα δίνει αλλού. Εδώ λέει ότι δεν μπορούν να κάνουν εκεί πέρα αυτά που κάνουν εδώ πέρα. Να σε θυμούνται, να διακηρύττουν, να σε υμνούν, να σε δοξάζουν, να σε θυμούνται. Να γνωριστούν τα θαυμασιά σου από άλλους τριγύρω. Αυτό γίνεται στη ζωή τούτη. Στον τόπο της λύθης, εκεί ο άνθρωπος ξεχνάει τα εδώ. Είναι δυνατόν εκεί να σε θυμούνται Θεέ και να κάνουν αυτά τα οποία θα κάνουν εδώ πέρα. Αλλά μας λέει όμως αλλού τι γίνεται. Επίσης έχουμε τον ψαλμό 115. Ας πάρουμε όλα τα χωρία στα οποία μπορούν να αναφερθούν, είτε αυτοί είτε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, διότι σε αυτά τα σημεία είναι το ίδιο, στο 115, 17 εδάφιο, εις το οποίο λένε, οι νεκροί δεν θέλουσι ενέσει των Κύριων, ουδέ πάντες ή καταβαίνοντες εις τον τόπον της σιωπής, αλλά εμείς θέλουμε να ευλογεί των Κύριων από του νυν και ως του αιώνας. Πάλι ο Απόστολος, ο ψαλμωδός ο Δαβίδ, αναφέρεται εδώ πέρα σε εκείνο το οποίο κάνουν οι ζωντανοί. Εμείς οι ζώντες λέει θα αναφέρουμε το όνομα του Κυρίου. Τώρα εκείνοι που φύγανε πάει άλλη δουλειά. Δεν είναι εκεί πέρα που θα κάνουν αυτά τα πράγματα που κάνουμε εδώ, να αναφέρουμε το όνομα του Κυρίου, να κάνουμε τις θυσίες, να προσκυνούμε. Εμείς οι ζώντες θα αναφέρουμε το όνομα του Κυρίου εις τους αιώνας των αιώνων. Επίσης εις τον ψαλμό 118 ο Ιωταλίτα στο εδάφιο 17 είναι αυτό που διαβάζουμε. Όχι αυτό. 17. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυτό. Και εδώ φαίνεται το ίδιο. Δεν θα πεθάνω, αλλά θα ζήσω και θα διηγούμε όσο ζω τα έργα του Κυρίου. Μιλάει λοιπόν για την εδώ κατάσταση, για την εδώ ζωή, για ό,τι γίνεται εδώ πέρα. Να πάμε και στον Ισαΐα, στο λάμδα ήττα κεφάλαιο, στο εδάφιο 18. Λάμδα ήττα 18. Λέει πάλι, είναι ψαλμός και αυτός παρμένος, ψαλμός του Εζεκία, διότι ο τάφος δεν θέλει σε ειμνήσει, ο θάνατος δεν θέλει σε νοξολογήσει, είναι ο ψαλμός του Δαβίδ, τον οποίο διαβάσαμε, και ο οποίος είναι ψαλμός του Εζεκία και τον αναφέρει εδώ πέρα, ο Ισαΐας εξ αφορμής της θεραπείας την οποία είχε ο Εζεκίας ο βασιλιάς, τον θεράπευσε ο Θεός με την παλάθη των σήκων, και έψαλε εις το Θεό και του Πεθέ μου, δεν θα σε ειμνήσει ο τάφος, εγώ που ζω θα σε ειμνώ. Και χαίρει, διότι ο Θεός του δώκε ξανά τη ζωή για να τον ειμνεί εις τον κόσμο τούτον. Και εις τον, στον εκκλησιαστή το αναφέραμε, και εις τον εκκλησιαστή γάμα, δεν το είπαμε αυτό, γάμα 18 εδάφιο 22, 18 έως 22. Τι λέει εδώ. Είπα εγώ εν την καρδία μου περί της καταστάσεως των ιών των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός και θέλουν συνειδεί ότι αυτοί καθε αυτούς είναι κτήμοι. Κάνουμε τι λέει. Διότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτήμου. Και ένα συνάντημα είναι εις αυτούς. Καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος ο άνθρωπος. Και η αυτή πνοή είναι εις πάντα. Και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτήνος, διότι τα πάντα είναι ματαιότητα. Τα πάντα καταντώσει στον αυτόν τόπο. Τα πάντα επιστρέφουν στο χώμα. Τις γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων, αν αυτό αναβαίνει στα άνω, και το πνεύμα του κτήνους, αν αυτό καταβαίνει κάτω εις την κλίνη. Είδον λοιπόν ότι δεν είναι καλύτερο ή μη το να εφαίνεται ο άνθρωπος και ούτω καθεξής. Τι λέει εδώ εκεί. Κοιτάει τα πράγματα που υπάρχουν κάτω από τον ήλιο. Και σου λέει, ένα συνάντημα υπάρχει σε αυτά τα πράγματα. Πεθαίνει το ζώο και θάψεται. Να το λιγά. Πεθαίνει και θάψεται. Τώρα θα μου πεις τι γίνεται από εκεί και κάτω, δεν ξέρω, σου λέει. Ποιος τα ξέρει αυτά τα πράγματα που πάει. Έρχεται όμως ο ίδιος ο Χριστός στο τέλος του βιβλίου του για να μας μιλήσει εκεί πέρα και να μας πει ότι η γη, το χώμα επιστρέφει στην γη από την οποία είναι λύθη, δηλαδή το σώμα, και το πνεύμα πορεύεται εις τον Θεόν, ως της έδωκε αυτό. Ώστε εδώ πέρα, πάλι ο εκκλησιαστής μιλάει για τα φαινόμενα όπως φαίνονται κάτω από τον ήλιο. Πεθαίνει το ένα, πεθαίνει και το άλλο. Και σου λέει, κατά τούτο

ο οποίος πήγε στους ουρανούς. Ο Λαβίδ που πήγε, δεν πήγε στον ουρανό, αλλά που πήγε. Πήγε στο χώμα μόνο. Όχι, κατέβηκε στον Άδη. Αφού μας λέει μέσα η γραφή ότι στον Άδη εις τους κόρπους του Αβραάμ πήγαιναν όλοι οι δίκαιοι. Όντως ο Δαβίδ δεν πήγε στον ουρανό, διότι ο ουρανός άνοιξε μόνο μετά την ανάληψη του Ιησού Χριστού. Μόνο μετά τον θάνατο, την ανάσταση, αφού δηλαδή το καταπέτασμα του ναού εσχίστη, το χώρισμα που χώριζε τον ουρανό από τη γη, εσχίστηκε, το χώρισμα της αμαρτίας. Εξαιτίας του θανάτου του Χριστού στο Σταυρό, άνοιξε ο δρόμος και πρωτοπόρος εισήλθε εις τους ουρανούς ο Ιησούς Χριστός. Δεν μας λέει λοιπόν ότι ο Δαβίδ εξαφανίστηκε, δεν ανέβηκε στον ουρανό για να μας πει ότι το εδάφιο αυτό ταιριάζει στον Ιησούν. Αλλά μετά όταν ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, μίλησε, εγκήρυξε την αλήθειά του, το τετελεσμένο έργο του, όλοι αυτοί τον περίμεναν, όλοι αυτοί πρόσμεναν, τους είχε αποκαλυφθεί και προσμένανε, πιστέψανε, τους πήρε μαζί του. Εχμαλώτευσε εχμαλωσία, τους εχμαλωτισμένους εκεί κάτω, τους εχμαλώτευσε ο Ιησούς και τους πήρε μαζί του. Έρχονται να ερμηνεύσουν ακόμα το εδάφιο Φιλιππισίους Α, 23. Φιλιππισίους Α, 23, εις το οποίο λέει ο Παύλος, Α23, εις το οποίο λέει ο Παύλος, διότι στενοχωρούμε υπό τον Θείο, έχω μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον. Το να μένω όμως εν της αρχή είναι αναγκαιότερον για σας. Αυτό το εδάφιο, όταν το διαβάσεις, χωρίς να το στραμπουλήξεις, σου λέει μόνο του την αλήθεια. Να μείνω μαζί σας είναι καλό για σας. Για μένα καλύτερο να φύγω. Αλλά τι λένε αυτοί. Λένε, όταν λέει ο Παύλος να φύγω και να είμαι με τον Χριστό, δεν σημαίνει ότι θα πήγαινε αμέσως, λέει, στον Χριστό. Θα πήγαινε στον Χριστό στη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Μα δεν λέει αυτό, διότι τότε ποια η βιασύνη του να φύγει. Δεν υπήρχε λόγος να βιαστεί, αφού έτσι ούτως ή άλλως είτε σε 10 χρόνια είτε σε 20 χρόνια θα πέθανε. Και θα έμενε στον τάφο περιμένοντας κατά την αντίληψή τους να εμφανιστεί ο Χριστός τη δευτέρα του παρουσία. Λοιπόν, θα περίμενε να πεθάνει με την ώρα του, όταν θα φόταν η ώρα του και θα έπρεπε να μείνει στον τάφο έως ότου το πάρει ο Χριστός. Αλλά αυτός βιάζεται να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό. Η βιασύνη μαρτυρεί ότι θα πήγαινε στον Κύριο. Δεν μπορείς λοιπόν να το κόψεις και να βάλεις μεταξύ του επίγομαι να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, να βάλεις το θάνατο μέσα και ότι ο Παύλος ναι με βιαζότανε να φύγει, αλλά όπως θα ερχότανε θα πήγαινε στον Χριστό. Μετά δεν λέει το εδάφιο αυτό. Αντιθέτως, το εδάφιο αυτό είναι ο γόνιμος αδικίας. Ότι ο Απόστολος Παύλος εστενοχωρείται, είχε την επιθυμία να αναχωρήσει. Και το να αναχωρήσω έρχεται να δείξει ότι δεν εξαφανίζεται. Εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι, λέει το κείμενο. Αναλύσε, το αναλύω, είναι φράση, είναι ρήμα που το χρησιμοποιούσαν για τα πλοία που τα δένανε με τα παλαμάρια. Και λύνανε τα παλαμάρια και έπαιρνε δρόμο το πλοίο και πήγαινε. Εξεχανίζεται, διελύεται, εξεμιζενίζεται το πλοίο. Όχι, τα παλαμάρια ελύοντο και έφευγε το πλοίο. Εδώ κάτι φεύγει, να αναλύσω, να αυγηθούν τα παλαμάρια και να φύγω. Ποιος θα αφαιδεί το εγώ του Παύλου, η προσωπικότητα του. Και συν Χριστώ είναι να είμαι μαζί με τον Χριστό, να πάω, να φύγει το πλοίο από μου, να φύγει δηλαδή το εγώ μου και να ταξιδέψει και να πάει στο Χριστό. Ιδού γιατί εδιάζεται ο Παύλος. Και ακόμα στη Β' προς Κορινθίους επιστολή, στο έψιλον 8, όπου μας λέει ο Λόγος του Θεού, χαρούμεν δε, λέει ο Παύλος πάλι, και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Πάλι αυτοί έρχονται και λένε εδώ πέρα, θα αποδημήσει, δεν σημαίνει λέει ότι να ενδημήσεις αμέσως μετά το αποδημήσεις. Δεν τι λέει ο Παύλος. Να αποδημήσω, να βγω δηλαδή από το δήμο του σώματος, να εξέλθω από τούτο τον δήμο, να αποδημήσω και να ενδημήσω. Ευθύς μετά το αποδημό φτάνει το ενδημό εις τον Κύριον.

Δηλαδή ο Παύλος επιθυμούσε να φτάσει σε εκείνη την περιοχή όπου ζούνε πνεύματα τα οποία απέκτησαν, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, απέκτησαν την τελειότητα. Πώς λέει εκεί, εις την προς Εβραίους επιστολή, το λέει αυτό στην Ιώτα Β' κεφάλαιο και στο εδάφιο 23. Λέει, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόπων, καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ήτινε έλαβον την τελειότητα. Α, εδώ πέρα έχουμε πνεύματα δικαίων τα οποία βρίσκονται στον ουρανό και τα οποία πήραν την τελειότητα και λέει να πάμε εκεί πάνω σε εκείνη την πανήγυρη των πρωτοτόκων τα οποία πήραν την τελειότητα. Πώς λοιπόν να τα πει κανείς και πώς να στραγγαλίσει κανείς τα εδάφια αυτά? Λένε λοιπόν ακόμα ότι, ξέρετε, λέει, η ιδέα της Αθανασίας την έριξε ο διάβολος στο πνεύμα του ανθρώπου. Πότε? Τότε που του είπε, ναι, είπε ο Θεός ότι αν φάτε θα πεθάνετε. Δεν θα πεθάνετε καημένοι. Δεν θα πεθάνετε. Αλλά ξέρει ο Θεός ότι άμα φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί. Εκείνο το δεν θα πεθάνετε, που είπε ο διάβολος, δεν θα πεθάνετε, αλλά θα ανοίξουν τα μάτια σας. Με το δεν θα πεθάνετε που τους είπε, τους έριξε, λέει, μέσα την ιδέα ότι δεν πεθαίνετε. Την ιδέα της Αθανασίας. Αλλά εκεί πάλι εννοεί άλλο πράγμα. Δεν λέει ότι η ψυχή δεν διαρκεί και δεν υπάρχει. Αλλά λέει το θάνατο σαν τιμωρία. Λέει, ο Σατανάς τους είπε, δεν θα τιμωρηθείτε δηλαδή. Δεν θα έλθει η τιμωρία απάνω σας του θανάτου, το σώμα, να διαλυθεί, να αποσυρθεί από την ψυχή. Η δε ψυχή τι να κάνει, δεν καταληφθεί. Διότι ο θάνατος της ψυχής είναι η εγκατάληψη. Ο Κύριος απέθανε στο σταυρό. Σώμα και ψυχή απέθανε. Πώς απέθανε? Το σώμα εκείτηκε το αίμα και το βάλανε στον τάφο. Η δε ψυχή πώς απέθανε? Εγκατελείφθη. Δεν εφώναξε η ψυχή, με εγκατέλειπε. Ο θάνατος της ψυχής είναι η εγκατάληψη. Δεν διαλύεται η ψυχή, ούτε εξαφανίζεται, ούτε εκμηδενίζεται. Συνεπώς όλα αυτά τα εδάφια δεν λένε αυτό. Θα δούμε δε στο άλλο μας μάθημα για να μην τα στριμώξουμε και να βρούμε και τα εδάφια εκείνα. Ότι πολύ περισσότερα μας λέει ο Λόγος του Θεού για την ύπαρξη της ψυχής. Ότι η ψυχή υπάρχει, ότι η ψυχή εξέρχεται εκ του σώματος, ότι η ψυχή βλέπει την παρουσία του τον Κύριο, το πρόσωπο του Κυρίου. Είδον τας ψυχάς των εσφαγμένων για την μαρτυρία του Ιησού, που κράζουν και λένε, μιλάνε οι ψυχές, φωνάζουν, έως πότε, δέσποτα, Κύριε, θα εκδικηθείς το αίμα μας από εκείνους που κατοικούν στην γη. Τι νήμερα. Έτσι λοιπόν η Αγία Γραφή έρχεται και μας λέει ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή. Ότι η ψυχή είναι το εγώ του, η προσωπικό της. Η ψυχή έχει αυτοσυνειδησία. Και αυτή η ψυχή είναι τόσο πολύτιμο πράγμα, τόσο πολύτιμο, ώστε ο Ιησούς Χριστός είπε τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλον κερδίσει και ζήνει ότι αυτό το εσωτερικό στοιχείο που είναι ο ίδιος ο εαυτός του, την ψυχή του. Τι θα κερδίσεις εάν κερδίσεις όλο τον κόσμο, τι θα ωφεληθείς όλο τον κόσμο και ζήνει ότι την ψυχή σου. Και δεν υπάρχει αντάλλαγμα για την ψυχή. Για όλα τα άλλα πράγματα μπορείς να βρεις ένα αντάλλαγμα. Την ψυχή με τι θα την ανταλλάξεις? Είναι ο ίδιος ο εαυτός. Έχασες την ψυχή, έχασες τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Να η πολυτιμότης της ψυχής, η αξία της ψυχής. Και να γιατί εμείς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της καταχάριν σωτηρίας, την σωτηρία διαμετανοίας και πίστεως της ψυχής εις το αίμα το χυθέν του Ιησού Χριστού επί του Σταυρού. Διότι αποβλέπουμε στην σωτηρία της ψυχής αυτού του πολυτίμου πράγματος, το οποίο δεν έχει αντάλλαγμα, δεν έχει το ίσον του εις τον κόσμο τούτον που να ανταλλαγεί. Αυτό πρέπει να σωθεί, να μην το χάσεις, γιατί αν το χάσεις αυτό έχασες τον ίδιο τον εαυτόν σου και αν χάσεις τον εαυτόν

σου, ήταν ώρα να υπάρχουν εσύ. Εσύ χάνεσαι. Και θα δούμε ότι ο χαμός αυτός δεν είναι εκμηδένιση. Η απώλεια δεν είναι εκμηδένιση. Θα το πούμε. Διότι ο άσωτος ήταν απολωλός, χαμένος και το πρόβατο ήταν απολωλό, αλλά όχι ανύπαρκτο, ούτε εκμηδενισμένο. Δεν ήταν στα χέρια του ποιμένος. Δεν ήταν στα χέρια του πατέρα του ο άσωτος. Και γι' αυτό ήταν χαμένος, όχι ανύπαρκτος, ούτε είχε εκμηδενιστεί. Για τον απλούστατο λόγο ότι η ψυχή έχει αθανασίαν δοσμένη από το Θεό. Δεν είναι δική της. Την έχει από το άτομο και ως προς το σώμα του εκοιμήθη. Το πνεύμα του όμως, κύριε δέξου το πνεύμα μου. Συνεπώς το πνεύμα του έφυγε και πήγε η συνάντηση του Κυρίου. Το σώμα εκοιμήθη. Το σώμα δηλαδή ξάπλωσε και θα εγερθεί, λέει και η γραφή εκοιμήθη, διότι μέλει να εγερθεί την εσχάτη ημέρα όταν ο Κύριος Ιησούς έρθει για να αναστήσει τους νεκρούς. Το σώμα. Είναι ακόμα η περίπτωση του Λαζάρου. Αυτή η ιστορία του Λαζάρου και του πτωχού, λέτε να την έγραψαν, να την είπε ο Ιησούς με τόση έκταση και λεπτομέρειες και να την είπε επίτηδες για να μας πλανήσει. Είναι δυνατόν δηλαδή να μας είπε ότι ο Λάζαρος απέθανε και εφέρθη υπό τον Αγγέλο. Απέθανε, έπρεπε να σταματήσει εκεί. Και εφέρθη υπό τον Αγγέλον εις τους κόλπους του Αβραάμ. Τι εφέρθη με τα θάνατον. Και μας λέει για τον πλούσιο από την άλλη μεριά, απέθανε και ετάφη, και εν το άδει, υψώσα στους οφθαλμούς, είδε τον Λάζαρο εις τους κόλπους του Αβραάμ και κάνει μια ολόκληρη συζήτηση μαζί του. Είναι δυνατόν, λέγω, οι Άγιες Γραφές να μας έγραψαν αυτήν την ιστορία και να την έγραψαν επίτηδες για να μας πλανήσουν, να μας κάνουν δηλαδή να πιστεύουμε στην ύπαρξη της ζωής μεταθάνατον, της ψυχής μεταθάνατον, ενώ δεν υπάρχει. Μα θα πει κανείς, μα αυτό είναι μία παραβολή. Ωραία, γιατί η Γραφή δεν μας την λέγει την παραβολή, την ερμηνεία της παραβολής. Και πώς είναι δυνατόν η παραβολή να έχει την ερμηνεία την οποία δίδουν είτε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, είτε οι Αδβεντιστέ, ότι ο Λάζαρος είναι τα έθνη της γης. Ότι ο πλούσιος είναι ο Ισραήλ. Μα πού βγαίνει αυτό το πράγμα μέσα στη Γραφή. Από πού θα το βγάλει κανείς αυτό το πράγμα μέσα στη Γραφή. Και πώς θα προχωρήσει κανείς και εις τις λεπτομέρειες τις οποίες μας δίνει η Γραφή εις την ιστορία εκείνη που κάνει ολόκληρη συζήτηση, που θυμάται τους αδελφούς του. Έχω 5 αδελφούς. Ποιος θα πάει να τους μιλήσει. Λέει έχουν το Μωυσή και τους προφήτας. Όχι, αλλά αν πάει κάποιος από τους νεκρούς και τους μιλήσει. Από τους νεκρούς να πάει να τους μιλήσει. Θα ήταν δυνατόν η Αγία Γραφή να μας γράψει όλα αυτά τα λόγια και όλες αυτές τις λεπτομέρειες για να μας πλανήσει. Κατά συνέπεια, οι φίλοι μας αυτοί δεν βρίσκονται εντάξει και δεν λένε την αλήθεια και δεν ερμηνεύουν πραγματικά την Αγία Γραφή όταν μας λένε όλα αυτά που μας λένε για τη μη ύπαρξη της ψυχής με τα θάνατο. Εδώ έχουμε χωρία μέσα στην Αγία Γραφή τα οποία εξετάσαμε και εις τους μάρτυρες όταν είχαμε το μάθημα των μαρτύρων του Ιεχωβά και τα αναφέρω εν συντομία τα εξής. Στην 1η Θεσσαλονική σε ε22 λέει να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα. Εκεί είναι τα τρία στοιχεία που συναπαρτίζουν τον άνθρωπο στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα άγια ενώπιον του Κυρίου. Να διατηρηθούν σε αγιότητα πνεύμα, ψυχή και σώμα. 1η Θεσσαλονικής ε22. Είναι το 1η Θεσσαλονικής Δέλτα 13-16 που αναφέραμε. Τους τιμηθέντας θα τους φέρει μαζί του. Άρα κάπου υπάρχουν. Έχουμε το Ματθαίου Ιώτα 28, στο οποίο μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Μην φοβόσαστε από εκείνους που φωνεύουν το σώμα και πιο πέρα δεν δίνονται να κάνουν τίποτε άλλο. Φοβηθείτε μόνο εκείνον που δίνεται και σώμα και ψυχή να απολέσει στη γέννα. Να λοιπόν που υπάρχει το άλλο στοιχείο. Να που υπάρχει η ψυχή. Τώρα το απολέσει στη γέννα σημαίνει εξαφανισμό. Θα το δούμε. Απολέσει στη γέννα δεν θα πει εξαφανισμός για τον απλούστατο λόγο ότι
το απολωλός πρόβατο δεν ήταν εξυφανισμένο, αλλά όμως ήταν μακριά από τα χέρια του βοσκού. Δεν ήταν δηλαδή στην κατοχή του βοσκού το απολωλός πρόβατο. Ο χαμένος γιος, ο άσωτος γιος, ήταν χαμένος, δεν σημαίνει ότι είχε εκμηδενιστεί. Υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε στην αγκαλιά του πατέρα. Δεν ήταν στους κόρπους του πατέρα του. Έχουμε ακόμα την περίπτωση του ληστού. Του ληστού στο σταυρό. Του λέει ο Κύριος, σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο. Και εδώ πέρα ακριβώς σημειώνει ότι η ψυχή φεύγουσα από το σώμα πορεύεται κάπου, σε έναν χώρο. Και ο Κύριος έδωσε το ραντεβού με τον ληστή την ίδια εκείνη μέρα εις τον Άδη, στους κόλπους του Αβραάμ. Σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο. Την άποψη των χιλιαστών, δεν ξέρω αν οι Αδβεντιστές αυτό το χωρίο τι έχουν να πούν, αν και εκείνοι μεταθέτουν το κόμμα, καθώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, για να πούνε δηλαδή ότι δεν θα πήγαινε τότε στον παράδεισο, αλλά κάποτε, ίσως στη Δευτέρα Παρουσία. Δεν είναι αυτό το πράγμα σωστό, ούτε στηρίζεται μέσα στην Αγία Γραφή, διότι κανείς πρώτα απ' όλα δεν εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο, αλήθεια, αλήθεια σου λέω, σήμερα. Πότε θα του το λέει, αύριο? Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Αυτός είναι ο τονισμός και αυτή είναι η εκφορά, η εκφώνηση του εδαφίου, η σωστή και αληθινή, κατά το λόγο του Θεού. Είναι ακόμα η περίπτωση της Β' Κορινθίους ε8, εκεί που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όσο ενδυμούμε στο σώμα μέσα, είμαστε μακριά από τον Κύριο και επιθυμούμε να ενδυμίσουμε του σώματος και να ενδυμίσουμε εις τον Κύριον. Εδώ πέρα είναι σαφές ότι κάποιος βρίσκεται στον δήμο του σώματος, κατοικεί μέσα στο σώμα και θέλει να φύγει, να εκδημήσει και να ενδυμίσει. Το σώμα μένει κάτω, αυτός φεύγει και πάει επάνω στην παρουσία του Κυρίου. Να εκδημήσω εκ του σώματος και να ενδυμίσω εις τον Κύριον. Και όταν στο ίδιο χωρίο εκείνο μεταχειρίζεται ο Απόστολος Παύλος τη λέξη να όχι να εκδιθόμεν αλλά να επενδυθόμεν, τι θα πει αυτό η έκδηση και η επένδυση? Τι θα πει? Έκδηση από το σώματος. Η ψυχή εκδύεται το σώμα και πηγαίνει στον Κύριο και δεν θέλει να μείνει γυμνή άνευ σώματος, ζητάει και περιμένει να πάρει το δοξασμένο σώμα. Είναι στη Β' Κορινθίους ε κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο. Εκεί λοιπόν φαίνεται πολύ καθαρά ότι ο άνθρωπος κατά τη στιγμή του θανάτου απεκδύεται κάτι. Αυτό που απεκδύεται είναι το σώμα. Και δεν θέλει να μείνει γυμνός, ανεφενδύματος, του τέστην του σώματος, αλλά θέλει να επενδυθεί ένα άλλο, το επουράνιο, αυτό το οποίο ο Θεός ετοιμάζει το σώμα, το δοξασμένο. Έχουμε ακόμα την περίπτωση του Δευτερονομίου λαμδαβήτα 50, του Μωυσέως, εκεί όπου ο Θεός τον ανέβασε στο όρος και του είπε του Μωυσέως ότι θα πεθάνει και θα προστεθεί στους πατέρας του. Βεβαίως οι πατέρες του δεν ήσαν θαμμένοι επάνω στο όρος. Δευτερονόμιον λάμδα β' 50 λέει τα εξής. Και τελεύτησον εν το όριο όπου ανεβαίνεις και προστέθητη εις τον λαόν σου, καθώς και ο αδελφός σου Αρών ετελεύτησε εν το όριο όρ και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Πού ήταν ο λαός του? Αν ο Μωυσής ήταν μονάχα το σώμα ή η ψυχή κοιμάται, δεν προσθέθηκε στον λαό του, γιατί ο Μωυσής πέθανε πάνω στο όρος. Στο όρος δεν υπήρχε κανένας από το λαό του θαμμένος εκεί. Ο Αρών μάλιστα απέθανε σε άλλο βουνό. Όπως λέει ο Αρών, ο οποίος απέθανε στο όρος Ορ και προσετέθηκε εκείνος στο λαό του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τότε, εφόσον ο ουρανός δεν είχε ανοίξει, οι ψυχές τους όταν απέθνησκαν πήγαιναν στον Άδη, εκεί όπου συνηθίζεται και όλος ο λαός που απέθνησκε, ο λαός ο Ισραήλ, τους μάζευε κάτω, γιατί ο ουρανός δεν είχε ανοιχτεί ακόμα.
και διότι ο Ιησούς δεν είχε ανεβεί επάνω στον ουρανό και δεν είχε γίνει η έκχυση του αίματος της θυσίας του Χριστού επάνω στο Σταυρό, ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να ετοιμαστεί ο ουρανός. Οπότε πλέον ο πιστός, ο οποίος έχει δεχτεί τον Ιησού Χριστό και έχει δεχτεί τη χάρη του Χριστού και τη σωτηρία του Χριστού, εισέρχεται κατευθείαν πλέον στον ουρανό, όπου είναι ο Ιησούς Χριστός και ο οποίος μας είπε: πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο και θα σας παραλάβω για να είστε κι εσείς εκεί όπου είμαι εγώ. Συνεπώς τα εδάφια είναι σαφή. Επίσης, σε εκείνο το χωρίο το οποίο και άλλοτε είπαμε, στο Λουκάς Κάπα 38, εκεί όπου πήγαν και του είπαν για μία γυναίκα που πήρε 7 αδελφούς και πεθάναν και οι 7, και πήγαν οι Σαδουκαίοι πειράζοντες και του είπαν την ημέρα εκείνη της Αναστάσεως ποιος θα έχει τη γυναίκα αυτή αφού 7 την είχαν, και ο Κύριος τους λέει: δεν ξέρετε τι λέτε. Εκείνοι που θα καταξιωθούν στην πάλι γενεσία, που θα καταξιωθούν εκείνη της Αναστάσεως της εκ νεκρών, ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι οι άγγελοι. Και για να δείτε ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, τους λέει, αλλά είναι Θεός ζώντων. Για φανταστείτε τι καύχηση θα ήταν δυνατό να έχει ο Θεός να λέει: εγώ είμαι Θεός πιανού, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και αν ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ήσαν ανύπαρκτα πρόσωπα. Ανύπαρκτα πρόσωπα. Αν είχαν δηλαδή πεθάνει και δεν υπήρχαν. Τι Θεός, τι καύχηση θα ήταν αυτή του Θεού να λέει: εγώ είμαι Θεός του Αβραάμ. Ποιανού Αβραάμ, Θεέ μου, που δεν υπάρχει. Του ανύπαρκτου Αβραάμ. Που εξεμηδενίστη. Που δεν υπάρχει πλέον, του Ισαάκ και του Ιακώβ που δεν υπάρχουν. Αλλά λέει ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά είναι Θεός ζώντων. Και προσθέτει με το σχόλιο: πάντες γάρ αυτό ζώσει. Διότι πάντες εις αυτόν τον Θεόν ζουν, είναι ζωντανοί, δεν είναι νεκροί. Μην τους νομίζετε ότι είναι νεκροί, ζουν, ζώσει. Έχουμε ακόμα το πρώτο βασιλέον Ιωταζήτα 21, η περίπτωση του Ηλία και του Ελισέ. Ας επιστρέψει η ψυχή του παιδαρίου τούτου, της χείρας που απέθανε το παιδί. Και επέστρεψε η ψυχή του παιδαρίου και το παιδάριον ανέζησε. Πού είχε πάει η ψυχή, είχε φύγει. Και προσεύχεται και λέει: Θεέ μου, ας επιστρέψει, δέομαι, η ψυχή του παιδαρίου τούτου. Άρα λοιπόν η ψυχή είχε φύγει, είχε πάει κάπου. Και την ανακαλεί την ψυχή να επανέλθει εις το σώμα. Και ανέζησε. Ακόμα έχουμε την περίπτωση της γενέσεως. Όταν Ε25, πάλι για τον, εκεί μιλάει για τον Αβραάμ, ότι θα απέλθει στους πατέρες του. Πάλι στους πατέρες του θα απέλθει. Που θα πει ότι θα πήγαινε η συνάντηση των πατέρων του. Άρα οι πατέρες του κάπου υπήρχαν με τα θάνατα. Και θα απέλθει στους πατέρες του. Έχουμε την περίπτωση πάλι της κοπέλας εκείνης που την ανέστησε ο Ιησούς. Στο Λουκάς ήταν 55, Ταλιθά κουμ, που της είπε. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής, λέει η Γραφή. Και ανέζησε. Άρα το πνεύμα της είχε φύγει και κάπου είχε πάει. Επέστρεψε και ανέζησε. Όλες αυτές οι περιπτώσεις μας δείχνουν την ύπαρξη της ψυχής. Και ένα ωραίο θαυμαστό είναι εκείνο που είπαμε στον Ισαΐα, στο Ιώτα Δέλτα 9-10, εκεί όπου μιλάει για τον βασιλέα της Βαβυλώνος, για τον οποίο λέγει ότι τον δείχνει ότι κατεβαίνει στον Άδη, στο Ιώτα Δέλτα 9-10. Ο Άδης κάτωθεν εκινήθη διασέ, λέει στον βασιλέα της Βαβυλώνος, για να υπαντήσει την έλευσή σου. Διασέ εξήγηρε τους νεκρούς, πάντας τους ηγεμόνας της γης, εσήκωσε εκ των θρόνων αυτών, πάντας τους βασιλείς των εθνών, μέσα στον τάφο, στον Άδη, είναι νεκροί. Τους εξεγείρει ο Άδης, τους σηκώνει για να συναντήσουν τον βασιλέα της Βαβυλώνος που κατεβαίνει κάτω στον Άδη. Για σένα, λέει ο Άδης, κάτωθεν εκινήθη ολόκληρος ο Άδης για σέ, για να υπαντήσει την έλευσή σου. Θα κατέβαινε αυτός κάτω. Άρα λοιπόν με τα θάνατα θα ζούσε η ψυχή. Για σε εξήγηρε τους νεκρούς. Και ποιοι είναι αυτοί οι νεκροί? Πάντες οι ηγεμόνες της γης.
που είχαν πεθάνει. Και είσατε κάτω με τις ιδιότητες τους ως ηγεμόνες, γνωστοί ως ηγεμόνες, νεκροί όμως, τους διαγείρει, ελάτε να συναντήσετε αυτόν τον ηγεμόνα που κατεβαίνει. Όλος ο άνθρωπος κινείται από κάτω. Και λέει ακόμα, εσήκωσε εκ των θρόνων αυτών πάντα στους βασιλείς των εθνών. Πάντε σου τι θέλουσε αποκριθεί και είπε προσέ. Και εσύ έγινες αδύνατος, άρα στον Άδη μιλάνε. Θα του αποκριθούνε αυτοί οι νεκροί και θα του πούνε και εσύ έγινες αδύνατος, καθώς εμείς κατεστάθης όμοιος ημών. Γίνηκες και εσύ έτσι σαν και εμάς αδύνατος, πέθανες και εσύ όμοιος ημών. Η μεγαλαυγία σου κατηνέχθη εις των τάφων και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων, ως κόλλης συνεστρωμένος υποκάτω σου και εις κόλλης σε σκεπάζουση. Εδώ λοιπόν μιλάει εν συνεχεία μεταφορικός από τον βασιλέα της Βαβυλώνος, μεταβαίνει στον νέο σφόρ, τον Σατάν, εν συνεχεία. Αλλά στην πρώτη εφαρμογή του μιλάει για τον βασιλέα της Βαβυλώνος που ήταν τύπος του νέου σφόρου. Και λέει πέθανες, κατέβηκε στον Άδη και ο Άδης σηκώνει όλους τους νεκρούς να έρθουν σε συνάντησή σου. Και εδώ πέρα λέγω, ο λόγος του Θεού δείχνει σαφώς ότι η ψυχή υπάρχει. Και ακόμα η περίπτωση του ψαλμοδού που την εφαρμόζει η Καινή Διαθήκη για τον Κύριον, δεν θέλησε εγκαταλείψει την ψυχή αυτού εν το Άδη, ουδέ των οσιών σου, να είδη διαφθοράν. Να έχουμε δύο στοιχεία. Η ψυχή στον Άδη εγκαταλείπεται, το σώμα δεν θα δει διαφθοράν, δεν θα φθαρεί δηλαδή. Έχουμε την περίπτωση στην Εβραίους Λιωταβήτα 23, τα πνεύματα των δικαίων. Τα πνεύματα των δικαίων, τα οποία έχουν πάρει την τελείωση και βρίσκονται πάνω στους ουρανούς. Είναι πνεύματα αυτοί. Είναι οι δίκαιοι αυτοί που απέθαναν και τα πνεύματά τους βρίσκονται στους ουρανούς. Εις πανήγυριν πρωτοτόκων λέει εκεί και πνεύματα δικαίων καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Αυτοί όλοι είναι πάνω, τα πνεύματα των δικαίων. Έχουμε ακόμα το κεφάλαιο, το εδάφιο. Εβραίους Δέλτα 12, εκεί που μιλάει μέχρι μερισμού ψυχήστε και σώματος, αρμόντε και μυελών. Να η ψυχή, να και το σώμα, μέχρι μερισμού ψυχής και σώματος. Έχουμε την περίπτωση στο Ματθαίου Γιοταζήτα της μεταμορφώσεως που εμφανίζεται ο Ηλίας και εμφανίζεται και ο Μωυσής. Πού ήσαν αυτοί? Δεν είναι απλώς φαντασία των μαθητών, ήταν πραγματική εμφάνιση. Ο Μωυσής εμφανίζεται και ο Ηλίας εμφανίζεται, οι οποίοι είχαν, ο ένας πεθάνει πριν 1500 χρόνια, ο άλλος είχε αρπαγεί πριν 800-900 χρόνια, και όμως τους βλέπουμε ότι υπάρχουν και συνομιλούν με τον Κύριον και εμφανίζονται εις το όρος της μεταμορφώσεως. Πλήθος εδαφείων. Και άλλα πολλά τα οποία μπορεί να ψάξει κανείς και να βρει. Λένε όμως ακόμα οι Αδβεντιστές, και τα λένε και αυτά τα πράγματα όπως τα λένε περίπου και οι άλλοι. Λένε οι Αδβεντιστές ότι μετά τον θάνατο υπάρχει, για τους ασεβείς τουλάχιστον, εκμηδένισης. Εκμηδένισης. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος μετά θάνατον, όπως και οι άγγελοι, οι ασεβείς, εκμηδενίζονται. Δεν το αναφέρει αυτό όμως η Αγία Γραφή. Και θα δούμε χωρία από το Λόγο του Θεού εις τα οποία μας μιλάει σαφώς. Μας μιλάει σαφώς ότι δεν εκμηδενίζεται ο άνθρωπος, αλλά ζει, υπάρχει. Η εκμηδένιση. Παραδέχονται την αιώνια καταδίκη, αλλά πώς την παραδέχονται? Λένε, ξέρετε τι πάνε να πει καταδίκη? Να, θα πεθάνει και θα εξαφανιστεί. Αυτή δεν είναι αιώνια καταδίκη, λένε. Μία και έξω. Όχι δηλαδή ότι δεν υπάρχει και θα βρίσκεται μέσα σε βάσανα και σε αγωνία, διότι έχει αποκοπεί από το Θεό εξαιτίας της αμαρτίας. Μία και έξω. Ότι πεθαίνοντας χάνεται, εκμηδενίζεται. Και ότι αυτή η καταδίκη θα έλθει όταν εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός. Εις την Αγία Γραφή όμως,
στο Λόγο του Θεού δεν λέει αυτό. Στην Αγία Γραφή δεν λέγει ότι δεν υπάρχουν αιώνια βάσανα. Πρώτα απ' όλα η λέξη απώλεια, θα χαθεί κάποιος, δεν εννοεί εξαφάνιση όπως είπαμε. Διότι έχουμε την περίπτωση του χαμένου προβάτου, του χαμένου ιού, ο οποίος ήταν αμονωλός και βρέθη, ο άσωτος, το χαμένο πρόβατο, αλλά δεν είχαν εκμηδενιστεί. Αλλά υπήρχαν το πρόβατο μακριά από το βοσκό, ο άσωτος Υιός μακριά από τον Πατέρα. Το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης 1000 χρόνια ζουν στη λίμνη του Πυρός και όμως δεν έχουν εκμηδενιστεί. Διότι με τα 1000 χρόνια όταν ρίπτεται μετά τη χιλιετή βασιλεία, ρίπτεται ο Σατανάς στη λίμνη του Πυρός, το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, ο Αντίχριστος, και εκείνος ο θρησκευτικός αρχηγός που θα πλανήσει την ανθρωπότητα για λογαριασμό του Αντιχρίστου, εξακολουθούν και βρίσκονται με τα 1000 χρόνια εκεί, εις την λίμνη του Πυρός. Κατά συνέπεια, αν και ρίφτησαν στη λίμνη του Πυρός, δεν κατεστράφησαν, δεν εξεμηδενίστησαν, υπήρχαν. Και όταν ρίπτεται ο διάβολος στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας, αυτοί οι δυο, το θηρίον, ο Αντίχριστος δηλαδή, και ο ψευδοπροφήτης, εξακολουθούν και είναι εκεί. Οι λέξεις βασανιστήσονται εις αιώνας αιώνων. Πρώτα απ' όλα η λέξη αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει συνείδηση βασανισμού. Όταν λες ότι κάποιος θα βασανιστεί εις αιώνας αιώνων, σημαίνει ότι αυτός έχει συνείδηση βασανισμού. Έχει συνείδηση ότι βασανίζεται, διότι άλλος δεν εννοείται ο βασανισμός, εάν δεν τον αισθάνεται, εάν δεν αισθάνεται την καταδίκη, εάν δεν ζει δηλαδή και δεν υποφέρει μέσα εκεί. Η Γραφή λοιπόν μας μιλάει για συνείδηση βασανισμού. Λέει ακόμα ότι βασανιστήσονται ημέραν και νύχτα. Αυτό σημαίνει μια διάρκεια συνεχή. Δεν ομιλεί περί εκμηδενίσεως και εξαφανισμού. Λέει ακόμα εις αιώνας αιώνων. Και αυτή η έκφραση θέλει να δείξει μια συνέχεια χρονική, εις την οποία οι ψυχές αυτές, όπως και οι ξεπεσμένοι άγγελοι, συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά υπάρχουν αποκομμένοι από το Θεό, μέσα σε ανησυχία, σε αγωνία, σε φόβο, σε όλη αυτή την στέρηση της χαράς και της ευτυχίας την οποία δίδει η παρουσία του Θεού. Και μία άλλη σκέψη εις την οποία μπορεί να οδηγηθεί κανείς. Εάν η αμετανοησία των ανθρώπων και των αγγέλων είναι διαρκής και διαρκώς επιμένουν στην αμετανοησία τους, γιατί δεν θα είναι διαρκής και η κρίση η οποία θα τους βρει. Ο διάβολος δένεται για 1000 χρόνια και επί 1000 χρόνια είναι αμετανόητος. Δεν υπάρχει μετάνοια μέσα του. Συνεπώς και η κρίση που θα τον έβρει είναι διαρκής. Τα δαιμόνια ήξεραν ότι θα τιμωρηθούν και δεν μετανοούσαν. Συνεπώς η κρίση που θα τα βρει είναι συνεχής και αυτή. Ο Αντίχριστος ανέβηκε από την Άβυσσο. Όσο καιρό ήταν στην Άβυσσο μέσα, δεν μετενόησε ούτε στράφη. Αλλά ανέβηκε χειρότερος από ότι είχε μπει εκεί. Συνεπώς και η κρίση θα πρέπει να είναι συνεχής. Εκείνοι οι οποίοι είναι ένοχοι αιωνίου αμαρτήματος, διότι ευλασφήμισαν κατά του Πνεύματος του Αγίου, σημαίνει ότι θα κρυθούν και η κρίση των είναι συνεχής. Εάν πάρει κανείς τα χωρία, εις τα οποία η Αγία Γραφή μας παραπέμπει να μας δείξει την συνέχιση της ζωής και της υπάρξεως εν βασάνης, θα δει ότι είναι τόσο πολλά και τόσο καταπληκτικά και μιλούν μόνα τους, ώστε να πείσουν τον καθένα ότι είναι φοβερό να πέσεις σε χέρια Θεού ζώντος, να αποκοπείς από το Θεό, διότι η ύπαρξη συνεχίζει, αλλά συνεχίζει μέσα στην δυστυχία και στην καταδίκη, όχι ότι εξαφανίζεσαι. Αυτός είναι ένας τρόπος να σκέφτεσαι ότι εξαφανίζεσαι, ένας τρόπος να λύσεις το πρόβλημα, διότι σκέφτεσαι ότι αφού θα εξαφανιστώ και δεν θα έχω πλέον, θα εκμηδενιστώ και δεν θα έχω συνέστηση, ας αμαρτήσω και ας κάνω ό,τι θέλω, στο τέλος θα εκμηδενιστώ και δεν θα υπάρχω.
Εκείνο το οποίο μπορείς να τρέμεις και να φοβάσαι είναι το να συνεχίσεις να υπάρχεις και να υπάρχεις σε αιώνια βάσανα. Και αυτό που λέμε αιώνια ζωή, δεν είναι ζωή μακροχρόνιος απλώς. Όταν λέει ότι ο Θεός μας δίνει την αιώνια ζωή, δεν μας δίνει απλώς μακροχρόνια ζωή, διότι και εκείνοι στην κόλαση συνεχίζουν να υπάρχουν. Και αυτοί έχουν αιώνια ζωή. Δηλαδή, από την άποψη της μακροχρονίου υπάρξεως. Αλλά αιώνια ζωή εννοεί ότι θα έλθει μέσα σου η ζωή του Θεού. Τώρα την παίρνεις την ζωή την αιώνια. Ποια είναι η αιώνια ζωή? Να γνωρίσεις εσέ τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλες Ιησού Χριστόν. Την αιώνια ζωή δεν θα την πάρουμε εκείνη την ημέρα. Την αιώνια ζωή την παίρνεις τώρα, όταν μετανοήσεις και όταν πιστέψεις εις τον Ιησού Χριστόν. Ήδη από τώρα έχεις την αιώνια ζωή και ο Θεός σου δίνει και παράταση και διάρκεια εις αιώνας αιώνων. Αλλά η αιώνια ζωή αρχίζει από αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που πιστεύεις εις τον Ιησού Χριστόν. Είναι δηλαδή η παρουσία του Θεού μέσα σου, η επίγνωση του Θεού την οποία φέρνεις μέσα σου. Ήλθον για να δώσω εις αυτά, λέει, ζωή αιώνιον. Ζωή αιώνιον, που θα πει την ζωή του Θεού μέσα μας. Και την παίρνουμε από εδώ πέρα, από τον κόσμο τούτον, ενώ είμαστε εδώ. Τώρα, η ύπαρξη της ψυχής δεν είναι κάτι που το λέει μόνο η Γραφή. Η Γραφή φυσικά είναι η πηγή και η Γραφή είναι, θα λέγαμε, το μόνο αυθεντικό βιβλίο που μπορεί να σε πείσει περί αυτού του πράγματος. Αλλά και αν παρατηρήσει κανείς και απ' έξω τον κόσμο, οι άνθρωποι σε όλους τους λαούς της γης πιστεύουν γενικά στην ύπαρξη της ψυχής. Ποιος τους δίδει αυτή την πληροφορία? Όταν επί παραδείγματι οι άγριοι βάνουν κτερίσματα στους τάφους για να εξευμενήσουν τις ψυχές ή κάνουν μάγια για να εξευμενήσουν τους εχθρούς που σκότωσαν αυτοί οι ίδιοι και φοβούνται ότι η ψυχή θα τους εκδικηθεί. Ποιος έμαθε τους αγρίους και τους έδωσε αυτή την πίστη στην ύπαρξη της ψυχής? Ποιος? Γιατί οι Βαβυλώνοι πίστευαν ότι υπάρχει ψυχή? Οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι υπάρχει ψυχή? Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες επίστευαν ότι υπάρχει ψυχή? Φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια διάχυτη πληροφορία σε όλες τις καρδιές και σε όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι κάτι είναι μέσα του το οποίο επιζεί. Κάτι μέσα του το οποίο έχει συνείδηση. Αυτό που έχει συνείδηση είναι αυτό που λέμε ψυχή και ζει πέραν του κόσμου τούτου. Και ένα σωρό παρατηρήσεις, πρακτικές και ακόμα επιστημονικές μπορούν να μας δείξουν αυτό το πράγμα. Επί παραδείγματι, αν ο εγκέφαλός μας, ή μάλλον αν η ψυχή είναι μία έκφραση του εγκεφάλου, δηλαδή μία έγκριση του εγκεφάλου, γιατί και τα ζώα που έχουν εγκέφαλο δεν έχουν ψυχή και δεν έχουν συνείδηση του εαυτού των? Όχι, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν είναι ο εγκέφαλος, δεν είναι η ψυχή μία έκριση του εγκεφάλου. Η ψυχή είναι μέσα στον άνθρωπο κάτι το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Αν ήταν έκρηση του εγκεφάλου, όπως είναι να πούμε διάφορες εκκρίσεις του οργανισμού, έπρεπε και το ζώο που έχει εγκέφαλο να έχει μια έκρηση τέτοια που να λέγεται ψυχή. Αλλά δεν έχει. Στερείται της ψυχής. Σε περιπτώσεις ψυχικών νοσημάτων, σχιζοφρενίας επί παραδείγματι, ο εγκέφαλος μπορεί να είναι εντάξει. Δεν φταίει ο εγκέφαλος. Φταίει η ψυχή. Μπορεί να είναι κατηλημένη από δαιμόνια. Μπορεί η ψυχή από μέσα να κατέχεται. Και ο άνθρωπος έχει όλες αυτές τις ανομαλίες, διότι έχει ψυχικά νοσήματα. Η ταυτότηση του εγώ παρά την εναλλαγή της ύλης. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλους μας μέσα? Ότι ενώ περνάνε τα χρόνια, και ενώ κυλούν τα χρόνια, και ενώ τρως κάθε μέρα, και ενώ το σώμα σου το αλλάζεις κάθε μέρα, γιατί εσύ στο βάθος σου είσαι εσύ ο ίδιος το εγώ σου? Και αυτό δεν μεταβάλλεται? Ενώ η ύλη μεταβάλλεται. Η ύλη ανανεώνεται, τρως καθημερινά. Ο άνθρωπος όταν φτάσει σε μεγάλη ηλικία έχει ανάψει το σώμα του κατ' επανάληψη. Η ταυτότηση όμως του εγώ παραμένει. Πήγαινε στους ασκητάς να δεις. Υπάρχει μια προσπάθεια της ψυχής να ανταγωνιστεί το σώμα.
πολεμάει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Το σώμα λέει πρέπει να φας. Η ψυχή του λέει, το ασκεί του επί παραδείγματι. Όχι, δεν πρέπει να φας για να κερδίσεις επί παραδείγματι την βασιλεία του Θεού. Έτσι σκέπτεται. Εμείς ξέβρομαι ότι τη βασιλεία του Θεού την κερδίζεις με την απλή μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Αλλά ο ασκητής επί παραδείγματι καταπονεί το σώμα του. Αυτή λοιπόν η αντίθεση προς τον ίδιο τον εαυτό του, που ο εαυτός του πολεμάει το σώμα του, τι δείχνει? Δεν δείχνει ότι υπάρχει ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι μέσα του και το οποίο λέγεται ψυχή? Πάρε ακόμα την περίπτωση την περίπτωση του ψεύδεστε. Όταν ένας άνθρωπος λέει κάτι άλλο από εκείνο που γνωρίζει, ποιος είναι αυτός μέσα που ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο? Ποιος διαστρέφει την εξωτερική πραγματικότητα και την δείχνει κατά διάφορων τρόπων? Εάν δεν υπήρχε ψυχή, εκείνα που αντελήφθη έπρεπε να πει αυτά είδα. Θα ήταν μια ομολογία εκείνων που υπέπεσαν στην αντίληψη. Αλλά έρχεται η ψυχή από μέσα και αλλάζει τα πράγματα και τα διαστρέφει. Η νοερά ομιλία μέσα μας, δεν είναι και αυτό μια απόδειξη ότι υπάρχει κάποιος μέσα στον άνθρωπο ο οποίος σκέπτεται, συλλογέται, μιλάει, συζητάει με τον ίδιο τον εαυτόν του? Η νοερά ομιλία. Ακόμα όταν εσωτερικώς γίνεται μια επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία μιας πράξεως. Ποιος είναι αυτός ο εσωτερικός κόσμος ο οποίος λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο? Έτσι λοιπόν βρίσκομαι ότι και απλές παρατηρήσεις δείχνουν την ύπαρξη της ψυχής. Οι λαοί όλοι τριγύρω πιστεύουν, Χαλδαίοι, Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Έλληνες, οι άγριες φυλές, στην ύπαρξη της ψυχής. Η ψυχή, ένα στοιχείο που εδόθηκε από τον Θεό, δεν δόθηκε στα ζώα. Μα μήπως είναι ο αέρας το οξυγόνο τριγύρω? Μα αν ήταν το οξυγόνο θα το έπαιρνε απ' έξω. Ο Θεός το έδωσε από τον ίδιο τον εαυτόν του. Και γίνηκε ο άνθρωπος, φύσηξε εις τους μυκητήρες του ανθρώπου, ρούαχ, πνεύμα, και γίνηκε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Και αυτό το στοιχείο μέσα μας, η ψυχή, είναι πολύτιμο. Λέει ο Ιησούς Χριστός, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλον κερδίσει και ζήμιωθεί την ψυχή του? Εάν ήταν για το σώμα μονάχα, δεν θα μιλούσε κατά αυτόν τον τρόπο ο Χριστός. Εάν ήταν η μονάχα για τούτη εδώ τη ζωή την επίγεια, μα τούτη εδώ την επίγεια ζωή δεν τη λογαριάζεις. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν τον κόσμο όλον κερδίσει και ζήμιωθεί την ψυχή αυτού? Αυτό λοιπόν το στοιχείο, το οποίο υπάρχει μέσα μας, αυτό το θείο εμφύσιμα που είναι μέσα μας, για το οποίο λέει στις παροιμίες στο Κ 27 ότι είναι το θείο αυτό εμφύσιμα, είναι ο λίχνος του Κυρίου που ερευνά τα βάθη του ανθρώπου. Αυτό είναι εκείνο το οποίο υπάρχει στον άνθρωπο και τον κάνει προσωπικότητα τον άνθρωπο και τον ξεχωρίζει σε προσωπικότητα. Είναι η ψυχή. Για αυτή την ψυχή ο Χριστός ήρθε και απέθανε. Εγίνει και το έργο του Σταυρού. Ο ουρανός άνοιξε για να δεχτεί την ψυχή. Και το σώμα θα μας το δώσει ο Χριστός την ημέραν εκείνη, στην παρουσία. Αλλά η ψυχή υπάρχει. Και σε τίτο το σημείο οι αδβεντιστές λαθεύουν. Βέβαια λένε και ισχυρίζονται ακόμα μερικά πράγματα. Λένε επί παραδείγματι, μα αυτό ταιριάζει με την αγάπη του Θεού. Πώς μπορούμε να το συμβιβάσουμε με την αγάπη του Θεού? Μα άλλο αγάπη, με το να υπάρχει δηλαδή αιώνια κόλασης. Άλλο αγάπη, άλλο δικαιοσύνη. Ο Θεός φυσικά αγαπάει τον άνθρωπο. Αλλά εάν όμως ο άνθρωπος δεν δεχτεί να ταπεινωθεί, να επιστρέψει και να συμφιλωθεί με τον Θεό, υπάρχει αιωνία κρίσης. Η αιωνία κρίσης είναι έκφραση της δικαιοσύνης του Θεού. Λένε ακόμα, είναι δυνατόν ο ασεβής να διαθέτει αιώνια ζωή? Η αιώνια ζωή είναι δώρον του Θεού. Μα το να υπάρχει στην κόλαση συνεχώς δεν είναι αιώνια ζωή. Είναι αιώνιος θάνατος. Είναι αιώνια βάσανα. Η αιώνια ζωή την έχουν μόνο οι πιστοί και την απολαμβάνουν από τώρα. Λένε ακόμα,
αφού λέγει η Γραφή ότι η αμαρτία και θάνατος δεν θα υπάρχουν πλέον. Τι θα πούμε, θα είναι δυνατόν να υπάρχουν αιώνια βάσανα, τα οποία είναι μια συνέχιση μέσα στο θάνατο? Βέβαια, τα αιώνια βάσανα υπάρχουν. Ο θάνατος, υπό τη μορφή που τον ξέρουμε τώρα, δεν θα υπάρχει. Και η αμαρτία, υπό τη μορφή που την ξέρουμε τώρα, να αμαρτάνει κανείς, δεν θα υπάρχει. Αν όμως τα όντα εκείνα τα οποία βρίσκονται στην κόλαση συνεχίζουν στην κόλαση να αμαρτάνουν, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτοί βρίσκονται μέσα στην αιώνια κρίση περί της οποίας ομιλεί η Αγία Γραφή. Λένε ακόμα, ένας τόπος βασάνων, άραγε ο Θεός δεν μπορεί να τον εξαλείψει. Και γιατί να τον εξαλείψει, αφού είναι η αιώνια κρίση, για την οποία ο Θεός πλέον έχει αποφανθεί ότι πρέπει να έρθει σε εκείνους οι οποίοι μένουν αμετανόητοι και επιμένουν. Και ο Χριστός που κατήργησε την αμαρτία, όχι μόνο από τον άνθρωπο αλλά και από όλο το σύμπαν, δεν έχει καταργήσει τα αιώνια βάσανα? Ασφαλώς όχι, διότι αυτοί πλέον έχουν κρυθεί, έχουν πλέον πάρει θέση απέναντι της σωτηρίας του Χριστού και για αυτούς δεν υπάρχει πλέον περίπτωση. Άλλοι, αν αμαρτάνουν εκεί, συνεχίζουν να αμαρτάνουν εκεί. Αυτό είναι άλλο θέμα, είναι δικό τους θέμα, αλλά η κρίση είναι πλέον επάνω τους. Έτσι λοιπόν, και στο σημείο αυτό οι Αδβεντιστές λαθεύουν. Πόσο πρέπει να προσέξω κατά το Λόγο του Θεού και πόσο πρέπει να κοιτάξω με την Αγία Γραφή με καθαρά μάτια και να πάρω με τις αλήθειες από το Λόγο του Θεού όπως μας δίδονται καθαρές και να πάρω με την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να μην παίζει ο άνθρωπος με τον ίδιο τον εαυτόν του και με την αιώνια τύχη του ιδίου του εαυτού του, διότι η ψυχή σου είναι πιο πολύτιμο πράγμα από όλο το σύμπαν που υπάρχει τριγύρω σου. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας, ήθε ο Θεός να μας αφυπνήσει και ήθε ο Θεός τις αλήθειές του να τις κάνει φανερές μέσα μας. Στο ερχόμενο

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ιωάννη, στο ΙΒ κεφάλαιο, 12, από το εδάφιο 17. Ιωάννης, ΙΒ 17. Εμαρτύρει λοιπόν ο όχλος, ο ον μεταυτού, ότι εφώναξε το Λάζαρο εκ του μνημείου και ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήρξεν αυτόν ο όχλος, διότι ήκουσεν ότι έκαμε το θαύμα τούτο. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους: Βλέπετε ότι δεν ωφελείται ουδέν. Ιδού ο κόσμος, ο πίσω αυτού υπήγεν. Ήσαν δε τίνες Έλληνες μεταξύ των αναβαινόντων για να προσκυνήσωση εν τη εορτή. Ούτοι λοιπόν ήρθαν προς τον Φίλιππο, τον από Βυσαϊδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες: Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού. Έχει το Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα. Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον: Ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρποφέρει. Ως της αγαπά την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της μισή την ψυχή αυτού, εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιων θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατέρας. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω: Πάτερ, σώσε με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώρα ταύτη. Πάτερ, δόξασε το όνομά σου. Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του. Να ψάλουμε και τον ύμνο 43. Το περιστατικό που διαβάσαμε είναι από τις τελευταίες ώρες και μέρες του Ιησού Χριστού επάνω στη γη. Είναι η μεγάλη γιορτή των Ιουδαίων, το Πάσχα, το οποίο πλησιάζει, και θεοσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη της γης όπου ήταν διασπαρμένοι πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα προκειμένου να γιορτάσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή. Μαζί με τους Ιουδαίους όμως πήγαιναν και διάφοροι εθνικοί, οι οποίοι ήταν θεοσεβείς, είχαν ακούσει στα διάφορα έθνη στα οποία βρίσκονταν τη μαρτυρία του Θεού του Ισραήλ, και πήγαιναν και αυτοί μαζί με τους λοιπούς Ιουδαίους για να προσκυνήσουν και να λατρέψουν τον αληθινό Θεό, για να συμμετάσχουν στη μεγάλη θυσία που γινόταν το Πάσχα. Μας λέει λοιπόν ο Ιωάννης ότι μεταξύ αυτών των προσκυνητών οι οποίοι πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ ήταν και κάποιοι Έλληνες, οι οποίοι άκουσαν, έμαθαν για αυτόν τον περίεργο, τον παράξενο δάσκαλο από τη Ναζαρέτ και θέλησαν να πάνε να το συναντήσουν. Για το σκοπό λοιπόν αυτό, μας λέει ο Ιωάννης, έπιασαν έναν από τους μαθητές, τον Φίλιππο συγκεκριμένα, και του ζήτησαν να έρθουν σε επαφή με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιωάννης μας πληροφορεί ότι ο μαθητής ήταν ο Φίλιππος, και μάλιστα ο Φίλιππος καταγότανε από τη Βυσαϊδά της Γαλιλαίας, και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί όπως θα γνωρίζετε, οι Γαλιλαίοι, οι άνθρωποι που κατοικούσαν στη Γαλιλαία, αν και ήταν Εβραίοι στην καταγωγή, ωστόσο ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με τον ελληνιστικό πολιτισμό. Ονομαζόταν η Γαλιλαία των Εθνών η περιοχή τους. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πιο ανοιχτοί στα καινούργια μηνύματα, σε αντίθεση με τους Ιουδαίους, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ και ήταν πιο κλειστοί, πιο φανατικοί, θα λέγαμε, πιο αυστηροί όσον αφορά το τυπικό του νόμου. Γι' αυτό το λόγο οι Έλληνες πήγαν και πιάσανε τον Φίλιππο από τη Γαλιλαία, έναν άνθρωπο με πιο ανοιχτό μυαλό, θεωρώντας ότι ο Φίλιππος θα διεκπεραιώσει το αίτημά τους, θα το φέρει στον Ιησού Χριστό. Ο Φίλιππος λοιπόν πήγε και βρήκε τον Ανδρέα. Δίστασε να πάει να συναντήσει τον Ιησού και να του πει το αίτημα των Ελλήνων. Και πήγε και βρήκε τον Ανδρέα για να πάρει θάρρος, να ενθαρρυνθούν ο ένας με τον άλλο, και οι δύο μαζί πήγανε να το πούνε στον Ιησού Χριστό τι θέλανε οι Έλληνες. Ότι θέλανε δηλαδή να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό. Αναφέρομαι λοιπόν σε δισταγμό, γιατί ο δισταγμός των μαθητών ήταν δικαιολογημένος. Θα θυμάστε ότι ο Ιησούς συνάντησε μια γυναίκα Ελληνίδα, Συροφήνισσα, όπως μας λένε τα Ευαγγέλια, και η οποία από μακριά καλούσε τον Ιησού Χριστό να βοηθήσει την κόρη της, η οποία ήταν δαιμονιζόμενη, να βγάλει τα δαιμόνια. Και τότε ο Ιησούς Χριστός, σαν να της απάντησε με σκληρό τρόπο, της είπε: Δεν απεστάλλην παρά μονάχα στα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Αυτό το άκουσαν οι μαθητές. Πως ο Κύριος αυτή τη γυναίκα, η οποία είχε μια ανάγκη, αρνήθηκε. Τελικά δεν αρνήθηκε βέβαια. Ανταποκρίθηκε στο αίτημά της, αλλά της είπε ότι η αποστολή μου, καθώς είμαι ο Μεσσίας του Ισραήλ, αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικά προς το λαό μου. Είμαι ο Μεσσίας του λαού Ισραήλ. Και βέβαια ο καιρός για τα έθνη είχε φτάσει αργότερα στην Πεντηκοστή, όταν ο Ιησούς απορρίφθηκε από τους δικούς του, τους συγγενείς του, όταν τον σταύρωσαν, τον παρέδωσαν στα έθνη να τον σταυρώσουν, και τότε ξεκίνησε η οικονομία της Εκκλησίας, όπου ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, δόθηκε και στα έθνη. Εμείς λοιπόν σήμερα που είμαστε μαζεμένοι σε αυτή την Εκκλησία, είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του, του Ιησού Χριστού, ο οποίος δόθηκε σαν Μεσσίας στον Ισραήλ, απορρίφθηκε και τελικά δόθηκε σαν Σωτήρας σε όλα τα έθνη. Από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι και σήμερα. Δεν ξέρουμε αν ο Ιησούς Χριστός συνάντησε τους Έλληνες. Δεν μας το λέει ο Ιωάννης. Όμως το αίτημα των ανθρώπων αυτών που πήγανε να ζητήσουν τον Ιησού προκάλεσε μέσα του μια εσωτερική πνευματική ανάφλεξη. Είπε ο Ιησούς πως είχε έρθει η ώρα να δοξαστεί. Περίεργα λόγια. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Ιησούς λίγο μετά θα πήγαινε στο Σταυρό, θα έλεγε κανείς γιατί όταν οι Έλληνες ζήτησαν να τον συναντήσουν, είπε ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αφού θα ακολουθούσε λίγο αργότερα το πάθος, ο Σταυρός, το αίμα που θα χυνότανε, γιατί ο Ιησούς είπε πως ήρθε η ώρα να δοξαστεί. Ήταν τελικά η δόξα του Υιού του Θεού, ο οποίος πρώτα θα περνούσε από την ταπείνωση, πρώτα θα περνούσε από τη συντριβή, όπως ο κόκκος του σίτου, έτσι ώστε στη συνέχεια να υψωθεί και να του δοθεί το όνομα, το υπερπανό όνομα, και στη συνέχεια ο Θεός να υποτάσει στα πόδια του όλους τους εχθρούς του, μέχρι την ημέρα που θα αποκαλυφθεί στην ανθρωπότητα και στους αγγέλους. Είναι μια δόξα η οποία περνάει από την ταπείνωση, γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι όποιος θέλει να είναι αληθινός μαθητής μου, θα πρέπει και εκείνος να με ακολουθήσει, πρώτα να περάσει από το Σταυρό και τελικά να φτάσει στην Ανάσταση. Θα ήθελα όμως σήμερα το πρωί να σταθούμε στο αίτημα των Ελλήνων. Καθώς το διάβασα, αναρωτήθηκα τι ήθελαν αυτοί οι Έλληνες από τον Ιησού Χριστό. Τι ήταν εκείνο το οποίο έκανε ανθρώπους από τα έθνη μακριά, τώρα Έλληνες, Ελληνιστές, Έλληνες από την Ελλάδα, δεν γνωρίζουμε. Τι έκανε αυτούς τους Έλληνες να ζητήσουν να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό. Τι ήταν αυτό το οποίο τους τράβηξε και τους έλκυσε στο να πάνε να δουν αυτόν τον περίεργο δάσκαλο που οι Φαρισαίοι τόσο πολύ είχαν εναντιωθεί και τόσο πολλά είχαν πει εναντίον του. Το πρώτο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι οι Έλληνες αυτοί ζητούσαν από τον Ιησού σοφία, βαθιστόχαστες σκέψεις. Αν το σκεφτεί κανείς αυτό, θα δει ότι οι Έλληνες αυτοί δεν είχαν ανάγκη να συναντήσουν τον Ιησού για να βρούνε σοφία. Αν κανείς κοιτάξει στους φιλοσόφους οι οποίοι έζησαν και μεγάλωσαν και έγραψαν στην περιοχή τους, θα δει πως δεν αρκούσαν ζωές για να μελετήσει κανείς τα κείμενά τους. Σας έχω ξαναβεί όταν ήμουν στο σχολείο, θεωρούσα τα θετικά μαθήματα, φυσική, μαθηματικά, σαν τα μαθήματα των αγοριών. Να, είχα μια μεγαλύτερη έφεση σε αυτό, ίσως τα περισσότερα αγόρια, και περιφρονούσαμε τότε εκείνη την εποχή τα μαθήματα τα θεωρητικά, που ήταν τα φιλολογικά, οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Όταν μεγάλωσα και διάβασα λίγο περισσότερο τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, όχι πάρα πολλά πράγματα, ελάχιστα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση το εύρος της σκέψης τους. Δεν έχουν άδικο αυτοί που λένε τι είναι εκείνο το οποίο έχει υποθεί μέχρι σήμερα, το οποίο δεν είπανε εκείνη την εποχή οι αρχαίοι Έλληνες. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Τι είναι αυτό το οποίο έχει απασχολήσει το ανθρώπινο μυαλό, τουλάχιστον στο επίπεδο της φιλοσοφίας, στα θέματα ύπαρξης, ζωής, προορισμού, ηθικής, καθώς αυτοί ήταν ηθικοί φιλόσοφοι. Τι είναι αυτό το οποίο υπόθηκε μετά από αυτούς που δεν το είπανε πρώτοι εκείνοι. Και σκεφτείτε ότι τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, τα οποία έφτασαν στην εποχή μας, είναι ένα τμήμα μονάχα, ένα πολύ μικρό τμήμα αυτών που πραγματικά έγραψαν. Λένε για τον Αριστοτέλη, ο οποίος θεωρήθηκε για πολλά χρόνια αυθεντία, πως τα κείμενα τα οποία έχουν φτάσει στην εποχή μας, τα οποία δεν είναι λίγα, είναι οι σημειώσεις του στην πραγματικότητα, οι σημειώσεις, οι συνοπτικές που κρατούσε για να διδάσκει τους μαθητές του. Τα λεγόμενα ακροαματικά, όπως τα έχουν ονομάσει. Οι πραγματείες που έγραψε ο Αριστοτέλης, τα εκτεταμένα κείμενα τα οποία γράφτηκαν για να τα διαβάζει το κοινό, τα ολοκληρωμένα έργα του έχουν χαθεί, τα λεγόμενα εξωτερικά. Φανταστείτε λοιπόν να έθαναν και αυτά στην εποχή μας και να τα διαβάζαμε σήμερα. Άρα λοιπόν αποκλείουμε το ότι οι Έλληνες αυτοί πλησίασαν τον Ιησού για σοφία, για να τους διδάξει ηθική φιλοσοφία, θα λέγαμε. Μπορούσαν να στραφούν στους δικούς τους. Θα έλεγε κανείς ότι ίσως θέλανε να συναντήσουν τον Ιησού για θέματα αισθητικής, τέχνης, αρχιτεκτονικής. Καμία σχέση, ε. Αν συγκρίνει τους Έλληνες και τους Ιουδαίους, κανείς θα δει ότι δεν έχουν καμία σχέση. Τι ήταν λοιπόν αυτό το οποίο οι Έλληνες αυτοί ζητούσαν από τον Ιησού Χριστό, γιατί τον πλησίασαν, γιατί πήγανε διστακτικά στους μαθητές και είπανε θέλουμε να δούμε τον Ιησού. Ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του φροντίζει να μας δώσει την απάντηση. Διαβάζω ξανά στο εδάφιο 17. Μαρτυρούσε λοιπόν ο όχλος που ήταν μαζί του, όταν φώναξε τον Λάζαρο από το μνημείο και ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Υπήρχε μια διαδεδομένη μαρτυρία όλων εκείνων οι οποίοι παραβρέθηκαν μπροστά στο μνημείο του Λαζάρου και είδανε την Ανάσταση. Γι' αυτό και υπήρξε αυτόν ο όχλος, γιατί άκουσε ότι έκανε το θαύμα τούτο. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπανε προς αλλήλους: βλέπετε ότι δεν ωφελείται ουδέν. Ιδού ο κόσμος ο πίσω αυτού υπήγεν. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός είχε φυλάξει για το τέλος, λίγο πριν τη σταύρωσή του, το μεγαλύτερο θαύμα του. Είχε κάνει και άλλα θαύματα. Είχε και άλλες φορές αναστήσει νεκρούς, είχε θεραπεύσει παράλυτους, είχε δώσει το φως στους τυφλούς, είχε βγάλει δαιμόνια, είχε απελευθερώσει ψυχές από τα δεσμά του εχθρού. Αυτό όμως το θαύμα του Λαζάρου ήταν μοναδικό. Γιατί ήταν μοναδικό? Ήταν ένα μοναδικό θαύμα, το οποίο ο Κύριος το φύλαξε για το τέλος, έτσι ώστε να επικυρώσει με τον πιο σίγουρο τρόπο, με τον πιο βέβαιο τρόπο την αποστολή του. Πως ήταν σταλμένος από το Θεό. Βέβαια θα ακολουθούσε και ένα θαύμα που ήταν μεγαλύτερο. Η δική του Ανάσταση. Η δική του σωματική Ανάσταση. Αυτό όμως το θαύμα του Λαζάρου ήταν μοναδικό. Και ο λόγος, αδελφοί, είναι ότι αυτός ο Λάζαρος δεν ήταν μονάχα νεκρός. Αυτός ο Λάζαρος ήταν και σάπιος. Είχαν περάσει 4 μέρες από το θάνατό του Και ο άνθρωπος αυτός, το σώμα του δηλαδή, το νεκρό σώμα του, είχε αρχίσει να μυρίζει, να βρωμάει. Και θυμάστε, ο Ιησούς Χριστός έκανε κάτι περίεργο. Όταν ο Λάζαρος ασθενούσε, λέει πως ο Κύριος εκείνη την εποχή είχε φύγει πέραν του Ιορδάνου, είχε πάει σε μέρη που ήταν πιο ασφαλή, είχε κρυφτεί από τους Ιουδαίους οι οποίοι τον πίεζαν και τον είχαν περικυκλώσει για να τον παραδώσουν τελικά στα έθνη και να σταυρωθεί. Και είχε κρυφτεί, είχε καταφύγει εκεί πέρα. Οπότε οι δύο αδελφές του Λαζάρου έστειλαν μηνυτές και του είπανε: κοίταξε να δεις, ο φίλος ο Λάζαρος, αυτός που τον επισκέφτεσαι όποτε έρχεσαι στην Ιερουσαλήμ, που έχει ανταλλάξει τόσες κουβέντες μαζί του και τον αγαπάς, είναι άρρωστος, ασθενή. Και λέει ότι ο Κύριος, όταν άκουσε ότι ο φίλος του Λάζαρος ασθενή, τι έκανε? Τα μάζεψε όπως ήταν και πήγε στη Βιθανία? Τι λέτε? Μας λέει ο Ιωάννης ότι ο Κύριος έμεινε εκεί που ήταν δύο μέρες. Λένε οι μελετητές, που γνωρίζουν λίγο περισσότερο από εμάς τα πράγματα της εποχής εκείνης, πως αν ο Κύριος τα είχε μαζέψει γρήγορα και είχε πάει γρήγορα στον Λάζαρο προκειμένου να τον συναντήσει και να τον βοηθήσει, και πάλι επειδή ήταν τουλάχιστον δύο μέρες απόσταση από εκεί που βρισκόταν ο Κύριος με τον Λάζαρο, και πάλι θα τον προλάβαινε νεκρό. Δεν θα τον προλάβαινε δηλαδή. Και όμως ο Κύριος έμεινε δύο μέρες εκεί πέρα, καθυστέρησε, έτσι ώστε ο Λάζαρος όχι μόνο να πεθάνει, αλλά να έχει μυρίσει κιόλας. Γιατί αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Αυτό ήταν ο τρόπος για να δοξαστεί ο Θεός. Και όταν ο Κύριος πήγε εκεί πέρα, οι αδελφές κλαίγανε, παραπονιόντουσαν: Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα είχε πεθάνει ο Λάζαρος. Σκέφτομαι, αδελφοί, πόσες φορές ο Θεός καθυστερεί στη ζωή μας. Βρίσκεσαι σε ένα πρόβλημα, σε ένα διέξοδο και κράζεις προς τον Κύριο, όπως λέει ο λόγος του Θεού. Επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως, θα σε ελευθερώσω και θα με δοξάσεις. Δεν λέει? Ο Κύριος είναι αληθινός. Καμιά φορά όμως προσεύχεσαι, κράζεις στο Θεό, κλαις μπροστά στην παρουσία του Θεού και ο Θεός δεν απαντάει. Και ο ουρανός μοιάζει να είναι συννεφιασμένος και δεν βλέπεις τον ήλιο. Και λες: γιατί? Γιατί ο Θεός δεν απαντάει στην προσευχή μου? Γιατί δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα της καρδιάς μου? Κοιτάξτε, αδελφοί, πόσο ο Θεός έχει σχέδια στη ζωή μας, έτσι ώστε να δοξαστεί ο ίδιος, αλλά να δοξάσει και τους δικούς του. Θυμηθείτε, όλοι οι άνθρωποι του Θεού που πέρασαν από το σχολείο του, όλοι αυτοί υποχρεώθηκαν εκ μέρους του Θεού να περιμένουν. Σκεφτείτε έναν που δεν περίμενε. Να ξεκινήσουμε από τον Αβραάμ, που περίμενε χρόνια πολλά για να αποκτήσει τον Ισαάκ, που στο τέλος ο Θεός, αφού του τον έδωσε, του είπε να τον θυσιάσει κιόλας. Τι περίεργα πράγματα. Γιατί ο Θεός να συμπεριφερθεί έτσι? Να πούμε για τον Δαβίδ, που ο Θεός του υποσχέθηκε όταν ήταν παιδάκι και τον έχρισε βασιλιά μέσω του Σαμουήλ, ότι θα κάτσει στο θρόνο του Ισραήλ, γιατί αυτός είναι ο εκλεκτός του, σε αντίθεση με τον Σαούλ. Και όμως περίμενε χρόνια πολλά, διωγμένος και κυνηγημένος, τρέχοντας για να σώσει τη ζωή του μέσα στην έρημο. Γιατί? Γιατί έπρεπε να περιμένει τόσα χρόνια για να φτάσει τελικά στο θρόνο? Να πούμε για τον Ιωσήφ, που ο Θεός του έδωσε το όραμα ότι τελικά θα ανέβει ψηλά και τα αδέλφια του και ο πατέρας του θα τον προσκυνήσουν, και τελικά αντί να τον ανεβάσει ο Θεός ψηλά, τον έχωσε μέσα στη γη και τον επούλησαν σκλάβο στην Αίγυπτο, και αντί από εκεί πέρα να ελευθερωθεί, μπήκε πιο βαθιά μέσα στη φυλακή. Γιατί? Γιατί τα κάνει αυτά ο Θεός? Γιατί καθυστέρησε στην περίπτωση του Λαζάρου? Πόσες περιπτώσεις υπάρχουν τέτοιες? Αδελφοί, αυτός είναι ο τρόπος του Θεού. Θα απαντήσει όπως υποσχέθηκε. Αλλά πολλές φορές χρειάζεται να περιμένουμε, γιατί η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξες. Λέει στον Πέτρο: ταπεινωθείτε κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και όλη τη μεριμνά σας ρίψατε από αυτόν. Γιατί αυτόν τον νοιάζει για μας. Γιατί αυτός φροντίζει για μας. Πολλές φορές λοιπόν ο Θεός καθυστερεί, αλλά ποτέ δεν μπαίνει σιωπηλός. Πάντα ανταποκρίνεται. Γιατί είναι πιστός και είναι αληθινός. Μοναδικό λοιπόν το θαύμα του Λαζάρου. Η ανάσταση ενός νεκρού, ο οποίος είχε σαπίσει, και ο Θεός με τη δύναμη που έφερε επάνω του, αποκατέστησε και το σώμα του. Ήταν μοναδικό και από άλλη άποψη, για το λόγο ότι είχε πολλούς μάρτυρες. Θυμηθείτε, ο Ιησούς, όταν έκανε τα θαύματα, έλεγε: μην το πεις, μην διαδώσεις τη φήμη. Γιατί? Γιατί μαζευόταν όχλος. Πλήθος πολύ, και τον εμπόδιζε στην αποστολή του. Αυτό όμως το θαύμα του Λαζάρου ήταν η τελευταία, θα λέγαμε, πριν τη Σταύρωση, απόδειξη του Θεού προς όλους όσους ήταν εκεί πέρα, κυρίως Ιουδαίους, φανατικούς, σκληροπυρηνικούς, ότι ο Ιησούς αυτός ήταν ο Μεσσίας. Ήταν η τελευταία ευκαιρία του Θεού οι άνθρωποι αυτοί να μετανιώσουν και να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν μετανιώσανε, αλλά οι Φαρισαίοι, οι οποίοι είδαν ότι οι άνθρωποι πήγαιναν να συναντήσουν τον Ιησού όχι μόνο για αυτά που έλεγε και έκανε, αλλά γιατί βλέπανε και τον Λάζαρο, ο οποίος ήταν μια ζωντανή μαρτυρία πως ο Θεός είναι ζωντανός, είναι αληθινός, και ο Ιησούς ήταν ο απεσταλμένος του, θέλανε όχι να σκοτώσουν μονάχα τον Ιησού, αλλά και τον Λάζαρο. Δεν ξέρω αν έχετε αναρωτηθεί, είναι δυνατόν κανείς να δει θαύματα αυτού του επίπεδου, αυτού του βεληνικού, και να μην πιστέψει? Σας έχω ξαναπεί για τον παππού μου, αλλά θα τρίζουν τα κόκαλά του που λένε. Πιστεύουμε ότι είναι στην παρουσία του Θεού. Και έλεγε ο παππούς μου, και έχει δώσει αλήθεια, όταν τον άκουγα δεν το πίστευα. Αλλά είναι αληθινό, γιατί το βλέπουμε εδώ στη γραφή. Ήταν σκληρός, εγωιστής, έτσι, περήφανος και τα λοιπά. Δύσκολος άνθρωπος. Του λέγαμε για τον Κύριο. Λέει, και ο ουρανός να ανοίξει. Να σκίσει τον ουρανό ο Θεός και να μου πει, Μίτσο, εγώ είμαι ο Θεός. Υπάρχω. Πίστεψε με. Δεν θα το πιστέψω και θα του πω, ποιος είσαι εσύ για να σε πιστέψω και να σε ακολουθήσω. Ποιος είσαι εσύ, έλεγε ο παππούς. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι αυτό είναι αληθινό. Ότι μπορεί κανείς να δει τα θαύματα του Θεού, να βλέπει τα έργα του Αγίου Πνεύματος μπροστά στα μάτια του, να βλέπει ζωές να σώζονται και να αλλάζουν, και όμως να μην πιστεύει. Θυμάμαι για τη μητέρα μου, όλο οικογενειακά σας λέω, αλλά ο καθένας έχει τις δικές του εμπειρίες που έχει να μοιραστεί. Πέρασε πάρα πολλά προβλήματα με τα νεύρα της. Εμείς ήμασταν παιδιά, δεν θυμόμαστε πάρα πολλά πράγματα, μερικά τα θυμόμαστε. Και όταν πίστεψε στον Ιησού Χριστό και την απελευθέρωσε από την πίκρα που είχε, από τη θλίψη, από τα νεύρα της, την κατάθλιψη, παραλίγο να την κλείσουν και σε κάποιο ίδρυμα, είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει, σας τα είχε πει έτσι, στη μαρτυρία της, εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα. Οι συγγενείς, όσοι ήταν στο περιβάλλον, μόλις είδανε την αλλαγή, τι θα λέγανε. Μα το θαύμα του Θεού δεν είναι αυτό. Τι είπανε, ξέρετε τι είπανε. Ήθελες και τα έκανες. Τα ήθελες και τα έκανες, ήσουν χαϊδεμένοι. Ενώ όταν υπέφερε, κλαίγανε μαζί της. Και προσεύχονταν στο Θεό, τον οποίο δεν γνώριζαν, για να τη λυτρώσει. Βλέπετε λοιπόν ο άνθρωπος ότι έχει την ικανότητα να κλείνει τα μάτια του στην αλήθεια. Άμα δεν θέλει να πιστέψει, ό,τι και να γίνει, θαύματα να βλέπει, δεν θα πιστέψει. Και το είπε ο Κύριος, θυμάστε εκείνη την ιστορία με τον πλούσιο και τον Λάζαρο, που είπε ότι αν δεν ακούνε τον νόμο και τους προφήτες, δεν θα πιστέψουν ακόμα και αν δουν έναν αναστημένο από τους νεκρούς. Να το. Έτσι. Εκεί έγινε πραγματικότητα. Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, για τον οποίο οι Έλληνες τελικά ζήτησαν να δουν τον Ιησού? Ποιο ήταν το πρόβλημά τους? Αδελφοί, η απάντηση είναι ότι οι Έλληνες, παρά τη σοφία τους, παρά τα επιτεύγματά τους, που πιστεύω ότι ο Θεός τους χρησιμοποίησε για να βάλουν τα ερωτήματα που τελικά ήρθε να απαντήσει ο Ιησούς Χριστός. Με φιλοσοφία είναι να βάλεις τα σωστά ερωτήματα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν άφησαν θέμα για θέμα το οποίο να μην το ρωτήσουν. Να μην βάλουν ερωτηματικά. Δεν βρήκανε τις απαντήσεις. Τις απαντήσεις ήρθε να τις δώσει ο Ιησούς. Ο Θεός τους χρησιμοποίησε, αναπτύξανε μια καλή γλώσσα, ένα εργαλείο στα χέρια του Θεού, έβαλαν τα ερωτήματα και ήρθε ο Ιησούς και έδωσε τις απαντήσεις. Ποιο ήταν το ερώτημα στο οποίο δεν είχαν δώσει απάντηση και το πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν? Μα ο θάνατος φυσικά. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Ο θάνατος. Άκουσαν πως ο Ιησούς ανάστησε τον Λάζαρο και είπανε, αυτός είναι τον οποίο ψάχναμε. Αυτός έχει τις απαντήσεις τις οποίες οι συγγενείς μας, οι πρόγονοί μας δεν μπόρεσαν να δώσουν απαντήσεις. Τι θα γίνει όταν έρθει ο θάνατος? Πώς αντιμετωπίζουμε το θάνατο? Σας το έχω ξαναδιαβάσει. Είναι από τις Ευμενίδες του Εσχύλου. Θα σας διαβάσω ένα μικρό τμήμα όπου είναι ο Θεός Απόλλωνας, και θα το διαβάσουμε για να δοξάσουμε το Θεό γι' αυτό. Είναι ο Απόλλωνας, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τις Ερηνίες, αυτές τα τέρατα των Τύψεων, οι οποίες κυνηγούσαν τον Ορέστη, ο οποίος είχε σκοτώσει τη μητέρα του, η οποία μητέρα του είχε σκοτώσει νωρίτερα με τον εραστή της τον πατέρα του. Μια θαυμάσια οικογενειακή ιστορία. Και οι Ερηνίες τον κυνηγούσαν για να τον τιμωρήσουν αυτά τα τέρατα, και ο Απόλλωνας έχει πάει για να τον σώσει. Χρησιμοποιεί λοιπόν επιχειρήματα και λέει: Τέρατα θεομίσιτα και σ' όλους η χαμερά, οι Ερηνίες δηλαδή. Μπορούν οι αλυσίδες να ξελιθούν, και για τούτο υπάρχει γιατριά και πλήθος τρόποι να γλιτώσει. Αν κάποιον τον δέσουν, υπάρχει τρόπος να ελευθερωθεί. Μασάρου φίξει η γης το αίμα ανθρώπου, μια και πεθάνει πια, καμιά δεν έχει ανάσταση. Και ούτε σε τούτο ξόρκια βρήκε ο πατέρας μου ο Δίας, που όλα τα άλλα τα στρέφει πάνω κάτω, δίχως διόλου να κόβεται η ανάσα σου από τον κόπο. Το βλέπετε. Ο πατέρας του ο Δίας, ο μεγάλος Θεός, ο Θεός του Ολύμπου, σε όλα έχει βρει ξόρκια, μπορεί να στρέφει τη γη πάνω κάτω χωρίς να κουράζεται, αλλά για το πρόβλημα του θανάτου δεν βρήκε απάντηση. Ξόρκια για το θάνατο δεν υπάρχουν. Άμα ρουφήξει η γη το αίμα του ανθρώπου, δεν υπάρχει ανάσταση. Οι Έλληνες στη σοφία τους συνάντησαν το θάνατο και σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Ποιος θα δώσει απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου? Ο Αχιλλέας, σε ένα στίχο της Οδύσσειας, λέει: Θα προτιμούσα να ήμουν δούλος ενός άκληρου αφέντη σε αυτόν τον κόσμο, παρά ηγεμόνας όλων των νεκρών στον Άδη. Καλύτερα να ήμουν σκλάβος, να ήμουν δούλος σε αυτή τη γη, παρά να πάω στον Άδη. Και να είμαι ηγεμόνας όλων των νεκρών. Γιατί οι νεκροί στο κάτω κόσμο, στο βασίλειο του Πλούτονα, όπως λέγανε οι Έλληνες, είναι ίσκοι, αξιολείπητοι, οι οποίοι τριγυρνούν οδυρώμενοι για τις απολαύσεις που έχουν στερηθεί αυτής της ζωής. Έτσι τους φαντάστηκαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν υπάρχει ανάσταση. Είναι όλοι βασανισμένοι κάτω στον Άδη, στο βασίλειο του Πλούτονα. Μάλιστα, ο Επίκουρος, θα τον έχετε ακούσει, ο οποίος θεωρούσε ότι στόχος ζωής του ανθρώπου είναι να ζήσει την ειδονή και να ζήσει ευτυχισμένος, επειδή έβλεπε ότι οι συμπολίτες του και οι συνάνθρωποι του βασανίζονταν από τη σκέψη του θανάτου, και ο θάνατος, η σκέψη του θανάτου, ήταν βάσανο στην επιδίωξη της ειδονής, της ευτυχίας, έλεγε ένα σόφισμα. Πρότεινε ένα συλλογισμό. Ο άνθρωπος, λέει, και ο θάνατος δεν συναντώνται ποτέ. Εκεί που είναι ο άνθρωπος, δεν υπάρχει ο θάνατος. Και εκεί που είναι ο θάνατος, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ο άνθρωπος δεν συναντιέται με το θάνατό του. Αν υπάρχεις, είσαι ζωντανός. Αν πεθάνεις, δεν υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει μόνο θάνατος. Έτσι. Άρα, γιατί να βασανιζόμαστε με τη σκέψη του θανάτου, χαζομαρούλες δηλαδή. Ε? Ωραίο σόφισμα για να ξεφύγει κανείς από το φόβο του θανάτου. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν δεν μπόρεσαν να βρουν απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου. Βέβαια, δεν είναι μόνο οι Έλληνες οι οποίοι προβληματίστηκαν με το θάνατο. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις, οι οποίες έρχονται από την Ανατολή, οι διάφορες θρησκείες της Ανατολής, και αυτές πρότειναν πώς να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος το θάνατο. Και οι οποίες είναι στην εποχή μας που υπάρχουν καινούργια ρεύματα, νέες ιδέες, έρχονται και μας επηρεάζουν. Θα σας πω λίγα πράγματα γι' αυτό. Λένε λοιπόν οι ανατολικές, ανατολίτικες θρησκείες, πως ο θάνατος δεν είναι εχθρός για να το φοβάται κανείς, αλλά είναι στην πραγματικότητα η λύτρωση από την ατομική ουσίωση, όπως το λένε, την εγκοσμίωση, η οποία στην πραγματικότητα είναι εξορία για το πνεύμα και πτώση στην πλάνη και τον πόνο. Δηλαδή, μη φοβάστε το θάνατο. Στην πραγματικότητα, η ζωή αυτή μας κρατάει εγκλωβισμένους. Αν πεθάνει κανείς, απελευθερώνεται από αυτή τη ζωή και ενώνεται με την παγκόσμια συνειδητότητα, με ένα Θεό απρόσωπο. Βέβαια, ο φρόνιμος άνθρωπος, προτείνουν οι ανατολικές θρησκείες, δεν πρέπει να περιμένει το φυσικό τέλος για να απελευθερωθεί, αλλά πρέπει να αρχίσει την νέκρωση του σώματος από τώρα, ξεριζώνοντας από μέσα του την ορμή της ζωής με την άσκηση, που είναι ένα είδος πρόγευσης του θανάτου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γι' αυτό και υπάρχουν οι διάφοροι ασκητές στις θρησκείες αυτές, οι οποίοι στερούν τον εαυτό τους από την ορμή της ζωής, από το νόημα, από την ουσία της ζωής, έτσι ώστε να προετοιμαστούν για το θάνατο και την απελευθέρωση. Διάβασα για τον ιδρυτή του βουδισμού. Σας ενδιαφέρει να σας πω λίγο ακόμη? Για να δείτε σε πόσα αδιέξοδα έχουν οδηγηθεί οι άνθρωποι χωρίς το Θεό της Βίβλου και χωρίς τον Ιησού Χριστό. Ο ιδρυτής του βουδισμού είναι ο Σιντάρτα. Ο Σιντάρτα δεν είναι κανένας Θεός, έτσι, ο Βούδας που λέμε, που σημαίνει φωτισμένος. Ο Σιντάρτα έγινε Βούδας στη συνέχεια. Ήταν ένας άνθρωπος, ένα πλούσιο παλικάρι, που ο πατέρας του ήταν πλούσιος, και όταν γεννήθηκε, οι ιερείς που ήταν γύρω στον πατέρα εκεί, του είπαν ότι ο γιος του κάποια μέρα ή θα κατακτούσε τον κόσμο ή θα τον εγκατέλειπε. Ένα από τα δύο. Μία από τις δύο λύσεις. Και θα τον εγκατέλειπε, του είπανε, αν έβλεπε με τα μάτια του τον πόνο και τη δυστυχία των ανθρώπων, καθώς ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Γι' αυτό λέει και ο πατέρας του έκλεισε τον Σιντάρτα στο παλάτι και δεν τον άφηνε να έρχεται σε επαφή με τον έξω κόσμο για να μην δει τη δυστυχία που υπάρχει στον κόσμο. Μέσα λοιπόν στους κήπους, μέσα στις σάλες του παλατιού που ζούσε ο Σιντάρτα, ήταν μόνο χαρές, γλέδια, πανηγύρια σε όλη τη ζωή, την νεανική τουλάχιστον, του Σιντάρτα. Δυστυχώς για τον πατέρα του ανθρώπου αυτού, ο Σιντάρτα συνάντησε τρία πράγματα. Κατάφερε να το σκάσει από το παλάτι και συνάντησε ένα γέρο, έναν άρρωστο και ένα νεκρό. Με τον καμπούρι το γέρο συνειδητοποίησε πως τα γυρατιά είναι η μοίρα όλων των ανθρώπων, πως και αυτός κάποια στιγμή θα γερνούσε. Με τον άρρωστο αναρωτήθηκε αν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τον πόνο και την αρρώστια σε αυτή τη ζωή. Στη θέα του νεκρού ήρθε στο μυαλό του πως όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν και πως ακόμα και ο πιο ευτυχισμένος ανάμεσα στους ανθρώπους είναι περαστικός από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν ο Σιντάρτα αποφάσισε να εγκαταλείψει τα πλούτη, το παλάτι του πατέρα του, και να επιδοθεί στην αναζήτηση του νοήματος της ζωής. Μετά λοιπόν από αγωνιώδη αναζήτηση, έγινε Βούδας. Φωτισμένος σημαίνει Βούδας. Ανακάλυψε τι? Ανακάλυψε, όπως λένε αυτοί που τα πιστεύουν, έτσι. Χατζομάρες είναι και αυτά. Έτσι. Μην τα πιστέψετε. Ανακάλυψε λοιπόν κάτι που βρίσκεται πέραν και πάνω, όπως λέει, από τους κίδυλους θησαυρούς αυτού του κόσμου. Κάτι έξω από το χρόνο και το χώρο. Κάτι που δεν το αποκτούν παρά μόνο όσοι καταφέρνουν να πνίξουν ολοκληρωτικά τη δίψα για ζωή μέσα τους. Ο Βούδας είχε φτάσει στην άλλη όχθη. Είχε ξεπεράσει τον κόσμο, είχε δει τη ζωή μέσα από το φακό της αιωνιότητας. Είχε περάσει στην Ιρβάνα. Στην Ιρβάνα. Σε μια κατάσταση ανυπαρξίας στην πραγματικότητα, όπου ο συνειδητός ο άνθρωπος ενώνεται με το παγκόσμιο ασυνείδητο. Αν μπορεί κανείς να το πει έτσι. Αυτή είναι λοιπόν η λύση που δίνει ο βουδισμός στο πρόβλημα του θανάτου. Καθώς το διάβαζα, σκεφτόμουν, όχι γιατί είμαι χριστιανός. Θα το σκεφτόμουν κι αλλιώς, φαντάζομαι. Λέω σιγά. Και τι έγινε? Να πεθάνει κανείς, και όχι μόνο να πεθάνει, αλλά να ζήσει μια ζωή στερημένη σαν ασκητής, σαν βουδιστής δηλαδή, ή Ινδουιστής, έτσι ώστε να καταφέρει να κερδίσει τι στο τέλος? Την ανυπαρξία? Το να χάσει τον εαυτό του? Αυτό είναι το σκοπό, ο σκοπός και το νόημα της ζωής. Αυτό είναι το νόημα της αιωνιότητας. Και εδώ, αδελφοί, υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό πήγαν οι Έλληνες. Πήγανε στον Ιησού Χριστό γιατί είχε την απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου. Θα σας διαβάσω από την προς Εβραίους επιστολή ένα εδάφιο το οποίο το γνωρίζετε, αλλά είναι πάρα πολύ θριαμβευτικό για τον Ιησού Χριστό. Επειδή λοιπόν λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 14 και 15, επειδή λοιπόν τα παιδιά εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός ο Ιησούς παρομοίως μετέλαβε από τον αυτόν. Έγινε σαν και εμάς. Σάρκα, έτσι, και αίμα. Για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Και τι να κάνει? Να ελευθερώσει εκείνους οι οποίοι εξαιτίας του φόβου του θανάτου ήταν σε όλο τους το βίο υποκείμενοι στη δουλεία. Έχετε φοβηθεί το θάνατο? Έχετε σκεφτεί ότι θα έρθει η ώρα του θανάτου? Είναι ανόητο αυτό το οποίο είναι το πιο σίγουρο στη ζωή μας, ο θάνατος, να μην το σκεφτόμαστε παρά μονάχα αν μας αγγίξει μια ασθένεια. Ε? Αν ακούσουμε ότι κάποιος πέθανε, ένα εγκεφαλικό, μια καρδιά, ένα ατύχημα. Ενώ είναι η μόνη βεβαιότητα στη ζωή μας ότι όποιος γεννήθηκε, στο τέλος θα πεθάνει. Καμιά φορά στέκομαι στο τρένο που πάω και έρχομαι στη δουλειά μου και κοιτάζω τους ανθρώπους και λέω: μα είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να περνάνε τη ζωή τους, να τρέχουν πάνω κάτω, να ξυπνάνε, να κοιμούνται, να τρώνε, να κάνουν παιδιά, οικογένειες και να μην σκέφτονται ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πεθάνουν. Θα πεθάνουν σίγουρα. Και τι θα γίνει μετά? Ποιον θα συναντήσουν? Πώς θα περάσουν την αιωνιότητα? Υπάρχει η αιωνιότητα? Είναι δυνατόν οι άνθρωποι να μην το σκέφτονται αυτό? Και δεν λέω κανείς να ζει όλη του τη ζωή με το φόβο του θανάτου. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Θα του στερήσει τη δύναμη τη ζωή. Αλλά δεν πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει αυτό το, όχι το ενδεχόμενο, αυτή τη σιγουριά ότι ο θάνατος υπάρχει και θα τον δούμε. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι προσπαθούν να διώξουν το φόβο του θανάτου από την καρδιά τους. Και την απάντηση, αδελφοί, την έχει ο αρχηγός της ζωής, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η ανάσταση και η ζωή. Ήρθε μεταξύ των άλλων που ήρθε να κάνει για να μας απελευθερώσει από το φόβο του θανάτου. Σας έχω κουράσει και σας λέω τις προσωπικές μου εμπειρίες, αλλά ίσως γι' αυτό ο Θεός μας δίνει αυτές τις εμπειρίες για να τις μοιραζόμαστε. Σας έχω ξαναπεί πως όταν ο αδερφός γιατρός μου ανακοίνωσε εδώ ότι υπάρχει μια ασθένεια που πρέπει να αντιμετωπιστεί, η πρώτη σκέψη που ήρθε στο μυαλό μου ήταν το ενδεχόμενο του θανάτου, έτσι. Η πιθανότητα του θανάτου. Πρέπει να βρεθείς σε αυτή την κατάσταση για να αισθανθείς αυτή την εμπειρία. Αλλά σας διαβεβαιώνω πως ο Θεός εκείνη την ώρα είναι τόσο ζωντανός. Ο Ιησούς Χριστός, η Ανάσταση και η Ζωή είναι τόσο αληθινός. Γιατί ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Έτσι δεν είναι? Αδελφοί, ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Αν πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια είναι αληθινά, τότε για μας μας περιμένει ένα καλύτερο αύριο. Και ο θάνατος δεν υπάρχει για μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Όποιος πιστεύει σε αυτόν και ζει, δεν θα πεθάνει ποτέ. Και όποιος τυχόν πεθάνει και δεν προλάβει να συναντήσει τον Ιησού Χριστό στην αρπαγή, τότε ο Κύριος θα τον αναστήσει, θα του δώσει ζωή. Και θυμηθείτε, ο Απόστολος Παύλος έλεγε πως η κατάσταση ύπαρξης ή μετά, ακόμα και αν ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο του Θεού, η απολύτρωση που λέμε, και οι ψυχές δεν έχουν πάρει ακόμα σώματα των αναστημένων, των πιστών που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, και πάλι η κατάσταση εκείνη είναι πολύ καλύτερη από αυτήν. Έτσι, κάτω λέει, από το βάρος αυτού του σώματος, στενάζουμε και αγωνιούμε. Αλλά ο Θεός έχει προετοιμάσει για μας ένα καλύτερο αύριο. Ο Κύριος νίκησε το θάνατο, γιατί ήταν Άγιος. Πήρε τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Και έχει ελευθερώσει τις ψυχές μας, όχι μόνο από το θάνατο, αλλά και από το φόβο του. Από τη δουλεία του φόβου του θανάτου. Σας λέω λοιπόν ότι εκείνες τις ώρες, δεν το αισθάνομαι τώρα. Έτσι, μην με ρωτήσετε, θέλεις να πεθάνεις? Όχι. Κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Όταν όμως έρθει αυτό το ενδεχόμενο και σε πλησιάσει, τότε για τον πιστό άνθρωπο έρχεται ο Κύριος μέσα σου και σε γεμίζει. Και σου δίνει τη σιγουριά, τη βεβαιότητα. Και δεν φοβάσαι. Γι' αυτό λοιπόν μην ανησυχείτε για το θάνατο, για την ώρα εκείνη. Ο Θεός δίνει το κατάλληλο φάρμακο την κατάλληλη ώρα. Έτσι. Όταν έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα μας δώσει τέτοια χάρη που θα φύγουμε θριαμβευτές. Νικητές. Γιατί εμείς είμαστε οι νικητές αυτής της ζωής. Που πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό νίκησε. Νίκησε τον κόσμο, την αμαρτία, το θάνατο. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμαστε νικητές. Ας χαρούμε και στον δοξάσουμε. Δόξα τω Θεώ. Δεν είναι? Απάντηση λοιπόν οι Έλληνες δεν βρήκανε στο πρόβλημα του θανάτου. Την απάντηση την έχει ο Ιησούς Χριστός. Και μια τελευταία εμπειρία. Ο Θεός εκείνες τις ώρες, για πολύ λίγο, έτσι δεν κράτησε πολύ, μου είχε χαρίσει ένα τέτοιο ενθουσιασμό που θα συναντούσα τον Θεό, όπως τον ενθουσιασμό του Αποστόλου Παύλου. Δεν μπορώ να σας πω ότι κράτησε πολύ, έτσι, γιατί μετά χρειάζεσαι δύναμη για να αντιμετωπίσεις αυτό που έχεις μπροστά σου. Έτσι, ο Θεός σου δίνει δύναμη για να ζήσεις. Αλλά εκείνες τις ώρες που αντιμετώπιζα το ενδεχόμενο αυτό, θυμάμαι πως ο Θεός μου είχε δώσει μια τέτοια χαρά, που όταν μου είπαν οι γιατροί, ο γιατρός και οι υπόλοιποι γιατροί, ότι ξέρεις, αντιμετωπίζεται και υπάρχει μια θεραπεία και θα κάνεις αυτό και εκείνο, απογοητεύτηκα λιγάκι. Ναι. Λέω, δεν θα συναντήσω ακόμα τον Κύριο. Θα το συναντήσουμε όμως, αργά ή γρήγορα, δεν είναι? Όλοι. Θυμάμαι, με είχε πάρει τηλέφωνο ένας αδελφός γιατρός, όχι ο συγκεκριμένος, ένας άλλος γιατρός. Και συζητάγαμε, ήταν η ειδικότητά του ακτινογραφίες, ακτινοβολίες κτλ. Και μιλάγαμε καμιά ώρα. Στο τέλος λοιπόν ήθελε να με παροτρύνει, να με ενθαρρύνει, να μου πει κάτι πνευματικό, ήταν αδελφός. Μου λέει, ξέρεις, Δημήτρη, κανείς δεν έχει συμβόλαιο με το Θεό ότι θα ζήσει. Λέω, ευχαριστώ. Με παρηγόρησες τώρα. Όχι, λέει, δεν το λέω γι' αυτό. Εννοώ ότι εσύ περνάς αυτό, αλλά κάποιοι άλλοι, οι οποίοι θεωρούν ότι θα ζήσουν άλλα 10, 20, 30, 60, 100 χρόνια, φεύγουν από αυτή τη ζωή χωρίς να το καταλάβουν. Όταν λέει, είμαι εφημερία, ξέρεις πόσοι άνθρωποι έρχονται και παίρνουν τους νεκρούς τους, τα παιδιά τους, από ατυχήματα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά θανάτου στην Ελλάδα σήμερα είναι τα ατυχήματα. Και είναι νέα παιδιά. Με παρηγόρησε. Άρα λοιπόν, αδερφοί, δεν είναι μόνο για μερικούς, είναι για όλους αυτές οι σκέψεις. Και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Όμως, υπάρχει και κάτι ακόμη. Ξέρετε πως όλα δεν τελειώνουν με το θάνατο. Το θάνατο θα πρέπει, όσοι δεν είμαστε στην αρπαγή, να τον αντιμετωπίσουμε. Αλλά υπάρχει το μετά το θάνατο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θυμηθείτε, στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε ότι είναι αποφασισμένο στους

οικογένεια, αν δεν είμαι του Χριστού, θα τους χάσω κάποια μέρα. Μου χάρισε υγεία, θα τη χάσω. Νιάτα, και αυτά θα τελειώσουν, θα έρθουν τα γερατιά. Αν όμως είμαι του Χριστού, θα τα κρατήσω μαζί μου αιώνια, δεν είναι έτσι? Μαζί με τον Χριστό θα κρατήσω και όλα τα άλλα. Και θα έχω και τη γυναίκα μου μαζί, δεν θα είναι γυναίκα μου. Θα είναι παιδί του Θεού και εκείνη μαζί μου. Θα έχω και τα παιδιά μου, αν είναι του Χριστού, στον ουρανό. Και αυτά τα οποία χαίρομαι και απολαμβάνω τώρα γιατί ο Θεός μου τα χάρισε, θα τα κρατήσω στην αιωνιότητα, δεν θα τα χάσω. Αν όμως δεν έχω τον Χριστό, όλα τα άλλα, όσο μεγάλα και να είναι, τι θα γίνουνε? Θα χαθούνε, δεν είναι έτσι? Αυτή είναι η ουσία της ζωής, αδελφοί. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι το οποίο μας έχει χαρίσει ο Θεός. Εκείνον, τον Ιησού Χριστό, και μαζί με αυτόν και όλα τα άλλα. Άρα λοιπόν αυτό που μετράει είναι το μετά. Το μετά το θάνατο. Διάβασα κάπου μία ωραία έκφραση την οποία την είπε ο Ευρυπίδης. Το διασώζει ο Πλάτωνας στο Γοργία. Θα σας το πω στα αρχαία ελληνικά και μετά στα ελληνικά. Τις δε είδεν, λέει, εάν το ζήν μεν εστί καθανήν, το δε καθανήν ζήν. Αυτό τι σημαίνει? Ποιος ξέρει άραγε αν η παρούσα ζωή είναι στην πραγματικότητα θάνατος και ο θάνατος που τόσο φοβόμαστε είναι η αληθινή ζωή? Ποιος το ξέρει? Δεν το ήξερε ο Ευρυπίδης, το ξέρει ο Κύριος. Ποιος ξέρει αν η παρούσα ζωή είναι στην πραγματικότητα θάνατος? Στενάζουμε κάτω από το βάρος του σώματός μας και ο θάνατος που φοβόμαστε είναι το πέρασμα στην αληθινή ζωή. Και δεν είναι έτσι για όλους τους ανθρώπους, ξέρετε. Για μερικούς θα είναι έτσι. Το πέρασμα στην αληθινή ζωή θα είναι όταν φύγουν από αυτή τη ζωή. Αλλά όχι για όλους. Εξαρτάται από τη θέση που έχουμε πάρει απέναντι στον Ιησού Χριστό. Ο λόγος του Θεού μας λέει πως μετά το θάνατο θα πρέπει να δώσουμε λόγο στο Θεό για όσα πράξαμε σε αυτή τη ζωή. Θα έρθει η μέρα, λέει στην Αποκάλυψη, όπου ο Θεός θα ανοίξει το βιβλίο της ζωής και πολλά άλλα βιβλία. Και θα κρίνει τους ανθρώπους με δικαιοσύνη. Το αν τελικά θα μπούμε στον ουρανό και η αληθινή ζωή θα είναι μετά το θάνατο ή μετά την αρπαγή, μακάρι ο Κύριος να έρθει και σήμερα, εξαρτάται από τις επιλογές που κάναμε σε αυτή τη ζωή. Και είναι επιλογή δική μας, δεν φταίει κανένας άλλος. Μην ψάχνετε να βρείτε λόγους. Εγώ λέει δεν πιστεύω γιατί οι χριστιανοί είναι υποκριτές. Δεν πιστεύω για εκείνο και τον άλλο λόγο. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μας. Αν θα επιλέξουμε τον Ιησού Χριστό ή όχι. Άρα λοιπόν, η αληθινή ζωή είναι για εκείνους οι οποίοι επέλεξαν τον Ιησού Χριστό. Αυτοί θα συμμετέχουν στην ανάσταση των νεκρών. Αυτοί οι οποίοι το όνομά τους έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Έχει γραφτεί το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής? Έχει γραφτεί. Αν έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, τότε θα συμμετέχουμε στην ανάσταση των νεκρών και τότε θα είναι η αληθινή ζωή. Αν δεν έχει γραφτεί το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, τότε ο θάνατος αυτός δεν είναι τίποτα μπροστά στο δεύτερο θάνατο που θα ακολουθήσει, ο οποίος θα είναι αμετάκλητος, θα είναι πνευματικός και θα είναι στο σκοτάδι και μακριά από το Θεό. Και αυτά δεν τα λέμε για να φοβήσουμε κανέναν. Τα λέει ο λόγος του Θεού για να μας προειδοποιήσει. Δεν είναι η εκφοβισμό. Είναι η πραγματικότητα. Σας ξαναλέω, θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο. Κάθε φορά που το διαβάζω, παίρνω θάρρος πάνω σε αυτές τις σκέψεις. Ο οποίος πήγε στην Αθήνα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν το Ευαγγέλιο, δεν είχαν ξανακούσει ούτε για την Παλιά Διαθήκη. Και όταν τους μίλησε για το Ευαγγέλιο, τους είπε δύο πράγματα. Που είναι το αληθινό Ευαγγέλιο. Τους καιρούς λοιπόν της άγνοιας παραβλέψας ο Θεός. Τώρα παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους, όπου και αν είναι αυτοί, να μετανοήσουν. Γιατί προσδιόρισε η μέρα κατά την οποία μέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Μέσω ενός άνδρα, τον οποίον διόρισε και έδωσε σε όλους βεβαίωση γι' αυτόν, αναστήσα σε αυτόν εκ νεκρών. Βλέπετε, ο Παύλος δεν δίστασε να πάει στους Αθηναίους, τους οποίους θα είχε για λίγη ώρα μπροστά του, και να τους πει ότι το Ευαγγέλιο έχει δύο πλευρές. Ότι ο Θεός συγχωρεί, ο Θεός σώζει, αλλά από την άλλη μεριά, όποιος δεν πιστέψει στον Ιησού Χριστό, θα κριθεί. Και θα κριθεί και θα χαθεί στο τέλος. Το μήνυμα λοιπόν σήμερα το πρωί. Το πνεύμα του Θεού μας ειδοποιεί, όχι για το θάνατο, αλλά για την επερχόμενη κρίση. Έτσι, αυτό που είναι που πρέπει να μας απασχολεί. Είμαστε του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα κριθούν. Διαβάζω στον Ιωάννη. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων σε εκείνον που με έστειλε έχει από τώρα ζωή αιώνια. Και σε κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό μπορεί να είναι από τώρα σίγουρος ότι δεν θα έρθει σε κρίση. Έχει ήδη μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Η ζωή του Θεού είναι μέσα μας. Όποιος έχει αναγεννηθεί, έχει μέσα τη φύση του Θεού. Έχει μέσα του τη ζωή του Θεού. Και μια τελευταία σκέψη, αδελφοί. Ας μην επαναπαυτούμε όμως. Αν το πνεύμα του Θεού μας έχει επισκεφτεί, δεν θα πρέπει να επαναπαυτούμε. Ξέρετε, κανείς δεν μπορεί να κοροϊδέψει το Θεό. Κανείς δεν μπορεί να τον κλέψει στο ζύγι. Όταν θα έρθει η μέρα της κρίσης, λέει στην Αποκάλυψη, πως όχι μόνο ο Θεός θα ανοίξει το βιβλίο της ζωής, αλλά θα ανοίξει και πολλά άλλα βιβλία. Γιατί ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους κατά τα έργα τους. Που σημαίνει ότι όποιος έγινε του Ιησού Χριστού δεν τέλειωσε, μόλις ξεκίνησε. Όποιος έγινε του Ιησού Χριστού δεν θα περάσει από κρίση γιατί κάποιος άλλος κρίθηκε στη θέση του. Αλλά δεν είναι μονάχα αυτό. Η Γραφή μας λέει ότι στου πιστού ανθρώπου τη ζωή θα πρέπει να γίνεται καθημερινή κρίση της αμαρτίας. Δεν μπορεί κανείς να πάρει τη σωτηρία του Χριστού και παράλληλα να ζει σύμφωνα με τον κόσμο,
σύμφωνα με τις

σάρκα και να βιώνει μέσα στη ζωή του την αμαρτία. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους Επιστολή ότι εάν ζείτε κατά τη σάρκα, τότε μέλετε να αποθάνετε, και το λέει σε πιστούς ανθρώπους. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, τότε θα ζήσετε. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι αληθινά παιδιά του Θεού, γη του Θεού. Το βλέπετε. Η κρίση της αμαρτίας δια του πνεύματος, η θανάτωση των πράξεων του σώματος πρέπει να γίνεται καθημερινά. Αυτοί θα ζήσουν. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς αν αμαρτήσει θα πρέπει να τα βάψει μαύρα, θα πρέπει να πάει για συγχώρεση στο Θεό. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να φιλοξενούμε στη ζωή μας ενσυνείδητα αμαρτία. Άρα λοιπόν ο Ιησούς κρίθηκε για μας, για να μην κρυθούμε εμείς, αλλά και στη δική μας τη ζωή πρέπει κάθε μέρα δια του πνεύματος να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος. Μην ξεγελαστείτε. Ας μην επαναπαυθεί κανείς. Ο λόγος του Θεού δεν μιλάει πουθενά για επανάπαυση. Αντίθετα, μιλάει για εγρήγορση. Πρέπει να είμαστε άγρυπνοι συνεχώς. Ο Κύριος έρχεται και πρέπει να μας βρει έτοιμους. Κάθε μέρα να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος δια του πνεύματος. Ο Θεός, αδελφοί, να μας ευλογήσει. Ας το δοξάσουμε σήμερα το πρωί γιατί μας απελευθέρωσε. Και αν δεν μας απελευθέρωσε, έχει τη δύναμη να μας ελευθερώσει από το φόβο του θανάτου και όχι μόνο από το θάνατο, αλλά και από την κρίση η οποία ακολουθεί. Ο Θεός να μας ευλογήσει και ό,τι ήταν από το πνεύμα του, ας το κρατήσει στην καρδιά μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεόν και μοιάζει με το πρόβατο το χαμένο, χωρίς τσοπάνο, και που δεν γνωρίζει πόσο πονά και πόσο ψάχνει ο ποιμένας του να το βρει.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μάσας προβλέπει από το Λόγο του Θεού ένα εδάφιο, δύο εδάφια από το ένα των κεφάλων του Λουκά, το 23 και τα 24 εδάφια. 23 και 24 εδάφια του καταλουκάν Ευαγγελίου, τα οποία θα

0: Σας διαβάσω. Έλεγε δε προς πάντας ο Κύριος μας. Για προσέξτε να δείτε τι λέει. Εάν της θέλει. Εάν της θέλει. Να έρθει ο πίσω μου. Ας απαρνηθεί εαυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού κάθε μέρα και ας με ακολουθεί. Διότι όσοι θέλει να σώσει την ζωή αυτού θέλει απολέσει αυτή, και όσοι απολέσει την ζωή αυτού, έλεγενε μου, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Αυτά είναι τα εδάφια. Παράξενα λόγια. Παράξενα λόγια. Τουλάχιστον το 24 εδάφια. Άμα κερδίσεις, θα χάσεις, άμα θα χάσεις, θα κερδίσεις. Συγχαίρω εκείνον ο οποίος έχει κάνει αυτό το πρόγραμμα. Και έχει το πρόγραμμα αυτό καθορίσει τα πνευματικά θέματα τα οποία απασχόλησαν τη συντροφιά σας. Είναι πραγματικώς πνευματικά θέματα και βαριά θέματα. Πολύ βαριά θέματα. Θυμάμαι όταν εγώ ήμουν νέος και με ηλέσει και εμέναν ο Θεός. Θυμάμαι ότι η χαρά την οποία αισθανόμουν μου έδινε μέσα μου την μία πληροφορία νίκης και θριάμβου. Και έβλεπα και έλεγα και κήρυτα από τότε, μολονότητέως, ότι ο χριστιανισμός είναι η πλέον φυσική ζωή του ανθρώπου και η πιο εύκολη ζωή. Γιατί να είμαστε σε εκείνη τη σκλαβιά της αμαρτίας. Η ζωή, την αισθανόμουν τη ζωή μου σαν να είχε φτερά. Δεν υπήρχε εμπόδιο μπροστά. Δεν ήταν τίποτε το οποίο θα μπορούσε να αναστείλει αυτόν τον ενθουσιασμό και αυτήν την χαρά. Και νόμιζα ότι μέχρι τέλος έτσι θα πάει υπόψη. Δεν θα υπάρξουν ζητήματα στη ζωή, εμπόδια στη ζωή, τα οποία θα μπορούν να ανθέξουν σε μια ζωντανή πίστη ενός παιδιού του Θεού. Η ζωή όμως καθώς κύλησε και πέρασαν τώρα περίπου 40 χρόνια, παρουσίασε πολλά ζητήματα στο μέσον. Πάρα πολλά ζητήματα. Λέω πάρα πολλά, δηλαδή κάθε μέρα και ένα ζήτημα. Αν μπορώ να καθορίσω αριθμητικώς. Και είδα ότι η πρώτη μου σκέψη, ότι η ζωή του χριστιανού είναι πολύ, πολύ απλή και πολύ εύκολη. Είδα ότι ναι, αλλά υπορισμένος όμως. Άλλωστε είναι αδύνατο να ζήσει την ζωή του Ιησού Χριστού. Εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς εις αυτά τα οποία διαβάζουμε, εις αυτά τα οποία λέγει ο Λόγος του Θεού, αλλά εάν όμως, εάν αυτά τα εδάφια τα οποία, τα δύο τα οποία διαβάσαμε, γίνουν ζωή στη ζωή μας, η ζωή του Χριστού είναι ένας θρίαμβος και μια νύχτα. Μια απλή υπόθεση. Τι μας λέγει λοιπόν απόψε με αυτά τα δύο εδάφια ο Λόγος του Θεού? Μας φέρνει δύο ζητήματα και μας λέγει ότι Ο Ιησούς Χριστός θέλει οι ακόλουθοι του στη ζωή τους να κάνουν τα εξής δύο πράγματα. Πρώτον, να απαρνηθούν τον εαυτόν τους. Έτσι. Να απαρνηθούν τον εαυτόν τους. Με άλλα λόγια, να απαρνηθούν τον εγωισμό τους. Πω. Είναι ο εγωισμός. Όχι να απαρνηθούν τις σκέψεις και τη φροντίδα για τα βασικά ανάγκας τα οποία έχει ο άνθρωπος, αλλά να αρνηθούν το θέλημα το δικό τους που τους δοθεί η καρδιά τους. Κάθε καρδιά έχει κάποιο θέλημα, κάποιος άνθρωπος έχει θέλημα. Να αρνηθούν το θέλημα το δικό τους. Γιατί? Διότι αυτό είναι αμαρτία. Είτε εγωισμό το πείτε, όπως σας είπα, είτε θέλημα της αρχικής καρδιάς το πείτε, ένα και το αυτό πράγμα. Πρέπει αυτό να το αρνηθείς, εάν θέλεις να είσαι ακόλουθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η σκέψη σου, η οποία έθεσε τον εαυτόν σου και γύρω από τον εαυτόν σου, κάθε ενέργεια και κάθε σκέψη και κάθε φροντίδα με αποκλειστικό αντικείμενο τον εαυτόν και τον εαυτού σου, αυτή πρέπει να σταματήσει. Αλλιώς δεν κάνεις για τον Θεό. Είναι δρακόντια η προειδοποίηση. Ποιου είδους πρόσκληση. Δρακόντια. Και διαρωτάται κανείς, μα έπρεπε ή πρέπει τουλάχιστον στο κήρυγμα του Ευαγγελίου να λέμε αυτά τα πράγματα. Και αυτά τα πράγματα. Διότι αυτά τα πράγματα αποδιώκουν έναν ο οποίος μπορεί να σκέφτεται να προσανατολιστεί την χριστιανική ζωή. Άμα του πεις αυτά τα πράγματα να παρνηθεί τον εαυτόν του, τον εγωισμό του, το ό,τι θέλω θα κάνω, θα διώκουν. Αλλά ο Κύριος ήταν πάντοτε η αλήθεια και η ειλικρίνεια και έλεγε σε όλους μας και είπε εις πάντα, είπε εις όλους ότι οι όροι τους οποίους βάζω μπροστά στην πόρτα στην είσοδο της Βασιλείας του Θεού μεταξύ των όρων είναι και αυτοί. Προσέξτε τέτοιους. Αυστηροί, ναι. Δρακόντι, ναι. Αλλά είναι οι όροι οι απαραίτητοι. Να απαρνηθεί τον εαυτό μας. Και το αναφέρουν και οι τέσσερις ευαγγελιστές. Τετράτης αναφέρεται η φράση αυτή του Κυρίου, τα δύο αυτά εδάφια του Κυρίου. Και δεν εννοεί την αυταπάρνηση η οποία γίνεται στην αρχή όταν θα δεχτείς τον Χριστό είτε μια στιγμή ενθουσιασμού, αλλά θέλει πρόγραμμα, γραμμή, μεγάλη πνοή, πρόγραμμα καθημερινών εφαρμοζόμενων μέσα στη ζωή. Δηλαδή το πρωί που θα ξυπνήσουμε μας λέγει παρακάλεσε τον Θεό, ο Λόγος του Θεού, παρακάλεσε τον Κύριο, μην ξεχνάς τον Λόγο του Κυρίου, ο οποίος λέγει ότι σήμερα κοίταξε οι περιστάσεις της ζωής θα σου παρουσιάσουν ζητήματα, θέματα τα οποία θα σου ζητήσουν την απάρνηση του εαυτού σου κάθε μέρα. Οποία αυστηρότης επαναλαμβάνω. Αλλά αν θα παρατηρήσατε λέγει ως της θέλει. Δεν ήρθε ο Κύριος μας να πιέσει. Δεν πιέζει. Δεν είχε σπαθιά και στρατιώτες να αναγκάσει. Είχε μόνο αγάπη και πνεύμα υπηρεσίας και θυσίας. Ήταν πράος και ταπεινός στην καρδία. Και γι' αυτό λέγει όποιος θέλει. δεν πιέζει για να εκλέξουμε την ευθύνη. Μας καλεί να κάνουμε χρήση της ελευθερίας. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να γίνει μαθητής μου, πρέπει να απαρνηθεί τον εγωισμό του, το εγώ του, το θέλημά του, τις σκέψεις του. Ναι. Όλο εκείνο το οποίο λέγεται ο άνθρωπος ως αρχικός. Άλλωστε δεν κάνει. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι ένα πολύ βαρύ θέμα, το θέμα το οποίο το Πνεύμα του Θεού πιστεύω σας ώθησε να γράψετε στο πρόγραμμα για να είσαστε ενήμεροι των όρων τους οποίους το Πνεύμα το Άγιον, το Στόμα του Κυρίου διαγράφουν για εκείνους οι οποίοι θέλουν να γίνουν μαθητές. Δεύτερον, μας λέγει ένα να σηκώσει τον σταυρό του. Να σηκώσει μόνος του, όχι να τον βάλω εγώ. Εν δι' ελευθερία του, εν δι' απολύτω ελευθερία του, να σηκώσει τον σταυρό του. Ποιον σταυρό? Δεν μας λέει τίποτε να μας περιγράψει αυτόν τον σταυρό. Δεν μας δείχνει δείχτας ώστε να καταλάβουμε ποιος είναι ο μικρός σταυρός, ποιος είναι ο μεγάλος σταυρός. Να πάρουμε μια ιδέα. Μέσα μας όμως το Πνεύμα του Θεού μας πληροφορεί για την έννοια αυτή. Να σηκώσει τον σταυρό, τι θέλει να πει. Συνηθίζουμε δε, ενδιαφέλειά μας, να βλέπουμε πάντοτε ότι ο σταυρός εκείνος, ο οποίος μου έλαχε και σου έλαχε και μας έλαχε, ο σταυρός αυτός είναι πάντοτε ο μεγαλύτερος από όλους τους άλλους τους οποίους έχουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι έχουν και αυτοί το σταυρό, αλλά ο δικός μου είναι ο μεγαλύτερος. Πόσοι δεν μου το έχουν τιμά, αν ήξερε τα δικά μου τα λάθη. Αν ήξερε. Παλιά ιστορία, ξέρετε. Ξέρω μια ιστορία από τους αρχαίους μας, οι οποίοι πάνε στον Παρθενώνα. Εκεί ήταν μια ιέρια η οποία είχε ένα κουτί και εκεί πήγαιναν μια φορά το χρόνο οι Αθηναίοι και έκαναν αίτηση εις την Θεάν για να τους λυτρώσει από τα βάσανά τους και το έδιναν στην ιέρια. Η ιέρια το εδέχεται, αλλά υπό έναν όρο. Άφηναν την αίτηση τη δική του ο καθένας, αλλά κάποια άλλη αίτηση που έχει αφήσει ένας άλλος του έδιναν για να πάρει. Σαν να του έλεγε η ιέρια, ναι μεν τα βασανά σου μεγάλα είναι και λοιπά, να στα ξαλαφρώσω, να σου δώσω ένας άλλου τα βάσανα και τα δικά σου θα τα φορτωθεί κάποιος άλλος. Με την διαφορά ότι είδαν οι Αθηναίοι ότι αυτά που τους έδινε η ιέρια ήταν πάντοτε πιο βαρύτερα από εκείνα που άκουναν οι ίδιοι. Έτσι είναι ότι σαν οι χριστιανοί που ήταν πάντοτε όλο με το παράπονο στο στόμα της ότι ο σταυρός της είναι μεγάλος και είδε ένα όραμα, είδε ένα όνειρο, είδε τη νύχτα ότι ήταν σε ένα νεκροταφείο με χιλιάδες σταυρούς και έψαχε να βρει τον δικό της στους πιο μεγαλύτερους και της λέει εκείνος ο φύλαξης του νεκροταφείου, το σταυρό το δικό σου ψάξε στους πιο μικρούς, στους πιο μικρούς θα τον βρεις. Ο Κύριος δεν μας λέει για μεγάλους ή για μικρούς σταυρούς, μας μιλάει για το σταυρό, για κάποιον σταυρό, τον οποίον στη ζωή μας θα έχουμε και θα συναντήσουμε και θα μας εμφανιστεί, είτε λέγεται θάνατος, είτε λέγεται μία αναπηρία, είτε λέγεται μία καταστροφή ή κάτι τι ψυχικών το οποίο συνέβη και το οποίο να έχει αφήσει μια πληγή στην καρδιά του ανθρώπου, η οποία αιμορροεί. Δεν ξέρω τι είδος είναι. Πάντως όμως μας λέγει, όταν θα σας παρουσιαστεί η περίπτωση αυτή και θα σας παρουσιαστεί, κάθε μέρα έχετε αυτό το πνεύμα στην προσευχή σας και στη ζωή σας. Να σηκώνει τον σταυρόν τον οποίο ο Κύριος επέτρεψε να έχει. Κανένας δεν θα υπάρξει χωρίς να περάσει από την πύρα αυτή του θα σηκώσει τον σταυρό ή θα αρνηθείς να τον σηκώσει. Όχι να υποστόμεν, αλλά εμείς να σηκώσουμε τον σταυρό. Ο Κύριος όταν έλεγε βέβαια αυτά τα πράγματα, έβλεπε μπροστά του και είχε υπόψη του ότι σε λίγο θα σήκωνε και ο ίδιος τον σταυρό. Σταυρών πνευματικών, σταυρών ηθικών και σταυρών υλικών. Η Εστιμανή, σταυρός, πνευματικός. Ο Σίμωνος Ειρηναίος, ο Κυριναίος, σήκωσε τον υλικό σταυρό κάτω από τον οποίο ο Κύριος εκάμπτει. Είχε υπόψη του αυτών των σταυρών. Και εσείς που είσαστε μαθητέ μου και θέλετε να μου μοιάσετε, πρέπει να έχετε υπόψη σας έναν τέτοιον σταυρόν. Και όπως εγώ τον εσήκωσα, και ο δικός μου ήταν ο πιο βαρύτερος από κάθε σταυρό που μπορεί να δοκιμάσει μια ανθρωπίνη ψυχή. Όπως εγώ τον εσήκωσα, είσαστε καταδικασμένοι. Καταδικασμένοι να τον σηκώσετε. Σταυρός του Ιησού Χριστού είναι η καταδίκη όλων. Να είμαστε άλλοι. Κάθε μέρα θα καλείσαι να βαδίζεις την στενή οδό. Κάθε μέρα μέχρι τέλος. Και εκείνος τον οποίο να ακολουθείς, να μην προηγείς, να ακολουθείς, θα σε οδηγήσει. Αν του ζητήσεις, θα σου πει πού. Θα σε οδηγήσει εις την δόξαν, εις την αιωνίαν ζωή και εις τον Πατέρα. Κάθε μέρα πρέπει να ξέρεις ότι είναι ευλογία από τον Θεό, την οποία πρέπει να ζητάς επί μόνος, εάν σου έχει εμπιστευτεί κάποιον σταυρόν για σήμερα. Μια ευλογία είναι να σηκώνεις με χαρά εκείνο το οποίο επιτρέπει εκείνος. Και αυτό, να δείξουμε ότι θέλουμε να τον φέρουμε τον σταυρό μας. Όχι αγανακτώνται, όχι διερωτώμενοι τα αιώνια εκείνα και τα άπειρα, γιατί και γιατί και γιατί. Όλα αυτά θα μας τα ξεκαθαρίσει κάποια μέρα. Αλλά μας προειδοποιεί ο Κύριος. Κύριε, εσύ που είσαι ο πράος και ταπεινός στην καρδία, που ήρθες με το Ευαγγέλιο της αγάπης, δεν νομίζεις πως θα πρέπει από εκείνα να αρχίζουμε και με εκείνα να τελειώνουμε? Με το Ευαγγέλιο της απείρου αγάπης, η οποία είναι κάτι το οποίο ελκύει να έρθουν προς εσέ οι άνθρωποι, και ήταν ανάγκη να βάλουμε και αυτούς τους όρους οι οποίοι είναι βαρύτατοι. Όχι. Ήθελε ο Κύριος να μας ενημερώσει και να μας πει, είσαστε και θέλετε να γίνετε παιδιά του Θεού. Εάν θέλετε να γίνετε παιδιά του Θεού, για σας έχω την αγάπη, έχω την αιώνιον ζωή δωρεάν. Αλλά όμως, κανένας δεν σας υπόσχεται, αφού σε μέναν τον ίδιον που ήμουν στη γη κάτω, κανένας δεν σας υπόσχεται ότι όλη η ζωή θα ξετυλιχθεί στα μαλακά, πατώντας σε ροδοπέταλα. Αλλά εάν αυτή η στιγμή κατά την οποία θα σε δοκιμάσω, με τον σταυρόν τον οποίο θα επιτρέψω εγώ, εσύ άρπαξε την ευκαιρία. Και πες, Κύριε, είναι αλήθεια ότι μας λες εις τον Ιωάννη ότι είσαι ο φίλος μας. Εσύ μας βεβαιώνεις ότι θα είσαι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εσύ μας λες πάλι ότι έγινες κατά πάντα όμοιος με εμάς και πειράστης κατά πάντα ώστε να μπορείς να δίνεσαι να βοηθάς τους πειραζομένους. Θα σε παρακαλέσω, δέχομαι τον σταυρόν, θα τον σηκώσω τον σταυρόν, αλλά σαν καλός φίλος σου λέω την υπόθεση και σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Και μου το υπεσχέτεις ότι θα με βοηθήσεις. Και θα μας βοηθέρει πόσο αντέχει και πόσο αντέχει. Και μέσα εις αυτήν την γνώση δεν θα επιτρέψει κάτι το οποίο θα μας συμπιέσει και θα μας εξαφανίσει. Αλλά σαν καλός φίλος θα μας δώσει το χέρι του για να μας βοηθήσει. Αλλά αυτός που ετάζει καρδίας και νεφρούς ξέρει εάν είμαστε διατεθειμένοι να σηκώσουμε τον σταυρό μας. Να αρνηθούμε τους εαυτούς μας. Ρε παιδιά, είναι βαριά, λέει. Είναι βαριά, λέει. Και θα ήθελα έτσι να σας πω την καρδιά μου. Χθες το έλεγα και στην εκκλησία κάτω στην ανάμεση. Σε διάβασε ένα μέρος από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Δύο λόγια. Μιμητέ γίνεστε του Θεού, σαν παιδιά του Θεού. Ξέρετε τι είναι αυτό. Να ζεις δηλαδή όπως ο Χριστός θέλει. Εις αυτά τα επίπεδα και τα ύψη μας καλεί ο Κύριος. Ή τα διαβάζουμε και τα περνάμε. Ή ο εγωισμός μας ζει ολόκληρος όπως ήταν και πριν. Όχι απάρνηση του εαυτού μας δεν είναι, αλλά πολλαπλασιασμός του εαυτού. Εσείς είσαστε, λέει, ναός του Αγίου Πνεύματος. Εσείς είσαστε η ευωδία του Ιησού Χριστού. Εσείς είσαστε επιστολή του Ιησού Χριστού. Είσαστε παιδιά του Θεού. Είσαστε κληρονόμ του Θεού. Τα ζούμε αυτά. Αλλιώς μας λέει, θα διχάσεις τη ζωή σου. Εδώ δεν κηρύττωμενο προσπάθειες ανθρώπινες. Εδώ είναι το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Κυρίου μας, το οποίο δωρεάν δίδει την σωτηρία στον άνθρωπο. Αλλά να εξετάσουμε εάν πραγματικώς πήραμε αυτήν την σωτηρία. Και η σωτηρία αυτή μέσα στη ζωή μας δεν έγινε μόνο εν λόγη, αλλά έγινε εν δυνάμει. Και η ζωή μας ξετυλίγεται ενώπιον του Θεού και είμαστε, η ζωή μας είναι ζωή παιδιών του Θεού. Είδα το γιατρό το φασέα με τα δυο του παιδιά τα οποία δεν είχα γίνει. Μωρή γιατρέ, λέω, μα πόσο μοιάζει στο εξωτερικό τουλάχιστον. Μήπως μοιάζουμε μόνο στο εξωτερικό και όχι στο εσωτερικό. Ο Θεός, διαβάζοντας τον λόγο του, ούτε λίγο το πολύ, μας φέρνει πολύ κοντά στο φως. Για να γίνουμε μήπως έχουμε λεκέδες. Όσο είμαστε μακριά από το φως, στο σκοτάδι, δεν διακρίνουμε. Αλλά ο Θεός μας έδωσε έναν καθρέφτη και ένα φως. Για να το εξεταζόμεθα. Λοιπόν, το θέμα το οποίο βάζετε, εβάλατε, το οποίο είναι ευλογημένο θέμα, αλλά και βαρύ θέμα. Μας λέγει ότι ο σταυρός της ζωής μας είναι καθημερινός νόμος. Πράγματι. Ταύτιση με το σταυρό. Α, και έτσι. Μετά του Χριστού είναι σταυρό. Και ο αείμνηστος μεταλλινός τον βρίζανε και έλεγε, μα δεν απαντά. Τι να απαντήσω, απαντάει ένα νεκρό πτώμα, ένας που είναι νεκρός απαντάει. Δεν απαντάει. Λοιπόν, τι να απαντήσω. Εγώ είμαι σταυρό μετά του Χριστού. Ο ατομικός σταυρός του καθενός μας. Όρος σωτηρίας και μαθητείας του καθενός μας εις τον Κύριον. Ο σταυρός αναπόσπαστη αποσκευή του καθημερινού μας βίου. Ολόκληρη ανάπτυξη των δύο αυτών εδαφείων σε αυτή τη συνοπτική περιγραφή. Αγαπητά παιδιά, δεν έχετε βέβαια τώρα μπαίνετε στη ζωή πολύ εξημών. Οι περισσότεροι, οι 95-97% ηλικιωμένους δεν βλέπω, από εδώ δεν βλέπω. Το χαρίλα βλέπω μόνο. Λέγω, αγαπητά μου παιδιά, ξέρω από ίδια πείρα ότι η ζωή του Ιησού Χριστού, όταν ο άνθρωπος έλθει σε επίγνωση, βλέπει πραγματικώς ότι κάποιο χέρι του Ιησού Χριστού απλώνει για να τον, να του δώσει να το πιάσει ένα χέρι το δικό μου, το δικό σου, το οποίο είναι ακάθαρτο. Και βλέπετε, μου φαίνεται, στη ζωή σας θα έρχεται να βρείτε έναν φίλο σας που είναι μουτζούρης, υδραυλικός και λοιπά στο δρόμο και θέλετε να του δώσετε το χέρι, του δίνετε το χέρι σας το καθαρό, αλλά εκείνος διστάζει να σας δώσει το βρώμικο του χέρι. Διστάζαμε τότε κι εμείς. Στο ευλογημένο χέρι που έτεινε ο Κύριος να του δώσουμε το δικό μας το οποίο ήταν βρώμικο. Αλλά μια και το έπληγε, τότε με όλη μας την καρδιά του το δίναμε το χέρι. Και μια μέρα, αν θα παρουσιαστούμε επάνω μπροστά του, θα έχουμε λευκά χέρια. Θέλει όμως να έχουμε και γεμάτα χέρια. Μια πείρα στην οποία θα δοκιμαστεί η πίστη μας, η προσκόλλησή μας, η αγάπη μας εις τον Κύριό μας. Λέγω, μια πείρα θα πρέπει να είναι γεμάτη από εμπιστοσύνη εις τον Κύριον. Είναι ο φίλος μας και είναι εκείνος ο οποίος σε δοκιμάστη πρώτος και ο οποίος έρχεται να σου πει ότι εδοκιμάστηκα, ξέρω πόσο αντέχεις, μέχρι ποιού βαθμού αντέχεις και πιο πέρα δεν θα σε φορτώσω. Αλλά εκείνο το οποίο ανεπέτρεψα ζήτησε χάρη από τον Θεό και δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο για να μπορέσεις την ώρα εκείνη της δοκιμής του Σταυρού να πεις, Κύριε, να γίνεται Κύριε, να γίνεται το θέλημά σου. Άμεν. Δεν υπάρχει αποπνικτικότερος σταυρός από τον σταυρόν της αμαρτίας. Ο σταυρός της αμαρτίας είναι ο πιο βαρύς σταυρός που μπορεί να, δεν τον αισθάνεται βέβαια ο άνθρωπος, αλλά είναι πάρα πολύ βαρύς. Κοίταξε έναν φιλάργυρο που μπαίνει στο σπίτι και ξεχνάει να βγάλει και το καπέλο του και να πει μια καλησπέρα στα παιδιά του και στη γυναίκα του. Κοίταξε ένα χαρτοπέφτη που ξεχνάει και οικογένεια και παιδιά και ξενυχτάει απάνω στο χαρτί. Κοίταξε ένα μέθησο. Πάρε τη ζωή ενός ανθρώπου με όλες τις κακοήθειες μέσα του. Μην νομίζετε δε ότι οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι είναι αγνοί και καθαροί. Με να μέφερε και ο Θεός οικονομία δική του, ευχάρισμα δικό του ήταν. Να έχουμε την ανώτερη αυτή. Έκαναν μία έκκληση, μας έλεγαν προχθές ένας πρεσβευτής μαζί με την γυναίκα του Αβλάχου, τα σπουδαιότερα κοινωνικός πρόσωπα που είχαμε πάει συναντηθεί σε ένα γυροκομείο που χτίζεται εκεί στο Κοροπή πιο πάνω. Και μας είπαν, σε όλους τους εφετλιστάς γράψαμε να μας στείλουν και να μας βοηθήσουν. Ούτε ένας δεν έστειλε μια πεντάρα. Φαντάσου, να λέγεσαι Ωνάσης, να κολυμπάς μέσα στις πιστώσεις και στα δισεκατομμύρια και να μην δίνεις, γιατί ο σταυρός εκείνος της φιλαργυρίας, της αμαρτίας είναι ο πιο αποπνευστικός. Αντιθέτως, ο σταυρός του Ιησού Χριστού είναι σταυρός της αληθείας και σταυρός της αγάπης. Είναι σταυρός και των θλίψεων, αλλά είναι σταυρός ο οποίος είναι από τον Θεό, από την αγάπη του Θεού. Προχθές είχαμε πάει, όχι δεν είχε έρθει η γυναίκα, εδώ, σε έναν ετοιμοθάνατο. Καρκίνος, μέσα στην κοιλιά, αναμένεται σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μια εβδομάδα, 15 μέρες το πολύ, να ζήσει. Και τι μου λέει. Μου λέει, διάβασε μου την προς Εβραίους επιστολή, λέει. Λέω, ποιο θέλεις Κωστάκη. Ποιο. Ξέρω, λέω, τι θέλεις. Λέει, να, εκεί που λέει ότι ο Κύριος τα γνήσια παιδιά του τα δοκιμάζει. Και όταν τα δοκιμάζει από αγάπη. Και αυτό λέει, με παρηγορεί, θέλει. Και αντί να κλαίει και να ονείρεται έτοιμος προς αναχώρηση, παιδεύει Κύριος όν αγαπά. Αυτό το οποίο επέτρεψε ο Κύριος, μου λέει, είναι από τον Θεό, από αγάπη. Θα τον σηκώσω τον σταυρό με θέμας από τι μας ελύτρωσε ο Κύριος, για να μας φορτώσει των δικών του ζυγών, των ζυγών της αληθείας και των ζυγών εκείνων, ο οποίος δίδει τιμή και δόξα στον μαθητή, τον πιστό που ακολουθεί τον αγαπώντα διδάσκαλο.
1: Τη μέρη που φύγατε και οι εκκλησίες μας και εμείς είμαστε κοντά σας. Θέλω να πιστέψετε πως και εγώ ήμουν κοντά σας. Σας συνόδευε μαζί με την αγάπη μας και η προσευχή μας. Και έτοιμα, κεντρικό και μοναδικό της προσευχής μας, τούτο παιδιά. Να κατεβείτε από το βουνό τούτο της μεταμορφώσεως, μεταμορφωμένη. Δεν ξέρω ειδικότερα τι θα ήταν δυνατόν να ακούσετε. Είμαι βέβαιος όμως ότι σας μίλησαν για τον Χριστόν μας. Άρα σας μίλησαν για όλα. Θα θυμόσαστε ότι καθώς ο άνθρωπος ξέφυγε με τη θέλησή του από την παρουσία του Θεού στο ευγενικό εκείνο περιβάλλον, αυτομάτως έχασε ο άνθρωπος ορισμένα χαρακτηριστικά, κύριες βασικές ιδιότητες. δεν είναι της παρούσης. Αν μπορούσαμε απλά να μεταμετρούσαμε, θα γράφαμε. Πρώτα-πρώτα ο άνθρωπος έχασε την επικοινωνία του με τον Δημιουργό και Πατέρα. Κι ήταν το στενό εκείνο δίλητο θλιμμένο, όταν ο Θεός κατέβηκε στα μονοπάτια της ευγενικής ευτυχίας, για να ρωτήσει έκπληκτος τον Αδάμ στην πονεμένη του τη έκφραση. Μια έκφραση που δεν θυμίζει, δεν είναι δυνατόν να εκπληκθεί ως ερώτηση ή απορία. Αδάμ, πού είσαι? Είναι τούτο το ίδιο που ο πατέρας βλέπει το παιδί καθώς έκανε κάτι μεγάλο, κάτι ανεπανόρθωτα κακό και που το ξέρει ο πατέρας. Όμως έκπληκτος, όταν ο κόμπος ανεβαίνει απάνω και του πνίγει το στήθος, θα ρωτήσει ο πατέρας το παιδί, τι έκανες παιδί μου? Είναι τούτο το ίδιο που ρώτησε ο Θεός τον Αδάμ. Πού είσαι? Μα δεν ήταν μονάχα η επικοινωνία με τον πατέρα που κόπηκε, σβήστηκε και χάθηκε. Ήταν και κάτι άλλο. Το θυμάσαι? Τη φωνή σου άκουσα εν το παραδείσο και φοβήθηκα. Και έκτοτε έγινε βασιλιάς και ρήγας, δυνάστης και τύραννος μέσα στη ζωή του ανθρώπου, ο Φόβος. Φοβάται τον ήπιο και σπαρταράει στον ύπνο του, τυλιγμένο κάτω από τη ζεστή θαλπορή της αγάπης της μάνας. Φοβάται το παιδί, φοβάται ο νέος, φοβάται η νέα, φοβάται ο σύζυγος, η σύζυγος. Φοβούνται οι κυβερνώντες, οι επαγγελματίες, φοβούνται. Ένας φόβος διαθέτει συνέχει, περνάει σαν ραχοκοκαλιά τη ζωή ολόκληρη του ανθρώπου. Ένας άλλος καρπός ευγενικής δυστυχίας ήταν και τούτος. Ο πρώτος τάφος, η πρώτη δολοφονία, το πρώτο μίσος, το πρώτο ψέμα, το πρώτο αίμα. Ο Αδάμ και η Εύα μέκπληκτα με βουρλωμένα τα μάτια πρέπει να κοίταξαν πάνω από το σκοτωμένο Άβελ για να πειραματιστούν τι πάνε να πει. Θα πεθάνετε. Και έφυγε η ελπίδα. Και οι άγγελοι έγιναν εχθρικοί για τον άνθρωπο. Θυμόσαστε κάποιον άγγελο με την περιστρεφωμένη ρομφαία να κλείνει την είσοδο προς την ευελική μακαριότητα. Και πάρτε αλυσίδα μεγάλη και απέραμπη και μετρήστε θλίψη και δάκρυα και πόνο. Και έσκυψε ο πατέρας από πάνω. Και έσκυψε ο πατέρας, και έσκυψε ο πατέρας με αγάπη και με δάκρυα και με στοργή. Και στο τέλος ο πατέρας συνέκλεισε την λύση όλων των προβλημάτων μας. Στο τέλος ο πατέρας ενσωμάτωσε μέσα στον Υιό όλα εκείνα που εχάσαμε στην Εδέμ μας. Αν μας ρωτούσε, αν σας ρωτούσε κάποιος τι είναι ο Χριστός, είναι η δωρεά του Πατέρα. Είναι η δωρεά της καρδιάς των ουρανών προς τον άνθρωπο και περικλείει ο Χριστός όλα εκείνα που εχάσαμε στον Παράδεισο. Εχάσαμε την επικοινωνία με τον Πατέρα στον Παράδεισο και ο Υιός είναι ο Εμμανουήλ με τιμόν. Ο Θεός. Εχάσαμε στο Παράδεισο τη χαρά μας. Και θα έρθουν οι άγγελοι φιλικά τώρα πια για να πούνε χαρά μεγάλη σας αναγγέλνουμε. Και εισαγωγικά θα βγάλουν έξω από τη ζωή μας το φόβο. Μη φοβήστε εσείς. Είναι το άγγελμα της αιωνιότητας τώρα πια. Είναι το άγγελμα των ουρανών. Ναι, ο Ιησούς Χριστός περικλείει όλα εκείνα που έχασες και και έφτασα στην Εδέμ. Και ανάμεσα σε εκείνα, όχι που χάσαμε, που στάθηκαν αιτία και αφορμή για να τα χάσουμε, ήταν η αμαρτία. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός είναι το φάρμακο, το ένα, το μοναδικό, το αντικατάστατο, το αιώνιο, το μέλλον. Είναι εκείνος ο οποίος ενίκησε την αμαρτία. Εκείνος που μένει μέσα στις καρδιές που θέλουν να νικήσουν την αμαρτία. Είναι ο νικήσας. Είναι η άρνησης της αμαρτίας. Και πάνω σε αυτές τις απλές σκέψεις, σαν εισαγωγικό σκελέτομα, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω γνωστό σας αναμφισβήτητα ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας και ο βραχίων του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε? Γιατί ανέβηκε ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδε κάλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει στο πρόσωπον κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν. Αυτός το όντιτας ασθενείας ημών ευάστασε και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη. Εμείς δε νομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, τεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών είδε επ' αυτόν, και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθυμεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσε επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Αυτός είτε ο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ήνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίον επισφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του Κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνιξε το στόμα αυτού. Αποκαταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη, την δέγενε αν αυτού της δύναται να διηγηθεί, διότι εσηκώθη από της γης των ζώντων δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη. Και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κατουκούργων, πλην εις τον θάνατος αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομίαν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος συθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν. Αφού όμως δώσεις την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ιδιέκγωνα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν διχείδη αυτού. Θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χόρταστη. Και από τον Ιωάννη το κομμάτι που μου εδόθηκε από τους αγαπητούς αδελφούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ως της αγαπά την ψυχήν αυτού θέλει απολέσει αυτήν, και ως της μισή την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο η ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. και όπου είμαι εγώ, εκεί θελείστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέν κυρετή, θέλει κινήσει αυτόν ο πατήρ. Θυμηθείτε τη θυαγράφηση της αμαρτίας, καθώς τη δίνει ένας θαράς, αρμόδιος, ειδήμων, επικίδιος, είναι ο Ιάκωβος. Η αμαρτία ξεκινάει με ένα βέλεα και είναι βέλεα το δόλωμα. Είναι η επιθυμία. Η επιθυμία που θα ολοκληρωθεί σε θέληση. Η θέληση που θα πάρει το δρόμο της αποφάσεως και η απόφαση που θα γίνει ενέργεια και πράξη και πείρα και καρπός και θάνατος. Μη σας φανεί παράξενο. Τούτος είναι ο μοναδικός δρόμος για την αναστροφή της αμαρτίας, για το θέλημα του Θεού, για εκείνο που ο Λόγος του Θεού θα μας χαρίσει και θα μας το πει αγιότητα. Πρέπει να ξεκινήσει μέσα από την καρδιά μου και από τη δική σου την ψυχή, πρώτον σαν επιθυμία. Αν μέσα στην καρδιά σου δεν έχεις επιθυμία να επιποθήσεις το θέλημα του Θεού, μη ματαιοπονεί. Από εδώ και πέρα είναι σαν το γνωστό εκείνο περιστατικό με τις 101 κανονιές που δεν χτυπήθηκαν. Γιατί εκείνοι που όφυλαν να ρίξουν τους κανονιβολισμούς για τον Απολέοντα δεν είχαν απλούστα τα παρούτη. Πες μου, έτσι ξεκινάμε. Επιθυμείς. Θέλεις εδώ να σταματήσω. Θέλεις να σ' αφήσω. Θέλεις να σκύψουμε τα κεφάλια μας και να κάνουμε προσευχή. Θέλεις να ρωτήσεις τον εαυτό σου. Προθείς το θέλημα του Θεού. Θα ήθελες να κατέβεις στην Αθήνα με τούτη την καινούργια τη σημαία, με τούτη μεγάλη, την απέραντα μεγάλη αλήθεια, να προθείσεις το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή σου. Έχεις αυτή την επιθυμία? Αν ναι, για σένα ξανοίγεται ένα στάδιο, για σένα ξανοίγεται ένας δεύτερος δρόμος, ολοκληρωμένα δικό σου. Πρέπει τούτη η επιθυμία να γίνει στη ζωή σου, στη ζωή μου, θέληση. Όχι επιθυμώ μόνον, αλλά και θέλω. Και μετά από το θέλω κάτι μεγάλο, κάτι απαραίτητο, κάτι δυνατό. Επιθυμώ, θέλω και αποφασίζω. Νομίζω πως κάπου εκεί, σε τούτες τις μεγάλες τις πέτρες, στα γρανάζια αυτά που γυρίζουν με πολλές στροφές, χάθηκαν υπάρξεις και γκρέμισαν πνευματικά όνειρα. Ήταν τα όνειρα εκείνων των παιδιών που επόφησαν. Ήταν εκείνα που θέλησαν, που έκλαψαν, αλλά που δεν αποφάσισαν. Δεν αποφάσισαν. Δεν έχω κάτι πιο πρόχειρο να σας πω. Εκείνο που ξανά σας έχω πει τόσες φορές είναι μερικοί χειμώνες. Κατέβαινα με τα πόδια από το σπίτι προς τον Πειραιά. Κάπου ακουμπισμένος στη λιακάδα σε ένα δίχο ένας γέροντας. Με όλη τη βρωμιά και την αθλειότητα που μπορεί κανείς μονάχα σε μυθιστορήματα να περιγράψει και να βρει. Μου άπλωσε το χέρι του. Πήγα κοντά του και του λέω, δεν θα σου δώσω τίποτα. Κάτι μουρμούρισε. αναμφισβήτητα ή θα με έβρισε λίγαν επίοικος θα με βλαστήλησε. Κάθισα κοντά του, στον τοίχο τον ίδιο, ακουρισμένος κι εγώ στις ίδιες, στην πλάτη μου, στις ίδιες εκείνες πέτρες, και πιάσαμε τη συζήτηση. Ήταν ένας νέος 26-27 ετών, φοιτητής της ιατρικής, από μια θαυμάσια οικογένεια της Θεσσαλίας, από το Βόλο ειδικότερα. Είχε αδελφό με μια θαυμάσια θέση στην Αθήνα. Είχε μπλέξει με παρέες ναρκωτικών, χασισοποτών. Μιλήσαμε, συζητήσαμε και αν έχετε δει κάτι μικρά κορίτσια, πώς κλαίνε, έτσι έκλαιγε. Είχε την ειλικρίνεια όμως να μου πει πόσες φορές δεν θέλησε, πόσες φορές και εγώ δεν είπα να αλλάξω. Επήγα στον αδελφό μου, με έκλειναν, με κούρεψαν, με ξύρισαν, έκανα μπάνιο, μου έλαβαν καινούργια ρούχα, έδιναν 2-3 μέρες και ύστερα το πάθος που φωλιάζει, μέσα μου φωλιάζει. Κατέβηκα πάλι στον Πειραιά, τα πούλησα όλα. Ποιος από εσάς θα αρνηθεί την επιθυμία στον άνθρωπο αυτό να ξαναγίνει καλό? Ποιος από εσάς θα διαγράψει τα πύρινα με ανοιχτά του δάκρυα? Ποιος? Ανάμεσα όμως στην επιθυμία, ανάμεσα στη θέληση, το τρίτο γρανάζι έμενε ακίνητο. Ήτανε η απόφαση, παιδιά. Ναι, να επιθυμήσεις. Και η επιθυμία να γίνει μέσα στην καρδιά σου θέληση. Και τούτη θέληση, κατεβαίνοντας κάτω, τι λέω? Τούτο το βράδυ, αυτή την ώρα, τούτη τη στιγμή να πεις απόφασής μου, με σένα Κύριε, χαρητή σου Κύριε, καμιά δύναμη, καμιά ικανότητα δεν υπάρχει μέσα μου, να φωλιάσει τίποτα καλό δεν υπάρχει και δεν βλέπω μέσα μου να φωλιάσει. Βοήθησέ μου σε παρακαλώ, επιθυμώ, θέλω και αποφασίζω Κύριε να περπατήσω τους δικούς σου τους δρόμους, στα δικά σου τα χνάρια. Να με κρατάς σφιχτά, να με κρατάς από το χέρι. Κι εγώ να σε κρατώ από το ημάτιο, Κύριε. Εκείνο το ίδιο το ημάτιο της παρουσίας σου που σταμάτησε την πηγή της αιμορροούσης, την πηγή της απολίας, του κακού, του αίματος, της αθλειότητος, της αμαρτίας, παιδιά. Είναι ο πόθος που γίνεται θέληση. Είναι η θέληση που ολοκληρούται και οριμάζει σε απόφαση. Και είναι η απόφαση τέλος η οποία γίνεται πείρα, πράξη, πραγματικό. Μπορείς, αν το θελήσεις, να κατέβεις κάτω, να πας στην εκκλησιά σου ένας άλλος άνθρωπος. Ξέρω πως το θέλεις, γι' αυτό ήρθες. Ξέρω πως προσευχήθηκες, το βλέπω στα μάτια σου. Κάτι άλλο θα σου πω. Σε καλό για την αγάπη του Χριστού να πιστέψεις πως εκείνος ο οποίος πέθανε για σένα δεν επέθανε μονάχα για να σε σώσει από το χθες, αλλά για να αναλάβει και το σήμερα και να γεμίσει δυνάμεις αναστάσεως και καθαρισμού και αγιότητος το αύριο. Ένα αύριο που αρχίζει από απόψε μέχρι την ημέρα της παρουσίας του. Ποτέ δεν θα ήταν δυνατόν ο Χριστός να ανέβαινε στο Σταυρό, να πληρώσει τα χρέη σου και μετά να σε ξαναφύσει χωρίς να ξέρεις μπάνιο, χωρίς να ξέρεις να κολυμπάς στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού, του φουρτουνιασμένου, με εκείνα τα κύματα που φτάνουν, λέει, 60 και 110 μέτρα πολλές φορές. Ποτέ δεν το πιστέψεις. Δεν θα ήταν τέλειο, δεν θα ήταν ολοκληρωμένο, δεν θα ήταν στρογγυλεμένο το έργο της χάριτος του Σταυρού. Συνήθως, ύστερα από κάθε τέτοια ώρα, κάποια άλλα χρόνια, είχαν ορίσει να γίνονται ερωτήσεις. των παιδιών στον ομιλητή.

δρόμος για να τον περπατήσεις στην παρουσία του Κυρίου. Η επιθυμία σου πρέπει απόψε να γίνει θέληση. Και η θέληση να μεστώσει και να γίνει καρφός και να οριμάσει και να γίνει απόφαση. Και μακάρι, καθώς κλείνει η ώρα, μαζί να κλείσουμε τα μάτια για 2 λεπτά, για περισσότερα λεπτά, και την απόφαση να τη διαδηλώσεις με μια ολοκληρωμένη εξάρτηση από τον Πατέρα. Κύριε, βοήθησέ με. Κύριε, θέλω να ζήσω τη ζωή σου. Κράτησέ με στη ζωή σου. Βοήθησέ με, Κύριε. Μεγάλωσε την καρδιά μου να επιποθεί το πρόσωπό σου. Και στη ζωή μου βάλε μου ένα νόημα. Κύριο νόημα, ένα μονάχα. Να κάνω το θέλημά σου. Όπου θέλεις. Όπως θέλεις, καθώς το θέλεις. Κύριε, να περπατήσουμε μαζί. Κύριε, να περπατήσω στους δρόμους σου. Μια ζωή δική σου. Μια ζωή προς δόξαν σου, Κύριε. Έτσι ξεκίνησε η αμαρτία. Η επιθυμία θα έγινε θέληση που στρογγύλεψε σε καρφό, πάπλωσε το χέρι η απόφαση και έγινε ενέργεια το μέστομα καθώς ο καρφός κατέβηκε στο αίμα. Είναι η αναστροφή του ίδιου του δρόμου. Ο πόθος να ζήσει μια καθαρίση. Ο πόθος που πρέπει να γίνει θέληση. Η θέληση απόφαση. Και η απόφαση σου από απόψε. Αυτή την ώρα. Καρπός πείρας. Αλήθεια που θα τη γευτείς. Μια ζωή καθαρή που θα τη γευτεί η Εκκλησία. Μια Εκκλησία που έχει τόση ανάγκη από μια καθαρή ζωή καθαρών νέων. Την υπόθεση του Ευαγγελίου του. Αμήν. Θέλω να προσευχηθούμε όλοι μαζί. Κλείς τα μάτια σου και μίλησε για 2 λεπτά με τον Κύριο. Δεν ξέρω τι θα του πεις. Είναι εκείνος που εσήκωσε το βάρος της αμαρτίας μας. Και απόψε θέλει να μεστώσει μες στη ζωή σου τους καρπούς των πόνων της ψυχής και των δακρύων σου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

σε σένα τον Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Υψώνομαι τούτη τη στιγμή φωνή δε ίσεως ευχαριστίας πρώτα απ' όλα, δοξολογίας και ένου, και σε ευχαριστούμε Θεέ μας για την αγάπη Σου την υπέρτατη, την οποία έδειξε σε μας τους δούλους Σου, τους οποίους εκάλεσες από μέσα από την αμαρτία, από την άγνοια, από το σκοτάδι, όπου παραπέαμε και βρήκαμε εσένα και γνωρίσαμε την αλήθεια και σταθήκαμε μπροστά στον Υιό της αγάπης Σου, στο έλεος Του και στη χάρη Του που μας αγκάλιασε. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν, σε ευχαριστούμε για το έργο της σωτηρίας το οποίο έκαμε σε Εσύ, για την ανοιχτή αγκαλιά του Χριστού που δέχεται αμαρτωλούς που μετανιώνουν, για να τους λυτρώσει και να τους δοξάσει. Πολύ σε ευχαριστούμε για την σημερινή ημέρα που μας μάζεψες για να σε λατρεύσουμε. Το Πνεύμα Σου το Άγιο πλουσίως να κατοικεί στις καρδιές μας, να μας εφράνεις με το πρόσωπόν Σου, να μεγαλύνεις τον Υιό της αγάπης Σου, τον Ιησού Χριστόν, να δείξεις, ο Θεέ μας, τα μεγαλεία Σου σε μας. Σε ευχαριστούμε, έκανες θαυμάσια, θυμούμεθα το αίμα, θυμούμεθα το σταυρό, θυμούμεθα την θυσία, θυμούμεθα όλα αυτά, την Ανάσταση, την δόξα. Ω Κύριε, έχεις χαράξει γραμμή μπροστά μας, γραμμή δόξης απάνω στην οποία θα περπατήσουμε για να συναντήσουμε Σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλόγησε όλους μας. Θυμήσου κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας. Θυμήσου την παγκόσμια εκκλησία Σου και ευλόγησέ τη οπουδήποτε το όνομά Σου ονομάζεται εν απλότητη και εν αληθεία. Θυμίζομαι το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, τα έθνη να ελεήσεις. Ω Κύριε, τάχυνε την ελευσίν Σου, σε παρακαλούμε πολύ για να γλιτώσει ο κόσμος, να γλιτώσουν οι Άγιοι Σου από τα δεινά του κόσμου τούτου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Άμαν, 103. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και ελεήμον είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσο είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η Ανατολή από της Δύσεως, τόσο εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμαι θα χώμα. Του ανθρώπου ημέρε είναι ο σχόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί, διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Ιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας τη Διαθήκη αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού, για να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύει, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κάνω μερικές ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα,
αναφορικά με το πρόγραμμα. Δεν πειράζει. Θα πιάσουμε μεγαλύτερο άμβονα. Τούτος γίνει και μικρός. Έμαθα ότι κάποια εκκλησία τον ζητάει για να έχουμε περισσότερη ευρυχωρία και άνεση. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, Κυριακή απόγευμα, 7:30 είναι ο αδελφός μας ο Σπύρος ο Φίλος, ερμηνεία από τα βιβλία Λεβιτικού και Ψαλμών. Κάθε τόσο του παίρνουμε τις βραδιές, τι να γίνει, πότε μια γιορτή, πότε κάτι άλλο. 7 λοιπόν με 8:30, ομιλία του αδελφού Σπύρου Φίλου, ερμηνεία από τα βιβλία του Λεβιτικού και των Ψαλμών. Την Δευτέρα, 8:00 με 9:00, είναι η συμπροσευχή της Εκκλησίας, τελευταία Δευτέρα του χρόνου. Πρέπει να έρθουμε, να αφήσουμε την μνήμη μας να γυρίσει πίσω, να ευχαριστήσουμε, να δοξάσουμε, να μεγαλύνουμε το Θεό για τα μεγαλεία Του στη ζωή μας. Τελευταία συμπροσευχή του χρόνου. Τρίτη βράδυ, από ώρα 7, είναι πανηγυρική σύναξη της Εκκλησίας. Δεν θα πρέπει να λείψει κανείς. Θα έχουμε βάπτιση και γι' αυτό παρακαλούνται όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει ομολογία στην Εκκλησία και δεν ευαπτίστησαν. Παρακαλούνται να εγγραφούν στον αδελφό Τσουκαλά, τον Φραγκίσκο, για να βαπτιστούν. Θα γίνει βάπτιση και συνέχεια θα έχουμε ομολογίες, διηγήσεις για τα μεγαλεία και τις επεμβάσεις του Κυρίου στη ζωή μας. Θα γίνει βάπτιση εδώ, στο βαπτιστήριο. Και καλείστε να είστε όλοι παρόντες. Η βάπτιση

είναι μαρτυρία και πρέπει να γίνεται επί παρουσία όλων. Την Τετάρτη το πρωί, ώρα 11, είναι πρωτοχρονιά, ώρα 11, θα έχουμε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα. Μήνυμα για την αρχή του χρόνου. Την Τετάρτη το βράδυ, 8 με 9, είναι ο αδελφός Φραγκόπουλος στην ομιλία του. Το πρωί της Τετάρτης θα μιλήσω εγώ. Το βράδυ είναι ο αδελφός Φραγκόπουλος. Την Πέμπτη, 8 με 9, είναι μια ειδική βραδιά και μια διάλεξη ειδική. Φαντάζομαι οι νέοι να σας έχουν δώσει αυτές τις προσκλήσεις. Θα μιλήσει ο αδελφός ο Στέφανος ο Κατσάρκας, ο μηχανικός από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι πάντα θαυμάσιος στις ομιλίες του, με θέμα Ιωάννης Σεβαστιανός Μπαχ, 300 χρόνια από τη γέννησή του. Θα υπάρξει προβολή φωτεινών εικόνων, θα υπάρξουν αποσπάσματα ηχογραφημένα, θα ακούσουμε, αποσπάσματα ηχογραφημένα. Η είσοδος λοιπόν είναι ελευθέρα φυσικά, όπως πάντα, ώρα 8, την Πέμπτη, την όλη βραδιά την έχουν οι νέοι που την προβάλλουν. Ο αδελφός, ο Στέφανος Κατσάρκας, με ομιλία, θέμα ομιλίας, Ιωάννης Σεβαστιανός Μπαχ, 300 χρόνια από τη γέννησή του. Την Παρασκευή, 8 με 9, έχω βάλει τον αδελφό, τον φίλο, δεν ξέρω αν θα είναι εδώ. Αν δεν θα είναι εδώ, κάποιος άλλος θα μιλήσει, γιατί και εγώ πρέπει να είμαι επάνω στο Σούνιο, έχουν τα παιδιά τριήμερο και με έχουν βάλει και τις 3 μέρες να τους κάνω μια ανάλυση από την προσευχή του Κυρίου στο κατά Ιωάννη 17. Και πρέπει να είμαι επάνω και τα 3 πρωινά. Και έτσι δεν θα μπορέσω να κατεβώ. Αλλά κάποιος άλλος θα είναι. Ο αδελφός ο φίλος δεν μπορεί, λέει. Συνεπώς θα δούμε ποιος θα είναι. Αν είναι ο Κώστας ο Χριστόπουλος, θα αναλάβει ο Κώστας. Αν είναι εδώ. Αν δεν είναι, θα δούμε. Ναι. Το βράδυ του Σαββάτου είναι η βραδιά του αδελφού του Σπύρου του Πορθινού. Και αυτού του κλέβουμε βράδια, πότε με γάμους, πότε με διάφορα πράγματα. Την Κυριακή, 10.30 έως 11.30, θα είναι ομιλία την ερχομένη Κυριακή του αδελφού του Χρήστου του Φραγκόπουλου και το βράδυ θα είναι πάλι ο Σπύρος ο φίλος ο αδελφός, 7 με 8.30, ερμηνεία από τα βιβλία του Λεβιτικού και των Ψαλμών. Συνεπώς, θα πρέπει τούτη εβδομάδα να θυμηθείτε ιδιαιτέρως. Την Δευτέρα βέβαια που είναι η συμπροσευχή μας. Την Τρίτη το βράδυ που θα έχουμε την Πανηγυρική Σύναξη, παραμονή πρωτοχρονιάς και βάπτιση. Πρέπει να το θυμηθείτε ιδιαίτερως αυτό. Παραμονή πρωτοχρονιάς από ώρα 7 και βάπτιση. Την πρωτοχρονιά το πρωί 11 η ώρα θα έχουμε κήρυγμα, όπως είχαμε τα Χριστούγεννα, θα έχουμε πρωτοχρονιά. Και να θυμηθείτε και την Πέμπτη ιδιαίτερως, που είναι του Στέφανου του Κατσάρκα ειδική ομιλία για τον Σεβαστιανό Μπαχ. Όλες τις μέρες βέβαια, αλλά τονίζω αυτές επειδή είναι ειδικά προγράμματα για να μην τις ξεχάσετε. Εδώ έχουμε αυτό τον όμορφο δίσκο τον οποίο έβγαλε η Χοροδία, είναι παιδικός, μαζί με την κασέτα Ειρήνη Παντού. Είναι πολύ όμορφο για παιδάκια, αλλά και για μεγάλους θα το χαρούν όσοι το ακούσουν. Γι' αυτό προσπαθήστε να το αγοράσετε όσοι δεν το προμηθεύτηκαν, να το πάρετε. Και εδώ έχουμε επίσης αφιέρωμα στο Μπαχ. Η Ευαγγελική Εκκλησία έχει βγάλει μια κασέτα, νομίζω είναι της Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι της Θεσσαλονίκης, η οποία πρωτογιόρτασε αυτό με τον Στέφανο τον Κατσάρκα, θα πρέπει να είναι η ομιλία μέσα. Να πάρετε λοιπόν και την κασέτα αυτή. Έχουμε ακόμα, αυτό όμως το φοβάμαι μήπως πέσει, καλύτερα. Έχουμε το περιοδικό των νέων, τα λυτρωμένα νιάτα, τα οποία επίσης παρακαλείστε να τα προμηθευτείτε. Και ερχόμεθα γρήγορα εις το θέμα μας. Ένα πράγμα έχει δοθεί από το Θεό μέσα μας και μας παρακολουθεί από τα μικρά μας βήματα έως τα γυρατιά μας. Και είναι αυτό το οποίο έχει χαρίσει ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους, ευεργεσία, αφάνταστη, θαυμαστή ευεργεσία. Εάν λείψει αυτό το πράγμα, ο άνθρωπος είναι ένα δυστυχισμένο πλάσμα
ταλέπορο, σαν κάποιον τον οποίον είχα συναντήσει πριν από μερικές εβδομάδες στην τράπεζα. Πήγε στον κισέ της τραπέζης και είπε, ήρθα να μου δώσετε. Τι να σας δώσουμε; Δεν ξέρω. Έχεις κανένα βιβλιάριο; Δεν ξέρω. Μα πώς ήρθες; Δεν ξέρω. Ποιος έστειλε; Δεν ξέρω. Πού είναι η δική σου; Από όλο το σπίτι σου; Δεν ξέρω. Και μετά στάθηκε, σκέφτηκε, πήρε ένα λυπημένο ύφος. Πόσο δυστυχής είμαι, είπε. Πόσα τέτοια πλάσματα, πόσες τέτοιες υπάρξεις δυστυχισμένες γυρίζουν στον κόσμο, από τους οποίους έχει στερηθεί η μνήμη. Μεγάλο έβεργε αίτημα του Θεού να θυμάσαι, να μπορείς να γυρίζεις στο παρελθόν, να μπορείς να αναδιπλώνεσαι στον εαυτόν σου και να συναντάς τον εαυτόν σου και να ξέβρεις ότι είσαι εσύ. Να μπορείς να θυμάσαι τους δικούς σου. Θυμάμαι τη μητέρα μου την καημένη στα τέλη της. Κάποτε την βρήκαν στο δρόμο, γύριζε. Πού πας; Δεν ήξερε. Πού είναι το σπίτι σου; Δεν ήξερε. Ένα πράγμα της είχε μείνει. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας μας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας μας. Τίποτα άλλο δεν έλεγε. Και λέγω, ο άνθρωπος καταντάει ένα τραγικό πλάσμα. Εάν του αφαιρεθεί η μνήμη, μεγάλο αγαθό το οποίο ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, να θυμάται. Και όταν φτάνει κανείς σε μεγάλη ηλικία γεροντική και η μνήμη τον εγκαταλείπει, πόσες φορές δεν διαβάζουμε στις εφημερίδες για ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από το σπίτι τους και χάθηκαν γιατί δεν ήξευραν να ξαναγυρίσουν πάλι πίσω. Δεν μπορούν να θυμηθούν τον δρόμο, δεν θυμούνται τους δικούς τους, δεν θυμούνται τον ίδιο τον εαυτόν τους. Τον ρωτάς ποιος είσαι και σου λέει δεν ξέρω. Τραγικό πράγμα. Αυτό λοιπόν το αγαθό το έχει χαρίσει ο Θεός εις όλο τον κόσμο, στους ανθρώπους. Και το αγαθό αυτό είναι τέτοιο ώστε να το χρησιμοποιούμε για αγαθούς σκοπούς και όχι για κακούς. Όχι για να θυμούμε τα κακά, αλλά για να θυμούμεθα τα αγαθά και προπαντός να θυμούμεθα τις ευεργεσίες του Θεού. Να μπορούμε να σκάβουμε από το παρελθόν, από το χρυσορυχείο του παρελθόντος να σκάβεις και να φέρνεις μέσα σου και να φέρνεις στη μνήμη σου τις ευεργεσίες του Θεού και τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή σου. Και όπως λέει ο ψαλμοδός εδώ, τον οποίον διαβάσαμε, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μίλης μονής πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Μίλης μονής. Διότι είναι αλήθεια ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία του εχθρού να σβήνει από τη μνήμη μας όσες επεμβάσεις, όσα αγαθά ο Θεός μας προσφέρει, όσα Εκείνος κάνει μέσα στη ζωή μας. Είμεθα στο τέλος του χρόνου, αγαπητοί. Διανύσαμε ένα έτος. Τι έγινε και σε αυτό το χρόνο; Πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να θυμηθούμε εάν θελήσουμε να δουλέψουμε, να καλλιεργήσουμε τη μνήμη μας εις το να θυμάται τις ευεργεσίες και τα αγαθά του Θεού. Αναφέρει μερικά τέτοια ο ψαλμοδός εδώ. Λέει να θυμηθείς ότι αυτός συγχωρεί πάσα στας ανομίες σου. Να θυμηθείς ότι σε ιάτρευσε στις αρρώστιές σου. Να θυμηθείς ότι ελύτρωσε από τη φθορά τη ζωή σου. Να θυμηθείς ότι σε στεφάνωσε με έλεος και με ικτυρμούς. Να θυμηθείς ότι σε εχόρτασε το γύρα σου με αγαθά. Πόσες φορές και έρχονται αυτά τα αγαθά. Λες και τα έχεις παραγγελία. Τα καλαθάκια του Θεού έρχονται από πάνω για να σου φέρουν στη ζωή σου εκείνα τα οποία χρειάζεσαι. Και δεν είπες ποτέ ένα ευχαριστώ. Ίσως για το καλαθάκι που έρχεται γεμάτο. Για εκείνη τη σακούλα την οποία γεμίζεις την πλαστική. Ότι έχεις την υγεία, ότι πηγαίνεις στην αγορά, ότι ψωνίζεις. Ότι βρίσκεις και 5 δεκάρες στην τσέπη σου για να πας να ψωνίσεις.
να θυμηθείς ότι η νεότη σου ανανεούται σαν του αετού, να θυμηθείς ότι ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίση σε εκείνους που αδικούνται, πόσες φορές επενεύει στη ζωή σου, να θυμηθείς τα σοδούς του, τα έργα του, τους ικτυρμούς του, τα ελέη του, ότι είναι μακρόθυμος και πολυέλεος. Να θυμηθείς, πόσα πράγματα να θυμηθείς. Ενδεικτικά λέγω, ο ψαλμοδός αναφέρει μερικά εδώ, αλλά και πόσα άλλα θα πρέπει να θυμηθούμε. Σε έσωσε από κινδύνους. Σκέπτεσαι μονάχα πόσα μικρόβια κυκλοφορούν γύρω σου που δεν τα βλέπεις φυσικά. Πόσα από αυτά θα μπορούσαν να σε προσβάλλουν και ένα να σε στείλει στον άλλο κόσμο. Ένα. Αλλά ο Θεός προστατεύει. Βεβαίως όταν έρθει η ώρα να σε καλέσει θα επιτρέψει να φύγεις κατά κάποιο τρόπο. Αλλά σε προστατεύει. Και ήδη μας προστάτευσε. Από πόσους κινδύνους. Τροχαία. Πόσα παραθυλάττουν στον δρόμο μας κάθε μέρα. Βγαίνεις το πρωί, δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις το βράδυ. Κοιμάσαι τη νύχτα, μα δεν ξέρεις αν θα ξημερωθείς. Θυμηθείτε τον βουλευτή αυτόν που πέθανε και ήταν λέει και καρδιολόγος, τη νύχτα από καρδιά. Θυμηθείτε την σφαγή που γίνηκε στη Ρώμη, τη σφαγή που γίνηκε πάνω στη Βιέννη. Θυμηθείτε όλα αυτά τα πράγματα. Από πόσους κινδύνους και από πόσα πράγματα τα οποία παραφυλάττουν στον δρόμο μας, μας εφύλαξε. Για όλα αυτά, πόσες φορές είπαμε το ευχαριστώ. Πόσες φορές εδοξάσαμε πραγματικά από τη ζωή μας το Θεό. Για το νεράκι που πίνεις. Για το οξυγόνο που ακόμα υπάρχει. Οι άνθρωποι το έχουν μολύνει και ρυπάνει. Κι όμως ο Θεός εξακολουθεί και το δίνει. Και αναπνέομαι. Μια σταλίτσα αναπνέομαι. Θα είναι το δυνατό να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Να θυμηθείς τις ευεργεσίες του. Να θυμηθούμε ακόμα κάτι σαν εκκλησία εμείς, ότι πέρυσι τέτοιο καιρό εδώ πέρα ήταν ένα χαός και μπροστά μας είχαμε μια αβεβαιότητα ότι δεν υπήρχαν χρήματα για να προχωρήσουμε και δεν ξέραμε αν θα τα βγάλουμε πέρα και κρύβαμε τις αμφιβολίες μας και τους φόβους μας βαθιά μες στην καρδιά και λέγαμε πάμε διαπίστεως και ζει ο Θεός και θα την ξαναδούμε την αίθουσά μας. Και σήμερα, ένα χρόνο από τότε, βρισκόμεθα σε αυτή την όμορφη αιθουσούλα που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Πώς να τα ξεχάσεις όλα αυτά. Ναι, να θυμηθείς τις ευεργεσίες του Θεού. Τόσα και τόσα που έχει κάνει στη ζωή μας. Η δύναμη, η παρηγοριά, η δική του, η χάρις, η οποία ενεργεί μέσα στη ζωή μας συνεχώς. Υλικές και πνευματικές ευλογίες που ήρθαν απανωτές στη ζωή μας. Ευλογίες πνευματικές ακόμα. Πόσες φορές μας βοήθησε. Μας έβγαλε από διέξοδα εις τα οποία βρισκόμεθα. Και τα κηρύγματα τα οποία γίνηκαν. Και τα χαρίσματα τα οποία έδωσε στην εκκλησία του. Και τους ανθρώπους που την υπηρέτησαν. Και την χοροδία που την υπηρέτησε όλο το χρόνο. Και όλα όσα γίνηκαν στα κυριακά σχολεία. Με τις δασκάλες και τόσα και τόσα και τόσα. Πόσα δεν έχουμε να θυμηθούμε. Να θυμηθούμε. Η μνήμη λοιπόν είναι εκείνη η οποία έρχεται και ζωογονεί. Και γεμίζει την καρδιά με δοξολογία και θερμαίνει την καρδιά με δοξολογία προς το Θεό. Σαν χρησιμοποιήσεις τη μνήμη σου και θυμηθείς τις επεμβάσεις και τις ευεργεσίες του Θεού. Και αν ακόμα έρθουν αμφιβολίες μέσα στη ζωή, όπως εκείνες τις οποίες αναφέρει ο ψαλμοδός σε τούτο τον ψαλμό του, τον όμικρον ζήτα, τον όμικρον ζήτα ψαλμό, λέει ο ψαλμοδός τα εξής. Και αν λέγω έρθουν τέτοιες, μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως, του ήρθανε μέσα του σκέψεις τη νύχτα και ρωτάει τον εαυτόν του, μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως, και δεν θέλει είστε ευμενείς πλέον ή εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού, τότε αν θυμηθείς τις ευεργεσίες του Θεού, τότε λέγω αν θυμηθείς, τότε όλα αυτά σβήνουν, οι αμφιβολίες σβήνουν, μήποτε λησμόνησε να ελεεί ο Θεός, μήποτε εν διοργή αυτού θέλει κλείσει τους ικτυρμούς αυτού, αλλά αν θυμηθείς λέγω τις ευεργεσίες, τότε όλα σβήνουν.
Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο. Άλλη ούτε η δεξιά του υψίστου. Θέλω μνημονεύει. Θα θυμάμαι τα έργα του Κυρίου. Ναι, θέλω μνημονεύει τα απαρχής, τα μάθειά σου. Για να βγω από τις αμφιβολίες, για να βγω από τις δυσκολίες αυτές, θα μνημονεύω τα έργα σου, θα μνημονεύω τα απαρχής, τα μάθειά σου. Η μνήμη, μεγάλο αγαθό, η μνήμη. Ενθυμούμε τις αρχαίες ημέρες, αναλογίζομαι το έργο του Κυρίου. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο άνθρωπος να το φέρνει τακτικά μέσα του, συχνά μέσα του, για να ζωογονεί την καρδιά του σε ευχαριστία και δοξολογία προς το Θεό. Οξασμένο το όνομά του, για πόσα έχουμε να τον ευχαριστήσουμε, καθώς ο χρόνος κλείνει και βρισκόμεθα στο τέλος αυτής της περίοδου. Η χοροδία μας να μας πάλει έναν ύμνο.

Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο αγαθό της μνήμης το οποίο έδωσες μέσα μας, με το οποίο έχουμε επαφή με το παρόν, με το παρελθόν της ζωής μας, με το γύρω μας κόσμο. Παρακαλούμε, ευλογών, ευλόγησέ μας. Θύμισέ μας τις ευεργεσίες σου. Εκείνο όμως το οποίο είναι το πιο σπουδαίο αγαθό και πρέπει να το θυμάται η μνήμη μας, η σπουδαιότερη ευεργεσία του Θεού μέσα στη ζωή μας, εις την οποία θα πρέπει να τρέχουμε πάντοτε προς τα πίσω και να τη θυμούμεθα, είναι το έργο το οποίο έκαμε δια του Ιησού Χριστού. Το γεγονός ότι έστειλε τον Υιόν του Θεού από τους ουρανούς και τον εθυσίασε στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για τις αμαρτίες τις δικές σου και τις ανομίες τις δικές σου και τις δικές μου. Τι μεγάλη ευεργεσία αυτή και πώς να την ξεχάσεις. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε εις τον Τιμόθεο: «Μνημόνευε εν θυμού Ιησούν Χριστόν εγγερμένον εκ νεκρών εξ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιόν μου, εν το οποίο ενώ κακοπαθώ Ευαγγελίο μέχρι δεσμών ως κακούργος». Να θυμάσαι, του λέγε, τον Ιησούν Χριστόν εγγερμένον εκ νεκρών και να τον θυμάσαι αναστημένον στη δόξα. Πέθανε για μας, αναστήθηκε και είναι πάνω κατά το Ευαγγελιόν μου, λέει ο Παύλος, όπως κηρύττω το περιεχόμενο του Ευαγγελίου μου που κηρύττω. Να το θυμάσαι. Γιατί να το θυμούμεθα? Διότι αυτό φρεσκάρει μέσα σου και ζωγονεί την πίστη. Σε κάνει να δοξάζεις το Θεό κάθε φορά που το φέρνεις μέσα σου και λες: «Τι έκανε ο Θεός για μένα? Τι ήμουν εγώ? Ένας χαμένος, ένας αμαρτωλός, ένα βρωμερός κουλίκι, και άνοιξε τους ουρανούς του και έστειλε εκείνον, τον οποίον οι ουρανοί δεν τον χωρούσαν, που ήταν ο άρτος των αγγέλων και έτρωγαν επάνω από το πρόσωπό του, τον έβλεπαν και χόρτεναν. Εκείνον τον έστειλε για να πάρει τη θέση τη δική σου και τη δική μου στο Γολγοθά, για να γίνει το έργο της λύτρωσης. Και γράφει ο Θεός: δεν ενθυμούμε πλέον ποτέ πια τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών». Αυτό πρέπει να το φέρνεις στη μνήμη σου, να το φρεσκάρεις κάθε τόσο, να το ζεις καθημερινά, να το απολαμβάνεις και να μετατρέπεται αυτό σε λιβανωτό δοξολογίας προς το Θεό και να ανεβαίνει επάνω και να δοξάζεις τι ήσουν και τι έκαμε για σέ. Αναμφισβήτητα το Άγιο Πνεύμα πολεμάει, μάχεται και προσπαθεί να μας τα θυμίζει αυτά και τα φέρνει μέσα μας. Είναι δουλειά του Πνεύματος. Αλλά αυτό το γεγονός, πηγή κάθε ευχαριστίας, πρέπει μέσα μας να αναβεύεται, να ξανάρχεται, να κινείται και να μας κινεί. Ακόμα να θυμηθείς τι έκαμε για σένα και πώς έφερε, πού ήσουν άλλοτε. Μνημονεύεται ότι υπήρχετε χωρίς Χριστού άλλοτε ποτέ, λέει ο Παύλος. Και είσαστε χαμένοι μέσα στις αμαρτίες σας, απειλωτριωμένοι, ξένοι, ελπίδα μη έχοντες. Καμιά ελπίδα δεν είχες. Πού τράβαγες, πού πήγαινες? Είχε καμιά υποχρέωση ο Θεός για σένα? Καμία. Ήσουν ένας χαμένος και μπορούσε να σε αφήσει να προχωρήσεις στον δρόμο σου έως το χαμό. Διάλεξε τον δρόμο αυτόν, πάρε τον και πήγαινε. Αλλά η αγάπη του Θεού σε κυνήγησε και το έλεος του Θεού σε κυνήγησε για να σε φέρει στην πίστη, σε μετάνοια ειλικρινή, να σε βάλει να διαβάσεις τη γραφή του και να μάθεις το αλφαβήτα της σωτηρίας. Και δεν ήθελες και κλωτσούσες και ειρνήσω και έφευγες, και ο Θεός σε κυνήγησε και το έλεος του κάθε μέρα σε κράτησε μέχρι τώρα για να σε οδηγήσει στη χάρη. Και τώρα μπορείς να λες: τώρα πλέον δεν είστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Μικρό πράγμα, ότι σε έφερε και σε έκανε σπιτικόν του, στο δικό του το σπίτι,
Είναι μικρό πράγμα ότι το όνομά σου γράφτηκε στον κατάλογο των Αγίων προσώπων που είναι στους ουρανούς επάνω, διότι πίστεψες. Μα εγώ ο αμαρτωλός, ο χαμένος, βέβαια εσύ. Μόνο διότι πίστεψες στο Χριστό και άνοιξες την καρδιά σου και δέχτηκες τον Χριστό. Ο Χριστός, το αίμα του, σε έπλυνε, σε καθάρισε από κάθε αμαρτία. Ο Θεός διακηρύττει, δεν ενθυμούμε πλέον τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών. Δεν τις θυμάμαι πια. Μεγάλα πράγματα αυτά, ευεργεσίες του Θεού που πρέπει να θυμούμεθα. Να θυμούμεθα λοιπόν, διότι η μνήμη είναι μια σκάλα η οποία και στις πτώσεις μας ακόμα έρχεται να μας αναβάσει. Να σε ανεβάσει ψηλά και να σε βγάλει από το βάραθρο στο οποίο έπεσες. Λέει εκεί στην επιστολή που γράφει στην εκκλησία την Εφεσίνη, την Έφεσο, την εκκλησία της Εφέσου. Λέει στην Αποκάλυψη, μνημόνευε λοιπόν, ενθυμού λοιπόν, πόθεν πέπτοκας, από που εξέπεσες. Να λοιπόν, μέσα στην πτώση σου έρχεται η θύμηση να σου θυμίσει που ήσουν άλλοτε και πώς έπεσες τώρα. Και αυτό γίνεται σκάλα για να ανεβείς πάλι ξανά, να αναρριχηθείς και να ξαναγυρίσεις προς τον Θεό. Μέμισο, μνημόνευε, πόθεν πέπτοκας. Και ακόμα στην εκκλησία των Σάρδεων που είχε χάσει από τα χέρια της την ευλογία την οποία ο Θεός είχε δώσει με την πίστη, γράφει «Μνημόνευε, πώς ήλυφας, βάλε στη σκέψη σου και στο μυαλό σου πάλι πώς απαρχής επήρες και δέχτηκες και πώς τώρα τα άφησες από τα χέρια σου να σου φύγουν». Το έργο λοιπόν του Χριστού, η σωτηρία του Χριστού, το πώς μας έφερε στη χάρη, οι επεμβάσεις του και η θύμηση όταν πέφτουμε για να μας ανεβάσει πάλι επάνω ή όταν χάνουμε τους θησαυρούς από τα χέρια μας, είναι τα μέσα που χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί ο Θεός για μας. Και όλα αυτά πρέπει να τα θυμούμεθα, γιατί γίνηκαν στο παρελθόν κατά ποικίλους τρόπους και να τα φέρνουμε στη μνήμη μας. Ακόμα θα πει στον Τιμόθεο εκεί, θα υπενθυμίσει δια του Τιμοθέου και σε εμάς όλους μερικές υπομνήσεις. Θα μας πει επί παραδείγματι ότι εάν συναπεθάνομεν μετά του Χριστού και θα συζήσομεν, εάν υπομένομεν και θα συμβασιλεύσομεν, εάν αρνούμεθα, θυμίσου, και εκείνος θα σε αρνηθεί, διότι δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του. Εάν εσύ αρνείσαι και εσύ θέλεις να περπατάς σε ένα δρόμο άσχημο, δεν μπορεί να σε ακολουθήσει ο Θεός. Δεν θα έρθει στο χαρτοπαίγνιο μαζί σου. Δεν θα πάει στο πορνείο μαζί σου. Δεν θα πάει στην κλεψιά μαζί σου. Αν εσύ αρνείσαι, αυτός δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του, τον Άγιο του χαρακτήρα. Εάν απιστούμεν, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτόν του δεν δύναται. Και ο Απόστολος Πέτρος γράφει στους πιστούς του καιρού του, δεν θα πάψω να σας υπενθυμίζω και θα αισθάνομαι την ανάγκη να σας τα φέρω στη σκέψη σας, διότι είναι ταχεία η αναχωρησής μου, η ώρα να φύγω και πρέπει να σας τα πω να τα θυμόσαστε. Η μνήμη λοιπόν. Τι έκαναμε τη μνήμη μας, πού τη χρησιμοποιήσαμε, τι θυμηθήκαμε από τον περασμένο χρόνο και μήπως είναι καιρός τούτε στις τελευταίες μέρες να βάλουμε κάτω το μυαλό μας και τη θύμησή μας και να θυμηθούμε πόσες φορές μας ευεργέτησε ο Κύριος. Και να βγάλουμε από μέσα από την καρδιά μας μια ευχαριστία, μια δοξολογία προς Αυτόν. Διότι Του ανήκει το ότι υπάρχουμε ακόμα εδώ μέσα. Το ότι μας εσκέπασε κατά αυτόν τον τρόπο, ανήκει ευχαριστία στο Θεό. Έτσι τελειώνοντας το χρόνο μας, να τον τελειώσουμε γεμάτοι από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία και δοξολογία προς το Θεό. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο όλοι μαζί. Τον ύμνον υπαριθμών 143.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, Συ ο ήλιος της ζωής μας. Ποθούμε να είμεθα μετά Σου μέχρι τέλους της ζωής. Πολύ Σε ευχαριστούμε για τις επεμβάσεις Σου στη ζωή μας τόσο άφθονες, πνευματικές και υλικές. Εάν Συ δεν ήσουν στη ζωή μας, θα είμεθα χαμένοι. Βλέπουμε πολλές φορές τους ανθρώπους απ' έξω πόσο δυστυχής είναι, γιατί είναι χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν. Εμείς ευρήκαμε Εσένα και η καρδιά μας γεμίζει από ευτυχία. Δώσ' μας να θυμηθούμε τις ευεργεσίες Σου και να Σε μεγαλύνουμε από την καρδιά μας και να Σε δοξάσουμε, γιατί Σου ανήκει η δόξα. Σε Σένα τον Κύριον Ιησού Χριστόν και τον Πατέρα Θεό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι μέρες μας που παρήλθαν είναι κεριά σβησμένα. Πέρασαν και έφυγαν και δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ πια. Θα τις βρεις μονάχα στο θρόνο του Θεού εκείνη την ημέρα. Και θα τις βρεις εκείνη την ημέρα μάρτυρες. Και θα γυρίσουν το δάχτυλο προς εσένα και θα σε δείξουν οι ημέρες σου και θα σου πούν: στις δικές μας ημέρες, στον καιρό το δικό μας, έκανες τούτο και έκανες εκείνο, έκανες το άλλο. Και θα σε κατηγορήσουν για όσα έχεις κάνει έξω από το θέλημα του Θεού. Όμως δεν θα σηκώσουν το δαχτυλό τους να σε δείξουν εάν κάτω από το αίμα του Χριστού έχεις σκεπάσει ό,τι κακό γίνει και στη ζωή σου. Τότε έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει: τα οπίσολης μονών εις τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπόν για το βραβείο. Πρέπει να έχω στο μυαλό μου και στη σκέψη μου το βραβείο που είναι μπροστά μου και τρέχω για εκεί και πρέπει να πιάσω το βραβείο. Γι' αυτό τις αποτυχίες μου τις σβήνω στο αίμα του Χριστού για να μην επανέλθω όμως πάλι και τρέχω προς τον σκοπόν για το βραβείο. Αλλά από αυτό το παρελθόν δεν θα πρέπει να το εγκαταλείψουμε τελείως. Το παρελθόν το οποίο μας παρακολουθεί και έρχεται πίσω μας. Και ο Θεός μας έδωσε τη μνήμη, αυτό το ευεργέτημα της μνήμης. Θα πρέπει να το σκαλίσουμε και να πάρουμε από εκεί γεγονότα, πράγματα, επεμβάσεις του Θεού και να τις στήσουμε σαν σημάδια, σαν οδόσημα, να ξέρουμε ποιο δρόμο τρεβάμε. Γεγονότα τα οποία ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μας, να τα ξεχωρίσουμε επεμβάσεις του Θεού. Ένα τέτοιο ιστορικό, πολύ όμορφο και πολύ παραστατικό είναι αυτό που συνέβη με τον Ιησού του Ναβί όταν βρέθηκαν μπροστά στο ποτάμι στον Ιορδάνη και έπρεπε να τον διαβούν. Και εκείνη την εποχή, λέει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, ο ποταμός Ιορδάνης ξεχυλίζει έως τις όχθες του απάνου και ξεχύνεται ακόμα. Εκείνη την εποχή, τον καιρό που διέβαιναν δηλαδή οι Ισραηλίτες, πώς να τον περάσουν που ήταν ποτάμι ορμητικό και μπορούσε να τους παρασύρει. Ο Θεός είπε στον Ιησού του Ναβί, πρόσεξε, του λέει, ετοιμάστε τις καρδιές σας, καθαριστείτε, διότι αύριο κάνω μεγαλεία και θαυμάσια σε εσάς. Και κάλεσε ο Ιησούς του Ναβί το λαό και τους είπε: καθαριστείτε, καθαρίστε τις καρδιές σας, αύριο ο Κύριος θα δειχθεί θαυμαστός. Και πραγματικά την άλλη μέρα, καθώς οι ιερείς που βαστάγανε την κιβωτό της Διαθήκης, στην παλιά οικονομία ακόμα, σήμερα είμαστε όλοι ιερείς ενώπιον του Θεού και προφήτες του Θεού όσοι επιστέψαμε, και καθώς πήραν την κιβωτό και προχώρησαν στο νερό και μπήκαν τα ποδάρια τους στο νερό, εγίνει και ένα θαυμαστό πράγμα, πρωτάκουστο, πρωτάκουστο. Τα νερά του ποτάμι

Και τα πράγματα όπως θέλει και κατά τον τρόπο που θέλει αυτός. Είναι Κύριος της ζωής, Κύριος της ιστορίας, Κύριος του χρόνου. Και όταν εκείνος επέμβει, κανείς δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Μας λέει για τον Ιησού Χριστόν, είναι ο ανοίγων και ουδής κλείων, ο κλείων και ουδής ανοίγων. Όταν εκείνος θέλει να κλείσει συνθήκες και περιστάσεις, τις κλείνει. Και όταν εκείνος θέλει να ανοίξει, τις ανοίγει μπροστά μας. Γι' αυτό, αν είχαμε μέσα μας μάθει το μάθημα, θα έπρεπε αντί να τρέχουμε και να σπαταλάμε χρόνο και κόπους και υδρότα, παρακαλώντας ανθρώπους οι οποίοι σου υπόσχονται και δεν σου κάνουν τίποτα. Γονάτισε καημένε στο δωμάτιό σου, μπροστά στον αιώνιο Θεό και φέρε την υπόθεσή σου και το ζήτημά σου στο όνομα του Ιησού Χριστού και πες, Πατέρα μου, εδώ οι συνθήκες είναι κλειστές μπροστά μου, δεν μπορώ να διαβώ. Αλλά αν είναι θέλημά σου και θέλεις να φτάσω στην απέναντι όχθη, άνοιξε το δρόμο εσύ. Και ο Θεός δύναται. Δύναται να κάνει μεγαλεία και θαυμάσια. Και αν εσύ γονατίσεις και το ζητήσεις με πίστη, θα σου το δώσει για να τον δοξάσεις. Και λέγω, τέτοια γεγονότα πάρα πολλά υπάρχουν στη ζωή μας, που ο Θεός έσχισε θάλασσες, ποτάμια μπροστά μας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να διαβούμε. Αλλά τι είπε ο Θεός? Λέει στον Ιησού του Ναβί, διάλεξε έναν άνδρα από κάθε φυλή του λαού Ισραήλ. Και ο κάθε ένας από αυτούς να σκύψει μέσα στην κήτη του ποταμού που ξεράθηκε του Ιορδάνη και να πάρει από μέσα από την κήτη μία πέτρα, ένα λίθο. Και θα πάρετε το λίθο αυτόν να τον μεταφέρετε στην απέναντι μεριά και να τον στήσετε εις ενθύμηση. Και ακόμα έναν λίθο από μέσα από την κήτη θα τον στήσετε στην κήτη του ποταμού. Εις ενθύμηση, για να θυμόσαστε αυτή την επέμβαση τη θαυμαστή που έκανε ο Θεός στη ζωή σας. Πώς έκοψε τα ύδατα του Ιορδάνου και περάσατε. Για να μπορείτε να το διηγήσετε στις επόμενες γενναίες. Για να μάθουν τα παιδιά σας και να διδαχθούν τα παιδιά σας. Ότι ο Θεός είναι ζωντανός Θεός. Είναι Θεός που επεμβαίνει μες στη ζωή των ανθρώπων. Και δεν αφήνει, δεν εγκαταλείπει τους επικαλουμένους αυτών. Και πήραν λοιπόν 12 πέτρες για τις 12 φυλές του Ισραήλ. Καθένας τη δική του ενθύμηση. Και έβαλαν και στην κήτη του ποταμού και μετά έφεραν και έξω από το ποτάμι και τα στήσανε. Εις ανάμνηση και εις ενθύμηση. Κάτι ανάλογο καλούμεθα να κάνουμε κι εμείς. Να βουτάμε στο παρελθόν και από την κήτη του παρελθόντος να παίρνουμε σημάδια τα οποία θα τα κρατάμε εις ανάμνηση και εις ενθύμηση. Για να μπορεί η ψυχή μας να δοξάζει και να λέμε θυμίσου τότε πώς μας βοήθησε, θυμίσου τότε πώς μας βοήθησε. Και όχι μονάχα για να δοξάζουμε, αλλά για να μπορείς να αντιμετωπίζεις ανάλογες και καινούργιες συνθήκες που σου έρχονται μπροστά. Πώς θα τις αντιμετωπίσεις? Έρχεται ο διάβολος και σε φοβίζει, έρχεται ο διάβολος και σε κάνει να τρέμεις. Θυμίσου πως τότε σε βοήθησε ο Θεός. Η μνήμη αυτή θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις την καινούργια δυσκολία. Και έρχεται ο διάβολος και σου λέει, βέβαια τότε σε βοήθησε, αλλά τώρα, μα ξέρεις, τότε δεν ήσαν έτσι τα πράγματα, τώρα είναι σοβαρότερα. Τότε δεν ήταν, είχες κάποια δύναμη, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι, μα και τη δύναμη και τους ανθρώπους τους έστειλε ο Θεός. Τώρα, μα και τώρα μπορεί ο Θεός. Και μακάρι να μην υπάρχει και δύναμη και να μην υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μας, για να μπορούμε να στηριζόμεθα εξ ολοκλήρου στο Θεό και να δίνουμε την τέλεια δόξα σε Εκείνον. Θυμηθείτε, πάρτε από το ποτάμι του παρελθόντος σημάδια, πέτρες αναμνηστικές, για να θυμόσαστε στην πορεία σας. Και σε μια άλλη περίπτωση που ένας άλλος δούλος του Θεού, ο Σαμουήλ, έπειτα από μια μάχη την οποία έκανε ο Ισραήλ και ο Θεός τους βοήθησε, πήρε λίθον και τον έστησε εις ενθύμηση και εις ανάμνηση και έγραψε απάνω στο λιθάρι «Εβενέζερ, ο Κύριος μέχρι τούδε, μέχρι τώρα μας σε βοήθησε». Α, και εμείς σήμερα πρέπει να πάρουμε ένα λιθάρι να το στήσουμε και να πούμε «Ο Κύριος μέχρι σήμερα μας σε βοήθησε». Στην ατομική μας ζωή, στις πνευματικές και υλικές μας ανάγκες, στην εκκλησιαστική μας ζωή, τι να πούμε, καθώς τα βλέπουμε, τρία κτίρια, η αυλή μας, όλα πιαγμένα και τελειώσαμε,

κάτι το αφάνταστο, το ασύλληπτο. Και σκεφτεί κανείς ότι ξεκινήσαμε χωρίς τίποτε. Ο Κύριος μέχρι τώρα μας βοήθησε. Και εάν βάλουμε αυτή την πέτρα, αδελφοί, και εάν τη μνήμη μας τη ζωγονήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, και η ελπίδα μας μέσα για το μέλλον ζωγονείται. Η ελπίδα μας ότι αφού μας βοήθησε μέχρι τώρα, και στο μέλλον θα σταθεί κοντά μας. Σαν Εκκλησία να μας ζωγονεί στο πνευματικό έργο και την πνευματική αποστολή που έχουμε σαν άτομα, σαν οικογένειες. Μην το ξεχνάμε. Είμεθα στις τελευταίες μέρες αυτού του χρόνου και αξίζει δοξολογία στο Θεό και ύμνος και ευχαριστία. Θυμηθείτε πόσο σπουδαία είναι αυτή η μνήμη, ώστε αυτή την ιδιότητα την έχει και ο Θεός ο ίδιος. Η ενθύμηση εις τον Θεόν είναι μία από τις ιδιότητές Του. Είναι η γνώση, η σαφής γνώση του παρελθόντος για τον Θεόν. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός έχει ανοίξει βιβλίο ενθυμίσεως επάνω στους ουρανούς. Τι ωραίο θα ήταν να έχουμε κι εμείς ένα βιβλίο. Πάρε ένα καρνέ ενθυμίσεως, βιβλίο ενθυμίσεως. Και γράφε, τότε με βοήθησε, βάλε την ημέρα. Βάλε την ημερομηνία αν τη θυμάσαι. Τότε με βοήθησε σε εκείνο το περιστατικό. Βάλε την ημερομηνία, γράψε την. Και κάτι άλλο ακόμα, γράψε το. Θα έρθουν μέρες που θα χρειαστεί να το πάρεις και να το διαβάσεις και να πεις, κοίταξε τι έκανε ο Θεός για μένα. Είναι δυνατόν τώρα να με αφήσει? Τώρα που αντιμετωπίζω μια δυσκολία καινούρια. Διότι λέγω, ο διάβολος τα εξαλείφει από τη μνήμη μας και τα σβήνει, μας τα παίρνει. Γράψε όπως ο Θεός γράφει, βιβλίο ενθυμίσεως, για να θυμάται τους Αγίους Του, τους δικούς Του, και τα έργα Τους και το ζήλο Τους και την αφιέρωσή Τους για Αυτόν. Να θυμούμεθα κι εμείς τις επεμβάσεις Του, τους ενθυμουμένους σε εντεσοδήσου. Τους ενθυμουμένους σε Θεέ εντεσοδήσου. Ο Θεός τους αγαπάει αυτούς, τους ενθυμουμένους Αυτόν εις τα σοδούς Του. Και να γράψουμε, λέγω, τα έργα του Κυρίου και τις επεμβάσεις του Κυρίου στη ζωή μας. Ναι, αγαπητοί, ένας χρόνος. Ένας χρόνος το έλεος του Θεού σε περικύκλωσε. Ένα χρόνο ολόκληρο σε στεφάνωσε το έλεος του Θεού. Μα σε στεφάνωσες με έλεος και με ικτυρμούς. Σας βλέπω όλους στεφανωμένους με έλεος και με ικτυρμούς. Ας πει ένας ότι εμένα δεν έκανε ο Θεός. Ας πει ένας ότι για μένα δεν εφρόντισε ο Θεός. Σε στεφάνωσε με έλεος και με ικτυρμούς. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και πάμε να μπούμε στον καινούριο χρόνο στεφανωμένοι με έλεος και με ικτυρμούς. Όσα αγαθά και όσα μεγαλεία εκείνος εις την αγάπη Του έκαμε για μας. Δόξα εις το Θεό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Χοροδία να κλείσει.

πάθη να ευχαριστήσουμε το Θεό για την αγάπη Του και για την ώρα αυτή. Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Όντως η δόξα ανήκει σε σένα. Τι να πρωτοθυμηθούμε από τις επεμβάσεις Σου και τις ευεργεσίες Σου στη ζωή μας. Είναι τόσες πολλές, όσο αν θέλαμε να τις θυμηθούμε υπερβαίνουν πάντα αριθμών. Αλλά όμως αξίωσέ μας. Φρεσκάρισε και ζωγόνισε τη μνήμη μας στις δικές Σου επεμβάσεις και στις αγαθοεργίες Σου στη ζωή μας. Για να θυμούμεθα πώς μας συντρόφευσες εις τη ζωή στους δύσκολους δρόμους που περπατήσαμε, ότι ήσουν κοντά μας, ότι επενέβαινες, ότι μας εχαρίτωσες και ότι προπαντός έστειλες τον Υιόν Σου και μας έσωσες. Έκανες το έργο της σωτηρίας επάνω στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά για τον καθένα από μας και μας εχαρίτωσες ώστε να το δεχθούμε και τώρα να σε δοξάζουμε σαν λυτρωμένοι Σου και να έχουμε βεβαία ελπίδα στην καρδιά μας ότι μια μέρα θα σε συναντήσουμε και θα δούμε το πρόσωπον Σου, πρόσωπον προς πρόσωπον. Λίγος καιρός απομένει. Δώσε μας τη χάρη, Κύριε, να περπατήσουμε στην οδόν την ειδική Σου έως ότου φτάσουμε σε Σε. Τροφοδότη την ψυχή μας με τις ευεργεσίες Σου, με τα αγαθά Σου και με τη μνήμη όλων αυτών των ευεργεσιών Σου. Ευλόγησε όλους μας, ευλόγησε την Εκκλησία Σου. Κάνε μας να είμεθα ευγνώμονες προς Εσέ, να μην ξεχνάμε και μίλησε μονής πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Να μην ξεχνάμε, μείνε μαζί μας και ευλογών ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, τη δοξολογία και την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία και την προσκύνησή μας, καταθέτουμε την ώρα αυτή μπροστά στο θρόνο το δικό σου. Και σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε για το δώρο το μεγάλο του Χριστού. Παρακαλούμε, Κύριε, μαζί με τον ένο και τη δοξολογία μας, να ακούσεις τώρα εσύ την προσευχή και τη δέησή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομά Του, έλα εσύ ανάμεσά μας και με τη διακονία και τη δύναμη του Θείου Παρακλήτου άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και μίλησέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Τον ψαλμό πι σίγμα 86 θα τον διαβάσω στην μετάφραση στη νεοελληνική της ελληνικής βιβλικής εταιρείας. Ψαλμός 86 πι σίγμα. Με προσοχή άκουσε, Κύριε, και απάντησέ μου, έτσι ταπεινωμένος που είμαι και φτωχός. Φύλαξε την ψυχή μου, γιατί εγώ σου είμαι πιστός. Θεέ μου, εσύ σώσε το δούλο σου που αφήνεται σε σένα. Δώσ' μου το έλεος σου, Κύριε. Σε σένα όλη τη μέρα κράζω. Δώσε χαρά στο δούλο σου, γιατί σε σένα, Κύριε, προσεύχομαι. Κύριε, είσαι καλός και ποιητής συνάμα και πολύ εύσπλαχνος σ' όλους που σε φωνάζουν. Δέξου την προσευχή μου, Κύριε, πρόσεξε τη φωνή της δέησής μου. Στις θρύψεις μου τη μέρα σε επικαλούμε, γιατί θα μου αποκριθείς. Θεός με σένα όμοιος, Κύριε, δεν υπάρχει. Κι έργο κανένα δεν συγκρίνεται με τα δικά σου τα έργα. Όλοι οι λαοί που έκανες θα έρθουν να προσκυνήσουν μπρος σου, Κύριε, και θα δοξολογήσουν το όνομά σου. Γιατί εσύ είσαι μέγας και κάνεις έργα θαυμαστά. Θεός, εσύ είσαι μόνο. Το δρόμο σου, Κύριε, δίδαξέ με και πάνω στην αλήθεια σου θα περπατώ. Κάνε να χαίρεται η καρδιά μου στου ονόματός σου το σεβασμό. Θα σε ξυμνώ, Κύριε και Θεέ μου, μόνη μου την καρδιά και όνια θα δοξάζω το όνομά σου. Η ευσπλαχνία σου για μένα είναι μεγάλη. Έσωσες τη ζωή μου από βέβαιο θάνατο. Θεέ, εναντίον μου ξεσηκωθήκαν αλαζόνες και συμμαχία τυράννων το θάνατο μου θέλησε αυτοί που δεν σε υπολογίζουν. Εσύ όμως, Κύριε, είσαι Θεός όλο ευσπλαχνία και συμπάθεια, ανεκτικός, γεμάτος καλοσύνη και πιστότητα. Ρίξε το βλέμμα σου σε μένα, γίνε μου σπλαχνικός, δώσε στο δούλο σου τη δύναμή σου και σώσε το παιδί της δούλης σου. Δείξε μου ένα σημάδι της καλοσύνης σου και σαν το δουν αυτοί που με μισούνε θα ντροπιαστούν. Γιατί εσύ, Κύριε, με βοήθησες και με ανακούφισες. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα υμνολόγια μας αριθμό 330. Την του Θεού γλυκιά αγάπη, ανέκφραστη και θαυμαστή, αρκούντος να την περιγράψει ανθρώπου γλώσσα δυνατή. Τον ένοχο τον δικαιώνει και αυτόν τον ασεβεί, τον αθωώνει, τον λυτρώνει και τον υιοθετεί. Ο θαυμαστή, γλυκιά αγάπη, η θεία και αγνή, Συ διαρκώς θα διαμένεις πάντοτε η αυτή. Ύμνος 330.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά μέσα από τις καρδιές μας. Γιατί σήμερα και πάλι μας δίνεις το μεγάλο προνόμιο να στεκόμαστε στην Άγια Παρουσία Σου, συγκεντρωμένοι όλοι μαζί, δική Σου τοπική Εκκλησία. Στο όνομα το ευλογημένο, το δοξασμένο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την ένα προνόμιο αυτό, που Εσύ μας το χάρισες, μας το εξασφάλισες, στο πρόσωπο και με το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κυρία μας, παρακαλούμε δέξου την ευγνωμοσύνη μας, γιατί ο Κύριος, ο Υιός ο δικός Σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε μορφή σαν τη δική μας και δοκίμασε όλες τις ανθρώπινες εμπειρίες και φορτώθηκε για την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά οδυνηρά για καθέναν από μας. Κυρία μας, ευγνωμονούμε για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε στα λαγματιά για να μας πλύνει, να μας λυτρώσει, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί το μόνο που ζήτησες από μας ήταν η μετάνοια και η πίστη. Δεν είχαμε άλλωστε τίποτα άλλο να προσφέρουμε και μας έδωσε συγχώρηση και μας χάρισες δικαίωση και μας πρόσφερες υιοθεσία. Και διαβάζουμε στον Αγίο Λόγο Σου ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου Εσύ το τραγούδι της ευγνωμοσύνης που βγαίνει μέσα από τις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τον Αγίο Λόγο Σου, παρακαλούμε να είναι ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που σήμερα το πρωί θα κινηθεί ανεμπόδιστα ανάμεσά μας, για να ελέγξει, για να φωτίσει, για να μιλήσει, για να οδηγήσει και πάνω απ' όλα να ευλογήσει. Κύριε μας, παρακαλούμε, θέλουμε να εξομολογηθούμε ότι είμαστε άνθρωποι απλοί, αδύναμοι, δύσκολα βαδίζουμε στο δρόμο Σου, μπερδευόμαστε πολύ συχνά, είναι τόσες οι προκλήσεις του κόσμου, του διαβόλου, της αμαρτίας, του εχθρού. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, έλα Εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε, παρακαλούμε, σε κάποιους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, δεν πήραν τη μεγάλη απόφαση, δεν μπήκε στη ζωή τους ο Χριστός. Επισκέψου, παρακαλούμε, κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου, αλλά μπερδεύτηκαν και ζαλίστηκαν και πέσανε. Κύριε, θέλουμε να αφιερώσουμε σε Σένα όλους αυτούς που πονούν, που πενθούν, που είναι άρρωστοι, που είναι πονεμένοι, που είναι απογοητευμένοι. Παρακαλούμε να πλώσεις το χέρι Σου, παντοδύναμο, να σκουπίσεις δάκρυα, να φέρεις χαμόγελα σε πρόσωπα. Ειδικά στη μέρα τη σημερινή, θέλουμε, Κύριε, να αφιερώσουμε στη χάρη και το ελαιό Σου τη χώρα τη δική μας. Σήμερα που είναι μια μέρα κρίσιμη για την πορεία της, παρακαλούμε, Κύριε, κάλυψε την Εσύ με τη χάρη και το ελαιό στο δικό Σου. Κάνε το μήνυμα του Χριστού να βρει θέση σε περισσότερες καρδιές. Κάνε η αλήθεια η δική Σου να φτάσει εκεί που δεν έφτασε ακόμα. Κυρία μας, είσαι Εσύ μεγάλος Θεός και μπορείς να κάνεις θαυμαστά, πολύ μεγαλύτερα, ενδοξότερα, σπουδαιότερα από αυτά που εμείς μπορούμε να φανταστούμε ή να ζητήσουμε. Κυρία μας, παρακαλούμε τώρα, καθώς θα ανοίξουμε την Αγία Γραφή, μίλησε Εσύ στις καρδιές μας. Στείλε μας ένα μήνυμα δική Σου αλήθειας, δικού Σου φωτός, αγνού, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, δέξου, παρακαλούμε, την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή στην παρουσία Σου, παρακαλούμε και δεόμαστε και ψάλλουμε το Άγιο όνομά Σου. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε τη θέηση και την προσευχή μας. Γιατί προσευχόμαστε και δεόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την δεύτερη επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Τιμόθεον, από το τρίτο κεφάλαιο. Δίτα προς Τιμόθεον, κεφάλαιο γάμα. Θα διαβάσω από την μετάφραση στην νεοελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Προς Τιμόθεον Β, κεφάλαιο Γ. Να ξέρεις πάντως τούτο, ότι στις έσχατες μέρες θα εμφανιστούν καιροί κακοί, γιατί οι άνθρωποι θα είναι εγωιστές, φιλοχρήματοι, αλαζόνες, περήφανοι, βλάσφημοι, ανυπάκοοι στους γονείς, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, ανήμεροι, εχθρικά διακείμενοι στο καλό, προδότες, ξεδιάντροποι, φουσκωμένοι από αυταρέσκεια και θα αγαπάνε περισσότερο την ειδονή παρά το Θεό. Θα φορούν το προσωπείο της ευσέβειας, αλλά θα έχουν απαρνηθεί τη δύναμή της και αυτούς να τους αποφεύγεις. Από αυτούς είναι και εκείνοι που διεισδύουν στα σπίτια και σαγηνεύουν γυναικάρια που είναι φορτωμένα με ένα σωρό αμαρτίες και που σύρονται από λογιόλογιόν επιθυμίες. Και ενώ διδάσκονται συνεχώς, όμως ποτέ δεν μπορούν να φτάσουν στην πλήρη γνώση της αλήθειας. Κι όπως ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντιστάθηκαν στο Μωυσή, το ίδιο κι αυτοί αντιστέκονται στην αλήθεια. Αυτοί είναι άνθρωποι με ολοκληρωτικά διαφθαρμένο μυαλό, ακατάλληλοι για τα θέματα της πίστης. Δεν θα δουν όμως περισσότερη προκοπή, γιατί η αμυαλοσύνη τους θα γίνει σε όλους ολοφάνερη, όπως φάνηκε και η αμυαλοσύνη εκείνων. Εσύ όμως ακολούθησες εμένα στη διδασκαλία, στη συμπεριφορά, στο σκοπό, στην πίστη, στη μακροθυμία, στην αγάπη, στην υπομονή, στους διωγμούς, στα παθήματα όπως αυτά που υπέφερα στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα. Τι διωγμούς υπέφερα όμως από όλους με γλίτωσε ο Κύριος. Το ίδιο και όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν μια ευσεβή ζωή, έτσι όπως θέλει ο Ιησούς Χριστός, θα κατατρεχτούνε. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που τα εδάφια αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα πρώτα εδάφια του σημερινού κειμένου μας και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Τούτο δε γίνωσκε ότι εν εσχάτες ημέρες ενιστήσονται και ρίχα λεπή. Έσονται γαροί άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετιθωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον οι φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας, την δενδύναμην αυτής ειρνημένη, και τούτους αποτρέπει. Εδώ και μερικές Κυριακές το θέμα μας είναι γνωριμία με τον άνθρωπο. Είχε προηγηθεί μια μελέτη που κράτησε αρκετές Κυριακές και ήταν γνωριμία με τον Ιησού Χριστό. Αλλά βέβαια, γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, έχουμε την επιθυμία να γνωρίσουμε και τον άνθρωπο. Γιατί ακριβώς για αυτόν τον άνθρωπο, για μένα και για σένα, ήρθε και πέθανε στη γη μας ο Χριστός. Προσπαθώντας λοιπόν να συνάψουμε μια γνωριμία με τον άνθρωπο, μας έκανε εντύπωση αρχικά ότι ο Λόγος του Θεού διαβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Είδαμε ότι έχει την δική του προσωπικότητα, είδαμε ότι είναι πρικισμένος με μια ιδιάζουσα πολιτικότητα και προχωρήσαμε να δούμε ότι αυτό εκφράζεται σε μια καθημερινή πρακτικότητα που οδηγεί πολλές φορές σε λάθη και κάποιες φορές κατευθείαν προς τον Ιησού Χριστό. Τη δεύτερη φορά σταθήκαμε για να δούμε πώς ακριβώς συμβαίνουν τα πράγματα και είδαμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν πεσμένο, ενώ είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Είναι εχμαλωτισμένος μέσα στην αμαρτία. Είδαμε πόσο ταπεινές είναι συχνά οι σκέψεις μας. Παρακολουθήσαμε πόσο ποταπές είναι πολύ συχνά οι βλέψεις μας. Και διαπιστώσαμε πόσο ταραγμένες είναι πάρα πολλές φορές οι σχέσεις μας, που μπορεί να τις φτιάξει και να τις διορθώσει μόνον ο Χριστός. Τέλος, την τελευταία φορά διαπιστώσαμε πόσο το κακό έχει διαβρώσει την ανθρώπινη ύπαρξη. Είδαμε ότι σε αυτό το

Λιβεριά είναι πεσμένος και σκλαβωμένος μέσα στην αμαρτία και παρουσιάζει τρομακτικά σκοτεινές γραμμές και γεγονότα. Απ' τη μια μεριά οι άνθρωποι κατασκευάζουν και χτίζουν ωραία νοσοκομεία, λαμπρά πανεπιστήμια, όμορφα μουσεία και από την άλλη μεριά ετοιμάζουν στρατόπεδα συγκεντρώσεως και όπλα καταστροφικά και λες πως είναι δυνατόν αυτό και εκείνο να πάνε μαζί. Θα σας θυμίσω ότι ο λόγος του Θεού στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο, στο τρίτο κεφάλαιο, έχει μια φράση που είναι πραγματικά χαρακτηριστική. Μιλάει ο Θεός στον άνθρωπο και του λέει «Γη είσαι» και εις γην θέλεις επιστρέψει. Και ο ψαλμοδός που το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό, στον 103 ψαλμό του, τον Ρο Γάμα, στο εδάφιο 14, λέει για τον Θεό «Αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμαι θα χώμα». Απ' τη μια μεριά λοιπόν είμαστε χώμα. Ακούστε όμως ένα άλλο εδάφιο από τον ψαλμό τον 8ο αυτό, όπου και πάλι ο ίδιος ψαλμοδός στο εδάφιο 5 «Συ» λέει προς τον Θεόν «Έτσαμε στον άνθρωπον ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσες αυτόν». Βλέπετε τις δύο διαφορετικές πλευρές. Απ' τη μια μεριά είναι το χώμα και απ' την άλλη μεριά λίγο κατώτερος αυτούς αγγέλους. Να γιατί έχει έργα που είναι θαυμαστά, ευγενικά, όμορφα. Να γιατί έχει πράξεις που είναι άθλιες, επέσχυντες, τραγικές. Και ξέρετε τι σκέφτομαι την ώρα αυτή. Εάν νιώθω εγώ ότι είμαι χώμα, ότι είμαι πεσμένος, ότι είμαι χαμένος, δεν έχει χαθεί για μένα η ελπίδα. Δείτε ότι ο Ιωάννης, όταν γράφει την εισαγωγή στο Ευαγγελιό του, παρουσιάζει μια εκπληκτική κατάσταση που σήμερα το πρωί πρέπει να αγγίξει τις καρδιές μας. Λέει το εξής, πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 12, «Όσοι εφέχθησαν αυτόν, τον Ιησούν Χριστόν, εις αυτούς εδώ και εν εξουσίαν, να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας, εις το όνομα αυτού». Μπορεί να είμαι χώμα, αλλά είμαι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωσιν Θεού και μπορώ να ξαναγίνω τέκνο του Θεού, αλλά κάτω από μία προϋπόθεση. Αν γνήσια και πραγματικά έρθει μέσα στην καρδιά μου ο Χριστός. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς εδώ και την εξουσία, να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας, εις το όνομα αυτού. Θα ήθελα δηλαδή σήμερα το πρωί να σας καλέσω να δούμε αυτές τις δύο όψεις του ανθρώπου ακόμη μια φορά. Αλλά θέλω να τις δούμε λίγο πιο χειροπιαστά, πιο συγκεκριμένα. Και θα πρότεινα να τις δούμε πρώτον πολιτικά, δεύτερον ψυχολογικά και τρίτον πρακτικά. Το πρώτο λοιπόν να το δούμε το θέμα αυτό πολιτικά. Και ξέρετε σήμερα που έχουμε εκλογές, είναι επίκαιρη η προσπάθεια αυτή που θα κάνουμε. Και εγώ θα σας θυμίσω, επειδή έχουμε εκλογές, ότι ίσως το καλύτερο σύστημα διακυβερνήσεως που υπάρχει στην ανθρωπότητα, σε ολόκληρη την ιστορία της, είναι αυτό που έχουμε εμείς σήμερα, η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Μη σας φαίνεται παράξενο αυτό? Ήταν δώρο του Θεού εδώ και 25 αιώνες. Όποιος έχει διαβάσει το Θουκυδίδη θα θυμάται όταν ο Περικλής ο Ξανθίπου ηρέθη λέγειν έπαιρνον τον πρέποντα στους νεκρούς του Πελοποννησιακού πολέμου προέβη επί βήμα υψηλών πεποιημένων. Και λέει ο Περικλής ότι έχουμε πολίτευμα εμείς οι Αθηναίοι και διατομίες ολίγους ασάλες πλείωνας εκείν κέκλειται δημοκρατία. Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε η λέξη. Ήταν ένα δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα και διαρωτώ με εάν η ανθρωπότητα σήμερα το θυμάται καθόλου ότι αυτό είναι δώρο δικό του. Ξέρετε, όταν βγήκε ο λαός του Θεού από την Αίγυπτο από μια τρομακτική σκλαβιά, ο αρχηγός του, ο Μωυσής, αισθάνεται την ανάγκη να επιστήσει την προσοχή

τους ορισμένα πολύ δυσάρεστα ενδεχόμενα. Στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 10, κοιτάξτε τι λέει στους Εβραίους ο Μωυσής. Όταν Κύριος ο Θεός σου σε φέρει εις την γην την οποία νόμωσε προς τους πατέρας σου και σου δώσει πολλές πόλεις μεγάλες και καλές τις οποίες δεν έκτισες και οικίες πλήρης πάντων των αγαθών και αφού φάγεις και χορτάσεις πρόσεχε εισε αυτόν μήποτε λησμονήσεις τον Κύριον. Και πολύ φοβάμαι ότι οι καλούμενοι πολιτισμένοι λαοί σήμερα, τουλάχιστον στην πλειονότητά τους, έχουν λησμονήσει τον Κύριον. Και θα προσθέσω ότι πολύ φοβάμαι ότι στη χώρα τη δική μας η μεγάλη πλειοψηφία έχουν λησμονήσει τον Κύριον. Να δούμε όμως αυτήν την πολιτική άποψη λίγο πιο λεπτομεριακά. Το πρώτο, θα κάνω μερικές επισημάνσεις και η πρώτη επισήμανσή μου είναι αυτή που θα την πω εγώ, ο σεβασμός. Προσέξτε ένα χαρακτηριστικό της δημοκρατίας που είναι ο σεβασμός στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Δηλαδή δεν σε υποχρεώνει, δεν σε βάζει να κάνεις κάτι που δεν σ' αρέσει, αλλά προσπαθεί να σε πείσει. Θυμάστε ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν ήταν στον κόσμο, πώς χρησιμοποίησε ακριβώς την ίδια τακτική. Θα σας θυμίσω από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το 16ο κεφάλαιο, το εδάφιο 24, ένα εδάφιο πάρα πολύ γνωστό. Εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν, εάν θέλει, δεν σε υποχρεώνει, δεν σε πιάνει από το λαιμό ο Ιησούς Χριστός. Εάν θέλεις, ο σεβασμός της ανθρώπινης προσωπικότητας, της βουλήσεως του ανθρώπου, εάν δεν θέλεις, δικαίωμά σου. Το πρώτο λοιπόν, ο σεβασμός. Το δεύτερο, ο διχασμός που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο. Οι τάσεις που έχουμε, οι ροπές, οι εκτροπές. Δεν σας κάνει εντύπωση πόσες φορές το δημοκρατικό πολίτευμά μας καταστρατηγείται? Θυμάμαι που διάβασα κάποτε μια φράση και μου έκανε εντύπωση. Έλεγε ότι η δίψα για δικαιοσύνη που έχει ο άνθρωπος καθιστά τη δημοκρατία δυνατή. Αλλά η τάση για αδικία που έχει ο άνθρωπος καθιστά τη δημοκρατία απαραίτητη. Γιατί ο άνθρωπος έχει μέσα του αυτόν τον διχασμό. Είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού από τη μια μεριά. Είναι πεσμένος και εξαθλιωμένος. Είναι χώμα από την άλλη. Και ξέρετε, αυτός ο διχασμός γίνεται εντονότερος πολιτικά σε εποχές όπως εκείνη του Χριστού που ο Κέσαρας ήταν ένα πρόσωπο που το θεωρούσαν θεϊκό. Και θυμάστε εκείνη την ημέρα που πηγαίνουν στον Κύριο Ιησού Χριστό κάποιοι έξυπνοι για να τον παγιδέψουν και του λένε πες μας τώρα εσύ να δίνουμε ή να μην δίνουμε το δασμό μας στον Κέσαρα κατά Ματθαίον καπαβήτα. Και λέει ο Κύριος δείξτε μου ένα νόμισμα και του δείχνουν το νόμισμα. Ποιανού είναι η εικόνα και η επιγραφή? Λέγουσι προς αυτόν του Κέσαρος. Λέγει προς αυτούς απόδοτε λοιπόν τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού εις τον Θεόν. Δηλαδή μην μπερδεύεστε. Προσέξτε και προσπαθήστε να βρείτε το δρόμο το δικό σας. Το πρώτο σεβασμός. Το δεύτερο διχασμός. Το τρίτο και τελευταίο ο συμβολισμός. Δηλαδή μέσα στη λειτουργία της δημοκρατίας ακριβώς συμβολίζεται η δεκτή αυτή ιδιότητα του ανθρώπου. Η λάσπη από τη μια μεριά, το χώμα και η μορφή κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού από την άλλη. Τα δύο μαζί. Και προσέξτε ότι σε μια γνήσια και πραγματική δημοκρατία υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία, να μην δοθούν υπερβολικές εξουσίες σε κανέναν και η άλλη να υπάρχει έλεγχος και παρακολούθηση και διαφάνεια. Γιατί οι άνθρωποι έχουν την τάση να ξεφύγουν. Γιατί οι άνθρωποι είναι και χώμα και δεν είναι μόνο εικόνα Θεού.
Θυμάμαι έναν κανόνα δημοκρατίας που είχα διαβάσει κάποτε πολύ απλό, που είναι άλλωστε και η ουσία της δημοκρατίας. Η πλειοψηφία κυβερνά, η μειοψηφία ελέγχει. Και αν σήμερα στη μέρα τη σημερινή μπορούσε κάποιος να δώσει μια συμβουλή, αν μπορούν να ακούσουν συμβουλή όλοι εκείνοι που ζητούν το δικαίωμα να κυβερνήσουν, εγώ θα θυμίσω ένα εδάφιο από το βιβλίο των Παροιμιών, από το Δέλτα κεφάλαιο, από το εδάφιο 5. Απόκτησον σοφίαν, απόκτησον σύνεσιν, μη λησμονήσεις αυτήν, μη εγκαταλείπεις αυτήν και θέλεις επεριφυλάτη, αγάπα αυτήν και θέλεις σε διατηρεί. Σοφία και σύνεση, ιδιότητες τόσο χαμένες και ξεχασμένες στον καιρό μας. Πρώτο λοιπόν, πολιτικά. Δεύτερο, να δούμε το ίδιο πράγμα τώρα ψυχολογικά. Επειδή ο άνθρωπος έχει αυτόν τον διχασμό μέσα του, επειδή είναι κατ' εικόνα Θεού αλλά είναι και χώμα, έρχονται σήμερα οι σύγχρονοι ψυχολόγοι και λένε πρέπει να μάθουμε τους ανθρώπους να αγαπούν ο ένας τον άλλον. Έβλεπα μια εκπομπή προχθές στη τηλεόραση. Την είδε πολλοίς κόσμος, μπορεί να την είδατε. Ήταν κάποιος άνθρωπος που είχε κάποιον λόγο να είναι εναντίον κάποιου άλλου. Και λέει, είχα μέσα μου μίσος και το μίσος είναι δηλητήριο, έπρεπε να το βγάλω για να λυτρωθώ. Πάρα πολύ ωραία το πει ο άνθρωπος. Το μίσος είναι δηλητήριο. Και βγαίνει τόσο δύσκολα μέσα από τον άνθρωπο. Λένε λοιπόν οι ψυχολόγοι, πρέπει να αγαπούμε. Αλλά να αγαπούμε αυτό είναι πάρα πολύ γενικό. Και σας θυμίζω ότι όταν πήγαν και ρώτησαν τον Κύριο Ιησού Χριστό ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή του νόμου, τους έδωσε μια απάντηση η οποία είναι πολύ εντυπωσιακή. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο ΚΒ, στο εδάφιο 37, και ο Ιησούς είδε προς αυτόν, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι πρώτη εντολή και μεγάλη. Δευτέρα ομοιαυτής, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Εν ταύτες τες δύο εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται. Ναι, αλλά εγώ καθώς διαβάζω την απάντηση του Ιησού Χριστού, έχω μέσα μου μια απορία. Πρώτη εντολή, να αγαπώ τον Θεό. Δεύτερη εντολή, να αγαπώ τον πλησίον μου. Ναι, αλλά τι θα κάνω με τον εαυτό μου? Εδώ είναι το ερώτημα. Μου λέει ο Κύριος τι να κάνω προς τα πάνω. Μου λέει τι να κάνω προς τα γύρω. Αλλά εγώ διερωτάμαι τι να κάνω προς τα μέσα. Θέλω να διατυπώσω σε αυτήν την ψυχολογική πλευρά μερικές παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατηρήσή μου είναι αυτή που θα την πω, η εξουσία. Δηλαδή, έχω την εξουσία εγώ που είμαι ο άνθρωπος να ισορροπήσω, να ιεραρχήσω τις αξίες στη ζωή μου. Και ξέρετε ποια είναι η σύγχρονη τάση που παρατηρούμε σήμερα στην κοινωνία? Πάρα πολύ απλή φιλοσοφία που οι πιο πολλοί άνθρωποι την έχουν εγκολπωθεί. Στο επίκεντρο των πάντων, ο εαυτός μου. Πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους, εγώ. Και δείτε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος, το κείμενο που διαβάσαμε πιο πριν, από την δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, κάνει μια αριστοτεχνική παρουσίαση αυτής της νοοτροπίας και του λέει του Τιμοθέου, αυτή θα είναι η νοοτροπία των ανθρώπων στους έσχατος καιρούς. Και επειδή εμείς ζούμε στους έσχατος καιρούς πια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό πραγματοποιείται στις μέρες μας. Οι άνθρωποι, λέει, θα είναι φύλαυτοι. Πάνω απ' όλα εγώ. Έχω εξουσία να το κάνω. Μου κάνει εντύπωση μία πραγματικώς ψυχαναλυτική παρατήρηση που έχει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 21, που λέει «Πάντες ζητούσι τα εαυτόν, όλοι τον εαυτούλη τους, στο επίκεντρο των πάντων εγώ». Η εξουσία. Η δεύτερη παρατήρησή μου, θα την πω, η υπηρεσία.
Γιατί μέσα σε αυτό το κλίμα και τις αντιλήψεις έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός με μια φράση του που θα έλεγε κανείς ότι στις μέρες τις δικές μας, ίσως και τις δικές του, αλλά πολύ περισσότερο στις μέρες τις δικές μας, είναι τελείως εκτός εποχής. Κατά Ιωάννην ΙΓ, εδάφιο 13. «Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ανήψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να ανήπτετε τους πόδας ανήλων». Και τα ακούν οι μαθητές του Ιησού Χριστού και σκύβουν τα κεφάλια τους ντροπιασμένοι, γιατί δεν είχαν καμία διάθεση, και πάρα πολύ συχνά δεν έχουμε κι εμείς, να πλύνουμε ο ένας τα πόδια του αλουνού. Πώς να το φανταστείς αυτό στη ζωή σου? Πώς να το επιχειρήσεις εάν δεν έρθει στην καρδιά σου ο Χριστός? Και τον είδαν μπροστά τους οι μαθητές τον Κύριο να σηκώνεται απάνω, να πλύνει τα πόδια τους, να τους λέει το ίδιο πρέπει να κάνετε κι εσείς, και να λένε αυτοί μεταξύ τους πώς να γίνει αυτό το πράγμα. Να σου πω εγώ πώς να γίνει. Πρέπει να έρθει μέσα στην καρδιά σου ο Χριστός. Πρέπει να γίνει αλλαγή. Βλέπετε αυτές τις μέρες με την προεκλογική εκστρατεία η λέξη αλλαγή παίρνει και δίνει. Και αλλαγή. Αλλαγή μπορεί να κάνει μόνον ο Χριστός. Το πρώτο η εξουσία. Το δεύτερο η υπηρεσία. Το τρίτο το μεγαλύτερο από όλα η θυσία. Εδώ είναι η μεγάλη ανατροπή. Εδώ είναι τα δύσκολα. Εδώ είναι που ο άνθρωπος σταματάει απορριμμένος. Γιατί αυτή η απέτηση του Κυρίου ξεπερνάει τις παρορμήσεις τις ανθρώπινες, τα συμφέροντα τα ανθρώπινα. Και θυμηθείτε ότι αυτή τη θυσία την δίδαξε πρακτικά ο Ιησούς Χριστός. Στο κατά Ιωάννη, στο 15ο κεφάλαιο, ΙΕ, στο εδάφιο 13, λέει ο Κύριος: «Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδείς του να βάλει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού». Αυτό που έκανε για όλους εμάς ο Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο η υπηρεσία, ένα βήμα παραπέρα η θυσία. Δια του Ιησού Χριστού, εδάφιο 15, ας αναφέρομεν πάντοτε εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως. Βλέπετε εδώ τη θυσία. Τη συνδυάζει με το τραγούδι, με τη μουσική. Μιλάει για θυσίαν ενέσεως. Αυτή που μας έχει χαρίσει, που έχει πραγματοποιήσει για μας ο Ιησούς Χριστός. Και είναι και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον εδάφιο που μιλάει για τη θυσία στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο Ιωταβίτα, εδάφιο 1. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας, την καθημερινή σας ζωή δηλαδή, θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Αυτό σημαίνει να έχει έρθει στην καρδιά και τη ζωή σου ο Χριστός. Αλλιώτικα είναι λόγια, ωραία θα πει κανείς, ενδιαφέροντα, επίκαιρα ίσως τη μέρα τη σημερινή, αλλά δεν βαριέσαι, ποιος μπορεί να τα πετύχει? Αυτή είναι η κοινή αντίληψη. Κανένας δεν μπορεί να τα πετύχει. Μπορεί να τα πετύχει ο Χριστός. Εάν ο Χριστός μπει μες στην καρδιά σου, εάν πάρει τα ηνία της ζωής στα χέρια τα δικά του, εάν είναι Κύριος εκείνος, τότε αυτά μπορούν να γίνουν. Αλλιώτικα, ξέχασε τα. Αδύνατον. Παρανθρώπης είναι αδύνατον, αλλά είναι αδύνατα παρά το Θεό. Πρώτο λοιπόν πολιτικά, δεύτερο ψυχολογικά, τρίτο και τελευταίο να δούμε το ίδιο πράγμα τώρα προσωπικά. Δηλαδή αυτός ο μεγάλος διχασμός που υπάρχει μέσα μου. Είμαι δημιουργημένος κατ' εικόνα Θεού, αλλά και ταυτόχρονα είμαι χώμα, είμαι λάσπη. Όμως εκείνο που βαραίνει τελικά είναι η ευθύνη δική μου. Τα άλλα είναι αντικειμενικά γεγονότα. Είναι αδύνατον εγώ να παρέμβω, να τα τροποποιήσω γενικά στον κόσμο έξω. Ναι, αλλά το θέμα είναι τι κάνω εγώ. Γιατί έχω ευθύνη. Τι θέση παίρνω? Είμαι αποφασισμένος να σοβαρευτώ με όλα αυτά, να αντικρίσω κατάματα την πραγματικότητα? Ξέρετε, είναι μερικοί άνθρωποι που θα έρθουν να πούν, ξέρεις, τα πράγματα έχουν αλλάξει στις μέρες τις δικές μας.
Η Αγία Γραφή γράφτηκε, τουλάχιστον το πιο καινούργιο τμήμα της, πριν από 2.000 χρόνια. Και σήμερα έτρεξε αυλάκι κάτω, νερό στο αυλάκι από τότε. 2.000 χρόνια. Ναι, αλλά εγώ ανοίγω το Λόγο του Θεού και διαβάζω στην προς Εβραίους, Ιώτα Γάμα 8, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Και έχω το ηθικό δικαίωμα εγώ να προσθέσω και μια άλλη πολύ κατώτερη παρατήρηση, ότι και ο άνθρωπος είναι ο Αυτός. Και χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Να, γιατί θα πω, αδελφοί, ότι η ευθύνη καθενός μας είναι πάρα πολύ βαριά. Είμαι χώμα, είμαι λάσπη, το ξέρω αυτό, το ζω καθημερινά, το νιώθω. Αλλά είμαι δημιουργημένος κατ' εικόνα και ομοίωσιν Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μου λέει κάτι καταπληκτικό, που ξέρετε, ίσως επειδή το διαβάζουμε συχνά, δεν μας κάνει την εντύπωση που θα έπρεπε. Ας το ακούσουμε ακόμα μια φορά. Αποκάλυψη γάμα 20. Ιδού ίσταμε εις την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Καταλαβαίνεις τη βαρύτητα αυτής της φράσης. Έξω από την πόρτα σου στέκεται και χτυπάει ο Χριστός. Όχι της ομάδας, όχι της παρέας, όχι της γειτονιάς. Την πόρτα σου. Και αν του ανοίξεις την πόρτα, θα μπει μέσα και θα δειπνήσει μαζί σου. Θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη παραχώρηση. Ξέρετε, τις μέρες αυτές είδα κάποιους υποψήφιους βουλευτές κυκλοφορούν, ανοίγουν κάποια πόρτα, μπαίνουν μέσα, χαρά οι άνθρωποι, ήρθε ένα παιδί. Αν τον δεις αύριο, γράφτο μου. Ναι, αλλά εδώ λέει ότι ο Χριστός είναι έξω από την πόρτα σου και χτυπάει την πόρτα. Και λέει, αν του ανοίξεις, θα μπει μέσα και θα διπλήσει μαζί σου. Θα διπλήσει μαζί σου σημαίνει θα κάτσετε στο τραπέζι να φάτε μαζί. Και ξέρετε, όταν τρώμε μαζί με κάποιον, εκεί φαίνεται μια φιλία. Θυμάστε το άλλο εδάφιο που λέει ο Κύριος. Εάν της με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει. Και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει. Παρ' αυτό μονήν ποιησόμεθα, λέει στο αρχαίο κείμενο. Δηλαδή θα κάνουμε εγκατάσταση μέσα του, αυτό λέει. Όχι, πέρασα μια στιγμή, σε είδα και ξέχναμε, αλλά θα έρθω και θα μείνω μαζί σου. Αυτό λέει ο Χριστός. Θα ήθελα σε αυτή την προσωπική πλευρά να διατυπώσω, να σχολιάσω μάλλον μερικά χαρακτηριστικά και θα τελειώσω. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα το πω εγώ, ο καθαρισμός. Δηλαδή, όταν έρθει μέσα στη ζωή σου και στην καρδιά σου ο Χριστός, το πρώτο που κάνεις εσένα, το πρώτο, είναι ένας καθαρισμός. Γιατί είσαι βρώμικος, είσαι στη λάσπη, είσαι χώμα. Και πρέπει να σε καθαρίσει ο Χριστός, δεν γίνεται. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Λέει εκεί το ιερό κείμενο, ο οποίος Χριστός, εδάφιο 3, α3, ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού, αφού δίε αυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών. Αυτό έκανε πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό λέω ο καθαρισμός. Όταν έρχεται σε σένα ο Χριστός, το πρώτο που κάνει είναι ένας καθαρισμός. Γιατί χωρίς καθαρισμό δεν γίνεται τίποτα. Είσαι βρώμικος, είσαι μέσα στην αμαρτία. Το ξέρεις καλύτερα, δεν ανάγκη να τα πω εγώ, μήπως και εγώ δεν είμαι το ίδιο. Αλλά πρέπει και μπορεί να σε καθαρίσει ο Χριστός. Και λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, αφού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών. Ημών μετά έκανε άλλα πράγματα. Αλλά το πρώτο που έκανε, έκανε καθαρισμό. Υπάρχει πάλι στην επιστολή προς Εβραίους, στο θήτα κεφάλαιο αυτή τη φορά, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή, 24 εδάφιο, ο Χριστός δεν εισήλθε ισχυροποιεί τα Άγια. Είναι λίγο θεολογικό, μη σας μπερδεύει όμως. Δια να προσφέρει πολλάκι σε αυτόν, καθώς ο αρχιερεύς και λοιπά. Αλλά άπαξ εφανερώθη δια να αφαιτήσει την αμαρτία δια της θυσίας αυτού. Να τη θυσία του Χριστού. Νάτος ο καθαρισμός. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει.
ο καθαρισμός. Το δεύτερο πράγμα, ο αγιασμός. Ξέρετε, καμιά φορά αυτό είναι το παραπέρα βήμα. Σε αυτούς που καθαρίστηκαν πρέπει τώρα να γίνει αγιασμός. Και καμιά φορά ακούμε αυτή τη λέξη και τρομάζουμε. Πω, πω, πω, αγιασμός. Γιατί έχουμε μάθει ότι οι άγιοι είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, υπεράνθρωποι, αποσκελετωμένοι, εξαθλειωμένοι. Πού τα λέει αυτά ο λόγος του Θεού, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ ανοίγω την Αγία Γραφή και διαβάζω ότι άγιος σημαίνει καθαρισμένος και σημαίνει ξεχωρισμένος. Αυτό είναι άγιος. Και λέει ο λόγος του Θεού, πάλι στην προς Εβραίου, στο Ιωταβήτα, 14. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών. Για σένα είναι ο αγιασμός, δεν είναι για αυτόν. Δεν ξέρω ποιον. Χωρίς του οποίου ουδείς θελίδι των Κύριων. Και λιγάκι με τρομάζει το εδάφιο αυτό. Αλλά ανοίγω επίσης την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Να, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μα μου λες, εγώ πήγα, με καθάρισε το αίμα του Χριστού, αλλά τι θα πει άλλα. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό. Εσείς που είστε του Χριστού, για σας το λέει εδώ. Πρώτο, καθαρισμός. Δεύτερο, ο αγιασμός. Και τρίτο, πάρα πολύ σημαντικό, ο συνδυασμός. Και εκείνο και αυτό. Όχι μόνο το ένα. Και τα δυο μαζί. Να το πούμε λίγο πιο απλά. Ο Χριστός πέθανε για να σε καθαρίσει με το αίμα του. Και σου έστειλε το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου για να σε κάνει καινούριο. Το πρώτο είναι καθαρισμός, το δεύτερο είναι αγιασμός. Και εκείνο που πρέπει να υπάρχει στη ζωή σου είναι ο συνδυασμός. Θυμάστε όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο έψιλον 17, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Να σε κάνει καινούριο. Νέα κτίσεις μάλιστα, όχι κτίσμα. Και στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο 3ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 10, ο Απόστολος Παύλος τους λέει εκεί ότι πρέπει τώρα που απεξεδίθηκε των παλαιών άνθρωπων, να ενδυθείτε των νέων άνθρωπων. Να το, θα σε κάνει καινούριο. Επομένως, και οι ουλές και τα τραύματα και οι αθλειότητες του παρελθόντος καλύπτονται από τη χάρη και το έλεος του Θεού. Αυτό, αδελφοί, είναι το μήνυμα που σήμερα ο Λόγος του Θεού στέλνει σε καθέναν μας. Έχουμε αυτόν τον διχασμό μέσα μας. Είμαστε πεσμένοι, είμαστε χώμα, είμαστε λάσπη. Το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό. Πιάνω τον εαυτό μου και λέω, πω πω ρε παιδί μου, πώς είσαι έτσι. Και λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι είσαι, αλλά ο Θεός σε δημιούργησε κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού. Γιατί το Ιησούς Χριστός για να σε καθαρίσει και έρχεται το Πνεύμα το δικό του για να σε αναγεννήσει. Να είσαι νέος άνθρωπος, αλλά τώρα καθαρισμένος και ξεχωρισμένος. Να έχεις και καθαρισμό και αγιασμό. Να έχεις μέσα στη ζωή σου αυτόν τον συνδυασμό. Θέλω να τελειώσω με δύο εδάφια από την επιστολή προς Ρωμαίους. Το πρώτο είναι από το 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 4. Συνετάφημεν με ταυτού, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Δηλαδή, από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός, είσαι καινούριος. Ο παλιός ήταν φθαρμένος, ήταν ταλαιπωρημένος, τσακισμένος, ραγισμένος, ό,τι θέλεις. Αλλά τώρα είσαι καινούριος, γιατί ήρθε μέσα στη ζωή σου και στην καρδιά σου ο Χριστός. Και ένα ακόμα εδάφιο, πάλι επί προς Ρωμαίους, το διαβάζω όμως από το αρχαίο κείμενο αυτό, από το 7ο κεφάλαιο. Δείτε τι ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος. Από εδώ και πέρα που είμαστε του Χριστού, λέει. Δουλεύειν ημάς ου εν παλαιότητη γράμματος, αλλά εν καινότητη πνεύματος.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ναι, ο Θεέμας, η ουρανή είναι πλήρης της δόξης σου. Και εμείς μαζί με τα ουράνια όντα ενώνουμε τη φωνή μας σε δοξολογία, σε ένο, σε ύμνον, σε σε. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου τα απαρχής. Για όλους εμάς, Θεέ μας, ότι σταθήκαμε πολύτιμοι στα μάτια σου και μας έφερες στον κόσμο με δοξασμένο σκοπό να μας έχεις για όλη την αιωνιότητα να χαιρόμεθα στη δόξα σου, στην παρουσία σου μπροστά. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έργο του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το έργο της Λυτρώσεως, για το αίμα, για το σταυρό, για τη θυσία, τη μοναδική εκείνη θυσία, χάρη στην οποία γεννήκαμε δεκτή ενώπιόν σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την λύτρωση την οποία απολαμβάνουμε, για την εκλογή την οποία έκανες και μας εξέλεξες και μας ξεχώρισες και μας εκάλεσες, Θεέ μας, ανάξιους όντες. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθόν το οποίο κατοικεί στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη λειτουργία του πνεύματος μέσα μας. Την ώρα τούτη, ώρα λατρείας και προσευχής, ώρα θαυμασμού και απολαύσεως του προσώπου σου, παρακαλούμε πάρα πολύ, αποκάλυψε τον Υιόν σου στις καρδιές μας. Δώσ' μας να χαρούμε στην παρουσία του, να απολαύσουμε, να ακούσουμε, να ζήσουμε μπροστά σου. Μίλησε στην καρδιά του καθενός μας με τον τρόπο που ξέβρισε εσύ. Κατά την ανάγκη καθενός, ευαγγελισμό, οικοδομή, ότι ο καθένας μας έχει ανάγκη, έλεγχο, σοι ο Θεός. Και παρακαλούμε πολύ να δοξαστείς ανάμεσά μας, να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, οπουδήποτε εξαγγέλλεται ο λόγος με απλότητη και αληθεία. Παρακαλούμε άρχοντες και αρχομένους να επισκεφθείς τον τόπο μας και να κλείνεις την καρδιά όλων σε μετάνοια και επιστροφή σε σένα και σε πίστη στον Υιόν της αγάπης σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Από τον ΠΕ ψαλμό μερικά εδάφια. Ευηρεστήθης Κύριε εις την γη σου. Και στο εδάφιο 7. Δείξον εις μας Κύριε το έλεό σου και δώσεις ημάς την σωτηρίαν σου. Θέλω ακούσει τι θέλει λαλήσει ο Κύριος ο Θεός, διότι θέλει λαλήσει ειρήνην προς τον λαόν αυτού και προς τους οσίους αυτού. Και ας μη επιστρέψωση εις αφροσύνην. Βεβαίως πλησίον των φοβουμένων αυτών είναι η σωτηρία αυτού, δια να κατοικεί δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη εφιλήθησαν, αλήθεια εκ της γης θέλει να βλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώσει το αγαθόν και η γη ημών θέλει δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη έμπροσθεν αυτού θέλει προπορεύεστε και θέλει βάλει αυτήν εις την οδόν των διαβημάτων αυτού. Και στον Ισαΐα ένα εδάφιο στο κεφάλαιο μη έψιλον 5, 7 και 8. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός. Ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, ο οποίον ειρήνην και κτίζων κακών. Εγώ ο Κύριος ποιώ πάντα τα αυτά. Σταλάξατε δρόσον άνωθεν ουρανή και ας ράνωσι εν εφέλε δικαιοσύνην. Ας ανοίξει η γη και ας γεννήσει σωτηρίαν και ας βλαστήσει δικαιοσύνην ομού. Εγώ ο Κύριος επίησα τούτο. Τα λόγια του ψαλμποδού που διαβάσαμε, δικαιοσύνη συναντάει την ειρήνη, η αγάπη συναντάει την αλήθεια, εναγκαλίζονται σε ένα πανηγύρι χαράς. Και τα λόγια του Ισαΐα τα οποία διαβάσαμε είναι μεσιανικά. Μιλούν για εκείνη την περίοδο την τελευταία, όταν ο Μεσσίας θα εμφανιστεί στη γη, θα βασιλεύσει και τότε χαρά ουρανού θα είναι στη γη. Τότε πραγματικά η αγάπη θα συναντήσει την αλήθεια και θα εναγκαλιστούν, η ειρήνη θα συναντήσει τη δικαιοσύνη και θα αλληλοφιληθούν. Και έχουμε εδώ πέρα όλες τις ιδιότητες του Θεού, τις όμορφες, τις θαυμαστές, τις τελειότητες του Θεού, να συναντάει η μία την άλλη
και να ασπάζονται η μια την άλλη και να αδελφώνονται. Τι θαυμάσιο όνειρο, τι θαυμάσιος οραματισμός αυτός του Δαβίδ και αυτός του προφήτη του Ισαΐα. Είναι το όνειρο της ανθρώπινης ψυχής όταν θα γίνει αυτό το πράγμα απάνω στον κόσμο τούτον. Όταν η ειρήνη θα απλώσει, όταν η δικαιοσύνη θα απλώσει, όταν η αγάπη θα είναι παντού, όταν η αλήθεια θα φυτρώσει στη γη. Όμορφο όνειρο. Ναι. Αλλά αυτό το όμορφο όνειρο αποτελεί την λύση του προβλήματος του σημερινού. Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κυκλούμεθα από προβλήματα. Ο κόσμος ολόκληρος είναι περικυκλωμένος από προβλήματα και η ζωή είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιος θα μας δώσει τη λύση? Προβλήματα εδώ, προβλήματα εκεί. Προβλήματα μέσα στον εαυτό μας. Πρόβλημα έχει γίνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Και τα προβλήματα αυτά, το πρόβλημα μάλλον, γεννήθηκε ακριβώς στον κήπο της ευτυχίας. Εκεί δηλαδή που θα περίμενε κανείς, ο κήπος εκείνος και η ζωή εκείνη που εδόθηκε στον άνθρωπο να είναι η πηγή της χαράς και της ευτυχίας. Και ήταν τέτοια. Ο Θεός έτσι την είχε πλάσει, τόσο όμορφη, ο άνθρωπος κάνοντας κακή εκλογή μέσα στη ζωή του, διαλέγοντας κακά, με τον εκδηλωθεί όχι με τον τρόπο που έπρεπε και πρόσμενε ο Θεός, γεννήθηκε το πρόβλημα μέσα στην Εδέν. Ένα πρόβλημα άλυτο. Όλη η ζωή μπερδεύτηκε. Και πώς μπερδεύτηκε? Πρόβλημα η μέρα, πρόβλημα η νύχτα. Πρόβλημα να φας, πρόβλημα τι να πιείς, πρόβλημα που να σταθείς, πρόβλημα τι να ντυθείς, πρόβλημα που να κατοικήσεις, πρόβλημα η μοναξιά, πρόβλημα και η παντριά, πρόβλημα η οικογένεια, πρόβλημα τα παιδιά, να αποκτήσεις παιδιά, πρόβλημα τα παιδιά, πρόβλημα τα γυρατιά, πρόβλημα και ο θάνατος, πρόβλημα η αρρώστια, προβλήματα παντού. Προβλήματα στο περιβάλλον, ρήπανση στο περιβάλλον, απειλές θανάτου, κίνδυνοι πολέμου. Βυθιστήκαμε μέσα στα προβλήματα. Και πώς ο άνθρωπος θα τα αντιμετωπίσει? Και πώς ο άνθρωπος θα μπορέσει να τα λύσει? Τούτες οι σκέψεις μου ήρθαν πριν από λίγες μέρες, ακόμα φρέσκο είναι και θα το πω, με τις εκλογές. Είχα σταλεί σε ένα όμορφο χωριό των Τρικάλων σαν δικαστικός αντιπρόσωπος. Πάρα πολύ ωραίο χωριό. Αφού είπα αυτήν την ανακάλυψη στην οποία έκανα και πρέπει να ξανάρθω, διότι δεν το εχάρηκα και δεν το απίλαυσα όσο ήθελα, επειδή ήμουν κλεισμένος την ημέρα εκείνη. Ευτυχώς είχα πάει και από το Σάββατο μια ώρα. Πετάχτηκα κάνα δύο ώρες για να παραλάβω το υλικό. Ήταν μισή ώρα με το αυτοκίνητο έξω από τα Τρίκαλα στις παρυφές βουνού. Ένας ωραίος τόπος. Δέντρα, νερά. Κάτι το ονειρόδες. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, καθαρή ατμόσφαιρα. Μα είπαν πρέπει να ξεκαλοκαιριάσει κανείς εδώ πέρα. Τόσο όμορφα είναι. Και εκτροφείων θυραμάτων. Να βλέπεις τους φασιανούς να πετάνε μπροστά σου. Και παντός είδους πουλιά. Πήγα λοιπόν στο κέντρο. Και πριν αρχίσω με τις εκλογές, πρωί-πρωί, οι εκπρόσωποι των κομμάτων αρχίσαν τη φαγωμάτα. Ήσαν μερικοί εξ αυτών οι οποίοι ο ένας είχε πληρεξούσει εξοδότηση από το τάδε κόμμα, ο άλλος από τον τάδε βουλευτή, ο άλλος και του ιδίου κόμματος περισσότεροι. Και οι άλλοι των άλλων κομμάτων αρχίζαν να γονγίζουν και να φωνάζουν. Λέμε, πόσοι θα είναι από εκεί, πόσοι από εδώ, άρχισαν τη φαγωμάρα. Λέω, stop, σταθείτε. Έξω όλοι, ένας από κάθε κόμμα μονάχα. Και στο τέλος, όταν τελειώσουμε τις εκλογές, θα σας πω, λέω, πόσο, πού βρισκόσαστε και πόσο αποτυχημένοι είσαστε όλοι σας. Και θα δείτε, λέω, ότι εγώ είμαι ο πιο κερδισμένος από όλους σας. Και θα συμφωνήσετε ότι ο δικός μου υποψήφιος είναι ο καλύτερος από όλους σας. Έξω τώρα όλοι και θα μείνει ένας από κάθε κόμμα.

αυτή. Πετάγεται ο αριστερός και μου λέει, αν και εμείς περιμένουμε να μοιράσουμε όλα ίσα και να γίνει κοινωνική δικαιοσύνη. Λέω, άκουσα καπιτέ, ωραίο το όνειρό σου, μου αρέσει και το έχω κι εγώ. Αλλά αν δεν έρθει σιτοδία και αν λέω έρθει θεομηνία και σας πάρει τον καρπό από τα χέρια, τι θα κάνετε? Ξέρεις, λέω, στην Αφρική που σκίζει η γη από την ανομβρία και ο κόσμος είναι σκελετή και πεθαίνουν από την πείνα, τι θα κάνετε? Α, τώρα τα έχουμε λύσει, λέει, τα προβλήματα. Λέω, για να δω πώς τα έχετε λύσει. Θα πάμε, λέει, να μπουφεκίσουμε και θα έρθει βροχή. Λέω, δεν μου λες, όταν η Ρωσία έχει σιτοδία και εκλυπαρεί από την Αμερική να τη στείλει στάρι, γιατί το κάνει αυτό και δεν του φεκάει τον ουρανό να βρέξει? Και πώς θα τα λύσετε τα προβλήματα, λέω, όταν δεν θα έχετε, τι θα μοιράσετε? Πετάγεται ένας άλλος και μου λέει, άλλου κόμματος, είχα ένα φίλο που ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά και την έριξε από πλάγια, σου λέει, μπορεί να είναι τέτοιος. Λέω, οι μάρτυρες του Ιεχωβά βρίσκονται σε πλάνη. Σταθήκαν, με κοιτάγανε. Λέω, βρίσκονται σε πλάνη. Εγώ, λέω, σας μιλώ την αλήθεια. Εγώ δεν έρχομαι να σας πω για κανένα κόμμα, αλλά σας μιλάω για εκείνον, τον Κύριον της ζωής. Που είναι η απάντηση, λέω, στα προβλήματά μας και στα προβλήματά σας. Να, γιατί σας είπα, λέω, από την αρχή ότι κανένα από τα κόμματά σας δεν θα φέρει τη λύση. Εγώ ξέρω τη λύση. Και τη λύση την έχει στα χέρια του ο Σωτήρας μου και Κύριός μου. Και θα έρθει μια μέρα, λέω, που θα έρθει κάτω και φτάνει η μέρα αυτή και τους μίλησα για τα τέλη των καιρών και για τα γεγονότα και ακούγανε όλοι και μου λένε στο τέλος, κυρία δικαστική, θα ξανάρθεις στο χωριό μας να μας τα πεις? Ήσανε ωραία αυτά τα οποία ακούσαμε. Λέω, θα ξανάρθω, θα με περιμένετε και θα ξανάρθω στο χωριό σας. Είχα γραμματέα τον γιο ενός παπά θεολόγων και μου λέει στο τέλος, δεν μίλησε καθόλου, αλλά στο τέλος όταν βγάλαμε, πιάσαμε καταστάσεις, τελειώσαμε, κλείσαμε τα χαρτιά. Μου λέει, πού είστε στην Αθήνα να έρθω να σας βρω? Αλκιβιάδου 3, του λέω. Θα έρθείτε εκεί. Ποιος θα δώσει τη λύση στα προβλήματα? Ταλέπορη ανθρωπότης. Ταλέπορη ανθρωπότης, διότι δεν μπορεί να δώσει αυτή η λύση στο πρόβλημα και το μεγαλύτερο πρόβλημα γίνηκε ο ίδιος ο άνθρωπος. Κάποτε ο Σοπενχάουερ, ο φιλόσοφος, ήταν σε ένα κήπο, λέει, βυθισμένος σε συλλογισμούς. Σκεφτικός. Και κάποιος στάθηκε μπροστά του, τον είδε. Στην κατάσταση αυτή, τον νόμισες χαμένο. Και του λέγει, άνθρωπέ μου, ποιος είσαι? Σήκωσε βαριά τα μάτια του και τον εκοίταξε στο πρόσωπο και του λέει, αυτό ακριβώς ψάχνω κι εγώ να βρω. Ποιος είμαι? Ποιος είσαι? Τι είναι ο άνθρωπος? Ένα πρόβλημα μεγάλο. Και δεν μπορεί να δώσει τη λύση μέσα στη ζωή του. Πρόβλημα το παιδί. Αχ, προχτές μια αδελφή. Μοναχογιό τον έχει. Να αποκτήσουμε παιδί. Απέκτησε το παιδί. Μοναχογιό τον έχει. Και πώς τον φρόντισε? Και εκεί που περίμενα να βγει τριαντάφυλλο, βγήκε αγκάθι. Ήρθε η καημένη. Και κοιτούσε γύρω της, μήπως υπάρχουν άλλοι και ακούσουν, για να μου το πει εμπιστευτικά. Και μου υποψιάζομαι ότι καπνίζει ναρκωτικό. Έχει γλιστρήσει, μου λέει, πολύ βαθιά. Βανιαλικής οικογενείας. Υποψιάζομαι, και κάθε τόσο κοίταγε την γύρω της. Να δει μήπως την βλέπουν άλλοι. Όταν τη ρώτησα, ποιο το πρόβλημά σου? Αχ, μου λέει, το παγκόσμιο πρόβλημα. Παγκόσμιο πρόβλημα, ποιο είναι αυτό? Το παιδί, μου λέει. Και λέω, πόσο δίκιο έχει. Υπάρχει οικογένεια που δεν έχει προβλήματα με τα παιδιά της? Και υπάρχουν άλλες που έχουν προβλήματα. Είτε άρρωστο το παιδί, είτε ανήμπορο το παιδί, είτε το παιδί πήρε στραβοδρόμο, είτε οτιδήποτε, και κρύβουν το πρόβλημά τους βαθιά μες στην καρδιά τους και λιώνουν. Και δεν έχουν την δύναμη να το πουν, να το εξωτερικεύσουν. Ω, γεμάτη η ζωή του, τι προβλήματα και οι λύσεις δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά. Από πού τάχα, από πού τάχα. Και υπάρχουν όλοι αυτοί που υπόσχονται να λύσουν τα προβλήματα διεθνώς. Δεν το λέω για τον τόπο το δικό μας, διεθνώς θα λύσουν τα προβλήματα. Και δυστυχώς, διότι δεν έχουν συνείδηση της καταστάσεως, εξαπατάται ο κόσμος. Και η μεγαλύτερη εξαπάτηση θα έρθει σαν έρθει ο Αντίχριστος. Και θα πει στον κόσμο ότι

Να λύσω τα προβλήματα και εμπιστευτείτε σε μένα. Και ο κόσμος θα εμπιστευτεί. Και λύσεις δεν θα υπάρξει. Διότι λύσεις είναι μόνον στα χέρια του Θεού. Ξασμένο το όνομά του. Εδώ ο Δαβίδ, εδώ ο προφήτης, όχι απλώς οραματίζονται. Μας μιλούν θετικά, σοβαρά, για εκείνη την κατάσταση. Τότε που δικαιοσύνη και ειρήνη, αγάπη και αλήθεια θα αγκαλιαστούν στη γη. Και όχι μόνο στη γη, αλλά και μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ωστότε, λύσεις δεν θα βρεθεί. Θα δούμε πώς έρχεται η λύση μέσα μας. Η χοροδία να μας ψάλλει ένα λίμνο, παρακαλώ.

Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεό σου και για τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε για τις εσύλυσεις όλων των προβλημάτων της ζωής που δημιούργησε η αμαρτία. Ω, εμείς μπερδέψαμε τη ζωή μας, αλλά εσύ μας έδωσες τις λύσεις. Την λύση. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Και δόξασε το όνομά σου και υψώθητη στη ζωή μας. Τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Μεγάλο, βαθύ, αδυσόπιτο, άλυτο. Ποιος μπορούσε να δώσει τη λύση? Αναμφισβήτητα μονάχα ο Θεός. Ο άνθρωπος μπέρδεψε τη ζωή. Αλλά ο Θεός είχε δώσει δείγματα απαρχής. Ότι στα χέρια του είναι και η δύναμη και η σοφία και τα πάντα. Ότι αυτός θα μπορούσε να λύσει τον μπερδεμένο κουβάρι καθώς εγίνηκε το πρόβλημα άνθρωπος. Τι να έκανε για τον άνθρωπο? Να τον κατέστρεφε, να τον διατηρούσε. Μια λύση ήταν να τον καταστρέψει, να φτιάξει κάποιο άλλο δημιούργημα. Μια άλλη λύση, εναλλακτική, να κάνει αυτό που έκαμε, το δυσκολότερο, και το έκαμε. Λέγω ότι είχε δώσει δείγματα. Σήμερα το πρωί έπαιρνα το πρόγευμά μου, όπως όλοι σας θα το πήρατε. Και φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε μέλι στο τραπέζι σας, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Άλλωστε δεν είναι και τόσο σπουδαίο πράγμα να αποκτήσει κανείς λίγο μέλι. Και ενώ έτρωγα λοιπόν, σε μια στιγμή όπως έβανα μέλι στη φέτα μου, σκέφτηκα. Θα γινόσουνα εσύ έντομο, να πας από λουλούδι σε λουλούδι, να τραβήξεις το μέλι των λουλουδιών και να τριγύσεις το μέλι των λουλουδιών. Και στάθηκα σε μια στιγμή σκεφτικός και λέω, αυτό ήταν αδύνατο. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Και λοιπόν, πώς θα λυνόταν το πρόβλημα και πώς θα έτρωγες εσύ μέλι αυτή τη στιγμή? Ο Θεός εφεύρε το μελίσι. Και εφεύρε εκείνο το έντομο που δεν κάνει άλλη δουλειά παρά αυτή μόνο. Διατεταγμένο από το Θεό να υπηρετήσει εσένα και να σου λύσει το πρόβλημα της ζωής. Και λέω στην Γέτη, σκέφτηκες το μέλι που τρώμε? Πώς μαζεύτηκε? Σκέφτηκες, λέω, που κάθε πρωί το τρώμε? Ποιος το μάζεψε? Εάν δεν πήγαινε το μελίσι να μας το φέρει, με την εντολή από το Θεό να πάει να το βρει το μέλι και να μας το φέρει, θα έπρεπε να πάμε εμείς από λουλούδι σε λουλούδι, θα ήταν αδύνατον αυτό. Και θα ήταν δυνατό να μαζέψουμε το μέλι εμείς. Ο Θεός έδωσε λύσεις. Ο Θεός έδωσε αποδείξεις ότι όλες οι λύσεις βρίσκονται στα χέρια τα δικά του. Και έπρεπε ο άνθρωπος να το περιμένει από το Θεό. Αλλά όμως δεν το πίστευε. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν πώς θα σωθεί ο άνθρωπος και πώς θα επανέλθει στο Θεό. Και πώς να γίνει αυτό? Ο άνθρωπος είχε χάσει και την όραση του Θεού και των Θεών. Έφτασε να τον φαντάζεται σαν ζώο, σαν σάβρα, σαν γάτα, σαν σκύλο. Και έχασε και το δρόμο της επιστροφής. Τι θα έπρεπε να γίνει? Ω, πρόβλημα! Κάποτε οι μαθητές που ρώτησαν τον Κύριο, και ποιος μπορεί να σωθεί? Ο Κύριος τους είπε, παρανθρώπης αδύνατον. Αδύνατον. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι καλύπτει όλη την ανθρώπινη ιστορία. Για όλη την ανθρώπινη ιστορία η λύση σε αυτού του προβλήματος ήταν αδύνατος η σωτηρία. Δεν είναι το δυνατό να βρει ο άνθρωπος λύση στο πρόβλημα πώς θα σωθεί η ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος πώς θα σωθεί. Αδύνατον. Ούτε ο διαστημικός αιώνας ο δικός μας θα μπορούσε να το λύσει. Όπως δεν το λύσε η αρχαιότητα, δεν θα το λύνει ο σημερινός καιρός. Και είναι σίγουρο ότι κανένας καιρός και καμιά εποχή στην ιστορία του κόσμου δεν θα μπορούσε να βρει και να δώσει τη λύση. Παρανθρώπης, γενικά, πιάνοντας ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, αδύνατο. Παρά Θεό είναι τα πάντα δυνατά. Και ο Θεός εκείταξε το πρόβλημα. Η Θεία Σοφία ευσχεδίασε. Από τα βάθη της παρελθούσης αιωνιότητος. Έπεσε πάνω στο πλάνο και έσκυψε και το κοίταξε και βρήκε τη λύση. Ήταν ανάγκη αγάπη και αλήθεια να συμφιλιωθούν. Ήταν αγάπη, ήταν ανάγκη ειρήνη και δικαιοσύνη να αγκαλιαστούν. Και το πρόβλημα αυτό λύθηκε με τον Χριστό.
Πολλοί σκέπτονται για τον Χριστό. Τι είναι ο Ιησούς? Ένας φιλόσοφος. Ένας κοινωνικός μεταρρυθμιστής. Ένας μεγάλος ηθικοδιδάσκαλος. Και όλα όσα λένε είναι στο κενό. Δεν πιάνουν την ουσία του πράγματος. Τι είναι ο Ιησούς? Είναι οι λύσεις. Αυτή είναι η απάντηση. Τι είναι ο Ιησούς? Είναι οι λύσεις. Οι λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Στη λύση στο πρόβλημα της σωτηρίας σου και οι λύσεις για όλα τα προβλήματα που μας αφορούν. Ήρθε στον κόσμο τούτο σαν άνθρωπος. Μερικοί λένε υπερτονίζουν τη θεότητα του Κυρίου. Και εμείς την υπερτονίζουμε. Για να δείξουμε ποιος ήταν αυτός που ήρθε κάτω. Για να δείξουμε τι μεγάλο πρόσωπο ήταν αυτός που ήρθε κάτω. Άρα τη σωτηρία σου δεν την έκανες σαν Θεός. Εάν την έκανες σαν Θεός τη σωτηρία σου, δεν ήταν ανάγκη να κατεβεί. Μπορούσε να διατάξει και από εκεί πάνω και να γίνει. Δεν θα του στήχιζε τίποτα. Δεν θα ξόδευε τίποτα. Εάν την έκανες σαν Θεός. Αλλά ο Ιησούς εγκατέλειψε την θεία του δόξα και κατέβηκε κάτω. Και γίνηκε άνθρωπος. Πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα με εμάς χωρίς αμαρτίας. Και μπόρεσε να ζήσει και να πραγματοποιήσει πρώτα απ' όλα στον κόσμο τούτον την ζωή που εσύ και εγώ είχαμε εγκαταλείψει. Την ζωή που δεν ζήσαμε ποτέ. Λέει η θαυμάσια, και είναι καλό να θυμηθείτε τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα, να αγοράσετε αυτά τα ωραία βιβλία, τις ωραίες εκδόσεις που βγάνουμε. Αρχίσαμε σαν εκκλησία να βγάνουμε εκδοσούλες, όπως το έργο του Ιησού, το έργο του Χριστού του Κοντέ, εκείνο για η αλήθεια για τον αποκρυφισμό. Πάρτε τα βιβλία αυτά, δωρίστε τα, κάντε δώρα από αυτά τα βιβλία. Ενισχύστε το εκδοτικό έργο της εκκλησίας. Λέγω λοιπόν, λέγει η θαυμάσια ο Κοντέ, πήρε το βαγόνι και το ξανάβαλε στην τροχιά του, στις γραμμές. Το βαγόνι της ανθρώπινης ζωής που ξετροχιάστηκε πριν ξεκινήσει, στο ξεκίνημα. Αυτό ήταν το πρώτο έργο που έκανε ο Ιησούς. Και δεν πρέπει αυτό το πράγμα να σβήνει από τα μάτια μας και να φεύγει. Πραγματοποίησε την Άγια Ζωή μέσα σε έναν κόσμο πονηρίας, πειρασμών και τόσων πραγμάτων, αυτή τη ζωή που στάθηκε πολύτιμη στα μάτια του Θεού. Πρώτο πράγμα. Και δεύτερο. Αυτή τη ζωή την προσφέρει η θυσία. Δεν ήταν μικρό πράγμα πώς έζησε στην αγιοσύνη. Πώς έζησε μέσα στην αγιότητα. Μπορείς να τον δεις και να τον φανταστείς στην έρημο, στους βράχους εκείνους να γυρνά και να έχει να παλέψει με τον άρχοντα του κόσμου τούτου για να μείνει στο θέλημα του Θεού. Μπορείς να τον φανταστείς στη Γεθσημανή μόνος κάτω από τις ελιές, εγκαταλελειμμένος και από τους δικούς του, για να πραγματοποιήσει την νίκη, το ναι στο θέλημα του Θεού για σένα και για μένα. Και αυτή τη ζωή την προσφέρει θυσία στο Γολγοθά. Ό,τι θαυμάσιο λύτρο πληρώθηκε εκεί. Και η μεγάλη λύση, η μεγάλη λύση του προβλήματος στάθηκε. Δεν ήταν ακριβώς αρκετό να πεθάνει ο Χριστός για σένα. Κάτω στο βασίλειο του Άδου και του Θανάτου, ο Θάνατος και ο Άδης είχαν τη μισή ανθρωπότητα στα χέρια τους. Και την άλλη μισή θα την έπαιρναν κατόπιν, μετά Χριστό. Τη μισή προ Χριστού την είχαν στα χέρια τους, ο Θάνατος και ο Άδης. Και είναι σίγουρο ότι κανένας δεν θα γλίτωνε και δεν θα μπορούσε να λυτρωθεί από το Θάνατο και τον Άδη. Συνεπώς ο Χριστός έπρεπε να λύσει και το πρόβλημα αυτό. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει κατέβηκε στον Άδη. Και έδεσε τον Άδη. Και έδεσε το Θάνατο. Για να ελευθερώσει αυτούς που ήσαν κάτω, δεμένοι. Και δεν ήταν και το μόνο. Ποιος θα πήγαινε στο θρόνο της διακυβερνήσεως του Σύμπαντος να μεσητεύσει για σένα και για μένα, να φέρει την υπόθεσή σου ενώπιον του Θεού, ενώπιον εκείνου που κυβερνάει το Σύμπαν, ώστε η υπόθεσή σου να βρίσκεται πάντοτε μπροστά στα μάτια του Θεού? Και αυτό το ανέλαβε ο Χριστός και το πραγματοποίησε ο Χριστός. Μετά την καθοδό του στον Άδη, ανελήφθη στους ουρανούς. Επήγε πάνω θριαμβευτής και νικητής για να δείξει τα πιστήρια της νίκης στο Θεό τον Πατέρα και να φέρει την υπόθεσή σου μπροστά στα μάτια του Θεού και να είναι εκεί εγγύησης για σε ότι το ζήτημά σου, το πρόβλημά σου,
θα ευρίσκει τη λύση του κάθε φορά από το Θεό. Κοιτάξτε προεκτάσεις της σωτηρίας. Είναι κακό πράγμα να περιορίζομαι και να δεσμεύομαι τη σωτηρία μονάχα σε αυτό που γίνηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά, στη λύτρωσή μας, σπουδαίο και μεγάλο, και να παραλείπω με τα άλλα τα οποία μας εξαγγέλουν οι Άγιες Γραφές. Κοιτάξτε προεκτάσεις της σωτηρίας. Και όλο το έργο αυτό εγίνηκε και ο Χριστός εγίνηκε η λύση για μας. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν. Μοναδική λύση στο πρόβλημα το αδυσόπιτο και άλυτο. Έδωσε τον Υιόν για να μην απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Δι' ενός παραπτώματος εις πάντα στους ανθρώπους το κατάκριμα διήλθε. Έτσι και δι' ενός δικαιώματος εις πάντα ανθρώπους δικαίωμα ζωής. Εις πάντα ανθρώπους. Εξασφαλίστηκε στο Γολγοθά. Εξασφαλίστηκε με την Ανάσταση. Με την κάθοδο στον Άδη και την ανάληψή του στους ουρανούς. Ένα δικαίωμα ζωής για τον καθένα μας. Κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα φυλής γλώσσης, ανεξάρτητα κοινωνικής θέσεως, ανεξάρτητα του τι γνωρίζει και τι δεν γνωρίζει, κάθε άνθρωπος που έρχεται στην ύπαρξη τούτη είναι προορισμένος από το Θεό. Αυτός είναι ο προορισμός, ο σωστός. Προορισμένος να σωθεί. Ο Θεός προόρισε όλους για σωτηρία. Γι' αυτό εξασφάλισε ένα δικαίωμα ζωής για όλους και το προσφέρει σε όλους. Αν σύ τραβάς τον εαυτό σου πίσω και αν σύ δεν θέλεις να σωθείς και δεν θέλεις να το πάρεις, δεν ευθύνεται ο Θεός γι' αυτό. Σου παρέχει ένα δικαίωμα ζωής. Και αυτό το δικαίωμα ζωής το έχεις στα χέρια σου. Προσφέρεται εντελώς δωρεάν. Αυτός εν μορφή Θεού υπάρχον δεν το θεώρησε ότι έπρεπε να κινηθεί, να το αρπάξει, επικαλούμενος όλες τις τέλειες ιδιότητες τις οποίες είχε σαν Θεός και να πει στον Πατέρα, ίσοι είμαστε. Γιατί να κατεβώ εγώ? Αλλά από αγάπη κινούμενος κατέβηκε κάτω. Για να πάρει το σχήμα ανθρώπου, μορφή ανθρώπου, που θα πει όχι απλώς φάτσα, ιδιότητες ανθρώπου, άφησε τη δόξα του για να ντυθεί τη δόξα της ταπεινώσεως, για να μπορέσει να πληρώσει το λύτρο για σε και για με. Τον μειγνώντα αμαρτία υπέρ ημών έκαμε αμαρτία. Για να μπορείς να πεις τώρα εσύ, κανένα λοιπόν κατάκριμα δεν υπάρχει πλέον εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Καμιά κατάκριση. Ο κατήγορός σου αποκλείστηκε, εφημώθηκε. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει πια. Ο Θεός σε δικαιώνει. Και ποιος μπορεί να σε κατακρίνει? Ο ουρανός άνοιξε για ένα ληστή. Ο ουρανός είναι ανοιχτός για σένα σήμερα. Ο ουρανός σε περιμένει. Όλα είναι πληρωμένα. Όλα τακτοποιημένα. Ο Χριστός είναι η λύση. Η λύση. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτή τη λύση θέλουμε να την πούμε και να την εξαγγείλουμε. Μιλάμε για τον ήρωα, τον έναν. Τον έναν ήρωα. Και αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αγωνίστηκε εδώ. Και νίκησε. Και θριάμβευσε. Και αυτός σου το προσφέρει τώρα δωρεάν. Αυτή τη σωτηρία σου. Αυτή τη νίκη. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Πρώτη και τελευταία στροφή.

Ναι, Κύριε Ιησού, είσαι πραγματικά η λύση όλων των προβλημάτων μας, του προβλήματος της σωτηρίας και κάθε άλλου μέσα στη ζωή. Σε έδωσε ο Πατέρας μοναδική λύση στην ψυχή μας. Δώσ' μας χάρη να μπορούμε να σε βλέπουμε έτσι. Δώσ' μας χάρη να σε σκεπτόμεθα έτσι και να εμπιστευόμεθα σε σένα έτσι. Και δώσ' μας χάρη σαν Εκκλησία του Χριστού, σαν σημαίοφόροι της αγάπης, της χάρης, της λύτρωσης, να μπορούμε να φέρουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο, στις ψυχές. Επάκουσέ μας, ευλόγησέ μας, δώσ' μας την παρουσία σου την ώρα τούτη. Ευλόγησε και το υπόλοιπο της ώρας μας για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Διαβάζω σε μια σκηνή ουράνια αλλά και παγκόσμια, την οποία μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Διαβάστε το με προσοχή εκείνο το κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, το πέμπτο. Ουράνια αλλά και παγκόσμια. Λέγω παγκόσμια διότι ευρίσκεται εκεί ο καθήμενος εις το θρόνο, ο Θεός. Ευρίσκονται εκεί όλη η ιεραρχία, η ανωτάτη ιεραρχία των επουρανίων όντων. Πρεσβύτεροι και κάτι όντα θαυμαστά και περίεργα και ανεξιχνίαστα για μας στο βάθος, τα οποία ονομάζει εδώ ζώα, δηλαδή όντα που εκπέμπουν ζωή και τα οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτά τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ως θρόνους. Οι θρόνοι είναι γύρω στο θρόνο του Θεού, κρατούν το θρόνο του Θεού, είναι τα χερουβίμ. Έτσι τα εμφανίζει και ο Ιεζεκίλ όταν βλέπει την όραση του θρόνου του Θεού να έρχεται και τα χερουβίμ κρατάνε το θρόνο. Αυτά τα όντα που εκπέμπουν ζωή, το ένα μορφή ανθρώπου, μορφή λέοντος, μορφή μόσχου, μορφή αετού, που εκπέμπουν και ακτινοβολούν τις τέσσερες ιδιότητες του Θεού που διαχέονται και δια της φύσεως ακόμα. Σοφία, υπηρετικότης, βασιλική ιδιότης, ηθιώτης, το άνωθεν του Θεού, και αυτές τις γραμμές έχουν και τα τέσσερα Ευαγγέλια. Γι' αυτό μας δόθηκαν τέσσερα Ευαγγέλια. Το ένα μας δείχνει τη βασιλική ιδιότητα του Κυρίου, το άλλο την υπηρετική ιδιότητα του Κυρίου, ο Μάρκος, ο Λουκάς τη σοφία και ο Ιωάννης το άνωθεν την θειότητα του Κυρίου. Είναι ακόμα πανκτίσμα, είτε στον ουρανό, είτε στη γη, είτε υποκάτω της γης. Και τι κάνει όλος αυτός ο κόσμος? Τους απασχολεί ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα και η λύση του. Και το πρόβλημα είναι ένα χειρόγραφο τυλιγμένο και σφραγισμένο, που δεν μπορεί να το δει κανένας, ούτε και να το ανοίξει, ούτε και να το αντιμετωπίσει. Το χειρόγραφο του ανθρώπινου χρέους, της ανθρώπινης οφειλής, φερμένο μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και ένας από τους πρεσβυτέρους της ανώτατης ιεραρχίας των όντων των επουρανίων διακηρύττει και φωνάζει: ποιος λοιπόν είναι άξιος να λύσει το πρόβλημα αυτό, να λύσει το βιβλίο της φραγίδες και να ελευθερώσει όχι μόνο τον άνθρωπο αλλά και την γη του ανθρώπου? Δεν ξέρουμε, η σκηνή αυτή αναφέρεται στην Αποκάλυψη, δεν ξέρουμε πότε γίνεται χρονικά, πιθανόν πρώτων μεγάλων κρίσεων, πρώτων δηλαδή των μεγάλων θλίψεων, της μεγάλης θλίψεως, πρώτων γεγονότων της εβδομάδος του Αντιχρίστου, τότε που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ο Υιός του Θεού με κρίσεις να ελευθερώσει την γη. Αυτό το χειρόγραφο. Στην Παλαιά Διαθήκη, αν κάποιος Ισραηλίτης έκανε το χωράφι του, συνετάσσε το χειρόγραφο αυτό εις διπλούν, το να το έπαιρνε ο δανειστής, το άλλο το έπαιρνε, επήγαινε στο ναό, και όταν ερχόταν η στιγμή και αυτός ο φουκαράς, ο Ισραηλίτης δεν είχε να πληρώσει, ή κάποιος άλλος είχε να πληρώσει για αυτόν, και ερχόταν εξ αγάπης να πληρώσει στη θέση του, εφέρνανε το χειρόγραφο από το ναό, το σφραγισμένο, το ξετύλιγαν, και κάθε σφραγίδα που ανοιγόταν ήταν κρίσης εναντίον εκείνου του δανειστή, για να επιστρέψει το χωράφι στον Ισραηλίτη που το είχε χάσει, αν είχε πτωχεύσει και ούτω καθεξής. Και ο άνθρωπος επτώχευσε. Στο ξεκίνημά του ξετροχιάστηκε και κατρακύλησε. Και γίνηκε
το χειρόγραφο της οφειλής του, τοποθετημένο στο ναό επάνω στον ουρανόν, και κανείς δεν μπορούσε να τα ανοίξει, ούτε να τα αντικρίσει. Και στη φωνή του πρεσβυτέρου εκείνου, του ουρανίου πρεσβυτέρου, ποιος μπορεί να το αντικρίσει, ποιος μπορεί να το ανοίξει. Και ενώ ο Ιωάννης ο καημένος λέει, έκλαιον πολλά. Αυτό το κλάμα είναι η μοίρα του ανθρώπου, θα λέγαμε εδώ κάτω. Δεμένο, ζυμωμένο μαζί με τη ζωή και την αρχική εκλογή που έκανε ο άνθρωπος. Το κλάμα. Η ζωή του ότι γίνει και ένας θρήνος. Τα προβλήματα ολόκληρα τον κύκλωσαν τον άνθρωπο. Το πρόβλημα δεν μπορεί να τον λύσει. Κλαίει από αδυναμία και από ανημποριά. Κλαίμε μπροστά στα προβλήματα της ζωής. Και όσους αγώνες κάνει η ανθρωπότης για να τα λύσει, μάταια τους κάνει. Ποιος θα λύσει? Έκλαιον πολλά, λέει ο Ιωάννης. Και ακούει μια φωνή που του λέγει, μη κλαίε! Ήδου ενίκησε ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ. Και γύρισα να κοιτάξω το λιοντάρι αυτό το ισχυρό, λέγει ο Ιωάννης, και είδα τι να δω. Ένα αρνάκι με τα σημάδια της θυσίας του, σαν εσφαγμένο. Όμως ένα αρνί με κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά. Σύμβολον της πληρότητος της θείας, πληρότητος της θείας τελειότητος. Το κέρας σύμβολον της δυνάμεως, η οφθαλμή σύμβολον της πνευματικότητος. Ο Ιησούς, ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, στέκει εκεί και σαν γυρίζεις να τον κοιτάξεις, βλέπεις ένα αρνί με τα σημάδια της θυσίας, αλλά στην πληρότητα της δύναμής του και στην πληρότητα της πνευματικότητάς του, ενίκησε αυτός. Ο Ιησούς η λύση. Η λύση. Όχι μόνον για το πρόβλημα της σωτηρίας σου, για το οποίο μιλήσαμε ήδη, που είναι λυμένο στα χέρια του και δεν έχεις παρά να προχωρήσεις και να το πάρεις με πίστη. Αλλά και κάθε πρόβλημα. Θα μου πεις πώς λύνεται κάθε πρόβλημα. Άκουσε να σου πω. Δεν λέγει μέσα στη γραφή ότι ο Θεός θα άρει τις ανδειξότητες όλες κάθε φορά. Πολλές φορές το κάνει. Δεν θα σηκώσει τα βάρη πολλές φορές. Αλλά πολλές φορές σου δίνει την υπομονή με τραγούδι και με ύμνο. Έρχεται η αρρώστια και γίνεται πηγή ευλογιών για τον άνθρωπο που έχει το Χριστό στην καρδιά του. Έρχεται ο θάνατος και γίνεται το μεταφορικό μέσο που θα σε μεταφέρει στη δόξα, στους ουρανούς. Και χαμογελάς με το θάνατο και γελάς με το θάνατο που έρχεται. Έρχονται τα προβλήματα και έχεις μέσα σου τη λύση. Εκείνο το οποίο είπε ο Δαβίδ, δικαιοσύνη, κυρίνη, αγάπη και αλήθεια αγκαλιάζονται, γίνεται και μέσα στην ψυχή τη δική σου. Και μέσα σου έχεις την λύση όλων των προβλημάτων δια του Χριστού. Είτε θα σηκώσει το φορτίο, είτε θα σου κάνει ισχυρούς τους ώμους να το κρατήσεις. Όπως έλεγε κάποιος, Κύριε, υπάρτο, ιδός μου όμους ισχυρούς. Και αυτό κάνει ο Κύριος. Ή θα σου πάρει το φορτίο από πάνω σου, στην προσευχή σου και στη δέησή σου. Ή θα δώσει την ειρήνη στην καρδιά, την υπομονή μέσα στο πνεύμα, την επανάπαυση και την εμπιστοσύνη. Και ενώ το φορτίο θα είναι ασήκωτο για πολλούς άλλους, εσύ θα χαμογελάς γι' αυτό. Εσύ θα κηρύττεις έχοντας το φορτίο. Εσύ θα έχεις μια υπομονή με τραγούδι μέσα σου. Θα έχεις δοξολογία στα χείλη. Το φορτίο έχει φύγει στην πραγματικότητα. Η λύση έχει δοθεί. Και η λύση είναι ο Χριστός. Νικάμε. Και νικάμε όχι γιατί δεν έχουμε προβλήματα. Δεν είμαστε ένας λαός χωρίς προβλήματα. Και όταν οι άνθρωποι απ' έξω μας κοιτάνε και θα δουν το χαμόγελο στα χείλη μας, δεν είναι γιατί δεν έχουμε προβλήματα. Είναι γιατί έχουμε πολλά προβλήματα. Αλλά διότι τα προβλήματα είναι στα χέρια του Ιησού Χριστού. Και είναι λυμένα. Διότι είναι στα χέρια του και μας δίνει τη λύση μέσα στην καρδιά, μέσα στην ψυχή. Αυτό είναι για τούτο τον κόσμο, για τούτη την ώρα που ακόμα δεν ήρθε η στιγμή γενικά και παγκόσμια ο Θεός να αλλάξει την κατάσταση και να αλλάξει τα πράγματα. Εδώ βαστάς, εδώ υπομένεις, εδώ υποφέρεις, εδώ διατηρείς μέσα από τις θλίψεις και τα γεγονότα που σε βρίσκουν
την ειρήνη την δική σου με τραγούδι και με ύμνο. Και θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα δώσει τη λύση παγκόσμια. Τότε που ο Χριστός θα αναλάβει την βασιλεία, τότε που σε αυτόν θα υποταχθούν τα πάντα, τότε που εκείνο το όνειρο, το αρχικό όνειρο της ανθρωπότητος, δικαιοσύνη και αγάπη, ειρήνη και αλήθεια, να φιληθούν, θα πραγματοποιηθεί εξωτερικά, θα πραγματοποιηθεί και εσωτερικά, μέσα στην ψυχή μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Το πρόβλημα και οι λύσεις. Η λύση είναι ο Χριστός. Και αν δεν γυρίσεις στο Χριστό να τη βρεις τη λύση, δεν θα τη βρεις πουθενάλλου. Μάταια οι άνθρωποι σε παρηγορούν, μάταια οι ισχυροί σου υπόσχονται, μάταια περιμένεις αλλαγή συνθήκων, δεν θα γίνει ποτέ. Έχεις τη λύση μέσα σου. Ή ο Χριστός θα σου πάρει το φορτίο, ή ο Χριστός θα σου δώσει τη νίκη, την εσωτερική, να νικάς και να τραγουδάς σαν νικητής μέσα στις δύσκολες συνθήκες και στιγμές. Σαν άτομα και σαν εκκλησία. Τα προβλήματά μας στα χέρια του. Εκείνος η από Θεού λύσης σε κάθε πρόβλημα που σε απασχολεί. Ξέρω ότι μπορεί να είναι βαρύ. Ξέρω ότι μπορεί να το κρύβεις στην καρδιά σου. Ξέρω ότι μπορεί να λιώνεις κατά από αυτό. Αλλά το πρόσωπό σου θα το φωτίζει ένα φως ουράνιο. Θα σου δίνει τη νίκη ο Χριστός και την υπομονή. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αμήν. Κλείνουμε.

Παρακαλώ, πριν κλείσουμε με προσευχή, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι η Θεσσαλονίκη, έπειτα από αρκετό καιρό παύσεως, επανέξεδωσαν το περιοδικό τους, το περιοδικάκι τους. Συνοδεύεται με ένα χαρτάκι, το οποίο μπορεί να συμπληρώσει ο καθένας σαν συνδρομητής και να το στείλει ή να το καταθέσει μέσα στο βιβλιοπωλείο και να μαζευτούν και να τα πάρουν. Εάν κανείς λοιπόν θέλει το περιοδικό των Θεσσαλονικαίων, μια φωνή από τη Βόρεια Ελλάδα που πρέπει να ακούγεται και αυτή, μπορεί να το αγοράσει το περιοδικό και να γραφτεί συνδρομητής. Όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε. Πραγματικά, Θεέ μας, ολόκληρη ζωή μας γίνει και ένα πρόβλημα μεγάλο. Η αμαρτία μας, η αποστασία μας προβλημάτισε και σένα τον Θεόν τον Άγιο, τι να κάνεις με μας. Μια λύση να μας αφανίσεις, να μας καταστρέψεις. Μια άλλη, αυτή που διάλεξε η αγάπη σου, κόπου και θυσίας, αγωνίας για τη δική σου την ψυχή, να στείλεις τον Υιόν στον κόσμο τούτον, να πάρει τη θέση μας, να υποφέρει, να πληρώσει, να κατορθώσει. Χαιρετάμε τον ήρωα, τον νικητή, τον Κύριον, και γίνει και η λύση για όλα τα προβλήματά μας και για το πρόβλημα της σωτηρίας μας. Δώσε μας τη χάρη να αποβλέπουμε σε αυτόν. Δώσε μας τη χάρη να καταλάβουμε ότι είναι λύσεις του προβλήματος και όταν παίρνεις το φορτίο και όταν ακόμα μας δίνεις μια χαρούμενη υπομονή με υμνοδία και με δοξολογία να μπορούμε να τα κρατάμε και να σε δοξάζουμε. Δώσε μας σαν σημεοφόρη της αγάπης σου αυτά να τα εξαγγείλουμε στον κόσμο και να πούμε στους ανθρώπους πού είναι η λύση. Η λύση την οποία ζητούν. Επάκουσέ μας και δώσε μας τη χάρη και εμείς σαν φορείς αυτής της λύσεως και της χάριτος της ειδικής σου να ζήσουμε και να μαρτυρήσουμε στον κόσμο. Επάκουσέ μας, κάμε πιο πολλά από όσα ζητούμε ή νοούμε και απόλυσέ μας εν ειρήνη στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Ύψιστε και υπέρτατε, Κύριε και Θεέ, σε ευχαριστούμε κι εμείς μέσα από τις λυτρωμένες καρδιές μας για το έλεο Σου και για τη μεγάλη Σου ανεκδιήγητη δωρεά και αγάπη Σου σε μας που είχαμε στρέψει όλα τα χρόνια της ζωής μας μακριά από Σένα, τα νότα σε Σένα, σε περιφρονήσαμε, αδιαφορήσαμε, ποδοπατήσαμε τις εντολές Σου. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί στάθηκες Θεός εκτιρμών, Θεός θείων σχεδίων. Σε ευχαριστούμε αυτό το πρωί μαζί με όλους τους λυτρωμένους Σου σε όλη τη γη που μαζεύτηκαν με τον ίδιο σκοπό να λατρεύσουν και να υμνήσουν το όνομά Σου και μαζί με τα υπερβατικά όντα που γύρω από τον ένδοξο θρόνο Σου δοξολογούν με αλληλούια εσένα τον Κύριο. Παρακαλούμε κατά την υπόσχεσή Σου να σταθείς ανάμεσά μας, να επισκεφθείς τα πνεύματα και τις καρδιές μας, να ρίξεις μέσα μας βροχές αόρατες αλλά πραγματικές, εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, να μας βοηθήσεις ο Λόγος Σου να φέρει μέσα μας εσωτερική επανάσταση, αναστάτωση και προπαντός να μας δείξεις τα κλειδιά και τα σημεία πάνω στα οποία μπορούμε να σταθούμε, να πιαστούν οι ψυχές μας με σιγουριά, με ειρήνη, με βεβαιότητα, γιατί είσαι Θεός ελέους, αγάπης και εκτιρμών. Παρακαλούμε να ελεήσεις και την πατρίδα μας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους καιρούς των δυσκολιών και της αμηχανίας, και να δώσεις χάρη και έλεος εσύ, να βγουν άνθρωποι που με δικαιοσύνη και με φόβο Θεού θα μας κυβερνήσουν για το καλό μας, για το Ευαγγέλιο Σου να απλωθεί, να ανοίξουν πόρτες Ευαγγελισμού στο τόπο αυτό που είναι μέσα στα πνευματικά σκοτάδια. Πατέρα, σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Από δύο διαφορετικά μέρη από το Λόγο του Θεού. Είναι στις σελίδες 558 και 636 στις γραφές που έχετε μπροστά σας. Όσοι θέλετε και έχετε την καλή συνήθεια να ανοίγετε τις γραφές, είναι μια ευκαιρία να διαβάσουμε μαζί και να παρακολουθήσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Σελίδα 558 και 636. Θα διαβάσω λίγα εδάφια από τον Ψαλμό 94, Ψαλμός Κόπα Δέλτα, 94, εδάφια 8 έως και 19. Και κατόπι από τον Ισαΐα κεφάλαιο ΚΒ, τα πρώτα 5 εδάφια. Επαναλαμβάνω, σελίδα 558 και 636, πρώτα από τον Ψαλμό Κόπα Δέλτα, 8 έως 19, 8 έως 19, και κατόπι Ισαΐας ΚΒ 1 έως 5. Διαβάζω. Εννοήσατε οι άφρονες μεταξύ του λαού και οι μωροί, πότε θέλετε φρονιμεύσει? Ο φυτεύσας το οτίον δεν θέλει ακούσει? Ο πλάσας των οφθαλμών δεν θέλει ειδή? Ο σοφρονίζων τα έθνη δεν θέλει ελέγξει? Ο διδάσκων των άνθρωπων γνώσιν? Ο Κύριος γνωρίζει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι είναι μάταιοι. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον σοφρονίζεις, Κύριε, και δια του νόμου Σου διδάσκεις αυτόν, δια να αναπάβεις αυτόν από των ημερών της συμφοράς, έως σου σκαφθεί λάκος εις τον ασεβή. Διότι δεν θέλει απορρίψει ο Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομία αυτού δεν θέλει εγκαταλείψει. Επειδή η κρίση θέλει επιστρέψει εις την δικαιοσύνη και θέλουσι ακολουθήσει αυτήν πάντες η ευθύς την καρδία. Τι θέλει σηκωθεί υπέρ εμού κατά των πονηρευωμένων? Τι θέλει παρασταθεί υπέρ εμού κατά των εργατών της ανομίας? Εάν ο Κύριος δεν με βοήθη, παρολίγον ήθελε κατοικήσει η ψυχή μου εν τη σιωπή. Ότε έλεγον, ολίσθησε νοπούς μου, το έλεος Σου, Κύριε, με βοήθη. Εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου, επαρηγορίες Σου έφραναν την ψυχή μου. Διαβάζω το τελευταίο εδάφιο. Εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου, επαρηγορίες Σου έφραναν την ψυχή μου. Και από τον Ισαΐα, το ΚΒ 1-5. Τι σε έγινε τώρα ότι ανέβεις σύ πάσα εις τα δώματα, σύ η πλήρης βοής, πόλης θορύβου, πόλης ευθυμίας,
Οι πεφωνευμένοι σου δεν εφωνεύθησαν δια μαχαίρας, ουδέ απέθαναν εν μάχη. Πάντες οι άρχοντές σου έφυγον ομού, φεύγοντες από του τόξου εδεσμεύθησαν πάντες οι ευρισκόμενοι εν σύ. Οι μακρόθεν, καταφυγόντες εδεσμεύθησαν ομού. Δια τούτο είπα, σύρθετε απ' εμού, θέλω κλάψει πικρός. Μη αγωνίζεστε να με παρηγορήσετε δια την διαρπαγή της θυγατρός του λαού μου, διότι είναι η μέρα ταραχής και καταπατήσεως και αμηχανίας εν τη κοιλάδη του οράματος παρακυρίου του Θεού των δυνάμεων, η μέρα καταστροφής των τυχών. Διαβάζω το τελευταίο εδάφιο ξανά. Είναι η μέρα ταραχής και καταπατήσεως και αμηχανίας εν τη κοιλάδη του οράματος παρακυρίου του Θεού των δυνάμεων, η μέρα καταστροφής των τυχών. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι οι αμηχανίες του ανθρώπου. Οι αμηχανίες του ανθρώπου για το παρόν και για το μέλλον. Όλη η ζωή του ανθρώπου είναι γεμάτη από αμηχανίες και διέξοδα. Αμήχανος για το πώς θα λύσει τα οικονομικά του προβλήματα. Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει το μεγάλο κραχ του 1929. Όλος ο κόσμος αναστράφηκε και όλος ο κόσμος βρέθηκε σε πλήρη αμηχανία για το αύριο. Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει τη Μεγάλη Δευτέρα, τη Μαύρη Δευτέρα, το κραχ του 1987, όταν στο μεγάλο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης άνθρωποι δεν έχαναν μόνο τα λεφτά τους, αλλά και τη ζωή τους. Αυτοκτονούσαν κατά δεκάδες, γιατί βρέθηκαν σε αμηχανία. Και κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει το κραχ που πριν από ένα μήνα, στις 16 Δεκάτου του 89, η Μαύρη Δευτέρα,

για τους φτωχούς. Το μεγάλο μέρος της τούρτας είναι δοσμένο στους λίγους και οι υπόλοιποι υποσετίζονται ή πεθαίνουν, το 1/3 της ανθρωπότητας, κάτω από τη μάστιγα της πείνας. Το μέλλον. Ποιο μέλλον? Για ποιο μέλλον μιλάει ο άνθρωπος? Το μέλλον μπροστά μας είναι γεμάτο αμηχανίες και ταραχή. Δεν υπάρχει καλύτερη διατύπωση από αυτή την οποία έδωσε ο Λόγος του Θεού, ότι τα έθνη θα είναι σε συνοχή και απορία. Σε συνοχή, που σημαίνει η λέξη στη συγκεκριμένη περίπτωση αναστάτωση και αμηχανία. Δεν θα ξέρουν πώς. Γιατί? Γιατί απαντάει πάλι ο Ιησούς Χριστός ότι τα έθνη θα είναι σε απορία από το χώρος και το αλφα, το αρνητικό, χωρίς να υπάρχει πέρασμα, να περάσουν απέναντι, να βρουν τη λύση σε τέλεια αμηχανία. Σε ένα από τα κολέγια του Λονδίνου, της Οξφόρδη συγκεκριμένα, υπάρχει ένας περίφημος πίνακας του Χάντ, ο οποίος δείχνει τον Ιησού Χριστό που στέκεται έξω από την ανθρώπινη καρδιά για να χτυπήσει και να ξαναχτυπήσει, μήπως ο άνθρωπος σοβαρευτεί και τον αφήσει να μπει μέσα. Και κάτω από την επιγραφή αυτή, τον πίνακα αυτό, υπάρχουν τούτα τα λόγια: ο Χριστός, το φως του κόσμου. Και δίπλα μια άλλη υπόμνηση: αν θέλετε να απολαύσετε τον πίνακα, πίσω ακριβώς υπάρχει ένας διακόπτης, πατήστε τον για να δείτε το φως και να τον θαυμάσετε. Ένας άνθρωπος που θέλησε πραγματικά να τον απολαύσει σε όλο το μεγαλείο του τον πίνακα, γύρισε πίσω και προς μεγάλη του έκπληξη, αντί να βρει το διακόπτη, βρήκε μια δέσμη με ανακατεμένα καλώδια και από κάτω μια επιγραφή: το φως του κόσμου χωρίς διακόπτη. Τι κρίμα. Είναι παραστατικά η εικόνα του κόσμου μας. Δεν έχει πατήσει το διακόπτη να φωτιστεί από το φως εκείνου που είναι το φως του κόσμου, να μπει μέσα στη ζωή του, στις σκέψεις του, στις αποφάσεις του, στα διέξοδά του και στις αμηχανίες του. Εκείνος που φωτίζει και οδηγεί σωστά τον άνθρωπο να βρει τον προσανατολισμό. Το φως του κόσμου χωρίς διακόπτη, ή μάλλον με καλώδια ανακατεμένα, κόμπους-κόμπους, ασύνδετα μεταξύ τους, γιατί ο άνθρωπος έστρεψε τα νότα του μακριά από τον Θεό. Διαβάσαμε στο βιβλίο του Ισαΐα ότι αυτή η μέρα, και όταν μιλάει εκεί για την ημέρα, μιλάει για ορισμένη χρονική περίοδο, αυτή η μέρα είναι γεμάτη από βοή. Και αυτός ο κόσμος, η πόλης, όπως το λέει εδώ, γεμάτη από θόρυβο. Ήσαν άλλοτε γεμάτη ευθυμία, αλλά τώρα φωνευμένη, πεθαμένη δεξιά και αριστερά, όχι από τη μάχη, αλλά από τους άρχοντες, οι οποίοι δεν ξέρουν να κυβερνήσουν. Και πώς να ξέρουν οι άρχοντες να κυβερνήσουν χωρίς το φως του κόσμου που είναι ο Ιησούς Χριστός? Είναι η μέρα ταραχής και καταπατήσεως και αμηχανίας. Πού? Εν τη κοιλάδη του οράματος. Εκεί που θα μπορούσαν να έχουν το όραμα και το φως, εκεί ήταν η μέρα ταραχής, όπως είναι και σήμερα, και η μέρα ταλαιπωρίας. Στο ψαλμό που διαβάσαμε, στα εδάφια 8 μέχρι 19, έχουμε τρεις χοντρές πινελιές που δίνει ο Λόγος του Θεού για να δείξει αφενός μεν τιμωρία, την αφροσύνη και ταυτόχρονα τα αποτελέσματα μιας τέτοιας αφροσύνης του ανθρώπου χωρίς τον Θεό, και από το άλλο μέρος να δείξει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζητούν πραγματικά να γνωρίσουν τον Θεό, και ανάμεσα σε αυτούς είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν βρει οριστικά το νόημα της ζωής. Η πρώτη κατηγορία θα την ονομάζαμε μορία του πρακτικού αθεϊσμού. Δέχονται τον Θεό, αλλά στην πράξη λένε: καλά, τον Θεό να τον αφήσουμε απ' έξω από τους υπολογισμούς μας και ας ξεκινήσουμε να κατασκευάζουμε δρόμους και καταστάσεις και κοινωνικά περιβάλλοντα τέτοια για να έρθει η ευτυχία σε μας. Και η μορία είναι καταφανής. Βγάλατε, λέει, έξω εκείνον που βλέπει, έξω εκείνον που ακούει, έξω εκείνον που γνωρίζει, να δώσει τις λύσεις για να απαντήσει στους εσωτερικούς πόθους της καρδιάς σας. Βγάλατε έξω τον Θεό. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς μεταξύ μας ο οποίος δεν θα συμφωνήσει ότι η σημερινή μας εποχή κατεξοχήν είναι η εποχή εκείνη που έχει βγάλει από το κέντρο των ενδιαφερόντων της.

το φως του κόσμου, τον Θεό της Αγίας Γραφής. Και από το άλλο μέρος έρχεται μια δεύτερη κατηγορία, η οποία επιγραμματικά θα πει ότι είναι τρισευτυχισμένος ο άνθρωπος που σε κάποια στιγμή μέσα του ξυπνάει, ενδιαφέρεται, φωτίζεται το πνεύμα του και έρχεται να ζητήσει σοφρονισμό και σύνεση και σοφία από σένα. Το λέει με τα λόγια «Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον σοφρονίζεις, Κύριε, και δια του νόμου σου διδάσκεις αυτόν». Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά η στροφή μας στον Θεό της Βίβλου. Και δεν υπάρχει άλλος σοφρονισμός, σωστός, υγιής, εκτός από το σοφρονισμό που περιέχουν τα λόγια της Αγίας Γραφής. Για να πει αμέσως μετά «Αναπάβεις αυτόν από των ημερών της συμφοράς». Αυτή η στροφή της καρδιάς πράγματι φέρνει την εσωτερική ανάπαυση. Από μέρες συμφοράς δεν θα γυρίσεις στον Θεό αφήνοντας έναν παράδεισο, αλλά αφήνοντας μια κόλαση πίσω σου για να μπει στον παράδεισο του Θεού, στο φως, στη χαρά του Θεού. Να φύγεις από τη συμφορά και να έρθεις στην ειρήνη και στην ευτυχία που χαρίζει ο Θεός. Αυτό είναι το μήνυμα της Αγίας Γραφής. Και καθώς καλεί ο Θεός τους πρακτικά αθεϊστές να συνέλθουν, ενώ δέχονται την ύπαρξη του Θεού, σε αυτή την κατηγορία στρέφεται ο λόγος του Θεού και τους λέει «Να, ελάτε, εδώ είναι το καταφύγιο και ο σοφρονισμός». Έρχεται τώρα ο ίδιος, η τρίτη κατηγορία, εκείνων δηλαδή των ανθρώπων που γνώρισαν ότι αυτός ο Θεός είναι Θεός ζωντανός και πραγματικός. Να πει «Μέσα στο πλήθος των αμηχανιών της καρδίας μου, οι παρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου». Να η απάντηση. Η απάντηση που δεν είναι θεωρητική, κάντε αυτό για να το έχετε, αλλά εγώ προσωπικά, λέει ο ψαλμοδός, και ανάμεσά μας μπορούν πολλοί σήμερα το πρωί να σηκωθούν και να πούν τα ίδια λόγια, ότι μέσα στις αμηχανίες ζούσαμε, στα αδιέξοδα, στα σκοτάδια, και δεν ξέραμε πού να κινηθούμε και πού να πάμε. Αλλά όταν στραφήκαμε σε εκείνον που είναι η ζωή και το φως, τότε μέσα από τις αμηχανίες μας, εσύ έφερες παρηγοριές και εφροσύνη μέσα στην ψυχή μας. Να το μήνυμα του Θεού, το οποίο παντοτινά, διαρκώς, ακατάπαυστα δίνεται στον κόσμο μέσα από αυτό το βιβλίο. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος που διαβάζει αυτό το βιβλίο, το Λόγο του Θεού, για να μπορέσει να πάρει μέσα του κάποια ερεθίσματα επιστροφής, ανάνυψης, υγιού σκέψης και να βρει εκείνο που ζητάει οπουδήποτε αλλού και δεν το βρίσκει και δεν μπορεί να το βρει, να το βρει μονάχα στον Θεό, ο οποίος μέσα από το πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς είναι εκείνος ο οποίος ελευθερώνει την ψυχή. Αλλά σήμερα περισσότερο από οπουδήποτε αλλού ο άνθρωπος στρέφεται να ζητήσει φως. Πού? Μέσα στον αποκρυφισμό, στον δαιμονικό κόσμο. Τα παραδείγματα αυτά μέσα στην ιστορία είναι πάμπολα. Ίσως ένα χείριστο παράδειγμα είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, άνθρωπος με γνώση του αληθινού Θεού, ο οποίος μέσα στην αμηχανία του κατέφυγε να επικοινωνήσει τάχα με τους νεκρούς. Αυτό δεν γίνεται, να επικοινωνήσει με δαιμόνια, τα οποία έρχονται και παρουσιάζονται ως δήθεν ψυχές αποθανόντων. Αλλά μήπως σήμερα, δεν συμβαίνει το ίδιο και δεν συνέβαινε πάντοτε? Μήπως δεν μας είπαν και έγραψαν εφημερίδες για τον Ρέικαν και την γυναίκα του που συμβολεύονται οροσκόπια και ζητάνε οδηγίες από τα μέντιουμ να βγουν από τις αμηχανίες? Μήπως δεν διαβάσαμε για τον Ζίκφοφ, ο οποίος ήταν μέχρι χθες, σήμερα δεν είναι αρχηγός κράτους και ζούσε όλες τις μέρες της ζωής του κάτω από τα μέντιουμ και την επιρροή των δαιμονίων? Για να μην ονομάσω στην πατρίδα μου ονόματα αυτή την εποχή, μήπως για τους αρχηγούς της πατρίδας μας δεν ακούστηκαν τέτοια πράγματα να συμβουλεύονται μέντιουμ? Ποιος θα σε βγάλει μέσα από την αμηχανία σου, ως άτομο, ως οικογένεια, ως έθνος? Είσαι χαμένος και αποφασιστικά θα είσαι στο σκοτάδι και θα ψηλαφείς στο σκοτάδι μέχρι ότου γυρίσεις σε εκείνον ο οποίος, σύμφωνα με τα λόγια του ψαλμοδού, στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μου, οι παρηγορίες σου έφεραν την ψυχή μου. Μακάρι το έθνος μας, μακάρι οι άνθρωποι να άκουγαν τη φωνή του Θεού, τη μόνη λύση, τη μόνη διέξοδο, τη μόνη από τον Θεό διέξοδο σωτηρίας και απαλλαγής από κάθε μηχανία. Εύχομαι σήμερα το πρωί, καθώς θα προχωρήσουμε σε λίγο πιο κάτω, ο Θεός να μας βοηθήσει, τουλάχιστον κάποιοι από εμάς, να φύγουμε από αυτές τις αμηχανίες και να βρούμε στήριγμα και παρηγοριά στον Θεό τον ζωντανό της Αγίας Γραφής. Εν τω μεταξύ η χοροδία θα μας ψάλει
τον πρώτο δισήμιο.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Σωτήρα, γιατί βγάζεις πραγματικά τον άνθρωπο μέσα από τις αμηχανίες του όταν στραφεί σε σένα. Βοήθησε την πατρίδα μας, βοήθησε και εμάς όλους να δούμε το πρόσωπό σου και στο πρόσωπό σου το φως, τη βοήθεια και τη λύση όλων των προβλημάτων μας. Και ευλόγησέ μας τώρα στη συνέχεια, δίνοντάς μας ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης και απελευθέρωσης για ψυχές που μεταξύ μας έχουν αυτή την ανάγκη. Στο όνομά σου, Κύριε Ιησού, δεν ζητάμε. Αμήν. Αλλά για πόσο, βέβαια, τα προβλήματα αυτά θα βασανίζουν τον κάθε άνθρωπο? Η ζωή του ανθρώπου είναι περιορισμένη. 60, 70, 80 χρόνια θα ζήσει. Δεν θα βρει ίσως ποτέ τις κάποιες λύσεις, θα ζήσει σε αμηχανίες, φόβους και αδιέξοδα. Αλλά πέρα από αυτό, τι γίνεται πλέον με τα μεγάλα υπαρξιακά του ερωτήματα? Τι θα γίνει ως ψυχή, ως οντότητα, ως άνθρωπος? Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας επισκέπτης αθέλητος μέσα στη ζωή μας, που είναι κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων, ο θάνατος, ο οποίος έρχεται τώρα ή αργότερα, αλλά θα έρθει. Κανένας δεν μπορεί να εξαιρεθεί. Και κάθε άνθρωπος, όσο σκληρός και αν φαίνεται, όσο αδιάφορος και αν δείχνει, μέσα του έχει αυτή την ανησυχία. Τι θα γίνει? Επιζώ μετά το θάνατο? Θα υπάρξει κάποια συνέχεια? Τι θα κάνω? Ή μήπως αγωνίζομαι εδώ κάτω στον κόσμο και έχω κολλήσει σαν εκείνο το σαλιγκάρι πάνω σε ένα βράχο και μένω εκεί και δεν θέλω να φύγω? Ένας από τους ανθρώπους, τους μεγαλύτερους που ακούστηκαν και έκαναν πράγματα μεγάλα, ο αυτοκράτορας της Αυστρίας, ο Φραγκίσκος ο Ιωσήφ. Παραδειγματικός άνθρωπος. Πέθανε 86 χρόνων. 18 χρόνια ήταν όταν ανέβηκε στη βασιλεία του. Βασίλευσε επάνω στην Αυστρο-Ουγγαρία, τη μεγάλη αυτή αυτοκρατορία, για 68 ολόκληρα χρόνια. Εργατικότατος. Μέχρι τα γυρατιά του. Όταν πήγε να κοιμηθεί το τελευταίο βράδυ της ζωής του, άφησε ένα σημείωμα, τότε δεν είχαν, ξέρετε, τα ξυπνητήρια της εποχής μας, και είπε: «Σηκώστε με στις 4 το πρωί, γιατί δεν τελειώσα τις δουλειές μου, πρέπει να συνεχίσω». Αλλά εκείνες οι 4 δεν υπήρξαν για αυτόν. Είχε φύγει για την αιωνιότητα. Το μεγάλο πρόβλημα, ότι θα φύγεις κι εσύ κι εγώ για την αιωνιότητα. Τι γίνεται? Ο άνθρωπος φυσικά κάνει ποικίλες προσπάθειες, καταφεύγει σε διάφορους τρόπους και μέσα, και μάλιστα είναι ευκολόπιστος όταν του πούν ότι εάν κάνεις αυτό θα βρεις ειρήνη στην ψυχή, θα βρεις ανάπαυση στο πνεύμα σου, θα βρεις τη λύτρωση. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι σας λίγο πολύ διαβάζετε το τι συμβαίνει σε αυτό τον τομέα στον κόσμο μας και σήμερα. Πόσοι άνθρωποι τρέχουν, άλλοι πηγαίνουν στα βουνά, στην απομόνωση, για να βρουν τη λύτρωση. Άλλοι καταφεύγουν στις συνδύες, να μπορέσουν εκεί να διδαχθούν και να αφομοιώσουν μέσα τους διδασκαλίες, οι οποίες είναι εντελώς απάνθρωπες. Να αυτοβυθιστούν για να βρουν τη λύση στον εαυτό τους και να χαθούν, ή δυνατόν να φτάσουν κάποτε στον εκμηδενισμό, την Ιρβάνα, για να μην υπάρχουν πλέον. Ένα σκουλίκι βασανίζει τον άνθρωπο. Τι θα γίνει μετά το θάνατο? Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξοδεύουν, και μάλιστα από χρήματα τα οποία θα τους χρειαζόντουσαν για πολλές άλλες δουλειές μέσα στη ζωή αυτή, για την οικογένειά τους, για ανθρώπους που πάσχουν κτλ. Και τα δίνουν δεξιά και αριστερά, αγαθοεργώντας, κάνοντας καλά έργα. Μήπως υπάρχει αυτή η λεγόμενη παλάντζα? Τα καλά από εδώ, τα κακά από εκεί, να τα ισοζυγίσει κάποτε ο Θεός και να βρεθώ κι εγώ μέσα στη μακαριότητα. Πόσο πλανεμένα ο άνθρωπος βασανίζεται, γιατί τα ραχή που νιώθει και σε πόσο μεγάλη αμηχανία ζει μέρα με την ημέρα. Γιατί δεν ξέρει το απλούστατο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για αυτόν. Ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, έχει ετοιμάσει ένα θαυμάσιο, μεγαλειώδες, υπέροχο έργο σωτηρίας για τον άνθρωπο. Δεν μας άξιζε? Το περπάτημά μας και η διαγωγή μας ήταν τέτοια που ο Θεός θα μπορούσε με όλο το δίκιο να μας περιφρονήσει και να μας πει: «Δεν σας χρειάζομαι. Θα φτιάξω άλλα όντα με τα οποία θα δουλέψω». Όμως ο Θεός, λέει η Αγία Γραφή,
μέσα στο πολύ του το έλεος και στη μεγάλη του την αγάπη με την οποία μας αγάπησε, βρήκε ένα σχέδιο σωτηρίας. Και ενώ εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ο Θεός έστειλε τον Υιόν του σωτήρα στον κόσμο να πάρει τη θέση τη δική σας και τη δική μου, του κάθε ενός από εμάς, και να πληρώσει εκείνος με τον θάνατο της αντικατάστασης τις δικές μας αμαρτίες, το χρέος, την ενοχή, και να τακτοποιήσει για πάντα την αμαρτία μας μπροστά στον Θεό. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού να πει ότι μαζί με τον Ιησού Χριστό, καθώς ο Παύλος μιλάει στους πιστούς και αναγεννημένους λυτρωμένους στην Έφεσο, μαζί με τον Χριστό σας έδωσε ζωή. Μαζί με τον Χριστό σας ανέστησε μαζί Του. Μαζί με τον Χριστό σας εκάθισε δίπλα Του στον θρόνο της δόξας, επάνω εκεί που είναι Αυτός τώρα. Χρησιμοποιεί παροχημένους χρόνους για ανθρώπους οι οποίοι ζουν τώρα στο παρόν και τους μιλάει για γεγονότα που έγιναν, ενώ δεν τα ζουν οι ίδιοι στην πραγματικότητα. Αλλά είναι βεβαιότητες και αλήθειες που ο Θεός έχει ετοιμάσει για κάθε άνθρωπο, όχι για τους Εφέσιους μόνον, όχι για μας τους λίγους, όχι για τους σημερινούς, αλλά και για τους ανθρώπους που έζησαν στο παρελθόν και αυτούς που θα έρθουν στο μέλλον, όσοι έρθουν ακόμα. Ο Θεός ετοίμασε ένα τεράστιο σχέδιο σωτηρίας για να σώσει τον αμαρτωλό. Κόστησε αυτό στο Θεό πάρα πολύ, αλλά ο Θεός το πρόσφερε και το προσφέρει σε κάθε άνθρωπο. Και καλεί σήμερα. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Πολλές φορές ίσως κάποιος από εμάς έχει ακούσει αυτά τα λόγια, αλλά είναι λόγια τα οποία πρέπει ιδιαίτερα να προσέξει. Ο άνθρωπος που κυβερνούσε στις Θήβες στην αρχαία Ελλάδα, όπως ξέρουμε από την ιστορία των σχολείων ακόμα, γλεντούσε ένα βράδυ με τους φίλους του και με τις φίλες του και πανηγύριζε. Ένας δέα. Αλλά το αύριο ποτέ γι' αυτό δεν υπήρξε. Ποτέ πια. Γιατί εκείνο το βράδυ η συνωμοσία πέτυχε εναντίον του και ο ίδιος σκοτώθηκε και όλοι οι δικοί του. Το σημείωμα που τον προειδοποιούσε από έναν πολύ καλό του φίλο: πρόσεξε, συνωμοσία είναι εναντίον σου. Το αύριο δεν είναι στα χέρια μας. Η ισπανική παροιμία το διατύπωσε πάρα πολύ καλά. Το αύριο είναι ο δρόμος του ποτέ. Όταν λες τον εαυτό σου αύριο αργότερα θα αποφασίσω κάτι, είναι σαν να το γράφεις σε ένα κατάστοιχο που δεν θα έρθει ποτέ. Δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Ο Θεός καλεί τον άνθρωπο σήμερα. Αλλά θα πει κάποιος, εμένα, καθώς το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά του ανασηκώνει και μέσα του του θυμίζει καταστάσεις παλιές, πτώσεις, αμαρτίες, χάλια πνευματικά, ερήπια, καπνούς. Μπορεί εμένα ο Θεός να με σώσει και να με συγχωρήσει? Και βέβαια μπορεί. Δεν υπάρχει αμαρτωλός μέσα στον κόσμο τον οποίο ο Ιησούς Χριστός δεν δέχεται και δεν συγχωρεί. Δεν υπάρχει κάποιος για τον οποίο το έργο του Σταυρού, το αίμα του Γολγοθά δεν τον σκεπάζει και δεν τον σώζει. Μην προσπαθείς πίσω από αυτό να ξεγελαστείς ή να σε ξεγελάσει ο εχθρός της ψυχής σου ότι η σωτηρία για σένα δεν υπάρχει. Η σωτηρία είναι έτοιμη. Είναι προσφορά της αγάπης του Θεού. Ενώ εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ο Θεός με την πολλή αγάπη με την οποία μας αγάπησε, μας έδωσε μέσω του Χριστού τη ζωή. Και να προσθέσει, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Κατά χάριν. Δεν το αξίζετε. Αλλά η προσφορά της αγάπης του Θεού είναι που σας δίνει χάρη, συγχώρηση, έλεος, αποκατάσταση, επανόρθωση. Χάρη είναι αυτή του Θεού. Γι' αυτό όμως που εσείς πρέπει να κάνετε είναι ότι θα πρέπει να το θελήσετε. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να θελήσετε τη σωτηρία σας, το καλό σας, το συμφέρον σας. Και όταν το θελήσετε θα πρέπει να κοιτάξετε με τα μάτια του πνεύματος και της ψυχής σε εκείνον τον σωτήρα, τον Ιησού, στον Γολγοθά, που πεθαίνει στη θέση σας, για σας. Και να του πείτε ένα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά σας. Γι' αυτό ο Παύλος θα προσθέσει, κατά χάριν είμαστε σωσμένοι δια της πίστεως. Πρέπει να το αποδεχθείς με απλή πίστη στην καρδιά σου ότι αυτός είναι ο σωτήρας σου. Εξάλλου δεν σου μένει τίποτα άλλο. Δεν έχεις καμιά άλλη λύση. Δοκίμασε στη ζωή σου δεξιά και αριστερά πολλούς δρόμους, πολλές λύσεις, πολλούς τρόπους. Τι αποκόμισες? Ποια είναι τα αποτελέσματα? Τι κρατάς στα χέρια σου? Έναν άνεμο ο οποίος κινείται δεξιά και αριστερά? Τίποτα. Είσαι χωρίς σωτηρία, χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό.
Ελάτε σε μένα, θα πει ο Ιησούς Χριστός. Όλοι εσείς οι κουρασμένοι. Και μάλιστα η μετάφραση κουρασμένοι δεν είναι σωστή απόδοση. Ελάτε εσείς όλοι οι κοπιώντες. Είναι μια μετοχή ενεστώτα που έρχεται να πει στον άνθρωπο που συνεχίζεις να αγωνίζεσαι, να κοπιάζεις για να βρεις τη σωτηρία και το δρόμο της απελευθέρωσης. Σταμάτα, άνθρωπε. Σταμάτα. Εσύ που κοπιάζεις να βρεις διέξοδο, μια είναι η διέξοδος. Ο Ιησούς Χριστός. Και αυτός εσταυρωμένος, ο Κύριος. Και θα προσθέσει, ελάτε σε μένα όλοι οι κοπιώντες και οι υπεφορτωμένοι. Μια μετοχή παρακειμένου που θα δείξει δύο πλευρές. Πρώτα, ότι ένα φορτίο μεγάλο επάνω στην πλάτη σας κουβαλάτε, στην ψυχή σας, που σας κάνει να έχετε το άγχος και το φόβο για την αιωνιότητα. Και που αυτό το έχετε τώρα μάλιστα, όχι μόνο στο παρελθόν. Το έχετε αυτή τη στιγμή και θα το κουβαλάτε όσο υπάρχετε, εάν δεν προσφύγετε στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Ελάτε σε μένα, λέει ο Ιησούς Χριστός. Όλοι εσείς που κοπιάζετε για να βρείτε τη διέξοδο και τη λύση. Εσείς που θέλετε μέσα στην αμηχανία του τι να κάνετε για τη σωτηρία σας. Είναι απλό το σχέδιο του Θεού. Ελάτε σε μένα. Και τότε θα σωθείτε. Θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Και πώς θα γίνει αυτό, θα ρωτήσει κάποιος. Είναι απλούστατο. Ο Ιησούς Χριστός θα σηκώσει όλο το βάρος. Γι' αυτό το βάρος έδωσε τη ζωή του επάνω στο Γολγοθά. Η θυσία του Ιησού Χριστού είναι απροσμέτρητη. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Και μακάρι ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τα πράγματα του Θεού να έχει έντονο το αίτημα της προσευχής του κάθε μέρα. Κύριε, δείξε μου τι σου στήχησα για να πεθάνεις για μένα. Να σκεφτείς εκείνον που δεν τον χωρούσαν οι ουρανοί, ο υπέρτατος. Με το λόγο του οποίου έγιναν τα σύμπαντα, ήρθαν στην ύπαρξη. Όχι μόνο τούτος ο κόσμος, αλλά και οι κόσμοι που δεν τους ξέρουμε. Οι μεγάλοι, οι άγνωστοι, οι απέραντοι. Και οι υλικοί και οι πνευματικοί. Όλα τα σύμπαντα. Με ένα του λόγο. Ο αχώρητος. Δέχθηκε να κατέβει και να γίνει άνθρωπος. Να πάρει σχήμα ανθρώπου. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Δέχθηκε ακόμα να χλεβαστεί. Να τον εμπτήσουν. Να τον περιφρονήσουν. Να τον ονομάσουν συνεργάτη του διαβόλου. Εν τη δυνάμει του Βελζεβούλ βγάζει στα δαιμόνια. Να δεχθεί επάνω του τον σταυρό του Γολγοθά. Και πριν από αυτόν την Γεθσημανή ή τους πειρασμούς στην έρημο, όπου παίζει κορώνα δράματα τη δική του προσωπικότητα. Η υποταγή ή όχι. Μεγάλο το μυστήριο. Και πάνω στο σταυρό για 6 ολόκληρες ώρες θα είναι καρφωμένος. Από τον Θεό θα περιφρονηθεί, θα εγκαταληφθεί, θα θεωρηθεί ως αμαρτωλός, ο μόνος μέγας αμαρτωλός. Όχι μόνο, αμαρτία μας τον λέει ο Λόγος του Θεού. Θα γίνει αυτός αμαρτία. Και γιατί αυτή η αγάπη? Η αγάπη είναι έντονη και ισχυρότερη και από τον θάνατο, λέει η Αγία Γραφή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά πρέπει να το πιστέψουμε. Ότι ο Θεός αυτός δεν είναι μπαμπούλας, δεν είναι τιμωρός, δεν είναι εκδικητικός, αλλά είναι Θεός αγάπης. Και αυτός είναι που σήμερα το πρωί σε καλεί ο άνθρωπε. Έλα σε μένα, εσύ που κοπιάζεις, εσύ που είσαι φορτωμένος. Θα σου δώσω ανάπαυση στην καρδιά σου. Επαναλαμβάνω το ερώτημα, πώς θα γίνει αυτό? Είναι γιατί εκείνος θα σηκώσει το βάρος από την καρδιά σου. Θα σε πλύνει ολότελα. Θα σε καθαρίσει εσωτερικά. Θα σου δώσει το Άγιο Πνεύμα μέσα σου για να μπορείς έτσι να περπατήσεις, γιατί αλλιώς δεν μπορείς. Θα σε κάνει καινούριο άνθρωπο. Εάν τώρα, μέσα στην καρδιά σου, πάρεις την απόφαση. Την απόφαση ότι απέτυχες και ότι κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα. Την απόφαση να του πεις ένα ευχαριστώ, Κύριε, που με ελύτρωσες. Τι θα απαντήσεις στην πρόσκληση του Χριστού σήμερα το πρωί? Θα θελήσεις να το αμελήσεις, να το αναβάλεις, να το αφήσεις για το ποτέ? Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ήρθε μέσα στην καρδιά σου να κινήσει αυτή την ώρα τη μεγάλη σου απόφαση και να την πάρεις και να πεις ναι, θέλω, δεν θα το αναβάλω άλλο, θα ζήσω μαζί με τον Ιησού Χριστό. Πάνω σε αυτό το πνεύμα θα ψάλλουμε μαζί, πριν προχωρήσουμε, τον ύμνο 90. Μία μελής είναι καιρός. Ύμνος 90.

Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, βοήθησε κάποια ψυχή ανάμεσά μας να πάρει την απόφαση της επιστροφής, να μία μελήσει και να βρει στο Χριστό αυτό που υπόσχεται εκείνος και που βρήκαμε όλοι εμείς, τη λύτρωση και τη χαρά και την απελευθέρωση. Σε παρακαλούμε, δώσε μας ακόμα μια μερίδα τροφής στη συνέχεια, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ο πιστός άνθρωπος που δόθηκε στον Χριστό, ο άνθρωπος που εξαρτάται από τον Θεό, αυτός έχει αμηχανίες, θα τύχουν στη ζωή του πιστού αμηχανίες που να μην ξέρει πού να τραβήξει και τι να κάνει. Ο λόγος του Θεού απαντάει ναι, θα έχει. Και βέβαια οι αμηχανίες αυτές, όπως και όλες οι θλίψεις στη ζωή, έχουν δύο πηγές ή μάλλον δύο αφορμές, αιτίες. Η πρώτη είναι ότι εμείς μόνοι μας δημιουργούμε τέτοιες καταστάσεις. Θυμηθείτε για παράδειγμα τον Ιακώβ, ο οποίος έφερε και αναστάτωσε την οικογένειά του, τον αδελφό του, τα πάντα και την ίδια του τη ζωή, ύστερα από συμβιβασμούς που έκανε, και στο τέλος όταν γυρίζει πλέον μετανιωμένος, δοσμένος στον Θεόν πέρα για πέρα, πέρασε με την ευλογία του Θεού και μετονομάστηκε από Ιακώβ σε Ισραήλ και πήρε μέσα του την δύναμη του Θεού, τότε έρχεται μπροστά του ο Ισάφ, ο αδελφός του. Όταν το άκουσε ότι πρόκειται να εμφανιστεί ο Ισάφ, μας λέει η Αγία Γραφή, έπεσε σε μεγάλη αμηχανία, γιατί θυμήθηκε το παρελθόν, τι θα γίνει. Αλλά ο Θεός είναι εκείνος που και στις πτώσεις του ανθρώπου, εάν υπάρξει ειλικρινής μετάνοια του ανθρώπου του Θεού και ο άνθρωπος αποκαταστήσει την οποιαδήποτε βλάβη έχει προξενήσει, ο Θεός μπορεί να κάνει αποκατάσταση, πολύ μεγάλη αποκατάσταση, όπως έκανε και στη ζωή του Ιακώβ. Δεν θα ήθελα όμως να μείνουμε σε αυτό το σημείο, ως σε ένα δεύτερο σημείο. Όταν οι αμηχανίες έρχονται ή μάλλον επιτρέπονται από τον Θεό για να μπουν στη ζωή μας και να αναστατώσουν τη ζωή μας. Ένα θαυμάσιο παράδειγμα στην Αγία Γραφή είναι ένας βασιλιάς ευσεβής, πολύ ευσεβής, σε σημείο που έβγαλε και γκρέμισε ψεύτικους θεούς και είδωλα, γκρέμισε θυσιαστήρια ξένων θεών, κίνησε το λαό σε λατρεία, σε υπακοή του θελήματος του Θεού, έστειλε αποστόλους να κηρύξουν την αλήθεια του Θεού, ώστε ο λαός να γυρίσει και να σταθεί στον Θεό. Ο Εζεκίας, φημισμένος βασιλιάς μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Τι θα περίμενε κανείς από έναν άνθρωπο του Θεού που δίνεται ολόκαρδα και παρακινεί και τους άλλους να αγαπήσουν τον Κύριο? Τι θα περίμενε? Θα περίμενε ο άνθρωπος αυτός να έχει λιακάδα, διαρκή, καμιά συννεφιά. Αν δεν είναι έτσι η πνευματική ζωή, μας χρειάζονται συννεφιές, μας χρειάζονται τα αδιέξοδα και οι αμηχανίες, γιατί τότε μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας και τη λύση μας, όπως τη ζητάει ο Θεός. Σε ένα τέτοιο λοιπόν άνθρωπο έρχεται μια επίθεση ενός ισχυρού αυτοκράτορα της Ασσυρίας και καταλάβει όλα τα γύρω έθνη και μπήκε μέσα στο Ισραήλ και κυρίευσε όλες τις πόλεις, ακόμα και τις οχυρές πόλεις, και δεν άφησε στα χέρια του βασιλιά του Εζεκία παρά μόνο την Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα, με λίγο στρατό μέσα όσος μπόρεσε να περισσωθεί και λίγους υπείς που θα μπορούσαν να κάνουν μια έφοδο σε μια ώρα ανάγκης. Και μάλιστα τον προκαλούσε και του έλεγε: αν έχεις ανθρώπους, να σου δώσω άλογα εγώ, δώσ' μου μόνο μια εγγύηση να βάλεις απάνω υπείς για να με πολεμήσεις. Τόσο τον εξευτέλιζε. Σε μια τέτοια περίπτωση, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος του Θεού και τι έκανε ο Εζεκίας? Αλλά πριν από αυτό, θα πρέπει να δούμε έναν άλλον παράγοντα. Να δούμε εκείνον τον ψιθυριστή, εκείνον τον εχθρό της ψυχής του ανθρώπου και ιδιαίτερα του πιστού, που θέλει να σε συντρίψει, να σε απογοητεύσει, να σε ρίξει κάτω και να μην μπορείς να σηκωθείς. Έρχεται και σου λέει: το Θεό, μα το Θεό καημένε, δεν είδες τι έγινε στη ζωή σου? Εσύ τον αγάπησες μόλις σου την καρδιά και κοίταξε, θες τους καρπούς. Το ίδιο είπε και στην κατάσταση εκείνη. Έλεγε ο άνθρωπος του Ασσύριου του βασιλιά: μη σας ξεγελάει ο Εζεκίας και σας λέει ο Θεός θα μας λυτρώσει. Ποιος Θεός? Δεν υπάρχει Θεός καημένε που μπορεί να ελευθερώσει από τα χέρια μου. Οι άλλοι θεοί πώς δεν μπόρεσαν? Ούτε αυτός μπορεί. Ο Θεός δεν μπορεί να σε ελευθερώσει. Και ποια είναι η στάση του πιστού? Τι θα κάνει ο πιστός σε αυτή την περίπτωση των πολλών αμηχανιών της καρδιάς? Ο Εζεκίας γονάτισε, έκλαψε, εξήτησε τον Κύριο. Κύριε, του λέει, εσύ είτε λίγη δύναμη υπάρχει, είτε πολύ δύναμη, μπορείς να ελευθερώνεις.
το καλύτερο, το σπουδαιότερο που μπορούσε να κάνει και που μπορεί να κάνει κάθε παιδί του Θεού. Και θα έλεγε τώρα κανείς, εφόσον έγινε αυτό το βήμα, τώρα λοιπόν περίμενε να δεις την απάντηση του Θεού πόσο θριαμβευτική θα είναι. Όχι, δεν ήταν έτσι. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Αντί να έρθει βοήθεια, έρχεται επιδείνωση. Περισσότερο σφίξιμο του κλειού απ' έξω, της πολιορκίας. Περισσότερος κομπασμός εκ μέρους των εχθρών. Περισσότερη περιφρόνηση. Τα είχαν όλοι χαμένα. Και μάλιστα και επίσημο γράμμα. Πάρ' το Εζεκία, εκ μέρους του βασιλιά της Ασσυρίας, διάβασέ το και δες ότι αυτή είναι η τελευταία του λέξη. Αν δεν παραδοθείς, μπαίνω μέσα και θα καταστρέψω τα πάντα. Ο Εζεκίας όμως δεν το έβαλε κάτω. Και μακάρι και εμείς οι άνθρωποι του Θεού, όταν ο Θεός επιτρέπει τη μία θλίψη πάνω από την άλλη και δεν ακούγονται οι προσευχές μας φαινομενικά, να μην το βάζουμε κάτω. Και πήρε όπως ήταν το γράμμα αυτό και πήγε στο ναό του Κυρίου, γιατί τότε ο Θεός εμφανιζόταν σε έναν τόπο. Εκεί έπρεπε να συναντήσει τον Θεό, ενώ σήμερα δεν έχουμε ναούς. Ναός του Αγίου Πνεύματος είναι κάθε πιστός. Η Αποκάλυψη μιλάει για τις λιχνίες στις 7, σε όλα τα μέρη της γης. Είναι παντού ο Κύριος. Μπορείς παντού να του μιλήσεις. Τότε ο Εζεκίας μπορούσε επίσημα να πάει μέσα στο ναό, στον χωριστό εκείνο τόπο, και αντί οτιδήποτε άλλο, άνοιξε το γράμμα καθώς ήταν ρολός μπροστά στα μάτια του Θεού και του είπε: διάβασε το μόνος. Εγώ τι να πω. Έφτασε η δύναμη στη γέννα και δεν μπορεί το παιδί να βγει. Είμαι ανήμπορος. Η απάντηση έρχεται. Αλλά η απάντηση που ήρθε είναι θεωρητική. Έρχεται ο προφήτης και του λέει: άκουσε, σας διαβάζω τα λόγια μέσα από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 37 και 38. Λέει ο Θεός: δεν θέλει εισέλθει στην πόλη ταύτην ο Ασσύριος βασιλιάς. Ουδέ θέλει το ξεύσει εκεί βέλος. Όχι μόνο δεν θα μπει, ούτε ένα βέλος δεν θα δείτε από πάνω να φοβηθείτε. Δια της οδού διής ήλθε, δι' αυτής θέλει επιστρέψει. Λέγει ο Κύριος. Ωραία, παρήγορα, δυνατά λόγια. Αλλά είναι λόγια. Απ' έξω ο κλειός υπάρχει. Τι να τα κάνω τα λόγια. Μου φτάνουν να ζήσω με τα λόγια. Μπορείς, όπως λένε σήμερα, να ζήσεις με το Ευαγγέλιο στο χέρι, με τις υποσχέσεις του Θεού. Εδώ είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, το μυστικό. Τα λόγια του Θεού, οι υποσχέσεις του, σε αυτά θα στηριχθείς. Και δοξασμένο το όνομα του Θεού, γιατί πραγματικά ο Εζεκίας στηρίχθηκε πάνω σε αυτά τα λόγια. Και είπε, αφού το είπε ο Κύριος, αυτό θα γίνει. Και σηκώθηκε με χαρά και περίμενε. Τι περιμένεις, Εζεκία? Απ' έξω καίγεται το σύμπαν. Απ' έξω ο στρατός είναι μιλιούνια. Θα σας καταβροχθήσουν όλους. Το είπε ο Κύριος. Μπορείς, αδελφέ μου και αδελφοί μου, μέσα στις αμηχανίες της καρδιάς σου να πεις τα ίδια λόγια. Όταν προσευχηθείς, παρόλες τις αντίξως, ίσως και τις δυσμενέστερες εξωτερικές περιστάσεις, να πεις: ο Κύριος μου το είπε, ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ τι να μου κάνει άνθρωπος. Μπορείς να το πεις. Εκεί είναι το κλειδί της λύσης όλων των αμηχανιών της πιστής καρδιάς. Η απάντηση. Το ίδιο εκείνο βράδυ, γιατί άφησε ο Θεός κάποιες ώρες να περάσουν, πέρασε ο άγγελος του Θεού τη νύχτα στο στρατόπεδο των Ασσυρίων και χτύπησε 185.000 στρατιώτες. Σκεφτείτε, δύναμη, 185.000. Και το πρωί σηκώθηκαν όλοι και είδαν πτώματα νεκρά παντού. Γέμισε ο τόπος από νεκροταφεία, τάφους. 185.000. Και όταν είδε τα πράγματα αυτά ο Σεναχηρήμ, ο μεγάλος αυτός κομπαστής βασιλιάς, έβαλε το κεφάλι κάτω και γύρισε στην πατρίδα του τροπιασμένος. Όχι μόνο, αλλά εκεί μέσα από το σπίτι του, οι ίδιοι οι γη του σηκώθηκαν και τον εφώνευσαν. Και δεν έμεινε ούτε το όνομά του, ούτε ο ίδιος να χαρεί έστω και τις προηγούμενες νίκες. Αυτό είναι το τέλος εκείνων που ασεβούν ενάντια στον Θεό. Αλλά για τον άνθρωπο του Θεού υπάρχει απελευθέρωση. Σας διαβάζω κάτι που λέει ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 40 από τα εδάφια 28 και 29. Άνθρωποι του Θεού, λέει, άνθρωποι πιστέ μέσα στις αμηχανίες σου, δεν εγνώρισες, δεν ήκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει, δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού, αλλά δίδει ισχύν, ίσως συντονισμένος, και αυξάνει την δύναμη, ίσως αδυνάτος. Πάρ' το αυτό στην καρδιά σου
υπόσχεση του Θεού, όσο αδύνατος και αν είσαι, όσες αμηχανίες και αν έρχονται, πότε εδώ, πότε εκεί, όπου υπάρχουν αδιέξοδα και σκοτάδια, λήψεις και επιθέσεις και μάχες πνευματικές, πάρτε τα λόγια αυτά στην καρδιά σου και πολέμησε με εμπιστοσύνη. Εκεί που έρχεται το εξωτερικό όχι και να σου σε καλεί σε άρνηση, να πεις ναι, δέχομαι την υπόσχεση του Θεού και μένω και εξαρτιέμαι από Αυτόν που είναι ο Θεός μου. Να η απάντηση, να η λύση σε όλα τα προβλήματά μας και ειδικότερα στις αμηχανίες μας. Έρχονται αμηχανίες στη ζωή του πιστού και βεβαίως τα έρθουν. Αν τις προξενήσεις μόνος σου, προσπάθησε, φρόντισε να αποκαταστήσεις τη ζημιά, ζήτησε το έλεος του Κυρίου, σαν τον Ιακώβο. Και κάμε αποκατάσταση. Και ο Θεός θα φέρει τη συμφιλίωση και θα φέρει τον ανοιχτό δρόμο χωρίς να έχεις κανένα πρόβλημα. Αν πάλι δεις ότι τέτοιος λόγος δεν υπάρχει, δόξαζε τον Θεό και περίμενε. Μπορεί να είναι για λίγο, μπορεί να είναι για περισσότερο. Είναι άνθρωποι που χρόνια πολλά βρίσκονται σε αμηχανία για κάποιο θέμα ή για κάποια θέματα. Ο Θεός τα επιτρέπει. Ξέρει το γιατί. Και μακάρι ο Θεός να μας δίνει χάρη, αδελφοί μου αγαπητοί, να εμπιστευόμαστε σε αυτόν που είπε και θα το εκτελέσει. Κανένας λόγος που βγήκε από το στόμα μου δεν θα επιστρέψει σε μένα κενό. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού για όλους τους δικούς του. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, θα πούμε ότι ο άνθρωπος στις αμηχανίες του βρίσκεται γενικά γιατί εγκατέλειψε τον Θεό. Και είναι φυσικό επακόλουθο να θερίζει τώρα αμηχανίες λόγω της περιφρόνησης του Θεού. Για την αμηχανία ή τις αμηχανίες για το πώς θα σωθείς. Ο λόγος του Θεού έχει διαβεβαιώσεις μεγάλες. Μην τρέχεις δεξιά-αριστερά. Μην ακούς κομπογεννήτικες συμβουλές. Πάρε υπεύθυνη γνώμη. Τη γνώμη του Θεού, τον οποίο εξάλλου θα αντιμετωπίσει μια μέρα πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό θα σου πει: σε αγαπώ, σε έσωσα. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας σου. Πίστεψέ το, δέξου το. Γίνε παιδί του Θεού τώρα. Και για όλους εμάς που αγαπούμε τον Κύριο μέσα σε οποιαδήποτε μηχανία, ας μένουμε εξαρτημένοι από τις δικές του υποσχέσεις. Εκεί είναι το καταφυγιό μας. Εκεί είναι η σιγουριά μας. Ο μόνιμος και ο ασφαλής πύργος μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας. Η χοροδία θα κλείσει με έναν ύμνο πριν προσευχηθούμε.

Παρακαλώ, ορθή να προσευχηθούμε. Πατέρα μας και Θεέ μας, στο τέλος αυτής της ώρας σε ευχαριστούμε για τα λόγια Σου που έφερες μπροστά μας. Παρακαλούμε Εσύ να τα σχολιάσεις ανάλογα με τις ανάγκες μας μέσα στις καρδιές μας. Επίσκεψέ μας τα πνεύματα, τις ψυχές και ευλόγησέ μας σε όλη μας τη ζωή και την πορεία μας. Και αξίωσε κάθε ψυχή ανάμεσά μας που τυχόν δεν επιστράφηκε ακόμα σε Σένα και δεν σε γνώρισε, να είναι σήμερα το πρωί αυτή η μέρα, η μεγάλη μέρα της ζωής της. Παρακαλούμε, οδήγησέ μας με την ειρήνη Σου στους δρόμους μας, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας το όνομά Σου το Άγιο, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε, παρακαλώ.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμεν από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη Σου, την εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες με αγάπη ανεξιχνίαστη, ώστε να μας φέρεις στον κόσμο, στην ύπαρξη, με σκοπούς δοξασμένους, να ζήσουμε στην αιωνιότητα στην παρουσία Σου, να δοξάζουμε το όνομά Σου, να μεγαλύνουμε το όνομά Σου σε εκείνη την άφατη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης Σου, τον οποίον έστειλες, ενώ εμείς βυθιστήκαμε εξαιτίας της αποστασίας μας στον όλεθρο και στην καταστροφή. Άπλωσες χέρια αγάπης. Είδαμε τον Υιόν της αγάπης Σου στο Γολγοθά να πλώνει χέρια αγάπης στο Σταυρό και να καρφώνονται για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το αίμα, σε ευχαριστούμε για τη θυσία, σε ευχαριστούμε για τα παθήματα του Χριστού, όλα προσφορά της αγάπης Σου για να γίνει η σωτηρία της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι ακόμα μας επισκέφθηκες με το Πνεύμα Σου, μας εσφράγισες, μας έδωσες την χάρη να ανήκουμε σε Σένα. Είμαι τα παιδιά Σου, είμαι τα κληρονόμη Σου και συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα Σου το αγαθό ζει μες στις καρδιές μας, κινείται, συμβουλεύει, οδηγεί, μας κατευθύνει για να μας παραδώσει αμέμπτους και ανεγκλήτους μια μέρα στα χέρια του Κυρίου Ιησού Χριστού, στα χέρια του Νυμφίου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία Σου που απλώνει στον κόσμο τα τμήματα της Εκκλησίας Σου που βρίσκονται στη χώρα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης να τα επισκεφθείς, να τα ευλογήσεις. Σε παρακαλούμε πολύ και να τα προετοιμάσεις σαν νύμφη για την ημέρα εκείνη της αρπαγής. Παρακαλούμε το έθνος μας να το επισκεφθεί στο σύνολό του, άρχοντες και ερχομένους. Κύριε, καθώς τώρα αντιμετωπίζουμε μπροστά μας τις εκλογές, θερμά σε παρακαλούμε, δώσε μια χριστή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που θα σε φοβείται, που θα σε αγαπά, που θα σε σέβεται, που θα βοηθήσει στην υπόθεση του Ευαγγελίου Σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς αυτούς που μας διοικούν, να τους ελέγξεις, να τους ταπεινώσεις, να δείξεις το μεγαλείο το δικό Σου, να καταλάβει φόβος στις καρδιές τους. Μήπως το έθνος τούτο, το ταλέπορο σωθεί, στραφεί σε Σένα. Παρακαλούμε πολύ ακόμα να επισκεφτείς το λαό Σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης για να έλθουν καιροί αναψυχής από προσώπου Κυρίου του Θεού. Παρακαλούμε πολύ ακόμα να επισκεφτείς τα έθνη της γης στο σύνολό τους, ιδιαίτερα τους γειτόνους μας, να δώσεις ειρήνη στις σχέσεις μας και ησυχία και να έχουμε μέρες αναψυχής, μέρες εργασίας στο Ευαγγελιό Σου, μαρτυρία στο Ευαγγελίου Σου, να δούμε πολλές ψυχές να επιστρέφουν. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας, παραστάθητη ανάμεσά μας σήμερα, χάρισέ μας την παρουσία Σου, το μεγαλείο του προσώπου Σου, δόξασε τον Υιόν της αγάπης Σου στις καρδιές μας. Κύριε, ευλόγησέ μας με κάθε τρόπο, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω από τον Ισαΐα, στο κεφάλαιο νι έψιλον, νι, νίκος, νι έψιλον. Ο πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα και οι μιέχοντες αργύριον έλθετε αγοράσατε και φάγετε, ναι έλθετε αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ αντιτίμου. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή σάρτων και των κόπων σας ουχή χορτασμών, ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Και από το έκτο εδάφιο. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον.
ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι εβουλέ μου δεν είναι εβουλέ ημών, ούτε οδή ημών εοδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εοδή μου είναι υψηλότερε των οδών ημών και εβουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάμια αυτή να εκφύγει και να βλαστάνει για να δώσει σπόρον εις το σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα. Ούτω θέλει εις το λόγος μου ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί ισότι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη, τα όρη και οι λόφοι θέλουσι αντυχήσει εμπροσθέν σας υπό αγαλιάσεως και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουσι επικροτήσει τα σχήρας. Αντί της ακάνθης θέλει να βγει κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει να βγει μυρσίνη και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον για όνομα, για σημείων αιώνιων, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Αυτά τα χωρία του Ισαΐα, αδελφοί, είναι μία πρόσκληση και συγχρόνως ταυτόχρονα και μία πρόκληση. Μία πρόσκληση προς όλους εκείνους οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κορέσουν την δίψα τους με όσα προσφέρει ο κόσμος και καλούνται να επιστρέψουν στα ύδατα τα οποία προσφέρει αυτός ή να ξεδιψάσουν και να χορτάσουν. Είναι μία πρόσκληση προς όλους εκείνους οι οποίοι ξοδεύονται για να βρούνε τη χαρά, τη ζωή, την ευφροσύνη και δεν την βρίσκουν. Και τους καλεί χωρίς αργύριο και χρυσίο, χωρίς ξόδιασμα της ζωής, να επιστρέψουν σε εκείνον και να αγοράσουν ίνον χαρακτηριστικό, συμβολικό της ευφροσύνης και γάλα συμβολικό, χαρακτηριστικό της ζωής, του στηριγμού μέσα στην ψυχή, να αγοράσουν ίνον και γάλα χωρίς αργύριο, χωρίς αντίτιμο. Είναι κρίμα πραγματικά ο κόσμος να ξοδεύει τον εαυτόν του και να μην μπορεί να γεμίσει την ύπαρξή του, να μην μπορεί να γεμίσει το κενό μέσα του και να είναι πάντα άδειος και πάντα πεινασμένος. Γιατί ξοδεύετε τα αργυριά σας ουχή εις άρτων, ουχή εις χορτασμών? Δεν χορταίνει ο άνθρωπος. Α, εκείνος ο σοφός που έλεγε, ο άνθρωπος έχει μέσα του ένα άπειρο, το οποίο δεν γεμίζει με τίποτα, παρά μονάχα αν επιστρέψει και συναντήσει ένα άλλο άπειρο που κοίται έξω από αυτόν. Και αυτό είναι ο Θεός. Μόνο αν συναντήσει εκείνο το άπειρο μπορεί μέσα του να γεμίσει, να χορταστεί. Πλανάται ο άνθρωπος, δεν γνωρίζει τον εαυτόν του γι' αυτό. Και λέγω, η πρόσκληση έρχεται. Και αφού τους λέγει επιπλέον ότι εάν επιστρέψουν, αν ο άδικος αφήσει τις βουλές του, ο ασεβής τις δικές του, τους δικούς του δρόμους, αν επιστρέψει στον Κύριον, τους λέει ότι, και αφού τους βεβαιώνει ότι οι βουλές του και η οδή του Θεού δεν είναι σαν τις δικές μας, είναι τελείως διαφορετικές. Είναι όσο είναι υψηλή η ουρανή πάνω από τη γη, αλλά τόσο απέχουν τα σχέδια του Θεού, οι δρόμοι του Θεού, οι προθέσεις του Θεού από τις δικές μας. Και έρχεται λοιπόν στη συνέχεια για να τους πει ότι εάν αυτοί επιστρέψουν, ας το κάνουν τώρα, όσο είναι καιρός, όσο ο Κύριος δύναται να ευρεθεί, όσο είναι πλησίον. Και είναι πραγματικά τούτος ο καιρός της χάριτος, εις τον οποίο ο Θεός μας προσφέρεται. Και ο Θεός μπορεί να ευρεθεί, μπορεί να τον κήξεις, μπορεί να τον πλησιάσεις, να τον κάνεις δικό σου, όσο σε καμία οικονομία και περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Σήμερα μπορείς να βρεις το Θεό. Τώρα είναι καιρός ευπρόσθεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Και αφού λοιπόν τους πει αυτά, τους δίνει μία περιγραφή μια σκηνή, η οποία μοιάζει γιορταστική, χαρούμενη, όμορφη, όπως θα είναι πραγματικά η ζωή τους, που θα την μεταβάλει το Πνεύμα του Θεού και θα την αλλάξει το Πνεύμα του Θεού.
Και τους λέει όπως η βροχή κατεβαίνει από πάνω και ποτίζει και κάνει να φυτρώσουν και να αναφύουν από τη γη και να βλαστήσουν από τη γη, κατά τον ίδιο τρόπο μέσα στη ζωή μας, όταν το Πνεύμα του Θεού έλθει, θα βλαστήσουν. Και δίνει εδώ την χαρούμενη αυτή εικόνα. Θα εξέλθετε εν χαρά, θα οδηγηθείτε εν ειρήνη, τα όρη, οι λόφοι θα αντυχήσουν μπροστά σας από αγαλίαση. Τόση θα είναι η χαρά σου, που θα νιώθεις τα βουνά να χαίρουν και να σκυρτάνε από αγαλίαση, και όλα τα δέντρα του αγρού θα χειροκροτούν για την μεταβολή σου. Τότε η αγκαθιά θα γίνει κυπαρίσι, η τσουκνίδα θα γίνει μυρσίνη. Τι ωραία μεταβολή και τι υπόσχεση του Θεού. Ούτε παιδαγωγικές ακαδημίες, ούτε σχολεία, ούτε πανεπιστήμια μπορούν να μεταβάλουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου, τίποτε απολύτως. Να κάνουν τον άνθρωπο από τσουκνίδα να γίνει μυρτιά και από αγκαθιά να γίνει κυπαρίσι. Ήσουνα προηγουμένως αγκαθιά και γίνηκες κυπαρισάκι. Ήσουνα τσουκνίδα και γίνεσαι μυρτιά. Αυτή την ουσιαστική μεταβολή μέσα στον άνθρωπο την κάνει μόνο ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού. Αλλά ταυτόχρονα τα λόγια αυτά αποτελούν και πρόκληση. Δεν είναι μονάχα μία πρόσκληση, αλλά και πρόκληση. Πρόκληση, διότι μας καλεί να πάμε στα ύδατα. Ποια είναι αυτά τα ύδατα και πού είναι αυτά τα ύδατα? Τώρα μάλιστα που νιώθουμε να μαζώνει η λειψιδρία, τώρα μάλιστα που νιώθουμε ότι τα νερά αρχίζουν και λείπουν και μας εγκαταλείπουν και έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας. Και ποιος μπορεί να πει τι θα γίνει όσο του φτάσουμε το καλοκαίρι και πώς θα το διέλθουμε το καλοκαίρι? Μήπως ξαναρχίσουν εκείνες οι θερμοπληξίες που ήσανε πριν μερικά χρόνια και πέθαναν κόσμος και κοσμάκι στην Αθήνα? Τα νερά λείπουν. Ο τύπος, τα αδειόφωνα, οι τηλεοράσεις, τα πάντα δείχνουν και τα πάντα φωνάζουν και τα πάντα σημειώνουν τον κίνδυνο, τον φοβερό κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε από την έλλειψη του νερού. Λέγω τώρα που τα αρχίζουμε και τα γευόμεθα αυτά τα πράγματα, άλλοτε ακούγαμε ότι γίνεται κάπου στη Σαχάρα, κάπου εκεί στη ζώνη της πείνας, αλλά τώρα έφτασαν σε εμάς, ήρθαν σε εμάς στην πόρτα μας. Τώρα λέγω, αρχίζουμε και τα σκεφτόμεθα σοβαρότερα. Τούτη η παραγγελία, τούτη η πρόσκληση μάλλον, έρχεται εις τα ύδατα, αποτελεί και μια πρόκληση. Πού είναι αυτά τα νερά και πού θα τα βρούμε λοιπόν αυτά τα νερά? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Και θα ήθελα να διαβάσω στον Ιωήλ, στον Ιώβ, στο λάμδα ήττα του Ιώβ, στο κεφάλαιο 22, έχει κάτι λόγια εκεί, όμορφα αφενός και αφετέρου μυστηριώδη. Λέει στο 22, εισήλθες εις τους θησαυρούς της χιόνος, ρωτάει ο Θεός τον Ιώβ. Εμπήκες εσύ στους θησαυρούς της χιόνος? Έχει θησαυρούς το χιόνι? Για ψάξω να το δεις με στο μικροσκόπιο, για κοίταξέ το να δεις τι κρυστάλλους έχει, να θαυμάσεις, να εκπλαγείς. Ή είδες τους θησαυρούς της χαλάζης, τους οποίους φυλάτω δια των καιρών της θλίψεως, δια την ημέραν της μάχης και του πολέμου? Και ένα μεγάλο ερώτημα. Διατίνος οδού διαδίδεται το φως, ή ο ανατολικός άνεμος διαρχέεται επί την γη? Δια ποιας οδού το φως? Άγνωστο πρόβλημα και για τους επιστήμονες ακόμα. Αλλά με ενδιαφέρει για την βροχή να πάω παρακάτω. Τι σύνηξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς, ή δρόμων δια την αστραπήν της βροντής? Δια να φέρει βροχήν επί γην ακατοίκητον, εις έρημον όπου άνθρωπος δεν υπάρχει, δια να χορτάσει την άβατον και ακατοίκητον και να αναβλαστήσει τον βλαστόν της χλώης? Και το ερώτημα, το μεγάλο και εκπληκτικό, έχει πατέρα η βροχή? Με συγχωρείτε, αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν ξέρω αν εσείς το σκεφτήκατε καμιά φορά. Έχει πατέρα η βροχή? Έχει. Ποιος είναι ο πατέρας της βροχής? Βέβαια θα υπάρξουν μερικοί που θα βιαστούν, αστεία πράγματα, το σύννεφο. Και άλλοι θα πούνε, βέβαια, ο ήλιος, η εξάτμιση, το σύννεφο γίνεται βροχή. Αν δεν γίνεται έτσι, Έχουμε σύννεφα και σύννεφα και περνάνε από πάνω μας και γελάνε μαζί μας και φεύγουνε και μας λένε πάρτε βροχή.
Πού βροχή? Δεν υπάρχει βροχή. Κάποιο εκεί στη Ζαχάρα και σε όλα εκείνα τα, στη ζώνη της πείνας που δεν υπήρχαν ανομβρίες, λέτε δεν υπήρχε εξάτμιση. Δεν υπάρχει ήλιος εκεί. Δεν γίνονται εξάτμισεις από λίμνες και από τους ωκεανούς. Γιατί δεν βρέχει? Έχει πατέρα η βροχή? Ρωτάει τον Ιώβ ο Θεός. Και η απάντηση είναι: έχει πατέρα η βροχή. Το πατέρα της βροχής δεν είναι το σύννεφο. Δεν είναι ο ήλιος. Δεν είναι η εξάτμιση. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Αν δεν τη δώσει τη βροχή, δεν την έχουμε. Διαβάζω και μερικά άλλα χωρία τα οποία βρήκα μέσα στο λόγο του Θεού. Διαβάζω επί παραδείγματι στον Ισαΐα, στο μία αλφα κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, μερικά χωρία. Με συγχωρείτε αν θα τα ψάξω λιγάκι να τα βρω, αλλά έπρεπε να τα γράψω ιδιαίτερως, να τα σημειώσω, να σας τα λέω αμέσως, αλλά δεν πειράζει, θα κάνετε λίγη υπομονή. Στο 17 με 20 λέει τα εξής: όταν η πτωχή και ενδεείς ζητήσωση είδωρ και δεν υπάρχει, η γλώσσα δε αυτών ξηραίνεται υποδείψεις. Ζητήσουν νερό και δεν υπάρχει, και η γλώσσα αυτών ξηραίνεται υποδείψεις. Εγώ ο Κύριος θέλω εισακούσει αυτούς. Ο Θεός του Ισραήλ και δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Θέλω ανοίξει ποταμούς εν υψηλής τόπης και πηγάς εν μέσω των κοιλάδων. Θέλω κάμει την έρημον λίμνας υδάτων και την ξηράν γην πηγάς υδάτων. Ποιος φέρνει τα νερά? Είπανε, α, να ξοδέψουμε μερικά εκατομμύρια τώρα να κάνουμε γεωτρήσεις σε όλο το μήκος εκεί του Μόρνου, ξέρω εγώ, στις λίμνες, στη λίμνη κοντά, να βρούμε κι άλλες πηγές. Αστεία πράγματα. Μα όταν το νερό φεύγει από πάνω από την επιφάνεια, θα μείνει και κάτω στις αποθήκες, και από εκεί φεύγει και χάνεται. Νερό δεν θα βρουν. Νερά δεν υπάρχουν και τα νερά φεύγουν. Έχει πατέρα η βροχή? Από πού θα έρθουν τα νερά αυτά? Ας διαβάσουμε και κάτι άλλο που μας λέει ο λόγος του Θεού. Γυρνάμε στο Δευτερονόμιο. Στο Δευτερονόμιο, να δούμε τι έλεγε στον αρχαίο Ισραήλ με το στόμα του Μωυσή, στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, στο εδάφιο 11. Λέει τα εξής: η γη στην οποία διαβαίνετε, πάτε να μπείτε, για να κληρονομήσετε αυτήν, γη ωραίων και κοιλάδων, από τις βροχής του ουρανού πίνει ειδών. Δεν το έχει το νερό, το περιμένει. Και κοιτάξτε ότι αυτή η γη του Ισραήλ μοιάζει με τη δική μας. Γη ωραίων και κοιλάδων. Τους λέει, δεν είναι σαν την Αίγυπτο που ήταν παιδιάδα και είχε τον Νείλο και έτρεχε. Και αυτοί το είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν τον Νείλο. Θα περιμένετε τη βροχούλα από πάνω, θα τη στείλει ο Θεός. Είναι γη την οποία ο Θεός σου επιβλέπει πάντοτε. Η οφθαλμή του Κυρίου του Θεού σου είναι επ' αυτήν από τις αρχές του έτους έως τέλους του έτους. Και συνεχίζει. Και αν επιμελώς ακούσετε τα εντολάς μου, τα οποία εγώ προστάζω σε εσάς σήμερον, να αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας και να λατρεύετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας, τότε θέλω δώσει την βροχήν της γης σας εν το καιρό αυτής, την πρώιμη και την όψιμη, για να συνάξεις τον σίτον σου και τον νίνον σου και το έλεον σου. Και θέλω δώσει χόρτον εις τους αγρούς σου, διακτίνη σου, για να τρώγεις και για να χορταίνεις. Αν ακούσεις επιμελώς Κυρίου του Θεού σου. Και επίσης στο Δευτερονόμιο Καπαΐτα τους λέει τα εξής, ώστε ο Θεός δίνει τη βροχή. Στο Καπαΐτα 12 λέει τα εξής: ο Κύριος θέλει ανοίξει σε σένα τον αγαθόν θησαυρόν αυτού. Ποιος είναι ο αγαθός θησαυρός αυτού? Θα σου ανοίξει τις αποθήκες του. Θα σου ανοίξει τον αγαθόν θησαυρόν αυτού. Τον ουρανόν. Τον ουρανόν. Για να δίδει βροχήν στη γη σου κατά των καιρών αυτής. Για να ευλογεί πάντα τα έργα των χειρών σου. Και θέλεις δανείζεις πολλά έθνη. Σίδε δεν θέλεις δανείζεστε. Ω, να τα ακούσουν οι πολιτικοί μας που όλο δανείζονται και τα τρώμε. Θα δανείζεις και δεν θα δανείζεσαι. Θα είσαι αυθονία. Εάν ακούσεις τον Θεό, θα ανοίξει το θησαυρό του, τον αγαθό των ουρανών, και θα βρέξει από πάνω αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Εάν όμως
δεν ακούσεις τον Θεό σου, αν δεν ακούσεις τον Θεό σου, λέει πάλι στο Καπαΐτα εκεί του Δευτερονομίου, με συγχωρείτε, το κλείσα γρήγορα, Καπαΐτα του Δευτερονομίου, λέει στο 23 εδάφιο, ο ουρανός σου, ο υπεράνω της κεφαλής σου, θα γίνει χαλκός. Το καταλαβαίνεις? Χαλκός. Σταγόνα νερό. Ξηρασία πλήρης. Θα γίνει χαλκός. Και η γη υπό κάτω σου σίδηρος. Δεν θα ποτίζεται. Θα πετρώξει. Εδώ δείξανε φωτογραφίες, σπασμένη γη, κομμένη γη, εξαιτίας αυτού του πράγματος, της ανομβρίας. Ο Κύριος θέλει δώσει την βροχή της γης σου. Τι βροχή θα τους δώσει τότε, αν δεν ακούνε? Κονιορτών και χώμα θα πέφτει από πάνω. Κονιορτός και χώμα. Και δεν γίνονται. Εκ του ουρανού θέλει καταβαίνει επί σε, έως σου εξολοθρευτείς. Κονιορτός και χώμα θα σου ρίχνει από πάνω. Κονιορτό και χώμα. Θα γίνει χαλκός και η γη σίδερο εξαιτίας της αποστασίας σου. Ώστε λοιπόν, έχει πατέρα η βροχή, είναι ο Θεός. Και αιτία της ανομβρίας είμαστε εμείς, φίλοι μου. Είναι ο λαός μας, είναι θα εμείς, και κανένας έξω δεν το σκέφτεται. Και κανένας δεν σηκώνεται να φωνάξει, τι κάνουμε, ελάτε να ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό, να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη από το Θεό. Κανένας. Και ο Θεός κάνει την κρίση του και έφτασε στην πόρτα μας, στη μύτη μας, και δεν ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Παρακαλώ η χοροδία να μας ψάλλει έναν ύμνο να συνεχίσουμε.

Ναι, ο Θεέ μας σε ενούμεν, σε δοξάζομαι και σε μεγαλύνομαι, διότι δόξα νίκει όλοι σε σένα. Είσαι μεγαλειώδης, είσαι θαυμάσιος, είσαι υπέροχος Θεός και κάνεις μεγαλεία και θαυμάσια στη ζωή εκείνων που σε επικαλούνται. Σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε, δόξασε τον Υιόν σου, στείλε μας ακόμα τροφή, μερίδας τροφής και δοξάστητη στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν. Ώστε λοιπόν έχει η βροχή πατέρα. Έχει φυσικά. Και είναι εκείνος που στέλνει τη βροχή. Και μέσα στο Λόγο του Θεού, αν θα προσέξει κανείς, στο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το ΚΒ επί παραδείγματι, μας δίνει μία λαμπρά εικόνα. Στο ΚΒ της Αποκαλύψεως. Και μας λέει τα εξής. Και μη έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος ζωής, λαμπρών ως κρίσταλον. Εξερχόμενον από πού? Μόνος του βγαίνει. Έτσι βγαίνει. Εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του αρνί. Εν το μέσο της πλατείας συνεχίζει και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν είτε το δένδρον της ζωής θερών καρπούς 12. Καθέκαστον μήνα κάμνων των καρπών αυτού και τα φύλλα των δένδρων είναι η θεραπεία των εθνών. Ώστε το ποτάμι της ζωής ξεκινάει από το θρόνο του Θεού και του αρνίου. Έχει πατέρα η βροχή. Τα νερά έχουν πατέρα, βεβαίως. Κάποιος θα δίδει. Και εδώ πέρα κατά ένα θαυμαστό τρόπο και μυστηριώδη συγχρόνως θεμελιώνει μια μυστηριώδη αναλογία μεταξύ υλικού νερού και πνευματικού νερού. Μεταξύ του υλικού νερού και του πνεύματος του Θεού το οποίο δίνει τη ζωή. Όπως το νερό το φυσικό δίνει την ζωή και φυτρώνουν όπου πάει το νεράκι, δίδει ζωή, κατά ανάλογο τρόπο και το πνεύμα του Θεού δίδει τη ζωή. Κοιτάξτε μια άλλη εικόνα την οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο κεφάλαιο το 10 μας μιλάει για τον παλιό τον Ισραήλ που βρέθηκε στην έρημο και δίψασαν και γόγγισαν εναντίον του Μωυσή και εναντίον του Θεού, πέθαιναν από τη δίψα. Και προσευχήθηκε ο Μωυσής. Και ο Θεός του παρήγγειλε, παρτυράβδος, χτύπα την πέτρα. Στη δεύτερη φορά του πελάλησε στην πέτρα. Εκείνος παραβήκε το θέλημα του Θεού και χτύπησε δύο φορές. Χτύπα την πέτρα και θα δώσει τα ύδατα για να πιει ο λαός. Και η πέτρα σχίστηκε. Και η πέτρα έδωσε τα νερά της. Ποτάμια και ο λαός ήπιε και ξεδίψασε και έζησε. Και γράφει επιγραμματικά ο Απόστολος Παύλος, έπινον εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας. Ήτανε πέτρα πνευματική που τους ακολουθούσε. Και είχε μια υπόσταση υλική, τους εμφανιζότανε και χτύπησε την πέτρα και έβγαλε, σχίστηκε και έβγαλε νερά. Έπινον εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας και η πέτρα αυτή. Και όταν ο Κύριος ήρθε μέσα στην ιστορία, θα θυμηθείτε τη χαριτωμένη εκείνη σκηνή, τη διήγηση των Ευαγγελίων στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν ο Κύριος εκάθισε διψασμένος στο πηγάδι στη Σαμάρια, και ήρθε εκείνη η γυναικούλα του λαού να αντλήσει το νεράκι της η Σαμαρίτισσα, και ο Κύριος της είπε, «Πας ως της πίνει εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψήσει πάλι. Πας ως της όμως πει, ως της πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ δίδω. Δεν θέλει διψήσει πόποτε, ποτέ πια. Αλλά θα γίνει μέσα του πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Μέσα του, όχι μόνο εσύ θα ξεδιψάσεις, αλλά από μέσα σου θα βγαίνει σαν πηγή το νερό να ποτίζεις κι άλλους να ποτίζεις». Και εδώ πέρα ο Κύριος πάλι κάνει μια αναλογία μεταξύ του φυσικού νερού και του νερού που δίνει αυτός. Όποιος πει από μένα θα πει νερό που δεν θα διψάσει ποτέ πια. Και εκείνη στην απλότητά της και στην αφέλεια του είπε, «Δώσ' μου αυτό το νερό να μην διψάω και να μην έρχομαι εδώ πέρα να τραβάω με τον σίγλο για να πιάσω νερό». Δεν μπήκε βέβαια στο πνεύμα, ο Κύριος όμως τη είπε. Και ακόμα στο 7ο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι την τελευταία ημέρα, την εσχάτη ημέρα της μεγάλης γιορτής, ο Κύριος εστάθηκε εκεί μπροστά στο ναό και φώναξε στα πλήθη
πάσο διψών, ας έρθει προς εμέ και ας πίνει από το είδωρ της πηγής δωρεάν. Όποιος διψά, ας έρθει προς εμέ και ας πίνει. Και εδώ πέρα πάλι σημειώνει την αναλογία ανάμεσα στο φυσικό νερό και το πνευματικό νερό. Και εκείνος που δίνει το φυσικό νερό, δίνει και το πνευματικό νερό. Όπως το φυσικό νερό έχει πατέρα, και το πνευματικό νερό έχει πατέρα. Και όπως το φυσικό νερό δεν θα το έχεις αν ο Θεός δεν ευαρεστηθεί να σου δώσει, και αν η καρδιά σου δεν ταπεινωθεί να ζητήσει από το Θεό, και το πνευματικό νερό δεν θα το έχεις εάν δεν μετανοήσεις, εάν δεν ταπεινωθείς, αν δεν μετανοήσεις και δεν επιστρέψεις στον Ιησού Χριστόν τον Λυτρωτή και Σωτήρα. Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε απάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, ο βράχος σχίστηκε. Και τα ποτάμια της ζωής ξεχύθηκαν στον κόσμο, ώστε ο οποιοσδήποτε να πιει από το νερό της ζωής. Δεν πρόκειται να ξεδιψάσεις ποτέ. Ω, εσείς πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα. Να τα ύδατα. Τρέχουνε από πάνω από το βράχο το σχισμένο των Ιησού Χριστών. Ο δε βράχος, ο δε πέτρα, η πνευματική που σχίστηκε ήτανε ο Χριστός. Ο Θεός το έδωσε προφήτικα τι έμελε να γίνει στον παλιό καιρό, μας το δίνει πραγματικά τώρα. Ο βράχος σχίστηκε μέσα εκεί στο κέντρο της ιστορίας και τα νερά, τα ποτάμια της ζωής τρέχουν για όλους τους διψασμένους. Διψάς, πήγε να πεις. Δωρεάν, γιατί ξοδεύεις τα αργυριά σου χεις άρτων, τον κόπο σου χεις χορτασμών. Έλα, εάν επιστρέψεις θα σου δώσει. Τα σχέδια του Θεού είναι ασύλληπτα, ανεξιχνίαστα. Το τοπίο της ζωής σου θα αλλάξει. Ήσουν τσουκνίδα, θα γίνεις μυρτιά. Ήσουν αγκαθιά, θα γίνεις κυπαρίσι. Μεταβολή πλήρης το χαρακτήρα σου στο βάθος. Αυτό θα το κάνει ο Χριστός. Έχει πατέρα η βροχή, έχει. Τα νερά έχουνε πατέρα, έχουνε. Και έρχονται από εκείνον. Και αν επιστρέψομαι σε εκείνον. Κάντο τώρα, μετανόησε, επίστρεψε. Ο Χριστός σε περιμένει να σου δώσει τη ζωή, την αληθινή ζωή. Δυστυχώς, ο κόσμος έχει φύγει. Ο κόσμος απομακρύνθηκε. Και ο Λόγος του Θεού φωνάζει εκεί στον Ιερεμία και λέει με παράπονο. Τι λέει, εκπλάγητε ουρανοί, φρίξατε, συνταράχθητε σφόδρα ουρανοί, λέγει ο Κύριος. Διότι δύο κακά έπραξε ο λαός μου, είχε κάνει ο λαός ο Ισραήλ, αλλά και ο κόσμος σήμερα και πολλές φορές και οι πίστοι. Τι κάνουνε. Εγκατέλειπον την πηγή των ζώντων υδάτων, εμένα, εγκατέλειπαν εμένα την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψαν σε αυτούς λάκους, λάκους συντετριμένους, ήτινες δεν δύναται να κρατήσω σε είδωρ. Α, το λάθος του κόσμου. Ποια είναι η αιτία? Γιατί η ανομβρία, θα τη ζητήσουμε αλλού, όπως την ψάχνουμε. Κανένα νέος δεν πηγαίνει το κεφάλι του, το τσερβέλο του. Όλοι οι σοφοί να σκεφτούν, βρε τι κάνουμε. Δεν είναι τα μέσα τα τεχνικά, δεν είναι τα μέσα τα φυσικά, δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η ηθική κατάσταση του κόσμου, είναι η ηθική αποστασία. Είναι η ανταρσία των ανθρώπων. Είναι η αμαρτία των ανθρώπων. Διότι είναι αμαρτωλοί, διότι εσέβησαν, διότι εστράφησαν, διότι απεμακρύνθησαν από το Θεό. Και οφείλουμε όλοι να το καταλάβουμε. Και πρώτα απ' όλα να το καταλάβει η Εκκλησία του Χριστού. Να γιατί δεν είναι νερά. Να γιατί δεν έρχονται. Να γιατί οι κρίσεις έρχονται απανωτές. Η μία πάνω στην άλλη. Και δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Ας τους να κάνουν σχέδια. Ας τους να ψάχνουν να βρίσκουν πηγές νερού. Ας τους να ξοδεύουν εκατομμύρια. Ας τους. Προχτές άκουγα στο ραδιόφωνο, μόλις πήγαμε να κατακληθούμε, 12 η ώρα, και να βάλουμε να ακούσουμε τις ειδήσεις τις τελευταίες. Και ακούγαμε τα πολιτικά κόμματα με τα προγραμματά τους να λένε, έβγαλα μια φωνή σε μια στιγμή, όλοι ψεύτες, Θεέ μου. Υπόσχονται και δεν μπορούν να δώσουν. Σένα μόνο θέλουμε, μόνον εσύ. Έλα εσύ, βοήθησέ μας. Είναι ματέα η παρανθρώπων βοήθεια. Και επικατάρατος πας ο ελπίζων επί άνθρωπων. Αν ο Θεός δεν μας βοηθήσει, δεν θα μας σώσουν ούτε οι πολιτικοί ούτε κανένας. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Να στραφούμε στο Χριστό. Είναι ανάγκη.
επίγουσα επί τακτική ανάγκη, περισσότερο από το ψωμί και από το νερό που τρως και πίνεις, γύρνα για να ζήσεις. Ο Κύριος ο Θεός να κάνει έλεος σε όλους μας και στη χώρα μας. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, τον ύμνο 164. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω. Thank you.

ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία εσύ κάνεις τριγύρω μας τα μεγαλειώδη. Είσαι ο δημιουργός του σύμπαντος και είσαι ο σωτήρ μας. Ήρθες και δόθηκες, έδωσες τον εαυτόν σου στο Γολγοθά και τρέξανε τα ποτάμια της ζωής για κάθε διψασμένη ψυχή. Και εσύ καλείς από το ύψος του σταυρού σου όλους να μετανοήσουν και να επιστρέψουν σε σένα, χωρίς αργύριον και χρυσίον, στα ύδατα να πιούν το νερό της ζωής από σε. Όλοι σε ευχαριστούμε. Χάρισέ μας ακόμα όλη η μερίδα τροφής για τη δόξα σου, στο όνομά σου και για τη δόξα του Θεού του Πατέρα. Αμήν. Έχει λοιπόν, Πατέρα, η βροχή. Έχει. Και γιατί δεν δίνει το νερό? Για την αποστασία μας. Ο λόγος του Θεού λέει πολύ σαφώς, όπως διαβάσαμε, ο ουρανός μας γίνει και χαλκός, η γη μας σίδερο, όπως είπε τότε στον Ισραήλ. Βροχή, πονιορτός και χώμα, η όξινη βροχή, να καούν τα δέντρα, να καούν τα πάντα. Αυτό εκεί καταντήσαμε. Και λέει ο λόγος του Θεού στον Αμός. Κοιτάξτε τι χαρακτηριστικά πράγματα, τι ωραία μες στη γραφή μιλάει. Στο κεφάλαιο το Δέλτα, στον Αμός, στο εδάφιο 7. Εκράτησα τη βροχή από σας, ενώ μένανε 3 μήνες για το θέρος. Ως το θέρος. Επειδή είστε τέτοιοι, σας εκράτησα τη βροχή, ενώ μένανε 3 μήνες ως το θέρος. Και έβρεξε σε μια πόλη και σε άλλη πόλη δεν έβρεξα. Έβρεξα σε μια πόλη και σε άλλη πόλη δεν έβρεξα. Μία μερίς βράχηκε και μία μερίς στην οποία δεν έβρεξε εξειράμφη. Έτσι, 2-3 πόλεις επήγαν περιπλανόμενες σε μία πόλη για να πιούνε νερό και δεν εχόρτασαν. Και δεν επιστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Αυτά θα τα δούμε. Στο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη που μία είμαστε, σηκώνεται ένας αδελφός που ζει απάνω εκεί στα μέρη της Μακεδονίας, στην Τολεμαΐδα. Και βάνει φόνη και λέει, αδέλφια, να γίνουν προσευχές να πέσουμε στα γόνατα. Έχουμε ξεραθεί απάνω στη Μακεδονία. Νερά δεν έχουμε. Τίποτα δεν φυτρώνει και όλα μαραίνονται. Η λίμνη μας, είναι η λίμνη και κοντά και στη Δυτική Μακεδονία. Η λίμνη μας έχει τελείως ξεραθεί και έχει κατεβεί κάτω. Προσευχές. Σε λίγο λέει, ξέρετε τι θα γίνει. Θα σηκωνόμαστε να πηγαίνουμε σε μια πόλη, σε ένα χωριό που έχει λίγο νερό και θα γίνονται μάχες για να πάρουμε νερό, γιατί δεν θα μπορούμε να ζήσουμε και εκείνοι δεν θα το δίνουν το νερό τους. Όπως τα λέει η Γραφή. Όπως τα λέει η Γραφή. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι, αδελφοί, ποιο είναι το φάρμακο της θεραπείας? Ακούστε τι έκανε ένας άνθρωπος του Θεού, ανθρωπάκος του Θεού. Το είπα και τη Δευτέρα εν μέρη σύντομα, αλλά θα το πω πιο ανοιχτά. Τη Δευτέρα λίγοι ήσαν, ας τα ακούσουν πάλι. Τα είπα και τη Δευτέρα στη συμπροσευχή. Τι έκανε ένας ανθρωπάκος του Θεού? Ήταν μια εποχή τρόμερη εξαιτίας της αμαρτίας και της αποστασίας. Είχαν μπάσει άλλες θεότητες και λατρεύανε ο Ισραήλ σε ρασία. Τα ζώα πεθαίνανε. Χορτάρι δεν υπήρχε. Νερό δεν υπήρχε. Ο βασιλιάς και ένας αυλικός του πήραν τους δρόμους να πάνε να ψάξουν να βρουν πηγές. Γιατί δεν υπήρχαν. Και ο Θεός, αφού κράτησε 3 χρόνια ανομβρία, 3 χρόνια, στο τέλος με την προσευχή του ανθρώπου αυτού απεφάσισε να δώσει νερό. Και ήτανε ο Ηλίας ο προφήτης. Τι έκανε ο Ηλίας ο προφήτης για να προκαλέσει τον ουρανό να δώσει βροχή? Πρώτα απ' όλα, άρθρον πρώτο, έστησε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το γκρεμισμένο. Εκεί ήταν η αιτία του κακού. Δεν υπήρχε θυσιαστήριο του Θεού. Λατρεία προς το Θεό δεν υπήρχε. Καμία καρδιά δεν ενδιαφερόταν για το Θεό. Μπάσανε είδωλα, μπάσανε θεότητες, δαίμονες, λατρεύανε άλλα πράγματα. Το θυσιαστήριο του Θεού ήταν γκρεμισμένο και όλοι τους αμελούσαν και κανείς δεν ενδιαφερόταν. Και ο Ηλίας, θα οι πολιτικοί του καιρού εκείνου θα λέγανε, να πάμε να βρούμε πηγές, να κάνουμε δάνεια, να κάνουμε τούτο και να κάνουμε τ' άλλο. Ο Ηλίας ήξερε την αιτία, όπως πρέπει να την ξέρει η Εκκλησία σήμερα. Η αιτία ήταν ηθική, δεν ήταν τίποτε άλλο. Ήταν οι καρδιές οι οποίες δεν είχαν επιστρέψει. Και ο Ηλίας λέει, εδώ είναι το πρόβλημα, εδώ είναι το κακό. Το θυσιαστήριο του Κυρίου είναι γκρεμισμένο.
Πρέπει να ξανακτιστεί το θυσιαστήριο, να ξαναρχίσει η λατρεία, να επικαλεστούμε το Θεό και να γυρίσουμε στο Θεό. Πήρε λοιπόν 12 λιθάρια, έτσι ήταν το θυσιαστήριο του Θεού. Δεν τα ενώνανε με ασβέστη και τέτοια υλικά, τέτοια δεν πηγαίνανε μέσα. Φυσικά λιθάρια, ενωμένα μαζί του, τα ένωνε, έκανε το θυσιαστήριο πέτρες. Απελέκητες πέτρες. Ήτανε αντιπροσώπευε η κάθε πέτρα την μια φυλή του Ισραήλ. 12 πέτρες. Το 12άφυλλο του Ισραήλ. Το έσμιξε. Το ένωσε σε θυσιαστήριο του Θεού. Εδώ είναι το θέμα. Να ενωθεί ο λαός, να ενωθούν οι άνθρωποι, να ενωθούν οι καρδιές μας σε κοινό θυσιαστήριο προς το Θεό, λατρεία προς το Θεό. Και να δεις τότε τι γίνεται. Και δεν σταμάτησε εκεί. Έβαλε τα ξύλα της θυσίας και απάνω έβαλε την θυσία, το σφακτό. Ωραία παράσταση που δείχνει το Γολγοθά, τα ξύλα της θυσίας και το θύμα, την θυσία πάνω στο σταυρό. Και όλος ο λαός αντιπροσωπευόμενος από εκείνες τις πέτρες κάτω από τη θυσία αυτή, τη θυσία του σταυρού. Τους έσμιξε, τους ένωσε, σαν να τους είπε αυτό χρειάζεται. Οι καρδιές σας να ενωθούν κάτω από εκείνον τον οποίο ο Θεός, βέβαια δεν τον ήξερε τότε ο Ηλίας, τυπικά το έδειξε με τα ξύλα της θυσίας και τη θυσία επάνω το σφακτό. Αλλά αυτό προφήτευε, μιλούσε, έδειχνε στον εσταυρωμένο του Γολγοθά. Όλοι κάτω από το σταυρωμένο του Γολγοθά, σε ταπείνωση, σε αναγνώριση, κάτω από τη θυσία. Αυτή η κρίση έπρεπε να πέσει επάνω μας και έπεσε επάνω στον Άγιο Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο. Αν γίνει ένα τέτοιο θυσιαστήριο και οι καρδιές ενωθούν κάτω από τον σταυρωμένο Χριστό, είναι δυνατόν ο Θεός μια τέτοια προσφορά να μην τη δεχτεί? Οι άλλοι είχαν φτιάξει, οι προφήτες του Βάλ, το θυσιαστήριό τους, πηδάγανε, χορεύανε, φωνάζανε, ξαναφωνάζανε. Έφτασε μεσημέρι, έφτασε απόγευμα, ουκίν φωνή, ουκίν ακρόαση. Ο Ηλίας άρχισε να τους κοροϊδεύει, λέει: Θεός είναι καημένε. Μπορεί να πήγε περίπατο, μπορεί να πήγε βόλτα, μπορεί να ξεχάστηκε, μπορεί να κοιμάται. Ποιος ξέρει, φωνάξτε ακόμα. Πού να απαντήσει? Τα δαιμόνια. Είχαν δεθεί τα δαιμόνια. Άρχισαν, λέει, με τα μαχαίρια τους να κόπτονται και να σφάζονται και να χύνεται αίμα από πάνω τους όπως κατά τη συνηθιά τους κάνανε. Τίποτα. Φωνή, ουκίν φωνή, ουκίν ακρόαση. Και ταπεινώνει το Ηλίας και κάνει μια μικρή προσευχή. 5 λογάκια. Κύριε Θεέ μου, δείξε σε αυτό το λαό που πλανάτε ότι εσύ είσαι ο Θεός. Και ότι όλα αυτά τα έκανα εγώ ο δούλος σου κατά την παραγγελία σου, κατά το θέλημά σου. Δείξε το αυτό. Και έπεσε φωτιά από τον ουρανό, λέει, και κατέφαγε το θυσιαστήριο. Προηγουμένως τους είχε πει: ρίξτε και νερό απάνω. Μπα και νομίζετε ότι βάλω εγώ φωτιά. Ρίξτε νερά, νερά. Δευτερώσατε, τρισώσατε. Και έριξα νερά πάνω στο θυσιαστήριο. Και έπεσε φωτιά από τον ουρανό. Ο Θεός δέχτηκε την προσφορά και τη θυσία. Σαν να τους είπε: ιδού εγώ, είμαι εδώ παρόν. Αν το κάνετε αυτό το πράγμα, θα σας δεχτώ. Και τότε ο Ηλίας πήγε πάνω στον Κάρμηλο. Πρώτα απ' όλα είπε στους Ισραηλίτες που άρχισαν να φωνάζουν: ναι, αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ο Θεός. Πιάστε όλους αυτούς στην αιτία του κακού. Τους προφήτες του Βάλα, κάτω στο χήμαρο, κατεβάστε τους και σφάχτε τους. Έπρεπε το κακό να φύγει από ανάμεσά τους. Να καθαρίσουμε τις καρδιές μας, αδελφοί. Να καθαρίσουμε τον εαυτό μας. Αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει τον Κύριον. Αν δεν είμαι αυστηρής τον εαυτό μας. Και αν δεν είμαι αυστηρής στη συναθρησή μας. Και αυστηρής στην οικογένειά μας και στο περιβάλλον μας. Χωρίς τον αγιασμό πάρτε το απόφαση. Δεν θα δεις τον Κύριον. Μα εγώ που πλήθηκα, μα εγώ που πίστεψα στον Χριστό, δεν παραπίστεψες. Έτσι λες, επειδή πίστεψες είναι προϋπόθεση και όρος. Αλλά ο Θεός δεν πάνει αχρίους μέσα στον ουρανό του και ακαθάρτους. Αν δεν αγιαστείς, ο σκοπός της σωτηρίας είναι ο αγιασμός, η ομορφιά του ουρανού. Αν δεν αγιαστείς, τι να σε κάνει? Ο Θεός είναι Άγιος. Πρέπει να καθαριστούμε. Βγάλτε, εξάρατε το πονηρόν εκ μέσω αυτών, λέει ο λόγος του Θεού. Δεν θα τον έχεσαι. Μα είναι τούτος, είναι ο άλλος, δεν έχει σημασία. Έπραξε πονηρό, έξω! Δεν έχει θέση μέσα στον Άγιο Τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Εξάρατε το πονηρό εκ μέσω αυτών. Σφάχτε τους, λέει όλους. Τους προφήτες του Βάλ, 400 προφήτες του Βάλ. Τους σφάξανε. Και μετά πήγε στον Κάρμηλο στο βουνό και έπεσε με τα μούτρα κάτω στη γη. Σε ταπείνωση και πείμονη προσευχή. Κύριε, φέρ το νερό σου. Φέρ το νερό σου. Και πέμενε στην προσευχή έως επτακής. Στα γόνατα, εκεί πέρα, το πρόσωπό του στη γη κάτω, ξάπλα.
ένα με τη γη. Και έστειλε τον υπηρέτη του για πήγαινε εκεί, τα λέει. Λέει, τίποτα δεν φαίνεται. Ξαναπήγαινε έως επτάκης. Πήγε 7 φορές, μία μετά την άλλη. Να κοιτάξει. Και από πάνω από τον γάρμιλο σε μια στιγμή βλέπει, λέει, ένα μικρό συννεφάκι σαν μια παλάμη. Άρχισε να αναφαίνεται από τη θάλασσα μέσα στο βάθος, στη Μεσόγειο. Ένα συννεφάκι σαν παλάμη. Λέει, κάτι φαίνεται σαν παλάμη, σύννεφο σαν παλάμη, τρέξε! Πες στο βασιλιά τον Αχάβ να ζωστεί και να τρέξει, να ανεβεί στην αμαξά του να τρέξει, θα τον πνίξει η βροχή. Δεν προλάβει, θα τον πνίξει η βροχή. Και ώσπου να πει τα λόγια αυτά, αστραπές βροντές στον ουρανό, σκοτίνιασε ο ουρανός και γίνει και πλημμύρα βροχής. Ζώστηκε ο Ηλίας, λέει, και πήρε δύναμη από το Θεό και έτρεξε πιο μπροστά από τον βασιλιά που ήταν στο αμάξι του. Αυτός με τα πόδια πήγε πιο μπροστά. Το φάρμακο της θεραπείας είναι απλό. Επιστροφή της καρδιάς στον Κύριο. Θέλεις, αν ειλικρινά αναγνωρίζεις το τι έκανε ο Χριστός για σένα και την ανάγκη να πας στον Χριστό, στρέψε. Γύρνα για να πάρεις εσύ ζωή, να πάρεις νερό, να ποτιστεί το χωράφι της ψυχής σου, να αλλάξει το τοπίο μέσα σου και το περιβάλλον σου. Η Εκκλησία του Χριστού, βροχές πνευματικές Αγίου Πνεύματος θα κατεβούν από πάνω. Ζητάμε την αναζωπήρωση και πώς θα έρθει. Να την! Το θέμα είναι στις καρδιές μας. Στροφή των καρδιών, ταπείνωσης, εξομολόγησης, πέταγμα του κακού από ανάμεσά μας. Εκζήτησης ειλικρινής του Κυρίου. Και οι βροχές θα έρθουν. Και ποιος ξέρει, εάν όλοι εμείς προσευχόμεθα, ίσως και τούτος ο τόπος σωθεί. Ίσως φέρει η βροχή και σε τούτο τον τόπο. Άλλος, αλίμονό μας, το καλοκαίρι έρχεται φοβερό μπροστά μας. Φοβερό. Ο Κύριος να μας ελέγξει. Αμήν.

Όχι. Να λυτρωτά μας στρέφομαι στο σταυρό, γονατίζομαι και με δάκρυα σου λέμε σε ευχαριστούμε. Είμαι θα χαμένη, είμαι θα αμαρτωλή, είμαι θα ναυαγισμένη, είμαι θα όλη για την κόλαση, την αιώνια κόλαση. Και εσύ έκανες χειρονομία αγάπης, ήλθες από τον ουρανόν σου, απέθανες, έκανες το έργο της λύτρωσης. Το αίμα σου χύθηκε το πολύτιμο, γίνηκε το λύτρο το μοναδικό που άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό. Μας απελευθέρωσε από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Μας αναγέννησες, μας έκανες δικούς σου. Παρακαλούμε πολύ, δώσε χάρη. Πρώτα απ' όλα η Εκκλησία σου. Να γίνει ένα θυσιαστήριο δικό σου κάτω από τον Γολγοθά. Να σου προσφέρει θυσία πραγματική, ειλικρινή, καθαρά, αγία. Και εσύ ο Θεός να ευαρεστηθείς να δεχτείς την προσφορά αυτή και να στείλεις τους ποταμούς των ευλογιών σου από πάνω, τις βροχές των ευλογιών σου από πάνω, πνευματικές πρώτα απ' όλα στην Εκκλησία σου και ακόμα τις φυσικές στο ταλέπορο του το έθνος μας, την πατρίδα μας. Λυπούμεθα για την καταστασή μας, εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, εξομολογούμεθα για λογαριασμό του λαού μας την αποστασία μας. Ελέησέ μας, Κύριε, ας μην έρθουν οι μέρες ζωφερές και σκοτεινές, οι μέρες που θα είναι ουρανός χαλκός και η γη σίδερο. Ω, ελέησέ μας, στείλε τη βροχούλα, απ' τα χέρια σου σε παρακαλούμε και πότισε τη γη. Σε παρακαλούμε στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πενθύους. Έκτο, εννέα. Τι δεν γνωρίζετε ότι άδικη Θεού βασιλεία ου κληρονομήσουση μη πλανάστε ούτε πόρνη ούτε ειδωλολάτρε ούτε μυχή ούτε μαλακή ούτε αρσενοκείτε ούτε κλέπτε ούτε κλεονέκτη ου μέθηση ου λίδωρη ου άρπαγες βασιλείαν Θεού κληρονομήσουσιν. Εδώ έχει ένα κατάλογο των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι δεν θα κληρονομήσουν την βασιλεία των ουρανών. Πρώτο, μέσα, ειδικά στην πρώτη γραμμή αυτού του καταλόγου έχει ο λόγος του Θεού βάλει τους άδικους. Οι Κορίνθιοι, και είναι ένα σημείο αυτό που πρέπει να το προσέξουμε, οι Κορίνθιοι τα ξέρουν όλα. Πικραμένος σε κάποια στιγμή τους γράφει, τώρα πια λέει πλουτίσατε, έχετε δασκάλους, έχετε, και τι δεν έχετε. Γι' αυτό είδατε πως αρχίζει. Ή δεν γνωρίζετε. Μη πλανάστε. Βασιλεία Θεού Α Κορινθίους 6-9. Οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν. Κάποτε είχα ακούσει κάποιον. Έχετε δει καμιά φορά που κάποιος με σιτεύει, ξέρω εγώ, ένα διαμέρισμα. Και πας και τον ρωτάς, εσείς λέει έχετε αυτό το διαμέρισμα, λέει μάλιστα. Είναι καλό. Καλό λέει. Θέα να δεις. Ωραία, τι άλλο πράγμα λέει, στον επροταφείο βλέπει. Δεν είναι ωραία, θέα αυτή. Αμέλη να θυμάσαι ότι δεν είσαι ακόμα εκεί, είσαι ακόμα εδώ. Όλα τα πλεονεκτήματα τα έχει το σπίτι, τα πάντα το σπίτι. Είναι μερικοί, ξέρεις, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να διαφημίσουν, έτσι νομίζουν τουλάχιστον. Και φτάσαμε σε σημεία γελιότητας. Έλεγε λοιπόν κάποιος, αυτό λέει οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν βασιλεία. Ξέρεις λέει τι εννοεί, όσους δεν είναι δικαίως ο Θεός. Όπα, πού το βρήκε ένα ξέμα άνθρωπε αυτό. Από πού βγαίνει αυτό. Όχι ελληνικά να μην ξέρεις. Αλβανικά λίγα να ξέρεις, δεν βγαίνει αυτό το νόημα. Είναι απλό αγαπητοί μου, για μέ. Οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν. Απευθύνεται σε μια εκκλησία. Η οποία είχε ανθρώπους μέσα, πώς μπήκαν εκεί μέσα. Κανένας δεν ξέρει. Μεταξύ του καταλόγου, στον τρομακτικό αυτό κατάλογο, υπήρχαν και άνθρωποι άδικοι. Λέει μη πλανάστε. Οι άδικοι την βασιλεία του Θεού, στη βασιλεία του Θεού δεν είναι δυνατόν να. Τώρα έρχεσαι και μου λες, ξέρεις, εγώ είμαι άδικος. Αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού με έχει πλύνει. Ανάποδα. Δεν μου τα βάλεις σωστά. Από την αρχή. Το αίμα του Ιησού Χριστού σε έχει πλύνει. Λέει μάλιστα. Από εδώ και πέρα, για πες μου το. Δεν στο λέει. Έτσι δεν στο λέει. Τι να σου πει. Έτσι δεν σου το λέει. Λέει το ανάποδο. Και το ανάποδο
μπορεί να το γελάσεις τον άλλον με το ανάποδο. Άμα του πεις, ξέρεις, είμαι άνθρωπος, τι να κάνω, άδικος είμαι, αλλά ξέρεις, με ελέησε ο Θεός. Αυτό λέγεται. Το ορθό δεν λέγεται, και το ορθό είναι το εξής. Ο Θεός με επεσκέφτηκε, με ελέησε. Τελεία. Αλλά παρά τα αυτά είμαι άδικος. Δεν γίνεται. Κάποιο λάθος συμβαίνει εδώ πέρα. Αλλά τι σημαίνει άδικο? Άδικο σημαίνει ότι κάποια μέρα, επειδή είχες λύσει όλα τα προβλήματα της ζωής σου και ο δούλος του Θεού έλυσε και τα δικά μου τα προβλήματα, επιτέλους όλα, κοίταξα μέσα στον εαυτό μου και είπα, πα, βρε θερίο, μα τι αγιασμός είναι αυτός εδώ, μπράβο. Μια και τα από αυτά για τον εαυτό μου, λοιπόν, αμέσως έπρεπε να κάνω κάτι. Τι να κάνω. Πάω στην παρουσία του Θεού και του λέω, Θεέ μου, αυτή τη στιγμή τι κάνεις? Εγώ λειτουργάζω τον κόσμο, για κατέβα από το θρόνο. Από την καρέκλα του Προέδρου, για κατέβα κάτω. Λέει, γιατί? Αναλαμβάνω. Εσύ, εμένα. Πρώτον, λοιπόν, τελειώσαμε όλα τα προβλήματά μας. Η συνείδησή μας και το Πνεύμα το Άγιον δεν μας φταίει και δεν μας ελέγχει σε τίποτα απολύτως. Και το τρίτον, επήγαμε μπροστά στο Θεό και του είπαμε να φύγει από τον θρόνο του Προέδρου του Δικαστηρίου, του Δικαστού, και τον θρόνο αυτό να τον ελάβουμε ποιοι? Εμείς. Και κάναμε και κάτι άλλο. Ύστερα από τα βλάσφημα αυτά πράγματα, τουλάχιστον να απονέμαμε δικαιοσύνη, αισθαθήκαμε άδικοι. Και αφού έγιναν όλα αυτά τα πράγματα, ο υποθετικός αυτός άνθρωπος στο τέλος το βράδυ είπε, και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από βάση αμαρτίας, αμήν. Και έπεσε και κοιμήθηκε. Δεν λέει τέτοια πράγματα, αδελφοί μου, είπε. Συγγνώμη, απλοελληνικά, sorry, αλλά δεν λέει τέτοια πράγματα η Βίβλος. Η Βίβλος άλλο πράγμα λέει. Μη πλανάστε. Οι άδικοι, βασιλείαν Θεού, για να δούμε πιο απλά, για να πούμε 2-3 πραγματάκια. Έγινες δικαστής, στην υπόθεση αυτή τη ψυχούρα που κάνετε εδώ, στο πρώτο θρανείο. Μπορείς να μου πεις ποιος σε έβαλε? Εσένα που σε έβαλε. Ποιος? Επειδή κάνεις δίαιτα και δεν τρως ψωμί και το στόμα σου είναι χωρίς μπουκιά μέσα, γιατί αν είχες μπουκιά δεν θα μίλαγες. Αυτό είναι λόγος να κάτσεις να γίνεις δικαστής? Και επιτέλους αποφάσισες να γίνεις δικαστής. Θέμα δικό σου, θέμα της συνειδήσεώς σου μπροστά στον ουρανό είναι αυτό. Την υπόθεση αυτή την ξέρεις? Λέει, όχι. Μπράβο, θερίο. Και τον άλλο τον άνθρωπο που καταδικάστηκε, τον άκουσες? Λέει, όχι. Ρε παιδί μου, ούτε να ξαμολάς αετό δεν κάνεις εσύ, για δικαστής. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι επιπολαιότητες είναι αυτές? Πού τα ξέρεις? Πού τα βρήκες? Ποιος σε τοποθέτησε σε λέω? Τι να σου πω, έλα να μου πεις, κάτσε εδώ να τα συζητήσουμε. Τι να σου πω τώρα? Εδώ οι άνθρωποι, όταν πας σε ένα αστυνομικό τμήμα, στο όποιο αστυνομικό τμήμα, εκεί πάνω που είναι αξιωματικός υπηρεσίας, έχει μια μεγάλη ταμπέλα. Μηδενή. Δίκην. Δικάσεις πριν. Αμφί. Μύθον ακούσεις. Οι άνθρωποι. Και ορθότατα. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον η αξιοπρέπεια. Και έπιασες τον άλλον, τον έκαμε σαν σαλάμι, φέτα, και στο τέλος δεν ήξερες την υπόθεση.
Δεν σου βάζω αν σε διέφερε η υπόθεση. Διότι φοβούμαι ότι το 99,9 των υποθέσεων που μας απασχολούν είναι ξένες. Μια κινέζικη παροιμία λέει, εάν οι άνθρωποι πάβαμε να ασχολούμεθα με τις υποθέσεις των άλλων, η στη γη θα επικρατούσε νεκρική ησυχία. Γιατί για τις υποθέσεις τις δικές μας μη φοβάσαι, δεν τις λέμε πουθενά, ή ρωτήθεις. Πού το βρήκες αυτό? Εσένα ποιος έβαλε δικαστή? Την υπόθεση την ήξερες? Εδώ πέρα γίνεται ένας φόνος και στο αρμόδιο ποινικό δικαστήριο έρχεται και εκδικάζεται μετά ένα χρόνο. Εμελετά το λέει η υπόθεση. Εσύ εμελέτησες την υπόθεση. Σου λέγω ότι τι να κάνουμε. Μόνο σου είπες, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού δικαστής της Εκκλησίας. Τι να κάνουμε, αφού βαπτίστηκες, τι να σε κάνουμε. Εβαπτίστηκες που αυτοβαπτίστηκες δικαστής. Τουλάχιστον την υπόθεση την ξέρεις. Λέει όχι. Τι λέει η άλλη πλευρά, ξέρεις? Λέει όχι. Και όλα αυτά πώς τα άμαθες? Λέει, μου τηλεφωνήσανε. Ας έχει χώμα ελαφρύ ο εφευρέτης του τηλεφώνου. Αλλά μάλλον για αυτό το σκοπό δεν το βγάλει. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου. Μήπως υπάρχουν και διαφωνίες. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος... Ξέρετε, ζούμε τώρα στην εποχή των χαρισμάτων. Το ξέρετε αυτό. Και των αποκαλύψεων. Ζούμε ειδικώς τώρα σε μια εποχή όπου ο καθένας έχει την λεγόμενη πληροφορία. Του λέει στον ελαδόχρησε άνθρωπο, τι πράγμα είναι αυτό? Α, είναι λέει πληροφορία. Δεν αποκλείεται να έχεις πληροφορία ότι είσαι ο δικαστής αυτής της εκκλησίας. Και επειδή είναι λίγες αυτήν την εκκλησία, καμία 700, 1000 πόσοι είναι, πιάνεις και τις άλλες εκκλησίες ολόγερα. Αλλά είναι θέμα πληροφορίας. Δεν έχω την πληροφορία ότι είμαι αρχιδικαστής. Τι να κάνουμε? Τουλάχιστον την ξέρεις την υπόθεση, κύριε αρχιδικαστή. Λέει όχι. Διάβασες? Λέει όχι. Την άλλη πλευρά την άκουσες? Λέει όχι. Ένας μου εγείρεψε τα εδάφια που αναφέρεται ότι ο Παύλος επί 3 χρόνια ήταν στην έρημο. Χρυσέ μου, λέω, ας τα βρω όλα, γιατί είναι συνδυασμός εδαφίων, ας τα βρω. Μήπως σε ενδιαφέρει και σένα, αδελφέ μου, πόσα χρόνια ήταν ο Παύλος στην έρημο, να σου δώσω εσύ το στίγμα, τόσο μήκος, τόσο πλάτος, πού ακριβώς, τι έγινε? Μήπως έχει συνδικό ενδιαφέρον? Κάτσουμε να το μελετήσουμε, τέλος πάντων. Γιατί στα δικαστικά μας καθήκοντα και αρμοδιότητες φαίνεται ότι δεν έχουμε καιρό να ψάχνουμε και ρωτάμε τους άλλους. Είδες καμιά φορά τι λένε οι πατεράδες? Λέει, τι γίνεται, διάβασες? Λέει, τα ξέρω. Καλά. Την άλλη μέρα, λέει, έγραψες? Δεν είχαμε γράψιμο. Καλά. Την άλλη μέρα, πώς πάμε στο σχολείο? Είχαμε πάει εκδρομή. Καλά. Τον Ιούνιο τα λέμε. Τον Ιούνιο θα δούμε ποιος θα κλάψει. Και τον Ιούνιο, αν σε ρωτήσω, να δούμε αν θα μου πεις καλά. Μάλλον δεν θα πεις τίποτα, για να μην πεις κακά. Αδελφοί μου, τι να σας πω. Πέστε μου έτσι, απλά, γιατί την πρώτη ώρα ούτε μάθημα, τίποτα δεν γίνεται από αυτό. Α, μαζευόμαστε μερικοί άνθρωποι εδώ πέρα. Δόξα στον Κύριο, από μέσα ξεκινήσαμε. 4-5 άνθρωποι ήταν. Ο Θοδωράκης ο κριτικός, θυμάμαι, ήταν. Με τον οποίο ξεκινήσαμε. Και ο Μίτσος, ένας Μίτσος, αγαπητός. Τώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ, πέστε ότι είμαστε οι δυο μας και πίνουμε καφεδάκι στο σπίτι σου. Χαρά μου στο δικό μου το σπίτι. Και σε ρωτάω, τι εξήγηση να δώσουμε τώρα? Και αν σε ρωτήσω, τι απάντηση να μου δώσεις? Ρε καλέ μου άνθρωπε, δεν έτρωγες καλύτερα ένα μαγκάλι αναμένα κάρβουνα που αποφάσισες να γίνεις δικαστής και να εξάγεις και κρίση? Επί ξένης υποθέσεως που κανένας δεν σε έβαλε δικαστή, κανένας δεν σε κάθισε στο θρόνο, δεν άφησες στο Θεό να κάνει την εργασία του, επήγες εσύ να αντικαταστήσεις τον Θεό. Ευλογημένε άνθρωπε, ρε τι έκανες?
Και στο τέλος, μια και δεν την ήξερες, πολλές φορές δεν σου λέω ότι το έκαμες επίτηδες. Δεν σου λέω ότι το έκαμες επί τούτο. Δεν την ήξερες την υπόθεση. Και ήταν αναμενόμενον. Ήταν μοιραίον. Ήταν φυσικόν. Έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν ήξερες να τη δικάσεις. Και τι έγινε. Δεν μπορούσε να γίνει. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Πολλές φορές διαρωτώ με. Και τι έκαμε σε αυτήν την αδικία. Γιατί. Δεν είχες προβλήματα να λύσεις. Δεν είχες θέματα να απασχοληθείς. Ασχολήθηκες με τον άλλον. Γιατί. Και τον εδίκασες τον άλλον. Εσύ. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα. Πώς έπιασες το όνομά του στο στόμα σου. Και την ξένη υπόθεση, πώς ανέλαβες να την εκδικάσεις. Είσαι αρμόδιος. Υπάρχει πρεσβυτέριο. Υπάρχει εκκλησία. Εάν σε αδίκησε, άρχε. Έχατε. Σε πειράζει. Σε ενόχλησα. Στάθηκα ποτέ στα βήματά σου. Μπερδεύτηκα ποτέ στα πόδια σου. Με είδες ποτέ, εκτός από την Κυριακή που χαιρετιόμαστε. Θέλεις από μένα. Σε τι σε ενόχλησα. Πού με βρήκες ποτέ στο δρόμο σου. Τι ενδιαφέρον έχεις εσύ για μένα και για την ιδιωτική μου ζωή. Τη δική μου και της οικογένειας μου. Πώς μπήκες εσύ στην υπόθεση αυτή την ξένη. Ποιος εδώ σε καλούνε να παρέμβεις και έχοντας την φυσική νοημοσύνη του κοινού ανθρώπου λες αφήστε με εμένα. Σας παρακαλώ πολύ. Την υπόθεση αυτή δεν τη γνωρίζει. Και στο τέλος. Στο τέλος. Σας λέω, το χιλιοϋπομένο, το επαναλαμβάνω. Βλέπεις το απέναντι διαμέρισμα που ξέρεις το απέναντι εκεί δωμάτιο είναι μια γριούλα 102 ετών. Όλη μέρα στο κρεβάτι καθισμένη φωνάζει, φωνάζει εκεί πέρα την ύφη της, την κόρη της, ποιον φωνάζει, να της δώσουν γάλα. Και βλέπεις το γιο της σε μια στιγμή και την αρπάζει τη γυναίκα, της τραβάει το ένα χέρι, έχει γαντσωθεί αυτή από τα σίδερα του κρεβατιού η γριούλα. Και είναι τόσο το καημένο, 102 χρονών. Της βγάζει το ένα χέρι, της τραβάει εδώ, την πιάνει, την τραβάει από τα μαλλιά. Αχ, τον κακούργο, λες τον κακούργο το γιο. Κοίταξε μωρέ τη γριούλα απέναντι να τον πιάσω. Και ύστερα από 3 λεπτά βλέπεις να βγαίνει από το διαμέρισμα καπνός, φλόγες, ουρλιαχτά και κατεβαίνει ο άνθρωπος αυτός και τη βαστάει τη μανούλα του έτσι, αγκαλιά κάτω. Βρε κακούριε! Λέει τι κακούριε! Λέει που σε είδα τράβαγες τη μάνα σου και τι θέλεις να καμαδευτείς να καεί, λέει. Εγώ δεν καταλάβαινε και μου έλεγε όχι δεν φεύγω από το δωμάτιό μου. Βρε καλή, βρε κακή, τι να την αφήσω να καεί επειδή δεν ήθελε. Την έπιασα και την έβγαλα, λέει. Και στη φέρνω, ορίστε. Και εσύ τον είχες. Και τον είχα καταδικάσει τον άνθρωπο. Και είμαστε έτοιμοι να τον λιθοβολήσουμε. Μα την ήξερε στην ιστορία πως έχει. Τέλειο. Τι να σου πω. Χριστός στόμα σου, καλέ μάθη. Κάμε τη δουλίτσα σου, καημένα. Κάμε την προσευχούλα σου. Εάν ο ένας για τον άλλον προσευχόμεθα, το 1/10 του χρόνου που σπαταλάμε μιλώντας ο ένας για τον άλλον, θα είμαστε τελείως διαφορετικοί. Τι να σας πω. Και τι μάθημα να κάνουμε απόψε. Περί τίνος να σας μιλήσω. Εσείς λέει τα ξέρετε τα πάντα. Δόξα στον Κύριο. Δάσκαλοι είσαστε. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Πολλές φορές έρχομαι τουλάχιστον την πρώτη ώρα της Τρίτης με κοκκινισμένα αυτιά. Σε τέτοιους ανθρώπους που είναι 40 χρόνια, 50 χρόνια, 60 χρόνια, ασχέτως αν μιλάει ένας δίπλος μαντή. Α, ελάττω μαντή. Τόσο μεγαλώνουν τα χρόνια, κάτι τέτοιο θα κάνω σε λίγο, να το δείτε. Άστε, τόσο ελάστε. Τι να τους πω. Τι να τους μιλήσω. Και πάνω σε αυτό το σημείο, αδελφοί μου, σας παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι κάπου. Τι να προσθέσουμε τώρα. Υπάρχει καμιά δικαιολογία. Υπάρχει καμιά δικαιολογία. Μείον ακόμα. Δεν είναι μόνο το ότι δικάζουμε και καταδικάζουμε και κατά το σημείο ετούτο είναι θα άδικο.
Είναι και ένα άλλο σημείο. Με ποιο κριτήριο, ποια ήταν τα αίτια που μας σώθησαν στο να αναμειχθούμε σε μια τέτοια ξένη υπόθεση. Ποια ήταν τα αίτια. Το κριτήριο αυτό μας έρχεται ένα παιδάκι. Ξέρω εγώ. Της πέμπτης δημοτικού. Τώρα τα παιδιά κάνουν μαθηματικά σύνορα. Λέει. Εσφέρασε. Ω, καλώς ήταν. Τι γίνεται, Μίχαλο. Δεν σας παρακαλώ πολύ, λέει. Δεν μπόρεσα να τα καταλάβω σήμερα. Και μας έβαλε ο δάσκαλος αύριο να λύσουμε αυτές τις ασκήσεις. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Δεν νομίζω αν υπάρχει τίποτα πιο τίμιο από την οπίση του παιδιού Τσου. Γιατί, από δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Λυπούμε, μα ούτε καν μπορώ να σε βοηθήσω. Ας σου τηλεφωνήσω σε ένα φίλο μου που είναι καθηγητής, ναι. Να τηλεφωνήσουμε κάποιον να το πούμε που μάλλον κάτι ξέρει, ναι. Να σου δώσω ένα γράμμα μου να πας στο απέναντι εκεί πέρα διαμέρισμα που ξέρω που είναι ένας ο οποίος είναι ειδικός λογιστής, μήπως το ξέρει, αυτό να το κάνω. Να αναμειχθώ όμως, μου λείπει τι. Το κριτήριο. Δεν το. Μόνο το Πνεύμα το Άγιον Αδελφοί έχει αυτό το κριτήριο. Ο Παύλος θα πει εις τον Τιμόθεο για ένα χάρισμα το οποίο το Πνεύμα το Άγιον του εχάρισε του Τιμόθεου δια της επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα είναι κρίμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα είναι έγκλημα να υπάρξουν ψυχές οι οποίες θα φτάσουν στα πρόθυρα της θύρας του ουρανού για να ακούνε. Οι άδικοι δεν. Δεν ξέρω εάν δεν υπήρχε αυτός ο κατάλογος. Πόσο θάρρος και ύστερα από τα όρια του θάρρους ίσως φράσους θα έπρεπε να έχει κάποιος εάν κάνοντας τον κατάλογο έβαζε στον κατάλογο αυτόν τον αδίκον ανθρώπων. Άδικος τελείως. Ούτε ξέρει τίποτα, ούτε τι κάνεις, ούτε ποιος είσαι, ούτε πού δουλεύεις, ούτε πόσα παίρνεις. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα από αυτά. Παρά τα αυτά, φα! Και λέει ο λόγος του Θεού, εδώ, τους βάζει σε μία κατάσταση. Τον έναν κάτω από τους άλλους. Άδικοι. Πόρνοι. Ειδωλολάτρες. Μυχοί. Μαλακοί. Αρσενοκείτες. Κλέπτε, κλεονέκτε, μέθηση, λίδωροι, άρπαγες. Δηλαδή, το ίδιο είναι. Ναι. Με το μιχό. Ναι. Με τον ειδωλολάτρη. Τι να σε κάνω. Δεν είμαι ειδωλολάτρης. Είσαι άδικος όμως. Τι να σου πω τώρα. Να το θεολογήσουμε. Ναι, λέει, όταν λέει εδώ άδικη, εννοεί. Κάτι τίποτα δεν εννοεί. Όταν λέει άδικη, εννοεί άδικη. Και ακόμα ένα σημείο τελευταίο. Κι αν κάποιος άνθρωπος έκανε αυτό τον κατάλογο, και τα έγραφε αυτά σε αυτή την κολόνα. Θυμηθείτε ακόμα ένα χαρακτηριστικό του εδαφείου, των εδαφείων. Τους άδικους τους έβαλε πρώτους. Πρώτους ή τους πρώτους. Ένα να πούμε μόνο, με σκυμμένο κεφάλι. Ο Θεός, ο Κύριος, καλύτερα να πέσεις από ένα αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο, από 50.000 πόδια ψηλά, παρά να μπεις στην θέση του δικαστού. Πώς είναι δυνατόν να ξεχάσεις κάτι
και απορώ πώς το ξεχνάμε. Κάποτε τον Κύριο τον κάλεσαν να κάνει μια μοιρασιά κάτι χτήματα και να γίνει δικαστής. Και ο Κύριος το αρνήθηκε. Α, εγώ λέει. Ούτε δικαστής ούτε μοιριστής. Δεν είναι θέματα δικά μου αυτά. Ο Κύριος, θα μου πεις, με συγχωρείς πάρα πολύ, ο Κύριος δεν το έκαμε. Και ποιος είναι ο Κύριος. Εγώ είμαι λίγο παραπάνω, ή πολύ, δηλαδή, 6 χιλιόμετρα παραπάνω. Αυτό είναι θέμα ανανοίας.

άλλος παίρνει τόσα, ο άλλος δεν παίρνει, ο άλλος ανέβηκε, ο άλλος κατέβηκε, ο άλλος. Έχεις δει κανένα φορά τις υποθέσεις στα δικαστήρια? Έχουν τόσοι άνθρωποι, τόσες υποθέσεις. Κοιτάζει, εσείς λέει τι λέτε, εσείς τι λέτε. Μάλιστα, την κλείνει στις πολιτικές. Λέει τις προτάσεις σας την Πέμπτη. Άλλη υπόθεση. Εκφωνεί, μπρος. Ο άλλος. Απόντες, παρών, μάλιστα. Αναβάλλεται. Έτσι τα γρήγορα κι εμείς. Εκείνος. Αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος. Κακώς έκαμε αυτό. Δεν μου το ξέρεις, καλέ μου άνθρωπο. Αυτός λέει, ορθώς. Μπράβο, θράσος. Δεν ξέρει την υπόθεση καθόλου, τίποτα. Ξέρετε, από υψηλού, από την έδρα και τα λοιπά. Εγώ λέει, νομίζω, εγώ. Τον Ιούνιο κλαίμε. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Διαβάστε το. Κοιτάξτε από αύριο, ας είναι από σήμερα, μία άσκηση. Σου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου. Πάει να πει, Κύριε, βάλε μου λουκέτα. Τέλος, σε παίρνει, με παίρνει, σου λέει ο άλλος, ξέρεις τι έγινε. Λέγε του εσύ, ήταν να βρέξει σήμερα και δεν έβρεξε. Δεν κατάλαβες τι σου είπα. Σου είπα ήταν να βρέξει, αλλά μάλλον λέει η μετρολογία ότι θα βρέξει την Πέμπτη. Δεν μπορεί, την Τρίτη θα το καταλάβει. Το πολύ πολύ να σου πει, ούτε να σε βλέπω, ούτε να σε ακούω. Έκαμες ένα βήμα για τον ουρανό, αγαπητέ μου. Γλίτωσες από έναν βοηθό δικαστού, που ήθελε και σένα να τον βοηθάς στις δίκες. Τίποτε. Ο Θεός θα μας μιλήσει. Μη βρεθεί δε κανείς, ιδιαίτερα δε ο ομιλών, ο Παύλος, το ξέρε αυτό το γλυστερό έδαφος. Και προσέχω, λέει, αμάν, λέει, προσέχω. Και προσεύχομαι ή δεν προσεύχομαι. Μήπως άλλους διδάξας, διότι για σας μεν, ό,τι γίνει, θα γίνει κατ' ενώπιον του Θεού. Στο δούλο του Θεού δεν μου επιτραπεί πλέον, από εδώ και πέρα τέλος. Θα μου πει ο Θεός, διαβάστε. Εσύ τουλάχιστον το δίδαξες. Εσύ δεν έπρεπε. Βοηθήστε με στην προσευχή σας, αδελφοί μου. Για την αγάπη του Ιησού Χριστού σας παρακαλώ. Βοηθήστε με στην προσευχή σας. Κάμε από απόψε αυτή την άσκηση. Δεν θα αναμειχθώ με τίποτα. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Μη μου πείτε τίποτα. Άφησε το Θεό να εξάξει εις δικαιοσύνη μου. Και να κάνει δικαιοσύνη. Είναι εκείνος ο οποίος θα βγάλει σε φως την υπόθεσή μας. Αλλά και σε φως την άνομη αδικία μας. Ή δεν γνωρίζετε ότι η άδεια να είσαι μεν άδικος για κάποιο προσωπικό σου συμφέρον. Άνθρωπος ήμουνα, συγγνώμη κυριέ μου, η σάρκα, ο παλιός άνθρωπος, ήτανε να μοιράσουμε αυτό το χτήμα, του φάγα 15 πόντους. Φρέπε, 15 πόντους ούτε για τάχος δεν έκανε αυτό το πράγμα. Να το φάγα. Έλεω, συγγνώμη κύριε. Αν να είσαι άδικος σε ξένο χτήμα, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω ποτέ. Να αδικήσεις τον άλλον σε ξένο χτήμα και σε ρωτήσεις, και από αυτή την υπόθεση εσύ τι έκαμες. Τίποτα. Και τι κέρδισες. Τίποτα. Γιατί το έκαμε. Εν που μ' άρεσε να με δικαστείς. Πού κληρονομήσωση. Έτσι είναι το πράγμα. Τώρα άρχισε και μου αραβιάζεις μια σειρά από εδάφια. Μισό ψαλμό, μισό από τον Εκκλησιαστή, κάτι από τον Ισαΐα, μισό από την Αποκάλυψη. Οπανάμε και ένα αμήν εκεί πέρα. Καλά. Τον Ιούνιο θα τα δούμε τελικά. Και ξέρετε, ο παγκόσμιος Ιούνιος της παρουσίας του Θεού. Ναι, τρία πράγματα. Το ευχαριστώ μας για τη διακονία του Αγίου Πνεύματος, βαθιά μας και ειλικρινή συγγνώμη με σκυμμένο κεφάλι. Και τρίτον, την υπόσχεση με τις δυνάμεις και τη βοήθεια τη δική σου, Κύριε,

να μην γίνουμε δικαστές. Να μην ασχοληθούμε με κανέναν. Με τίποτα. Ποτέ για οποιοδήποτε λόγο. Έτσι που να είναι η ζωή μας και το αμήν μας. Εις έπαινον δόξης του Πατέρα. Εν σύ, Διαγίου Πνεύματος.

0: Ακόμα ένα Σάββατο μας έφερε στο λιμάνι της αγάπης σου να δέσουμε από τα μουράγια του Σταυρού το σκηνί το χοντρό και να κάνουμε μια εξέταση της εβδομάδας που πέρασε μέσα στη θάλασσα, μέσα στα κύματα, μέσα στο κακό και το θάνατο. Να πάρουμε αέρα, να πάρουμε νερό, να ανθρακέψουμε που λέγανε, να πάρουμε τρόφιμα, να ξανακοιτάξουμε τις λαμαρίνες μας, να δούμε τις μηχανές μας και να συνεχίσει κάποιο Σάββατο ο ένας. Ένα άλλο Σάββατο ο δούλος του Θεού. Είχε κάποιο Σάββατο όλη η Εκκλησία. Παρακαλούμε πολύ. Όσο μας κρατάς, να μας δίνεις την αναγκαιότητα του προσώπου. Για εμάς τους μεγάλους τώρα πια, ό,τι αγαπήσαμε και εκείνο που έντονα ζήσαμε έχει ανέβει επάνω. Είναι πια το πολιτευμά μας και από αυτής της πλευράς επάνω. Με ιδιαίτερη ανησυχία, η μικρή συντροφιά του Σαββάτου βλέπουμε το άπλωμα μιας αρρώστιας που πλήττει την εκκλησία σου. Δεν τα βλέπουμε σαν περιστατικά μόνο. Και δεν ζητάμε την παρουσία σου σαν γιατρού μόνο. Ήθελε να μας δώσεις εν Χριστώ Ιησού το βαθύτερο νόημα της αρρώστιας, την υπόσταση της αιτίας της αρρώστιας, για την ανάγκη πνευματικά να δούμε όλα αυτά τα φαινόμενα που απλώνονται και με τόση ένταση και δύναμη παίρνουν θέση ολογερά μας. Θανά, σε ευχαριστούμε Πατέρα γιατί μας έστειλε στο Χριστό έκφραση της αγάπης σου, απόδειξη της αγάπης σου και περιεχόμενο της αγάπης σου. Ο Πατέρας ας ετοιμάσει και ας στείλει ψυχές. Ο Υιός απόψε ας σώσει. Το Πνεύμα το Άγιον ας διαγωνίσει. Στο πρόσωπο του Απόστολου που λείπει, θα σε παρακαλέσουμε πάρα πολύ να θυμηθείς όλους τους αρρώστους σε μερίδα υπομονής και εν συνεχεία Ιάσεως. Το στρατιώτη και το μαθητή, το ξενιτεμένο, τη διχασμένη οικογένεια και όπως κάθε Σάββατο τα παιδιά μας, την νεολαία, την δόξαν της Κιβωτού σου. Τους μικρούς Ααρών, τους ντυμένους με το ένδυμα της λατρείας. Κάνε μας την τιμή να είσαι το τριωρόφτο μαζί μας. Ακούγοντας την προσευχή μας και απαντώντας εν το νόμο του Χριστού και προς δόξα Χριστού. Αμήν. Θεού, Φιλιππισίους, Δέλτα, Εδάφιον 17. Τέλα, πρέπει να ξέρετε κι εσείς, αδελφοί της Εκκλησίας των Φιλίππων, πως τότε που πρωτοβγήκα για να υπηρετήσω το Ευαγγέλιο, ξεκινώντας από τη Μακεδονία, πως καμιά εκκλησιά δεν ήρθε σε δοσοληψία μαζί μου, παρά μονάχα διότι και τότε που ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, όχι μία φορά και δεύτερη, μου εστήλατε στις ανάγκες. Αυτά δεν σας τα γράφω για να σας πω με έμεσο τρόπο ότι ζητάω κανένα δώρο από κανέναν. Αλλά, παρακολουθήστε. Κάτι άλλο ζητάω. Τι? Τον καρπό του υλικού δέντρου που εφύτεψε στην αυλή της ζωής σας ο Ιησούς Χριστός και που περισσεύει, δεν μπορείτε να τον φάτε όλο αυτό τον καρπό, αυτόν ζητάω. Και εκείνο που ζητάω, το ζητάω για να το καταθέσω στην τράπεζα του ουρανού για λογαριασμό. Φυγάτε. Σωστό. Δηλαδή, εγώ λέει, δεν γυρεύω τίποτα από εσάς. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό, μπορώ να ζω δουλεύοντας και ξέρω να υστερούμε. Ξένα και απερισσεύαμε, έχοντας τροφάς και σκεπάσματα, άγγελε, χαιρετούμε, λέει εμείς. Εντάξει. Ή μάλλον, λέει, για να είμαι ειλικρινής, όντως κάτι ζητώ. Κάτι ζητώ. Τι ζητώ? Ο Ιησούς Χριστός στη ζωή σας, στην αυλή του σπιτιού της ζωής σας, εφύτεψε ένα δέντρο. Το οποίο δέντρο βγάζει κατοστάρικα, αντί για φρούτα. Χιλιάρικα. Μα εάν μεν βγάζει τόσα χιλιάρικα το δέντρο που εφύτεψε στη ζωή σας ο Ιησούς Χριστός, όσα σας φτάνουνε για να ζήσετε, είναι θέμα δικό σας και του Κυρίου τι θα κάνετε. Δεν θα σας ζητήσω εγώ, ο Παύλος. Ο Κύριος θα σου γυρέψει, θέμα δικό σου και δικό του. Αν όμως το δέντρο που φύτεψε ο Χριστός στη ζωή σου σου περισσεύει ο καρπός του, βγάζει 500 κιλά μουσμούλα. Έργα μισή 500 κιλά μουσμούλα. Μπορεί να τα φάτε. Τρία ανθρωπάκια είσαστε. Μπορεί να φάτε 500 κιλά μούσπουλα. Σε παρακαλώ πολύ, λέει. Δώσ' μου και μένα μια κατσαρόλα μούσπουλα. Ένα τάπερ μούσπουλα. Εγώ θα τα μετρήσω ένα-ένα. Θα πάω στο μανάβι και θα του πω πόσο κάνουν αυτά τα μουσμούλα. Θα τα ζυγίσει και θα μου πει 230 δραχμές. Αυτές τις 230 δραχμές θα τις καταθέσω στην τράπεζα του ουρανού επ' ονόματι σας. Εις λογαριασμόν σας. Όταν διαβάζουμε το λόγο του Θεού, να ξέρουμε τι λέει. Αυτό λέει εδώ. Όπως είναι άρρωστη η γυναίκα σου και έρχεται μια ανιψούλα σου από το χωριό και σου λέει, θείο, τι θα γίνει τώρα που η θεία είναι άρρωστη? Θα καθίσω σπίτι, ό,τι μπορώ να βοηθήσω, να μαγειρεύω, να πλύνω λιγάκι, στο νοσοκομείο η θεία, τι να κάνω? Λες, παιδί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ένα ξένο άνθρωπο εδώ πέρα, έχω ένα δικό μου άνθρωπο, να αφήνω το κλειδί στο σπίτι μου. Να μείνεις. Αλλά δεν θες να προσβάλλω, εσύ δεν έχεις ανάγκη από λεφτά. Λέει, ασφαλώς, δεν ήθελα να πληρωθώ. Θα μου κάνεις μια χάρη. Πες ότι είχα φωνάξει μια άλλη κοπέλα. Θα της έδινα κάτι το μήνα. Αυτό το κάτι άφησε με. Δεν το ξέρω, είσαι πλουσιοκόρητο και δεν το κάνεις για αυτό το πράγμα. Αλλά άφησε με εμένα. Από την καρδιά μου να σου δώσω, δεν παίρνω, λέει, θεία λεφτά. Δεν τα πάρεις, λέει. Εγώ θα τα καταθέσω επ' ονόματι σου στην τράπεζα. Και μετά 6 μήνες να έχεις να πάρεις μαζί με τα δικά σου τα λεφτά ξέρω τι θα αγοράσεις.
1: Ό,τι.
0: Όχι ότι ζητώ το δώρο, αλλά ζητώ τον πλεονάζοντα καρπών, τον πλεονάζοντα καρπών, εις λογαριασμόν σας.
1: Λογαριασμό.
0: Κάποια μέρα, αγαπητοί, θα ανέβουμε πάλι. Και επάνω θα πάρουμε ο καθένας το βιβλιάριο.
1: Εντάξει, ο άλλος το βιβλιάριό σου.
0: Όπο καταφέρε,
1: θερίο.
0: Πότε αυτές οι καταθέσεις εδώ πάνω. Ο Κύριος μου είχε βοηθήσει. Ο Κύριος μου είχε αποκαλύψει. Τον ευχαριστώ πολύ. Και σε όλη μου τη ζωή, σαν φασούλη, το φασούλη, εν Χριστώ Ιησού, έκανα καταθέσεις, τις οποίες και βρήκα. Τις άλλες τις καταθέσεις εδώ, πάνε χαμένα. Αγαπητοί μου αδελφοί, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, για υπογράμμισέ το στην Καινή Σου Διαθήκη. Για σκεφτείτε ότι ο Ιησούς Χριστός ανοίγει λογαριασμό στον ουρανό, δόξης λογαριασμό για μας. Δεν το ξέρω, μια φορά κάτι παιδάκια μικρά, ας πούμε ένα κοριτσάκι. Ξέρω μια ιστορία που είχα ακούσει από κάποτε. Του μαζεύαν λεφτά, τότε ήταν, ας πούμε, τα λεφτά είχαν κάποια σταθερότητα κτλ. Και όταν μεγάλωσε το παιδί αυτό, μπόρεσε και σπούδασε. Με τα λεφτά που του μαζέψαν, μωρό που ήταν. Έμεινε, φαίνεται, δεν ξέρω εγώ. Φορεματάκι άσπρο. Ένα φορεματάκι άσπρο, αρκεί να τον ντύσουμε το μωρό. Άθε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Έρα, κάτω, κατάφερε. Πώς πάμε, αδελφοί μου, από καταθέσεις. Απάνω. Όχι από λόγια. Γιατί ο Χριστός όταν πλησίασε τη Σικιά ευρήκε φύλλα μόνον. Καρπό. Στείλε επάνω, αδελφέ μου. Βοήθησε με την προσευχή σου το δούλο του Θεού να μάθω να στέλνω επάνω στις καταθέσεις μου. Επάνω. Να γιομίσει το βιβλιάριό μου, να χοντρίνει το βιβλιάριό μας επάνω. Ο Κύριος δεν έχει καμία ανάγκη από κανένα δώρο προσωπικό δικό μας, Παναγιώτη. Και όσα του δίνουμε, πρέπει να ξέρεις ότι είναι πάντοτε στο λογαριασμό μας και για το λογαριασμό μας επάνω. Δεν βαστάει τίποτα. Στείλ του ένα δεκάρικο, ένα τάλιρο. Αύριο, Κυριακή, κύριε μου. Πες ότι σήμερα δεν ήταν η Κυριακή και ήταν καθημερινή. Και είναι και κάτι Κυριακές, τελευταία Κυριακή του χρόνου. Πάνε και δουλεύει ο κόσμος, γιατί έτσι δουλεύει. Τελευταία Κυριακή του χρόνου λέει να πάει καλό, σε καλό ο άλλος χρόνος. Πήγαινε αύριο, αν θέλεις να σου πω μέρη, να πάει να κάνεις μπουγάδα. Υπάρχουν ψυχούλες που δεν μπορούν να σηκωθούν από το κρεβάτι. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτό που θα κάνεις το κάνεις ως ενώπιον του Κυρίου. Και πρέπει να ξέρεις που κάποια μέρα ο Κύριος θα πει δραχμές 560. Τώρα ξέρω αν είναι τόσο μεροκάμα πόσο είναι, δεν ξέρω τώρα το μεροκάμα πόσο είναι. Και δεν έφαγες κιόλας άλλες 125. Σε το κοιτάς και θα λες, Κύριε, μου συγχωρείς πάρα πολύ, αυτό μου το λες. Πότε, αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Άλλη, αυτό ήταν ένα μεροκάματο τότε που πήγες. Είσαι παρακαλώ, Κύριε, λέει, κάνε μου τη χάρη. Ντρέπομαι. Πήγα για την αγάπη του Ιησού Χριστού, τη δική σου την αγάπη, έτσι μου είπες. Και μου χρεώνεις τώρα. Απαπαπα. Άσε, τι απαπα. Δεν έχει, λέει. Ό,τι έκανες. Εσύ το ξέχασες. Εγώ θα το πω. Πόσες φορές. Είναι ανάγκη να επαναλάβουμε και είναι ανάγκη να ζήσουμε μια μεγαλόπρεπη πραγματικότητα.
1: Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν, γι' αυτό δίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έμαθαν να δίνουν. Γι' αυτό μάθε στην υπόθεση της δόξης της κιβωτού του Χριστού, μάθε πρόσεχε. Τι σου πέρασε από το χέρι, δώσε. Τι μπόρεσες να κάνεις, κάνε το. Ποτήριον ψυχρού ύδατος εν το ονόματι μαθητού προσέφερες. Θα το πληρωθείς. Κύριε λέει, σε παρακαλώ πολύ, λέει. Ήρθε ο άνθρωπος του Θεού κουρασμένος και του έδωσε ένα ποτήρι νερό και ένα νεραρτζάκι. Ένα ποτήρι νερό και ένα νεραρτζάκι, δραχμές 12. Γράφτηκε απάνω. Τι σε παρακαλώ, κύριε, μου το λέτε, δε άστο λέει αυτό το πράγμα, υποκινίζω. Δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται, αυτό γράφτηκε με τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο επάνω, δεν σβήνει πλέον αυτό επάνω. Μα δεν το έκαμα, το ξέρω. Αν το έχεις κάνει, γι' αυτό δεν γραφτότανε. Πάει αυτό. Ό,τι κάνεις για να γραφεί, αυτό δεν γράφεται. Εκείνο που κάνεις για να μην γραφεί, εκείνο σημειώνεται. Μάθε να δεις. Ξέρετε, είναι και κάτι άλλο, που κι αυτό πρέπει να σημειώσουμε. Η έννοια πλούσιος και φτωχός είναι έννοιες σχετικές. Παράδειγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 500 δραχμές την ημέρα με ροκάματο που δουλεύει ο άνθρωπος αυτός με τις υπερορίες του, είναι πλούσιος για έναν άνεργο. Ο ίδιος άνθρωπος που παίρνει 500 δραχμές για τη δουλειά του με τις υπερορίες του, είναι πάμπτωχος για έναν ο οποίος παίρνει 30.000 δραχμές την εβδομάδα μέρισμα από κάπου που δουλεύει, δεν ξέρω που δουλεύει. Είναι σχετικά πράγματα αυτά, ξέρετε. Ο ίδιος άνθρωπος για έναν είναι πλούσιος, για τον άλλον είναι ο ίδιος άνθρωπος. Είναι πάμπτωχος. Τι λέει, δεν φουκαρά άνθρωπε, λέει, αλήθεια, λέει, ζεις, λέει, 500 μέρες την ημέρα. Τι είναι, όπου λέει, θα αυτοκτονούσα. Κι άλλος του λέει, 500 μέρες την ημέρα παίρνεις, δεν είναι. Μπράβο, λέει, πόσο φυλάς την ημέρα στην πάντα. Λέει, δεν φυλάω, για κοίταξε, λέει, κάτι σπάτα, λέει, άνθρωποι. Για τον ίδιο άνθρωπο, δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Πες μου, πόσες φορές το επαναλάβαμε, να το πούμε απόψε ξανά. Το ξέρεις ότι η ζωή μας δεν συναρτάται, δεν συνίσταται, δεν μετριέται βάσει των υπαρχόντων μας. Σωστό. Το καταλάβες, καλά Αντώνη, δηλαδή, έρχεται ένας και λέει, συγχωρείτε πάρα πολύ, εσείς λέει που είστε απόφυτος της τρίτης δημοτικού και ξέρετε πάρα πολύ καλά γράμματα, λέει μάλιστα, έχω λέει ένα λογαριασμό, μπορείς να μου το λύσεις, δεν το δούμε εδώ. Έχω λέει αυτή τη στιγμή σε τράπεζες και σε μετοχές, σε διάφορα μέρη τοποθετημένα, 10 εκατομμύρια δραχμές. Δεν είμαστε. Υπολογίζω δύο ανθρωπάκια είμαστε με την κυρά εκεί πέρα. 20.000 δραχμές το μήνα. 10 εκατομμύρια περιουσία. 20.000 δραχμές το μήνα. Τρώμε λέει πολύ πλούσια. Άνετα πάρα πολύ καλά. Να πιένουμε λέει και βόλτες. Δεν είμαστε. Μου λες σε παρακαλώ λέει κάνεις διαίρεση. 10 εκατομμύρια με το 20.000 πόσους μήνες θα ζήσω. Εδώ βγαίνει, αν διαιρέσω το 10 εκατομμύρια δραχμές με το 20.000, ότι θα ζήσει περίπου 120 χρόνια. Δεν βγαίνει όμως, έτσι δεν είναι αλήθεια αυτό. Λέει, αφού βγαίνει έτσι το νούμερο, να μην λες κουταμάρι. Δεν εξαρτάται η ζωή σου από όσα έχεις. Δεν μπορεί να κάνει διαίρεση το πόσα έχεις με το πόσα ξοδεύεις, να βγει πόσους μήνες θα ζήσεις. Να το διαιρέσουμε δια του 12, να δούμε πόσα χρόνια είναι αυτά. Μπορεί να έχεις πάρα πολλά και αύριο το πρωί το υδραυλικό σύστημα τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ Μωρέ, πάλι τσουκ, του βαράνε γροθίας, του κάνουν έτσι κι άλλο τσουκ. Τελείωσε αυτό. Δεν έχει άλλο. Λέει, του κρεμάνε μια ταμπέλα εδώ. Τσουκ, τέλος. Γιατί, δεν έχει άλλο. Γιατί δεν έχει άλλο, λέει, που μου είπες να ζήσω εδώ πέρα τόσα. Τι σου κουτάμ' άρεσε αυτό που λες. Και θα βρεις, τι θα βρεις, πηγαίνοντας επάνω, μιλάω για ένα σωσμένο άνθρωπο, που ίσως δεν κατάλαβε τι σημαίνει αστήρ, αστέρος, διαφέρει κατά την δόξα μου. Και θα βρεις, ό,τι έστειλες απάνω ψυχή θα βρεις, σε αγιασμό, ό,τι έστειλες απάνω σε προσευχή, ό,τι έστειλες απάνω σε κλειστό στόμα. Ο Παύλος λέει, εάν πόδας Αγίων, αδέρφια, ας μάθουμε εν Χριστώ Ιησού, τούτο που ο Απόστολος Παύλος γράφει, έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές για αυτό το πικρό εδάφιο, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε. Τίτος γάμα 14. Να μάθουν δε και οι δικοί μας να προείστανται καλών έργων εις τας αναγκαίας χρείας, δια να μην είναι άκαρποι. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε κανένα μας. Ένα δίλεπτο υπάρχει. Αυτό το δίλεπτο θα σου το επενέσει ο Κύριος. Γι' αυτό το δίλεπτο θα περάσεις την πνευματική αδελφή μου. Αναπληρούμε τα υστερήματα του Κυρίου στην διακονία των ανθρώπων. Μετέχησε στην υπόθεση της ιστορίας της δόξης. Μου έλεγαν πόσο δύσκολο γίνεται το έργο του Ιησού Χριστού στην Αφρική. Υπάρχει ένας τρομακτικός κίνδυνος να ανατραπεί όλο το έργο το πνευματικό στον αφρικανικό χώρο. Δύο είναι οι βασικές αιτίες. Ένα κύμα εθνικισμού που επικρατεί στην Αφρική, στα νέα κράτη, που τους οδηγεί στο να ξαναγυρίσουν στο φετιχισμό και στα είδωλά τους. Και ένας δεύτερος, ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος. Ο κίνδυνος από τα λεγόμενα πετροδολάρια. Ο μωμεθανισμός διαθέτει δισεκατομμύρια δολάρια που δεν ξέρει τι να τα κάνει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα εισοδήματα ενός μικρού κρατηδίου 30.000 κατοίκων, 15.000 κατοίκων στον Περσικό κόλπο. Είναι κάτι κρατήδια που έχουν 15.000 κατοίκους. Ο κάθε κάτοικος έχει μια κούρσα από εδώ μέχρι την πλατεία Ομονίας μεγάλη. Και τι θα κάνουμε μετά. Έχουν εισοδήματα να φανταστείτε, ξέρω εγώ, κάθε μέρα 200-300 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, εισόδημα. 500 εκατομμύρια δολάρια. Ένα μικρό κρατήδιο έχει 850 εκατομμύρια δολάρια εισόδημα την ημέρα. Πρέπει να τα μετράνε εκεί με τα κιλά, κάπως έτσι τα δολάρια. Πώς θα τα μετράνε, δεν ξέρω πώς τα μετράνε. Αντιλαμβάνεστε, είναι φανατικοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι δεν τους είναι τίποτα να διαθέσουν, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο δολάρια την ημέρα. Τώρα κάμανε ένα τρομακτικό ραδιοφωνικό σταθμό στη Λιβύη, ο οποίος ακούγεται και μεταδίδει μουσουλμανικά κηρύγματα σε όλο τον αφρικάνικο χώρο. Που στέλνουν τα περιοδικά, τα διάφορα ευρωπαϊκά περιοδικά, τα πνευματικά από τη Γαλλία, από την Ελβετία, από την Αγγλία. Κρούνε τον κόδωνα του κινδύνου οι άνθρωποι. Διάβαζα ότι ζητούνε, σε όλο τον κόσμο ζητούσανε. Έτσι, σας το είχα ξαναπεί. Μία λευκή νοσοκόμα να πάει κάτω σε ένα μικρό αφρικάνικο κράτος, διότι είχε κάνει σύμβαση το κράτος αυτό και είπε ότι εφόσον θα υπάρχουν ένας λευκός γιατρός και μία λευκή νοσοκόμα, θα επιτρέπεται το νοσοκομείο να λειτουργεί. Εάν σταματήσουν να υπάρχει και ένας και ένας, ή ένας ή ο άλλος, το νοσοκομείο περιέρχεται στο κράτος. Και δεν υπήρξε μια λευκή νοσοκόμα. Νομίζω τελικά βρέθηκε κάποια Ιρλανδέζα η οποία πήγε, εάν δεν σφάλω. μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός που υπάρχει στην Ιβερία, ο Έλγουα, σημείωνε πέρσι σε μια σειρά από φυλάδια. Ζητείται ένας ραδιομηχανικός. Του εξασφαλίζουμε ένα σπίτι για αυτόν και την οικογένειά του. Του εξασφαλίζουμε δωρεάν ιατρική περίθαλψη. Αν βρισκόταν κάποιος να έλθει, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς αυτόν. Αν ήξερε και θεωρητικές γνώσεις να μπορεί να μάθει τα αφρικανάκια να τον αντικαταστήσουν και να τον υποκαταστήσουν σε λίγο χρόνο, θα ήταν μια ευλογία. Αδελφοί μου, για την αγάπη του Ιησού Χριστού σας παρακαλώ. Θέλετε να βγούμε λίγο πιο έξω από τους εαυτούς. Ιησούλα, Ιης Μαξιμιάδου, μας έλεγε πέρα ότι είναι ένας γιατρός από το Σικάγο, πιστός άνθρωπος, ο οποίος 3 μήνες το χρόνο πάει στην Ιεραποστολή, στην Αφρική, με έξοδα δικά του, με εργαλεία δικά του, με φάρμακα δικά του, και στους τακτοποιεί τα δόντια του, είναι οδοντίατρος. 3 μήνες το χρόνο, παίρνει και τη γυναίκα του, μεγάλος άνθρωπος. 3 μήνες κλείνει το ιατρείο του και πάει εκεί. Σας έχω ξαναπεί κι άλλες φορές, για τον Dwight και την Λοΐδα Κάρλσον. Ο Παύλος Dwight ήταν ένας γιατρός, καθηγητής πανεπιστημίου. Με τη γυναίκα του τη Λοΐδα εγκατέλειψαν τα πάντα και πήγανε στο Κόγκο. Αυτή, κόρη πλουσιότατη, επούλησε τα υπάρχοντά της και άνοιξαν ένα μικρό νοσοκομείο. Ο άντρας της υπηρετούσε σαν γιατρός, αυτή σαν νοσοκόμα και γραμματεύς. Με τα γνωστά γεγονότα στο Κόγκο, ενώ το νοσοκομείο ήταν γεμάτο τραυματίες από τις μάχες τις φωνικές, γιατί οι μαύροι είναι σαν μικρά παιδιά, τους βάζουν, λένε, το αυτί σου λέει είναι πιο μεγάλο το δικό σου. Το δικό μου λέει αυτό. Και ποιος το έπαιλε, αυτό σκότωσε τον. Δεν το σκότωνε. Διαβάζει τώρα τι γίνεται. Συνεχώς. Γεωμάτο το νοσοκομείο. Ένας μαύρος ήρθε και του είπε, θα σας σκοτώσουνε, φύγετε. Ο Dwight Carlson είπε ότι δεν μπορώ να φύγω. Έδιωξε τη γυναίκα του και το προσωπικό. Το ίδιο βράδυ τον κάψανε ζωντανό με όλους τους τραυματίες μέσα στο νοσοκομείο. Η μία παράταξη από τις δυο. Όταν ήσυχασαν και ειρήνευσαν τα πράγματα, η γυναίκα του Παύλου Κάρλσον ξανακατέβηκε στην Αφρική μαζί με τον αδελφό του, τον Παύλο Κάρλσον, επίσης γιατρό. Άλλη μια ιστορία τώρα την οποία μου είπανε και ζήτησαν προσευχές πριν 5 χρόνια. Και έκτοτε προσεύχομαι για τον Dwight και την Λοΐδα Κάλλον. Τι θα κάνεις. Γνωρίζω μια πάρα πολύ μικρή σύναξη. Μα πολύ φτωχή σύναξη ολίγων ανθρώπων. Η οποία συντηρεί 2 Ιεραποστόλους στην Αφρική. Και έναν Ιεραπόστολο στην Πολυνησία. Τους γνωρίζω τους ανθρώπους αυτούς, διότι τους γνωρίζω. Έτυχε να τους γνωρίσω. Και είναι πάμπτωχοι άνθρωποι. Άνθρωποι του μέσου εισοδήματος των ολίγων δραχμών. Φιλιππισίους Δέλτα 17. Όχι πως ζητώ το δώρον, αλλά ζητώ τον καρπόν από το δέντρο που ο Χριστός φύτεψε στη ζωή σας. Και αυτό τον καρπόν, να ξέρετε, πως ο ίδιος ο Χριστός τον καταθέτει στους ουρανούς εις λογαριασμόν σας. Μένος ο άνθρωπος, ευλογημένη η ψυχή. Μου έστειλαν τις πρώτες φωτογραφίες από τα Αφρικανά και τα πεινασμένα. Εν θυμίστε που διαβάζαμε στον Άνω Βόλτα τα παιδιά που πέθαναν κατά χιλιάδες και τα λοιπά. Όσα από αυτά περισσέψανε, όσα ζήσανε, ελάχιστα επέζησαν αυτές τις οικογένειες του Άνω Βόλτα. Υπάρχει μια ψυχή εκεί η οποία τα μάζεψε και κάνει έκκληση σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Μια οικογένεια, κάθε οικογένεια, μια ψυχή να αναλάβει. Και είναι τόσο χαριτωμένο. Είναι ένα κοριτσάκι σαν σκελετός είναι. Έχει κάτι όμορφα, μεγάλα, μαύρα ματάκια. Δύο αγοράκια. Τίτος γάμα 14. Ας μάθουν και οι δικοί μας να προείστανται λοιπόν. Καλό. Βρούμε επάνω όσα εστήλαμε. Και θέλω να βεβαιωθείς πως είναι χαμένα όλα όσα εδώ πιστέψαμε. Με την υπόθεση της κυβωτού της δόξης. Τι θα κάνω, Θεός. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σου, τη χάρη σου, την δωρεάν σωτηρία. Αυτή η έννοια του δωρεάν θέλει την είναι, αλλά και άλλη πλευρά εκεί. Τίποτα δεν σημαίνει πως επειδή μας προσφέρθηκε δωρεάν, αποκτήθηκε και δωρεάν. Σου στήχησε την δόξα σου, την ενανθρώπιση, την πτωχία, τους ραπτισμούς, τις φτησιές, την εγκατάληψη, το σταυρό, τον τάφο. Είναι άλλο πράγμα τώρα ότι μας προσφέρεται δωρεάν. Δεν σημαίνει πως ό,τι μας προσφέρεται δωρεάν δεν έχει καμία αξία. Είναι πολύ σε μας για δύο πράγματα, Κύριε. Ότι δεν είμαι θα πτωχή, αφού διαθέτομαι δίλεπτο. Και ακόμα για κάτι, πως κάθε δίλεπτο, τοποθετημένο Άγια μπροστά σου, σε ταπείνωση, στην ώρα του ταμείου των δακρύων, είναι ένα δίλεπτο σε λογαριασμό μας για την ημέρα. Μακάριον το διδώνε παρά το λαμβάνει. Και στην πρακτική του τη μορφή της ζωής και της πορείας ας αγιαστεί το όνομά σου. Εν Χριστώ Ιησού.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες πάλι σήμερα το πρωί εδώ, ουράνιε, αγαπημένε Θεέ και Πατέρα μας, για να αποδώσουμε σε Σένα τον ύψιστο, τον υπέρτατο Κύριο, τον Θεό μας, τον Πατέρα μας, την προσκύνηση, τη λατρεία, τη δοξολογία, τον έπαινο, την ευχαριστία μας για την αγάπη Σου εν τω Χριστώ. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί θυσίασες το άλλο εγώ Σου, τον Ίσα Θεό, τον Ιησού Χριστό, τον έκαμες άνθρωπο για να ζήσει την υπακοή στην οποία απέτυχε ο άνθρωπος και να προσφέρει για τον αποτυχημένο άνθρωπο, τον αμαρτωλό, τον χαμένο, τον πλανημένο, ολόκληρη τη ζωή του θυσία πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί η τιμωρία που έφερε την ειρήνη στις καρδιές μας έπεσε απάνω σε εκείνον και εμείς γιατρευτήκαμε με τις πληγές του. Σε ευχαριστούμε γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε στο σταυρό από το Άγιο μέτωπό του, από το κεφάλι του και όλο του το κορμί, μας έλουσε και μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και μας δίνει την παρησία να εμφανιζόμαστε ενώπιόν Σου στα επουράνια Άγια των Αγίων Σου. Σε ευχαριστούμε για την προνοιά Σου, για τη φροντίδα Σου, για κάθε τι που έχουμε ανάγκη για τούτη τη ζωή και σε ό,τι αφορά στην αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί είσαι κοντά μας, είσαι κοντά μας, μας βοήθησες μέχρι τώρα. Θα το ξαναπούμε για πολλωστή φορά. Εβενέζερ, μέχρι τώρα μας βοήθησε ο Κύριος και ξέρουμε ότι είσαι κοντά μας για να μας βοηθήσεις μέχρι το τέλος. Είναι η υπόσχεσή Σου, είμαι μαζί σας μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας και για αυτό το πρωινό. Οποία ευκαιρία είναι για μας Κύριε να υψωθούμε στον ουρανό, να έχουμε ακρόαση από τον Βασιλέα των Βασιλέων, να μιλήσουμε και κυρίως να μιληθούμε από Σένα σήμερα το πρωί. Σε παρακαλούμε θερμά, Εσύ που ξέρεις τις ανάγκες μας, τις τόσο πολλές, τις τόσο μεγάλες, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που τον ξέρεις καλύτερα και από μας, έναν κόσμο αποστάτη, αμαρτωλό, ειδωλολάτρη, χαμένο, βλάσφημο, μέσα στο βόρβορο της αμαρτίας που ζούσαμε κι εμείς μέχρι χθες και μας ελέησες. Κύριέ μας, σκεπτόμαστε ακόμη τις δικές μας καταβολές, τις δικές μας ρίζες που πρέπει να μην μείνει τίποτε από τον παλιό κόσμο μέσα μας και σε παρακαλούμε όσο κι αν πονάνε να τις ξεριζώσεις. Στην παρουσία Σου στεκόμαστε για να εργαστείς έργο θαυμάσιο και τέλειο στις καρδιές μας και στη ζωή μας, ώστε και η μαρτυρία μας μέσα στον κόσμο να είναι καθαρή και δυναμική. Ευλόγησέ μας εδώ όλους εμάς και όσους απουσιάζουν από μεταξύ μας, όλα τα αδέρφια μας, την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Προσευχόμαστε να ελεήσεις το λαό μας, να τον αφυπνήσεις, να εξητήσει το πρόσωπό Σου Κύριε Ιησού, να δούμε χιλιάδες και χιλιάδες να επιστρέφουν σε Σένα και να σώζονται. Άνοιξε διάβλο, άνοιξε το κανάλι Κύριε μας που το εμποδίζει ο εχθρός, να ακουστεί το Ευαγγελιό Σου καθώς ακούγεται καθαρό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω, αδελφοί μου αγαπητοί, από τον Ψαλμό Μη Έψιλον 1 έως 6. Ψαλμός Μη Έψιλον 1 έως 6. Ψαλμός, ψαλμ 45. 1 έως 6. Σελίδα 533. Η καρδία μου αναβρεί λόγων αγαθών. Εγώ λέγω τα έργα μου προς τον Βασιλέα. Η γλώσσα μου είναι κάλαμος γραμματέως ταχυγράφου. Σύ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρισης στα χείλη σου. Δια τούτο σε ευλόγησεν ο Θεός εις τον αιώνα.
Περίζωσον την ρομφέαν σου επί των μυρών σου, δυνατέ εν τη δόξη σου και εν τη μεγαλοπρεπία σου. Και κατεβοδού εν τη μεγαλειότητή σου και βασίλευε εν αληθεία και πραότητη και δικαιοσύνη, και η δεξιά σου θέλησε δείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι οξέα, λαοί υπό κάτω σου θέλουν συμπέσει, και αυτά θέλουν συνεμπηχθεί στην καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Και από το βιβλίο της Αποκάλυψης, Α16, και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρας, και εκ του στόματος αυτού εξήρχε το ρομφέα δίστομος οξία, και η όψη αυτού έλαμπε ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμη αυτού. Και από το Β12, και προς τον άγγελον της εν Περγάμο εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο έχων την ρομφέαν την δίστομον την οξίαν. Και Εφεσίους, στίγμα 17. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και την μάχεραν του πνεύματος, ή της είναι ο λόγος του Θεού. Να ψάλουμε παρακαλώ και έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 166 ύμνος. Πολύτιμος Κύριος είναι ο Χριστός, σωτήρισε με θαυμαστός, ψυχή μου φυλάτη και την ευλογή, χαρά διαρκή χορηγή. Β 264. Εδώ έχει. Β.

Περίζωσε τη ρομφαία σου στη μέση σου, δυνατέ εν τη δόξη σου και εν τη μεγαλοπρεπία σου, και κατεβοδού εν τη μεγαλειότητή σου, και βασίλευε εν αληθεία και πραότητη και δικαιοσύνη, και η δεξιά σου θα σου δείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι οξέα, ο θρόνος σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου. Η ρομφαία, το σπαθί του Θεού, αμέτρητες φορές αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και είναι αυτό ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο για το πρόσωπο του Θεού, για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να δείξει και να πει στις ψυχές ότι εγώ είμαι ο τελικός κριτής. Δεν θα γίνει κανενός άλλου τελικά το θέλημα. Ο υπέρτατος Κύριος, ο υπέρτατος κριτής, εκείνος που κρίνει μέρα και νύχτα και που θα κρίνει στο τέλος όλο τον κόσμο, όπως είπε ο Παύλος στους Αθηναίους και όπως είναι αμέτρητες φορές σε όλη τη γραφή επίσης γραμμένο, είναι ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι άσκησαν αυθαίρετα εξουσία πάνω σε άλλους ανθρώπους και σε λαούς, εξουσία ζωής και θανάτου, αλλά ο Ιησούς Χριστός έχει και τον τελικό λόγο, τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό μη βλέπουμε το φαινόμενο αυτής της ζωής μόνο. Η Αγία Γραφή μας ανοίγει τα μάτια να δούμε και πέρα από αυτόν τον κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι θα εμφανιστούν ενώπιον του βήματος του Χριστού και όλοι θα σταθούν μπροστά στο λευκό θρόνο, όλοι οι πιστοί και οι άπιστοι. Και τα πράγματα στην άλλη ζωή θα αλλάξουν τόσο ριζικά και τόσο πολύ. Εδώ πέρα τα πράγματα δείχνουν ότι κάποιοι άλλοι, οι ασεβείς, κυριαρχούν. Πόσο με παράπονο το λέει εκείνος ο ψαλμωδός. Είδα τους ασεβείς να ευτυχούν διαπαντός. Δεν είναι λύπες το θάνατό τους. Τα μάτια τους εξέχουν από το πάχος. Η υπερηφάνεια τους περιβάλλει ως περιδέρεο. Και είπα, πάρω λίγο να γλιστρήσουν τα βήματά μου βλέποντας αυτή την αντινομία. Τι γίνεται? Και εγώ τζάπα λοιπόν καθάρισα την καρδιά μου και ένιψα εν αθωότητη τα χέρια μου, μέχρι που μπήκα στο αγιαστήριο του Θεού και τότε ενόησα τα τέλη τους. Υπάρχει και ένα τέλος και μια αρχή ενός ατέλειου του τέλους. Και πρέπει πάρα πολύ καλά να λογαριάζει ο άνθρωπος ο πιστός εκείνη την άλλη αρχή, εκείνο το άλλο τέλος, το ατέλειωτο, που θα περάσει την αιωνιότητα. Ναι, η Βίβλος μας βεβαιώνει ότι η ρομφαία είναι αυτή η ίδια, είναι ο λόγος του Θεού, ο λόγος που βγαίνει από το στόμα του Θεού, κάθε του λόγος είναι ρομφαία, είναι σπαθί, είναι για τα γάνη, κόβει, τρυπάει, συντρίβει, τσακίζει, ελέγχει, ενοχλεί, στενοχωρεί, πονάει. Είναι αυτή η ρομφαία του Θεού. Εκ του στόματος του εξήρχεται το ρομφαία δίστομος οξία. Και με αυτή την διακήρυξη σαν αφορμή ας δούμε μερικά στοιχεία της Βίβλου για τον Λόγο του Θεού, για αυτό το βιβλίο, για κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Γιατί αυτό το βιβλίο, όπως και την περασμένη φορά διακηρύξαμε μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι θεόπνευστο. Ποιον καλοπροαίρετο αναγνώστη δεν έπεισε αυτό το βιβλίο για τη θεοπνευστία του? Ποιον καλοπροαίρετο αναγνώστη? Εάν όμως είναι κακοπροαίρετος κανείς, θα βρει τόσες πέτρες στο δρόμο του, στην ανάγνωσή του, στη μελέτη του, για να σκοντάψει. Αλλά η υποκειμενική κρίση κάθε αρνητή δεν αλλάζει την αντικειμενική κρίση αυτού του βιβλίου. Αυτό που λέει και ισχυρίζεται είναι μια αλήθεια. Η εμφάνιση, ο ρόλος, οι ενέργειες, τα αποτελέσματα αυτού του βιβλίου, αυτού του λόγου, αυτής της ρομφαίας, είναι ανάγκη
να τα δει και να τα προσέξει κανείς. Πρώτα απ' όλα, αν μπορεί κάποτε κανείς να ισχυρίζεται και σε όλη του τη ζωή και επί ποινή θανάτου ότι αυτό το βιβλίο είναι θεόπνευστο, είναι γιατί μέσα από αυτό το βιβλίο χρησιμοποιήθηκαν λόγια σαν μαχαίρι για να κόψουν τη ζωή του ανθρώπου στα δύο. Μάχαιρα, ρομφαία. Είναι αυτό το βιβλίο, αυτά τα λόγια που αναγεννούν τον άνθρωπο. Αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά άφθαρτο δια του λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Είναι αυτό το βιβλίο το οποίο κήρυταν οι Απόστολοι. Ο Βαρνάβας λέει στις πράξεις Ι35 και ο Σαύλος εκήρυταν στην Αντιόχεια και δίδασκαν τον λόγο του Θεού. Και το βλέπουμε μέσα σε όλη την ιστορία. Είναι ένα γιαταγάνι που υψώθηκε την ώρα που ήρθε ο Χριστός για να χωρίσει και την ιστορία του κόσμου στα δύο. Προ Χριστού και μετά Χριστόν. 10-11 άνθρωποι, και ο Απόστολος Παύλος, ο 12ος, με αυτό το μαχαίρι στα χέρια, με αυτή τη ρομφαία, γκρεμίσανε, τσακίσανε, συντρίψανε, ισοπεδώσανε είδωλα, ναούς των αρχαίων θεών. Οι καρδιές διτρωθήκανε, ελευθερωθήκανε, απαλλαγήκανε από την απάτη όλων εκείνων των μισθών, των πονηρών, των παπάδων, κάθε είδους. Άλλο εάν και ο χριστιανισμός, το τραγικό δυστύχημα και η ειρωνία τους ξανάμπασε μέσα στην ιστορία της με την πάροδο του χρόνου. Δεν αγρύπνησε. Όμως η αλήθεια παραμένει αλήθεια για εκείνους που υποβάλλουν αυτό το βιβλίο στον ατομικό πειραματισμό τους, που τον πειραματίζονται στην πράξη, στην καθημερινή ζωή, στην προσευχή τους, στις απαντήσεις που περιμένουν από τον Θεό, στα αποτελέσματα της καρδιάς τους, της ζωής τους, στην πορεία τους, στη μαρτυρία τους. Αυτό το βιβλίο παραμένει ρομφαία και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό ότι εκήρυταν τον Χριστό και την Ανάσταση, όχι ανθρώπους, όχι αγίους, όχι ξώανα, αντικείμενα πάσης φύσεως και παντός είδους. Γιατί είναι ο Σταυρός του Ιησού Χριστού που πραγματικά χώρισε την ιστορία του κόσμου στα δύο, όπως είπαμε. Και λαοί που δεν δέχτηκαν το Ευαγγέλιο δεν έχουν άλλη αρρύθμιση. Εδώ είναι το παράξενο και το περίεργο. Δεν προβληματίζονται τάχα κάποιοι οι οποίοι γυρίζουν όλα εκείνα τα παλιά πίσω. Ποιος άλλαξε τον κόσμο? Ούτε του Μεγαλέξανδρου το σπαθί, ούτε του Κέσσερα, ούτε του Ναπολέοντα, ούτε του Χίτλερ, ούτε του Στάλιν, κανενός. Μόνο το σπαθί που λέγεται Σταυρός του Χριστού, όχι το ξύλο, εννοούμε καλά όλοι μας τη λέμε. Ο εσταυρωμένος και αναστημένος Ιησούς Χριστός, αυτός άλλαξε την ιστορία του κόσμου με τη ρομφαία του λόγου. Πόσο παραστατική είναι αυτή η εικόνα. Ο λόγος που κόβει, που συντρίβει κυριολεκτικά και είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα. Και δεν είναι μόνο για τους απίστους τέτοιο αυτό το βιβλίο ρομφαία, μόνο για να χωρίζει τον απίστον τη ζωή στα δύο. Πολλές φορές, πάμπολες φορές, για να μην πω κάθε μέρα και πολλές φορές την ημέρα ακόμη, χρησιμοποιείται σαν ρομφαία και στη ζωή των πιστών. Πόσες φορές αυτό το μαχαίρι του Λόγου του Θεού δεν μπήκε μέσα στην καρδιά μας και στρίφτηκε έτσι και μας αναστάτωσε, μας τάραξε κυριολεκτικά, μας πόνεσε. Ποιος πιστός δεν έχει κλάψει για κάποια πτώση του, δεν έχει πονέσει, δεν έχει δακρύσει μπροστά στον Κύριο, δεν έχει πενθήσει για τη ζωή του, πιστός που έκανε κάποιο λάθος, έπεσε σε μια αμαρτία. Ποιος είναι εκείνος που κάνει την ανθρώπινη καρδιά, την καρδιά του πιστού τώρα, να ενοχλείται, να στενοχωρείται, να θέλει να γίνει επιτέλους η εγχείρηση? Ένας
γνωστός εκεί της αδελφής της Βίκης, είχε την καρδιά αλλά φοβότανε να πάει να κάνει εγχείρηση. Και προχθές τον πήγανε στο κουτί. Αλλά ο πιστός δεν πρέπει να φοβάται την εγχείρηση. Πρέπει να αφήνει τη ρομφαία του Κυρίου να ενεργεί μέσα του. Είναι ζωντανός και ενεργός ο λόγος του Θεού, αυτή η ρομφαία. Θέλει να καθαρίσει το σάπιο, να καθαρίσει τις ρίζες, να βγάλει ό,τι δεν αρέσει στον Θεό από μέσα. Είναι ρομφαία κυριολεκτικά. Εάν δούμε και με αυτό το μάτι το λόγο του Θεού, οποία αξία και οποία δύναμη, τι σπουδαίο ρόλο που παίζει πραγματικά. Αν δεν ήταν τέτοιος ο λόγος του Θεού, αν τα λόγια που βγήκανε από το στόμα του Κυρίου και περάσανε στη γραφίδα των Αποστόλων και τα έχουμε στα χέρια μας γραμμένα σε ένα βιβλίο, σε έναν τόμο, αν δεν ήταν τέτοια ρομφαία κυριολεκτικά, τότε θα ήταν ένα βιβλίο σαν τα άλλα. Δεν θα ενοχλούσε κανένα, δεν θα συγκινούσε κανέναν, δεν θα άλλαζε κανέναν. Δεν θα φτάνε κανένα σε κάποιο ποθητό, ιδεώδες τέρμα, ιδανικό. Δεν θα υπήρχαν ιδανικά. Θα ήταν ο άνθρωπος ένα πεζό πλάσμα, ένα υλιστικό πλάσμα, ένα πλάσμα που θα ζούσε μόνο για το τώρα. Δεν θα είχε προοπτική αιωνιότητας, δεν θα σκεπτόταν για πέρα από εδώ. Είναι ο λόγος του Θεού που ανοίγει και το παραπέτασμα σκίζει, θυμηθείτε, εκεί στο ναό του Σολομώντος το καταπέτασμα πως σκίστηκε με μια ρομφαία. Αυτή η ρομφαία ακούστηκε από το στόμα του Κυρίου πάνω στο σταυρό. Τετέλεστε. Ήταν μια ρομφαία που κανένας μέχρι τότε δεν είχε. Κανένας. Στα συνδημιουργία όλου του κόσμου σφυριλατηθήκανε και μορφωθήκανε χατζάρια, σπαθιά, καταπέλτες, έγινανε σφαγές, σφαγήκανε βασιλιάδες, δικτάτορες, άρχοντες, ηγεμόνες. Κανένας δεν είχε μια τέτοια ρομφαία να σκίσει το καταπέτασμα του ναού, να γκρεμίσει το χώρισμα εκείνο που λέγεται αμαρτία, να το παραμερίσει, να το ισοπεδώσει και να περάσει ο άνθρωπος πλέον στα Άγια των Αγίων. Να μπορεί να περνάει με την πίστη στη θυσία του Χριστού και στο αίμα του Κυρίου μέσα στα επουράνια Άγια των Αγίων. Μόνο ένας την είχε και τη χρησιμοποίησε αυτή τη ρομφαία στην κατάλληλη στιγμή. Τετέλεστε, δοξασμένο το όνομα του Θεού, να ευχαριστήσουμε τον Θεό για το λόγο του που είναι ρομφαία. Ρομφαία και κόβει και σκίζει. Είναι μέσον αναγέννησης μέσω δυνάμεως εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε η μάδια του λόγου της αληθείας. Ήρθε ο λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά μας με έλεγχο, μας αναστάτωσε, μας μπήκε μέσα στην καρδιά, την άνοιξε έτσι και είδαμε τη ζωή μας ολόκληρη. Εάν δεν έχεις τη ζωή σου δει έτσι, έτσι πάνω στο τραπέζι, όπως θα βλέπες την καρδιά σου σε μια οθόνη την ώρα που έκανες bypass, όταν ήταν όλο το στήθος σου ανοιχτό, αν δεν θέλεις να δεις τη ζωή σου ότι είναι σάπια από την αμαρτία, να ζητήσεις το έλεος του Θεού, τη συγγνώμη, τη συγχώρηση, να το πιστέψεις ότι σε έσωσε, ότι ο λόγος του Θεού δεν επιστρέφει κενός, εάν τον δεχτείς μες στην καρδιά σου φέρνει θαυμαστά αποτελέσματα αλλαγής, αναγέννησης. Είναι λόγος Θεού ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα, όπως λέει ο Πέτρος στην πρώτη του επιστολή Α23. Είναι ακόμη αυτό το βιβλίο μέσω αυτοεξέτασης και καθρέφτης και φως για να μπορεί να περπατάει και να μάχεται κανείς. Επειδή σε αυτόν τον κόσμο είμαστε μαχητές, είμαστε πολέμοι κάποιων δυνάμεων. Μας πολεμάνε οι δυνάμεις του σκοταδιού και ανήμονος τον πιστό που δεν θα χρησιμοποιεί τη ρομφαία του Λόγου του Θεού
αλίμονος τον πιστό που θα ξεχάσει ότι είναι ο διπόρος για την Άνω Ιερουσαλήμ. Αν σας ρωτήσει κανείς πού πας, είμαι βέβαιος θα του απαντήσετε, πάω στην Άνω Ιερουσαλήμ, πάω στην αιώνια πολιτεία, εκεί που δεν είναι φτιαγμένη με χέρια ανθρώπινα, εκεί που δεν υπάρχουν σεισμοί, που δεν υπάρχουν γκρεμίσματα και καλάσματα, εκεί που ο Εγκέλαδος έχει πεθάνει και έχει δαφνεί. Αν έχεις μια τέτοια πορεία στη ζωή σου και αν θέλεις τελικά να μπεις, γιατί υπάρχουν πολλοί τους οποίους σας έλεγα, λέει ο Παύλος στους Φιλιππισίους, πολλοί αλλά που γίνανε και εχθροί του Σταυρού του Χριστού, μπορεί να καταντήσει κανείς με διαφόρους τρόπους εχθρός του Σταυρού του Χριστού, γιατί να έχει τον Σταυρό Ρομφαία του, την πίστη στον εσταυρωμένο Χριστό, εννοώ πάντοτε, να γίνεται ο Σταυρός καταπέλτης εναντίον του. Αντί να ζούμε κάτω από το Σταυρό του Χριστού, στη σκιά του Σταυρού, να ποτιζόμαστε από το αίμα του Ιησού Χριστού, μπορεί να στραφεί αυτή η ρομφαία εκείνη την ημέρα εναντίον μας, ή θα την χρησιμοποιούμε εμείς για την πνευματική μας ασφάλεια, για την πνευματική μας περιφρούρηση, για την πνευματική μας νίκη και το θρίαμβο, ή μια μέρα θα καταντήσει εις βάρος μας και εναντίον μας. Μπορείτε να το φανταστείτε? Να σταθούν άνθρωποι που λέγανε ότι ήταν πιστοί και περάσανε χρόνια μέσα στις εκκλησίες μπροστά στον Κύριο και να τους πει εκείνη την ημέρα, δεν σας ξέρω, φύγετε από εδώ οι καταραμένοι του πατέρα μου. Πόσο τρομερός και φρικτός θα είναι αυτός ο λόγος του Κυρίου. Πόσο θα ακουστεί και θα πέσει σαν μιλόπετρα πάνω σε εκείνες τις καρδιές. Ας αφήνουμε το λόγο του Κυρίου τώρα, τώρα, εδώ και τώρα, να ενεργεί μέσα στην καρδιά μας, να κόβει, να καθαρίζει, να σπάζει κόκαλα αν χρειάζεται. Βλέπω πολλές φορές εκείνη τη χατζάρα που χρησιμοποιούν οι κρεοπόλες, βάζει το μοσχάρι απάνω που κάτι κόκαλα σκληρά, αιώνες τα κόκαλα μέσα στη γη, χιλιετηρίδες, δεν σαπίζουν εύκολα, σκληρό πράγμα, και βάζει αυτή την χατζάρα και του δίνει πω και το σπάζει κάτω κάτω μέχρι το κουτσούρο. Να θυμίσω μια ρομφαία εκεί στους Κριτές, λέει ο Θεός των Γεδεών, με σένα θα σώσω τον Ισραήλ. Διαμαρτύρεται ο Γεδεών, όχι Κύριε, εγώ ποιος είμαι εγώ? Θα ακούσει σου λέω, του λέει ο Θεός, πάτους και κατέβασε τους κάτω στο νερό, τους στρατιώτες σου. Εκείνοι που θα λάψουν, θα πιούνε νερό με τη γλώσσα όπως πίνουν τα σκυλιά. Όχι οι άλλοι που θα καθίσουνε, θα βρουν ένα νίσιο, να ξεκουραστούνε, να ξεϊδρώσουνε, να πει ο ένας τον άλλο, φέρε μου ένα κανάτι, βρες μου ένα ποτήρι κρυστάλλινο να πιω νερό. Όλοι αυτούς οι οποίοι είναι ετοιμοπόλεμοι, που το πιστεύει και το θέλει η καρδιά τους, με αυτούς, α, του λέει, τόσοι είναι πολλοί, διώξτε τους, λέει, 300 μόνο. Και κάποια στιγμή ακούστηκε μια κραυγή από αυτούς τους λίγους, ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών, και ορμήσανε απάνω και τους πετσοκόψανε, τους διαλύσανε. Ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Ποια ήταν η ρομφαία του Γεδεών? Ο λόγος του Κυρίου. Με πίστη στο λόγο του Θεού πήγε να πολεμήσει σε μια μάχη πραγματική. Και η άλλη πνευματική μάχη δεν είναι λιγότερο πραγματική, είναι περισσότερο θα έλεγα πραγματική. Ας συμβαίνει και ας είναι στον κόσμο τον αθέατο, όμως ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας μέσα μας τι πόλεμος και τη μάχη γίνεται μέρα νύχτα με τις δυνάμεις του σκοταδιού, τι εισηγήσεις, τι πονηρές εισηγήσεις, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, πες αυτό, μανούβρες μας φέρνει στο μυαλό, επιθυμίες να ερεθίσει, να φέρει στο προσκήνιο το χθες, το παρελθόν, να μας δείξει σε άλλα κανάλια, σε πλάνες που κυκλοφορούν και σήμερα που έχουν φαινόμενο πνευματικό.
να χρησιμοποιούμε τη ρομφαία του Κυρίου που χρησιμοποίησε και ο Γεδεών, που χρησιμοποίησε και ο Γολιάθ. Με ξένο σπαθί πολεμάμε σε αυτόν τον κόσμο. Δοξασμένο το όνομα εκείνου που μας το έχει βάλει στο χέρι. Όπως ο Δαβίδ, με την ίδια του τη ρομφαία, με τη σπάθα του Γολιάθ, την πήρε και του έκοψε το κεφάλι. Το ίδιο έκαμε και ο Ιησούς Χριστός. Με το θάνατό του αποκεφάλισε, ενίκησε, ζήτριψε τον θάνατο. Με το θάνατό του ενίκησε το θάνατο. Και λέει ο Λόγος του Θεού στον Ισαΐα Ιεψιδον, όπως η βροχή το σπόρο και τον άρτο δίνει άρτο και τα λοιπά, έτσι και ο Λόγος μου δεν θα επιστρέψει κενός, αλλά θα ευωδοθεί σε ό,τι εγώ τον αποστέλω. Ο Λόγος του Θεού δεν γυρίζει κενός. Εκείνοι που ήταν αποφασισμένοι και που ήταν γυμνασμένοι στη μάχη και που μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα όπλα τους, δεν γυρίζανε πίσω, πηγαίνανε μπροστά. Θυμηθείτε εκείνο τον ωραίο Ιωνάφαν, το γιο του Σαούλ. Ήτανε παρατεταγμένα τα στρατεύματα, κανείς δεν ήξερε την έκβαση της μάχης. Λέει στον οπλοφόρο του, έλα μαζί μου. Με τα όπλα του, ο Ιωνάθαν, θα εμφανιστούμε, του λέει, στο στρατόπεδο του εχθρού, και αν μας πούνε έτσι, μόλις μας δούνε, θα υποχωρήσουμε. Θα είναι απάντηση του Κυρίου να φύγουμε. Εάν μας πούνε αλλιώς, είναι απάντηση του Κυρίου, ότι ο Κύριος μας τους έχει χαρίσει, για να τους ορμήσουμε. Ανεβήκανε, προχωρήσανε, φανήκανε, μόλις ακούσανε το σύνθημα του Κυρίου, δύο άνθρωποι, στρατόπεδο οι άλλοι, σε ένα μικρό κομμάτι χωραφιού σφάξανε ένα σωρό και πήρανε θάρρος και οι άλλοι, στρατόπεδο πίσω, και ορμήσανε, πού είναι ο Ιωνάθαν, λέει ο βασιλιάς. Ο Ιωνάθαν μας χάρισε την νίκη, γιατί ήξερε να χρησιμοποιεί τα όπλα του και ήξερε να επικοινωνεί με τον Θεό. Δεν είναι θέμα του όπλου που έχει στο χέρι, Ιωνάθαν. Ήταν το όπλο που πήρε από τον Κύριο, η εντολή από τον Κύριο, το μήνυμα. Η νίκη είναι δική σου. Και η ψυχή που διαθέτει κανείς μετά, η καρδιά που διαθέτει κανείς μετά. Γιατί μπορεί κανείς να δεχτεί τον Χριστό, αλλά να μην τον δεχτεί και σαν ρομφαία και τον λόγο του, σαν μαχαίρι δίκοπο. Και να μην τον χρησιμοποιεί στη ζωή του, όπως μου λέει ο Θοδωράκης. Να λες τους αδελφούς, λέει, να ομολογούμε, γιατί κάθε τι που καινούριο που του κάνει εντύπωση το βάζει και το χρησιμοποιεί. Αν κάποιος δεν ομολογήσει, να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας. Δόξα τω Θεώ, του λέω το δωράκι, αν δεν ομολογούμε τον Χριστό είμαστε πεθαμένοι. Και όχι άλλα πράγματα, γιατί στις μέρες μας, αδέρφια, σιγά σιγά τίνει να καταντήσει ο χριστιανισμός και ο ευαγγελικός χριστιανισμός. Ένας τύπος, με τύπους, με ανακοινώσεις, με αστεία, ξέρετε, κάνουν έξω σε εκκλησίες, με παραμυθάκια, με. Κηρύττουμε Χριστό εσταυρωμένο, ο οποίος είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Αυτό κήρυταν οι Απόστολοι. Γι' αυτό γκρεμίσανε όλο τον ιδωλολατρικό κόσμο. Θεού δύναμης, Θεού σοφία. Βλέπετε, ίσως έχετε δει πως γκρεμίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ουρανοξύστες. Βάζουν σε κάθε όροφο, σε κάθε κολόνα, σε κάθε σημείο ανάλογη δυναμίτιδα. Όλο το παγιδεύουν, ολόκληρο το κτίριο. Και χωρίς να κάνει έτσι και να πέσει και να γκρεμίσει άλλα και να κάνει, το βλέπετε σαν μια σκόνη, αρχίζει να λιώνει και να κατεβαίνει κάτω όλο, να πέφτει απάνω στα πόδια του, εκεί που στήθηκε αυτό το οικοδόμημα. Έτσι ο Θεός εννοεί τον λόγο του, είναι δύναμης Θεού προς σωτηρία. Ο λόγος του Θεού ρομφαία, και είναι βεβαίως και μέσω αγιασμού αυτό το βιβλίο. Εάν όμως ξέρει κανείς να ξυφομαχεί,
εάν τηρεί τους κανόνες του παιχνιδιού, τους κανόνες της μάχης. Να θυμίσω ότι η μάχη στο Μαραθώνα με τους Πέρσες, εκεί πέρα ο Μιλτιάδης χρησιμοποίησε μια άλλη τακτική από τους Πέρσες.